0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στο FM.

είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Πολίτικα 898 στο FM.
1: Thereby transform this pending cosmic energy.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση.

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου του 2026, ο καιρός σήμερα είναι βεβαίως φθινοπορεινός και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου που βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, σήμερα στην Κρήτη ο καιρός αναμένεται να είναι άστατος, με νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων. Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως κατά τις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 11 βαθμούς Κελσίου έως 24 βαθμούς Κελσίου, με χαμηλότερες τιμές στα ορεινά και πιο ήπιες συνθήκες στις παράκτιες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση που θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ.

Είμαστε και σήμερα εδώ ζωντανά από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, και το θέμα μας θα είναι ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην καθημερινότητά μας από τα έργα κατασκευής του. Έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με τον ψυχολόγο, τον κύριο Γιάννη Ανιφαντάκη, για το σεμινάριο ευαισθητοποίησης για τα προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ, το οποίο ξεκινάει σήμερα στην Πατριαρχική Ανωτάτη Σχολή, Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης. Και θα συνομιλήσουμε με ένα Ολυμπιονίκη, αλλά όχι Ολυμπιονίκη αθλητισμού, αλλά Ολυμπιονίκη γλυπτικής, τον κύριο Αντώνη Μυρωδιά, και το θέμα μας θα είναι το έργο του και η συμμετοχή του στο 11ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στο Βενεράτο. Στο Βενεράτο του Δήμου Ηρακλείου. Το λέω αυτό για εκείνους που μας ακούνε πέρα από το Ηράκλειο για να γνωρίζουν σε πού βρίσκεται το ιστορικό αυτό χωριό. Και ποιο χωριό δεν είναι ιστορικό εδώ στην Κρήτη. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στον αριθμό 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 40η εβδομάδα του 2026 και στην 271η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 11 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7 και 7 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 17 ημερών.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Οσίου Χαρίτονος, του Ομολογητού, και του Αγίου Αλκίσονος. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι ο Χαρίτων, ο Χαρίτονας, ο Χαρίτος και ο Αλκίσον. Χρόνια τους πολλά, και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα όμως έχουμε και μια τοπική εορτή, από εκείνες που δεν είναι πολύ γνωστές. Είναι η σύναξη των οσιομαρτύρων και οσίων των Εν τη Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής. Και διαβάζω από την ιστοσελίδα του Ορθόδοξου Συναξαριστή: «Οι όσοι αυτοί διέλαμψαν στην Ιερά Μονή Καλυβιανής κατά τους δυσχυμερούς καιρούς της Ενετικής και Οθωμανικής κατοχής της Κρήτης. Εμφανίστηκαν σε πολλούς διηγούμενοι τον βίο και την εν Χριστώ τελείωσή τους». Το 1993 μετά Χριστόν, λέει το κείμενο, στον αύριο χώρο της Ιεράς Μονής ξεράθηκε ένα κυπαρίσι το οποίο έπρεπε να κοπεί για λόγους ασφαλείας. Όταν έγινε η εκρίζωση του δέντρου, βρέθηκαν τάφοι και λείψανα τα οποία ανέδιαν ευωδία. Τότε πλήθυναν τα σημεία της εμφανίας. Εμφανίας σε μοναχές, ευσεβείς χριστιανούς, εργάτες, τεχνίτες και προσκυνητές από την Κρήτη και εκτός αυτής. Στις 28 Σεπτεμβρίου του 2008 μετά Χριστόν, λέει ο συναξαριστής, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γορτίνης και Αρκαδίας κύριος Μακάριος καθαγίασε κατά τη Θεία Λειτουργία την Ιερά Εικόνα των Οσιομαρτύρων και Μαρτύρων και καθιέρωσε την εορτή της συνάξεώς των. Στις 28 Σεπτεμβρίου του 2012 εγγενίασε τον Ιερό Ναό των Οσιομαρτύρων και Μαρτύρων και του Οσίου Χαραλάμπη, δίπλα στον οποίο βρέθηκαν οι τάφοι. Τα λείψανά τους βρίουν οι άσεις, λέει ο Ορθόδοξος Συναξαριστής.

Βέβαια βλέπω εδώ στα sites ότι δεσπόζει η μεγάλη νίκη, η ιστορική νίκη της Εθνικής Ελλάδας Ποδοσφαίρου κατά της Εθνικής Ομάδας της Γερμανίας, μέσα στη Γερμανία, στο Augsburg. Είχε πολλά χρόνια, 10 χρόνια και, να νικήσει η Ελλάδα τη Γερμανία και μάλιστα μέσα στην έδρα της. Πανηγυρικό λοιπόν το κλίμα από χθες για τους Έλληνες. Πριν αναφερθούμε αναλυτικά, να σας πούμε δύο τοπικού ενδιαφέροντος ειδήσεις. Ότι σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο μπαίνουν τα θέματα της οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων από την πυρκαγιά στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό και το θέμα της επιδότησης των μηνιαίων καρτών μετακίνησης των φοιτητών. Θυμάστε, είχαμε κάνει και εμείς, είχαμε μιλήσει εδώ με εκπρόσωπο των φοιτητών και μας είχε πει ότι είναι πολύ καλή αυτή η κίνηση εκ μέρους της, της Δημοτικής Αρχής. Από 40-45 ευρώ που ήταν η κάρτα, πέφτει στα 19 ευρώ. 45 ευρώ ήταν το μήνα, 19 ευρώ θα έχει τώρα. Είναι μια καλή έκπτωση στα 26 αυτά ευρώ, μας είπαν οι φοιτητές, αλλά εξακολουθεί να είναι υψηλό το κόστος διαβίωσής τους και το κόστος παραμονής τους εδώ στο Κρήτη, όπου σπουδάζουν και ζητούν και άλλα μέτρα τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την κυβέρνηση.

Επίσης, να έχετε υπόψη σας ότι σήμερα ξεκινούν ασφαλτοστρώσεις, όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο Ηρακλείου, στην οδό Ορακίων, στη Νέα Λικαρνασσό. Είναι η οδός που ξεκινάει από το κυκλικό που βρίσκεται εκεί έξω από τη ΣΕΑΠ, στο νότιο τμήμα της ΣΕΑΠ, στον δυτικό τοίχο της. Ξεκινάει από εκεί και καταλήγει στον κόμβο της Νέας Αλικαρνασσού. Όλη αυτή η οδός, η παράλληλη της Εθνικής, θα ασφαλτοστρωθεί και εγώ θα πω επιτέλους. Γιατί αυτή την οδό τη βιώνω καθημερινώς και έλεγα πότε άραγε κάποιος θα νοιαστεί να την ασφαλτοστρώσει, διότι ήταν ένα πραγματικό σεληνιακό τοπίο.

19 χρόνια τη χρησιμοποιώ αυτή την οδό και έπρεπε να περάσουν τουλάχιστον, να μεταφέρω το δικό μου βίωμα, να περάσουν 19 χρόνια για να ασφαλτοστρωθεί. Έστω και έτσι τουλάχιστον ασφαλτοστρώθηκε.

Είναι στην επικαιρότητα βέβαια και το θέμα της έκρηξης στην κατοικία στην Πλάκα με τους 6 νεκρούς. Αλλά βλέπω τώρα μια καινούρια είδηση που το γεγονός συνέβη τα ξημερώματα στις 4 η ώρα. Φωτιά σε κτίριο στη Νέα Ιωνία, στην Αθήνα επίσης. Φωτιά λοιπόν, λέει το Earth News, εκδηλώθηκε στις 4 τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριόροφο κτιρίου επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία. Άμεσα σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο για την κατάζεση της φωτιάς αλλά και την εκένωση των διαμερισμάτων, καθώς η πυρκαγιά ξέσπασε την ώρα που οι ένικοι κοιμόντουσαν. Βέβαια, στις 4 ώρα τα ξημερώματα ήταν. Τα διαμερίσματα και στους 3 ορόφους έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερός. Ακόμη και ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, καπνοί συνέχιζαν να βγαίνουν από τα μπαλκόνια και τους εσωτερικούς χώρους, με τους πυροσβέστες να παραμένουν σε επιφυλακή. Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες των κατοίκων που βίωσαν τον εφιάλτη. Ένικος του κτηρίου ανέφερε ότι ξύπνησε μέσα στη νύχτα όταν η σύζυγός τον ειδοποίησε πως το μπαλκόνι είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες. Όπως περιέγραψε, η φωτιά εξαπλώθηκε σε ελάχιστο χρόνο από το ισόγειο προς τους πάνω ορόφους, με τις φλόγες να εισβάλλουν στα διαμερίσματα. Κάτοικοι κάνουν επίσης λόγο για ένα ισχυρό κρότο που προηγήθηκε της πυρκαγιάς. Μια γυναίκα ανέφερε ότι άκουσε μία έκρηξη και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αντίκρισε φλόγες έξω από το παράθυρό της. Μέσα σε περίπου μισή ώρα, όπως είπε, η φωτιά είχε καλύψει σχεδόν ολόκληρο το κτίριο. Ορισμένοι ένικοι κατάφεραν να διαφύγουν μόνοι τους από την κεντρική είσοδο, ενώ άλλοι αναγκάστηκαν να καταφύγουν στην ταράτσα εξαιτίας των πυκνών καπνών. Από εκεί απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια των πυροσβεστών, οι οποίοι τους οδήγησαν με ασφάλεια σε γειτονικά σημεία. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι κάποιο ατύχημα που συνδέεται με έφλεκτα υλικά ή φιάλες υγραερίου που ενδεχομένως βρίσκονταν στο κατάστημα εστίασης. Σημειώνεται, λέει το ρεπορτάζ, ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει εκεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας.

Τώρα όσον αφορά το περιστατικό, το θανατηφόρο περιστατικό στην Πλάκα, στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής, οι οποίοι διερευνούν τα αίτια της φωνικής έκρηξης, βρίσκεται η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο του κτηρίου, στην οδό Λυσικράτους. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί σημαντική ποσότητα αερίου στα ανώτερα σημεία του διόροφου κτηρίου. Σύμφωνα με το εξεταζόμενο σενάριο, μία σπίθα ή ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης, οδηγώντας στην καταστροφική έκρηξη. Οι ερευνητές εξετάζουν παράλληλα το ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισε η παλαιότητα του κτηρίου, καθώς και την κατάσταση της εγκατάστασης, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία. Για σήμερα Δευτέρα είναι προγραμματισμένες και οι επίσημες αυτοψίες και έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί ακατάλληλα.

Χθες έβλεπα στο Open, το τηλεοπτικό σταθμό, τον κύριο Καρίδη, τον καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, να καθηγητή σεισμολογίας, ο οποίος είχε φτιάξει μία μακέτα και έδειχνε γιατί κατέρευσε το κτίριο τόσο εύκολα. Το συγκεκριμένο κτίριο είχε στη μέση κάθε ορόφου έναν τοίχο ο οποίος συγκρατούσε τα πατώματα. Αυτός ο τοίχος όμως, προκειμένου να ο ιδιοκτήτης να επεκτείνει τον όροφο, τον είχε ρίξει. Ήταν και Airbnb εξάλλου, σου λέει θα κάνω κάθε όροφο ένα διαμέρισμα. Τον είχε ρίξει. Όταν λοιπόν σημειώθηκε η έκρηξη, τα πατώματα δεν άντεξαν, διότι είχε πέσει ο τοίχος στο οποίο στηριζόταν. Και έτσι κατέρευσε όλο το κτίριο.

λέει το Earth News, με άμυνα από ατσάλι και προσήλωση άλωσε το VVK Arena, επικρατώντας με 1-0 της Γερμανίας. Πέτυχε την πρώτη νίκη της ιστορίας της απέναντι στα Panzer και βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League. Χρυσός σκόρερ ο Δημήτρης Κουρμπέλης, που ήρθε από τον πάγκο και στο 74 υπέγραψε την τεράστια νίκη της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης οι Γερμανοί είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά οι διεθνείς αμήνονταν στεναρά, περιορίζοντας τους όποιους κινδύνους προς την εστία του Τζολάκη. Να αναφέρουμε τους παίκτες που συμμετείχαν στον αγώνα, που έπαιξαν στον αγώνα, γιατί επαναλαμβάνουμε, είναι ιστορική η νίκη. Η ομάδα βέβαια καθοδηγήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και σε αυτή τη νίκη της. Να υπενθυμίσουμε ότι τώρα είμαστε πρώτοι στον όμιλο, έχουμε 6 βαθμούς. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα, έχουμε 2 πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια ακόμα. Έχουμε με την Ολλανδία την ερχόμενη Πέμπτη στην Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, θα γίνει ο αγώνας αυτός την ερχόμενη Πέμπτη, επαναλαμβάνω, και κατόπιν έχουμε, ο επόμενος αγώνας είναι με τη Γερμανία, πάλι εδώ στην έδρα μας. Πολύ δύσκολοι αγώνες και αυτοί. Οι παίκτες λοιπόν που έγραψαν το όνομά τους με χρυσά γράμματα σε αυτή την ιστορική νίκη επί της Γερμανίας και μάλιστα μέσα στην έδρα της: Τζολάκης, Βαγιανίδης, Σάλιακας που πήγε σε ως αλλαγή, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Ζαφύρης που αντικαταστάθηκε από τον Κουρμπέλη, τον σκόρερ, Ανδρούτσος, Τζόλης που αντικαταστάθηκε από τον Μασούρα, Καρέτσας, Τετέι που αντικαταστάθηκε από τον Ιωαννίδη, Παυλίδης που αντικαταστάθηκε στο 90 από τον Μιχαηλίδη.

Διαβάζω από το Βήμα και το θάνατο μιας δημοφιλούς ηθοποιού και χορεύτριας και θα έλεγα και σεξ σύμβολο, όπως λέμε, της Ελένης Προκοπίου. Και διαβάζω εδώ στο ένθετο Grace του Βήματος ότι η ηθοποιός είχε αποσυρθεί από τον κινηματογράφο την εποχή της μεγάλης της επιτυχίας για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της. Και λέει το σχετικό δημοσίευμα, έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια η Ελένη Προκοπίου. Την είδηση επιβεβαίωσε στη σελίδα Παλιός Κλασικός Ελληνικός Κινηματογράφος στο Facebook η μοναχοκόρη της Ειρήνη Συρίγου. Η Ελένη Προκοπίου υπήρξε μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου της δεκαετίας του 60. Γεννημένη στην Αθήνα από μικρή, ασχολήθηκε με το χορό. Ξεκίνησε μαθήματα από τα 6 της χρόνια μαζί με τη Μάρθα Καραγιάννη στη σχολή χορού της Λουκίας Σακελαρίου Κοτσοπούλου και μαζί με τη Μάρθα συμμετείχαν ως παιδιά σε παραστάσεις στην εθνική λυρική σκηνή. Σύντομα ξεχώρισε ως χορεύτρια και συνεργάστηκε στενά με τον Βαγγέλη Σιλινό, δημιουργώντας ένα από τα γνωστά χορευτικά ντουέτα της εποχής. Στον κινηματογράφο ξεκίνησε ως χορεύτρια στις αρχές της δεκαετίας του 60, πριν περάσει στην υποκριτική. Η συμμετοχή της στις Μικρές Αφροδίτες του Νίκου Κούνδουρου το 1963 αποτέλεσε σημαντικό σταθμό, ενώ ακολούθησαν κομμωδίες και musical όπως Ο Εμμύρης και ο Κακομύρης, Το Πρόσωπο της Ημέρας, Οι Κυρίες της Αυλής και Τα 5.000 Ψέματα.

0: 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Απαντήσεις για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα με 6 θύματα αναζητούν οι εμπειρογνώμονες της πυροσβεστικής. Η έρευνα επικεντρώνεται στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. Μέσα στο φθινόπωρο η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου καλείται να αποφασίσει εάν ο πρώην υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος θα παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο για παρεμβάσει στο χώρο του δυστυχήματος στα Τέμπη. Νέα παράταση στη διακοπή κυκλοφορίας των ΒΟΑΚ μέχρι και την Τετάρτη. Απίστευτες εικόνες χθες στο Παγνείο που πλημμύρισε όροφος και έπεσε γυψοσανίδα μέσα στο νοσοκομείο. Νέο μεγάλο κομμάτι οροφής κατέρευσε πάνω στα κρεβάτια του κοιτώνα των ειδικευόμενων της χειρουργικής του Βενιζελίου, σύμφωνα με την Τριμελή Επιτροπή Γιατρών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η καλονή του ελληνικού κινηματογράφου, ηθοποιός και χορεύτρια Ελένη Προκοπίου. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έκδοση βεβαίωσης ένταξης στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, καθώς η πλατφόρμα κλείνει την προσεχή Τετάρτη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ πρότεινε στην Κίνα να αγοράσει και αυτή αμερικανικά όπλα, προσπαθώντας να διασκεδάσει τις ανησυχίες που εκφράζονται για τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στην ιστορία πέρασε η νίκη της Εθνικής για πρώτη φορά απέναντι στη Γερμανία, καθώς επικράτησε με 1-0 στο Augsburg. Το γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74 ήταν αυτό που έκρινε την αναμέτρηση. Προκλητική γερμανική Bild που σχολίασε πως ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Κλοπ. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedicule.gr. Βροχές, καταιγίδες και άνεμοι έως 4 από 4 στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

πόλεμος δεν έχει λήξει στη Μέση Ανατολή. Συνεχώς βγαίνουν ειδήσεις που δείχνουν ότι είναι μακριά ακόμα η ειρήνευση. Η πιο πρόσφατη όσον αφορά τον Περσικό κόλπο είναι αυτή που αναφέρει εδώ το Earth News, ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ένα πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Οι δηλώσεις του Αραγτζή έρχονται μετά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ του Ιρανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Εν ολίγης ο Αραγτζή είπε: «Είμαστε έτοιμοι για όλα. Είτε πόλεμο και μάλιστα μεγάλο, σφοδρό, είτε ειρήνη, είμαστε έτοιμοι».

Δεν ξέρω εάν αν σχετίζεται με τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο η είδηση που είδε το φως δημοσιότητας από χθες, σχετικά με εκείνους που συνελήφθησαν κοντά στη βάση Φέρφορτ στην Μεγάλη Βρετανία. Γράφει λοιπόν το Βήμα ότι 5 άνδρες συνελήφθησαν κοντά στην αεροπορική βάση της ΡΑΦ στο Φέρφορτ στην νοτιοδυτική Αγγλία, καθώς η Βρετανική αντιτρομοκρατική έρευνα δείχνει πιθανή προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Οι αρχές εντόπισαν 3 ύποπτα οχήματα και εκένωσαν προληπτικά περίπου 85 σπίτια. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι 5 συλληφθέντες βρίσκονταν εδώ και καιρό στο στόχαστρο των Αμερικανικών αρχών και σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές στη βάση, επενώντας παράλληλα τη συνεργασία ΗΠΑ και Βρετανίας. Η βάση Φέρφορτ χρησιμοποιείται από την Αμερικανική πολεμική αεροπορία και έχει παίξει ρόλο στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Μέχρι στιγμής πάντως οι Βρετανικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει κίνητρα ή ταυτότητες και ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ κάλεσε τους πολίτες να μην κάνουν εικασίες όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα δούμε οριστικά λοιπόν εάν συνδέεται με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, στον Περσικό κόλπο, αλλά κατά πάσα πιθανότητα ο καπνός δείχνει φωτιά που σχετίζεται.

να ξανάρθουμε στα δικά μας και σε μάλλον καλά νέα. Το χρηματικό ποσό του πάνω από 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ θα κατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς σχεδόν 2 εκατομμυρίων δικαιούχων, 1.745.745.000 δικαιούχων από σήμερα έως την Παρασκευή 2 του Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ειδικότερα όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στις 29 Σεπτεμβρίου, αύριο λοιπόν, θα κατατεθούν στους δικαιούχους, οι συνταξιούχους βεβαίως, οι κύριες και επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου. Στις 30 του μήνα θα καταβληθούν 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε 7.000 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων του Οκτωβρίου. Στις 2 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για την πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΙΤΕΚΟ. Από τις 28 Σεπτεμβρίου, δηλαδή από σήμερα δηλαδή έως και τις 2 επίσης του Οκτώβρη, θα καταβληθούν 15 εκατομμύρια ευρώ σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων ΕΦΑΠΑΞ. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε 1.600 δικαιούχους για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθυσών εισφορών μη μισθωτών. Από τη ΔΥΠΑ τώρα θα καταβληθούν 32 εκατομμύρια ευρώ σε 53.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, 12 εκατομμύρια ευρώ σε 14.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 21 εκατομμύρια ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

και κάτι που αφορά τους συνταξιούχους και ιδιαίτερα τους συνταξιούχους του εξωτερικού. Λέει η είδηση ότι από τις 31 Μαρτίου έως τις 31 Οκτωβρίου μεταφέρεται η προθεσμία υποβολής της αίτησης από τους συνταξιούχους του εξωτερικού που θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να φορολογούνται με συντελεστή 7% για τα εισοδήματα που αποκτούν στην αλλοδαπή. Έτσι θα έχουν στη διάθεσή τους επιπλέον 7 μήνες για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, ενώ παράλληλα με τις αλλαγές που έκανε η φορολογική διοίκηση στο σχετικό πλαίσιο, ξεκαθαρίζουν και όλες οι άλλες ημερομηνίες για την προσκόμιση των δικαιολογητικών, την εξέταση των αιτήσεων και την ένταξη στο καθεστώς. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε με τον γνωστό Ηρακλειώτη ψυχολόγο, τον κύριο Γιάννη Ανιφαντάκη, για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θεωρητικό και βιωματικό σεμινάριο που πραγματοποιείται από σήμερα μέχρι και τις 3 του Οκτωβρίου στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Πρόκειται για το σεμινάριο που έχει τον τίτλο «Οικολογική κοινωνική προσέγγιση των προβλημάτων που σχετίζονται με το αλκοόλ και των σύνθετων προβλημάτων». Κύριε Ανιφαντάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αγγελάκη, και εγώ σας ευχαριστώ που μας θυμάστε.
0: Αλίμονο, έχουμε σοβαρό πρόβλημα με το αλκοόλ και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είναι ένας εθισμός, είναι μια εξάρτηση που πρέπει να εκλείψει, γιατί προκαλεί πολλά δεινά στην κοινωνία μας.
1: Ναι, είναι μια επικίνδυνη συμπεριφορά. Τώρα βρισκόμαστε στο χώρο της Πατριαρχικής Ακαδημίας, όπως είπατε πριν.
0: Ναι.
1: Σε λίγο θα αρχίσουμε με τους χαιρετισμούς των αντιπροσώπων της πολιτείας, της εκκλησίας και των φορέων.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε ένα αρκετά καλό αριθμό εγγραφών, νέα παιδιά που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν το σημαντικό αυτό πρόβλημα, η σχέση που έχει ο καθένας με το αλκοόλ, με την ψυχότροπη αυτή ουσία, η οποία προκαλεί πάρα πολλές ζημιές και προβλήματα, προβλήματα υγείας, προβλήματα κοινωνικά, προβλήματα συμπεριφορικά, και είναι καλό να αρχίσουμε σιγά σιγά να αλλάζουμε σκοπιά, δηλαδή να αλλάζουμε το πρίσμα με το οποίο την βλέπουμε και συσχετιζόμαστε με αυτήν.
0: Ακριβώς. Κύριε Ανιφαντάκη, βλέπω εδώ ότι η οικολογική κοινωνική προσέγγιση, να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό, έχω μπροστά μου την αφίσα του σεμιναρίου και βλέπω και τους στόχους, θα αναφερθούμε και σε αυτούς βεβαίως, αλλά γιατί, τι εννοείται η οικολογική κοινωνική προσέγγιση?
1: Κοιτάξτε, το αλκοόλ σε όλες τις κοινωνίες, αν ρίξουμε μια ματιά τις μη μουσουλμανικές κοινωνίες, όπου απαγορεύεται βέβαια, βλέπουμε ότι είναι βαθιά ριζωμένο στην κουλτούρα κάθε τόπου. Εμείς εδώ έχουμε τη Ραϊκή, στη Σκωτία έχουν το ίσκι, στη Ρωσία έχουν τη Βόσκα, τη Βότκα, στη Γερμανία έχουν τη Βίρα κ.ο.κ.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν ένα σωρό από ήθη και έθιμα γύρω από, από τα ποτά αυτά. Εδώ, ας πούμε, στις Δαφνές κάνουμε τη γιορτή του κρασιού.
0: Σωστά.
1: Τώρα που να είναι θα γίνει, μετά έχουμε γιορτή Ραϊκή, κτλ. Οπότε έχει μπει στο DNA του πολιτισμού μας ότι αυτό το ποτό ανήκει, και με τις συνήθειες που έχουμε από τους γάμους, τα βαφτίσια και όμως τις κηδείες, υπάρχει, μας συνοδεύει πάντα ένα αλκοολούχο ποτό. Όταν λέμε λοιπόν οικολογική, αφορά όλη την κοινότητα την οποία ζούμε. Αφορά όλους μας, δεν αφορά μόνο αυτόν που θεωρούμε ότι κάνει μια προβληματική κατανάλωση ή που τον βλέπουμε να είναι μεθυσμένος. Αφορά τον καθένα μας, διότι εάν ο καθένας μας συνειδητοποιήσει ότι όταν οδηγάει δεν θα πρέπει να έχει πιει ή όταν έχει πιει δεν θα πρέπει να οδηγάει, είναι ήδη ένα τεράστιο βήμα. Για, ας αναλογιστούμε πόσα άτομα, όχι θανατηφόρα δυστυχήματα, αλλά έστω και μικρότερα ατυχήματα έχουν συμβεί

0: λόγω του ότι δεν μπορούσαν να συγκεντρωθούν κατά την οδήγηση.
1: Mm-hmm.
0: Πόσα πράγματα θα είχαμε γλιτώσει λοιπόν από ζημιές, από έξοδα, από βλάβες, από αναπηρίες. Δεν αναφερόμαστε συχνά στις αναπηρίες, διότι δεν πεθαίνουν μόνο οι άνθρωποι. Πολλοί μένουν και ανάπηροι.
1: Ε, βέβαια.
0: Αυτό το υποτιμάμε και λίγο το ξεχνάμε. Αλλά δεν είναι λίγα τα άτομα που δυστυχώς έχουν αποκτήσει μια αναπηρία, όχι μόνο. Εμείς έχουμε συνδέσει την αναπηρία με έναν άνθρωπο που κάθεται στο αναπηρικό καρεκλάκι. Ένας όμως ο οποίος έχει κύρωση του ύπατος, έχει επίσης μια αναπηρία.
1: Σαφώς.
0: Λόγω της μακροχρόνιας κατανάλωσης αλκοόλ.
1: Σαφώς.
0: Έτσι, η ζωή του είναι πολύ περιορισμένη. Οι άλλες ασθένειες, γιατί το αλκοόλ, στο αλκοόλ οφείλονται 200 παθολογικές ασθένειες. Προκαλεί διάφορων μορφών καρκινώματα, προκαλεί, όπως είπαμε, στο ύπαρ, ζημιά, προκαλεί νευρολογικές ασθένειες, προκαλεί ένα σωρό πράγματα που ούτε καν τα φανταζόμαστε. Για τον λόγο αυτό λοιπόν κάνουμε την ευαισθητοποίηση αυτή που αφορά όλη την κοινωνία. Δεν αφορά κάποια προβληματικά άτομα που έχουν συνήθεια να πίνουν. Αφορά όλους μας, διότι και αυτός που πίνει και οδηγάει μπορεί να μας πατήσει.
1: Βέβαια.
0: Το δρόμο.
1: Βέβαια.
0: Είτε ως πεζή και έχουμε δυστυχώς παραδείγματα, είτε ως με το αυτοκίνητό μας ή με το μέσο με το οποίο κυκλοφορούμε. Οπότε αφορά όλους μας το θέμα αυτό δυστυχώς.
1: Είπατε ότι χάνει τον έλεγχο, δεν έχει την αίσθηση της οδήγησης, δεν είναι εκτός αυτού πραγματικά, έτσι δεν είναι, είναι εκτός
0: αυτού. Κοιτάξτε, το αλκοόλ ειδικά στη νυχτερινή οδήγηση μας περιορίζει αυτό που λέμε πλευρική όραση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ενώ στην υφάλια κατάσταση βλέπουμε, αν δεν κάνω λάθος, σε ακτίνα 100-120 μοιρών, όταν έχουμε πιει, αυτό σαν να έχουμε παροπίδες. Βλέπουμε μόνο ίσια.
1: Μόνο ίσια. Σωστά.
0: Και αυτό όταν οδηγάμε χρειαζόμαστε και την πλευρική όραση. Δεν φτάνει μόνο
1: ίσια. Βέβαια.
0: Να βλέπουμε μόνο ίσια.
1: Έτσι.
0: Καταλάβατε. Οπότε είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε το σεμινάριο αυτό τώρα. Ποια ιδιαιτερότητα έχει το σεμινάριο.
1: Ναι.
0: Έχει ό,τι γίνεται μόνο στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Γιατί για να δημιουργηθεί αυτό το πράγμα χρειάζονται οι ομάδες, τα λεγόμενα κλαμπ οικογενειών, τα οποία υπάρχουν μόνο στην Κρήτη, ιδιαίτερα στο νομό Ηρακλείου, και χρειάζεται εκτοικευμένους εκπαιδευτές, πιστοποιημένους, να αρχίσουν τον κύριο Μουζά, τον ομότιμο καθηγητή, από τον Μιλόντα και άλλα άτομα, τα οποία εδώ και πολλά χρόνια εργάζονται εθελοντικά πάντα στις ομάδες αυτές και μπορούν να είναι συντελεστές αυτού του σεμιναρίου που είναι εντατικό, μια εβδομάδα γεμάτη, είναι βιωματικό, δηλαδή έχουμε και θεωρητικά, αλλά έχουμε και πάρα πολλές ομάδες όπου καλούμε τον καθένα συμμετέχοντα να αναστοχαστεί τη σχέση που έχει με το αλκοόλ και να βγάλει τα συμπεράσματά του.
1: Μάλιστα. Και πού στοχεύετε, βλέπω εδώ μια σειρά από στόχους. Σημαντική αλλαγή στη στάση των εκπαιδευμένων, λέει.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή το Σάββατο που τελειώσουμε, παρατηρούμε από άλλα σεμινάρια που έχουμε κάνει ότι το Σάββατο τα άτομα που έχουν συμμετάσχει σε αυτό έχουν μια άλλη στάση απέναντι στο ποτό και όταν βρίσκονται στην παρέα έχουν το θάρρος και τη δύναμη να πούνε ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω να πιω και θέλω να έχω την ελευθερία, γιατί είναι θέμα ελευθερίας αυτό, να μην πίνω.
1: Ναι, ναι, ασφαλώς.
0: Δηλαδή να μην νιώθει καταναγκασμένος από την παρέα, από τα ίδια τα έθιμα, από το γλέντι, από όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Να κάνει κάτι το οποίο έχει επιλέξει να μην το κάνει.
1: Ναι. Εδώ βλέπω ένα όρο, ο ρόλος υπηρέτη δάσκαλου. Τι ακριβώς εννοείται?
0: Ναι. Είναι αυτό που απλά λέμε συντονιστής μιας ομάδας.
1: Ναι.
0: Το δικό μας το χώρο στα κλαμπ τον λέμε υπηρέτη δάσκαλο για δύο λόγους. Διότι αφενός υπηρετεί την ομάδα, τις οικογένειες που έρχονται με προβλήματα από το αλκοόλ στις ομάδες αυτές. Και αφετέρου διδάσκει, δηλαδή μεταφέρει επιστημονική γνώση στις οικογένειες αυτές σχετικά με την ουσία αυτή η οποία προκαλεί πάρα πολλά προβλήματα.
1: Mm-hmm.
0: Έχει δηλαδή δύο ρόλους και για να γίνει αυτός υπηρέτη δάσκαλος πρέπει να εκπαιδευτεί στο σεμινάριο αυτό που αρχίζουμε σήμερα στο Ηράκλειο.
1: Μάλιστα. Μέχρι τώρα αυτή η εθελοντική εργασία που μας είπατε προηγουμένως ότι κάνετε εσείς και οι άνθρωποι που ασχολείστε με το πρόβλημα έχει αποδώσει και σε τι βαθμό έχει αποδώσει?
0: Κοιτάξτε, στο Ηράκλειο αυτή η μεθοδολογία άρχισε από έναν Κροάτι ψυχίατρο, τον Κούντο Λιντήρο, το 70, μετά μεταφέρθηκε στην Ιταλία που εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
0: Και εμείς ουσιαστικά την πήραμε από την Ιταλία την τεχνογνωσία αυτή και μετεφέραμε στο Ηράκλειο με πρωτεργάτη τον καθηγητή ιατρικής τον Γύρο Μουζά, ο οποίος πριν από 30 χρόνια ίδρυσε ένα σύλλογο ο οποίος λέγεται Η Επιστροφή, που είναι πιο πολύ για πρόληψη. Και μετά που εκπαιδεύτηκε στην Ιταλία, άνοιξε το πρώτο κλαμπ εδώ στην Παναγίδα, στο Ματσαμπά.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε από τότε και το αλκοολογικό ιατρείο βέβαια στο Παΐνι, έτσι, διότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το αλκοολογικό ιατρείο στο Παΐνι. Από τότε λοιπόν υπολογίζουμε ότι από το αλκοολογικό μόνο έχουν περάσει 2.000 οικογένειες από την Κρήτη.
1: 2.000?
0: Και έχουν, ναι, στα 25 από τα χρόνια που λειτουργεί έχουν περάσει 2.000 οικογένειες και έχουν βρει όφελος, γιατί συναντιόμαστε όλες οι οικογένειες όσο μπορούν να πούνε,
1: ναι.
0: Κάνουμε μεγάλες συναντήσεις με 100-150 άτομα, όπου ακούμε ιστορίες ατόμων που έχουν μακροχρόνια από εκεί, 15-20 χρόνια από εκεί,
1: ναι.
0: Και αυτό βέβαια μας συγκίνει.
1: Βέβαια. Εντυπωσιάστηκα με τον αριθμό 2.000 που μου είπατε, γιατί 2.000 ήρθαν και ζήτησαν βοήθεια. Πόσοι άραγε,
0: ναι,
1: να είναι εκείνοι που δεν έρχονται ή δεν έχουν έρθει ακόμη,
0: ναι. Αυτό ακριβώς. Είναι πάρα πολύ, το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά ως γνωστό δεν μπορούμε να πιέσουμε κανένα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Κανένας κρίνει πότε είναι η ώρα του να ζητήσει βοήθεια. Είναι μια δύσκολη απόφαση αυτή, το γνωρίζουμε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά είναι και καθοριστική. Το σημαντικό για την Κρήτη είναι ότι υπάρχει αυτή η δομή. Είναι από τις πρώτες δομές στην Ελλάδα που δημιουργήθηκαν για το αλκοόλ. Η δομή εννοώ το αλκοολογικό ιατρείο, αυτό που λέμε εμείς δίκτυο αλκοολογίας, που συμπεριλαμβάνει το αλκοολογικό ιατρείο, το σύλλογο επιστροφής και τα κλαμπ. Είναι μια, δηλαδή, ένα πλαίσιο υπηρεσιών, τα οποία καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Διότι αν πάει κανείς στο αλκοολογικό και μετά δεν πάει στην ομάδα, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να αλλάξει η συμπεριφορά του.
1: Σαφώς.
0: Οπότε είναι ένα δίκτυο αλκοολογίας, έτσι το λέμε, είναι ένα δίκτυο αλκοολογίας, το οποίο προσφέρει δωρεάν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε, δωρεάν, γιατί γνωρίζουμε ότι η οικογένεια του αλκοολικού συχνά έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
1: Ναι.
0: Προσφέρει δωρεάν λοιπόν αυτές τις υπηρεσίες.
1: Ναι. Αυτό που είπατε και στο λόγο σας είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να θέλει και εκείνος που θα πάρει την απόφαση. Δηλαδή το θέλω είναι. Γιατί αν δεν το θέλει ο ίδιος, ό,τι και να του πεις, ό,τι και να του κάνεις, είτε με το ζόρι, είτε επειδή νιώθει υποχρεωμένος να το κάνει, υποχρεωμένος εννοώ από εξωτερικούς παράγοντες και όχι,
0: ναι,
1: από εσωτερικούς, νομίζω ότι δεν θα έχει απόδοση, έτσι δεν είναι?
0: Το
1: η προσπάθεια, έτσι.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Από την άλλη, πάρα πολλές φορές έρχονται τα μέλη της οικογένειας. Ο,
1: ναι,
0: σύζυγος ή η σύζυγος, τα παιδιά, και μας λένε ο τάδε συγγενής μου έχει πρόβλημα. Και επειδή αυτός δεν θέλει ακόμα να το παραδεχτεί, αρχίζουμε να δουλεύουμε με τα άτομα της οικογένειας που έρχονται.
1: Ναι.
0: Και αυτά πλέον μαθαίνουν στο πλαίσιο του αλκοολογικού δικτύου πώς να πλησιάσουν το άτομο που πίνει, ούτως ώστε σιγά σιγά να αλλάξει η συμπεριφορά του.
1: Ναι.
0: Διότι με την απειλή ή με τις μέχρι τότε προσπάθειες δεν έχουν καταφέρει τίποτα.
1: Ναι.
0: Οπότε χρειάζεται κάποιο διαφορετικό τρόπο προσέγγισης, με τον οποίο το άτομο που έχει το πρόβλημα θα καταλάβει, όχι θα πιστεί, αλλά θα καταλάβει ότι είναι καλό να προσέξει την υγεία του, τον εαυτό του, αλλά και την οικογένειά του, διότι όλη η οικογένεια υποφέρει.
1: Ναι. Και δεν γνωρίζει και φίλο το πρόβλημα, νομίζω, έτσι, και άντρες και γυναίκες,
0: ναι,
1: πάσχουν,
0: πολλοί
1: έτσι.
0: Το αρνούνται.
1: Πολλοί το αρνούνται.
0: Πολλοί το αρνούνται και φτάνουν όταν πια έχουν παθολογικό πρόβλημα,
1: ναι,
0: δηλαδή οι εξετάσεις υγείας τους είναι σε φοβερό επίπεδο, τότε πλέον αναγκάζονται, σου λέει θα πεθάνω, πρέπει να πάω στο γιατρό, και εκεί αρχίζει μια πορεία η οποία πολλές φορές είναι πολύ θετική, έχει πολύ καλό αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Κύριε Νιφαντάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας, γιατί πράγματι είναι αξιοσημείωτο και αξιέπαινο. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Ανιφαντάκης, ο γνωστός ηρακλειώτης ψυχολόγος, ο οποίος ασχολείται χρόνια τώρα με το θέμα του αλκοολισμού. Και μέχρι τώρα ακούσατε, αποδίδει το έργο από τότε που ξεκίνησε το έργο της Η Επιστροφή, ο σύλλογος για τους εξαρτημένους από το αλκοόλ. Ξεκίνησε κάπου εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90, αν θυμάμαι καλά. Έχουν βρει γιατριά, να το πούμε έτσι, 2.000 οικογένειες. Και λέω οικογένειες και δεν λέω άνθρωποι, διότι ο αλκοολισμός έχει μεγάλο αντίκτυπο στην οικογένεια, και κοινωνικό και οικονομικό, γι' αυτό μιλάμε για οικογένειες και όχι ανθρώπους. Άσε που μπορεί σε μια οικογένεια δυστυχώς να υπάρχουν και παραπάνω από ένα άτομο που να έχει θέμα με το αλκοόλ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρη άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Τιξάν 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
5: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο.
6: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr.
7: Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
8: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, θα δούμε τώρα ένα θέμα που ταλανίζει τον κανονικό ρυθμό της ζωής μας. Και αυτό το οποίο ταλανίζει τον κανονικό ρυθμό είναι το έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Ή αν θέλετε τα έργα, τα κατά τόπους έργα, γιατί όπως ξέρετε ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης δεν έχει κλείσει ολόκληρος για να γίνονται τα έργα. Κλείνουν τμήματα. Ένα από τα τμήματα, λοιπόν, ένα από τα τμήματα που έχει ταλαιπωρήσει πολύ τον κόσμο και δέχομαι πολλά μηνύματα από ακροατές μας, είναι το κομμάτι από το παλιό κταίο μέχρι Κοκκίνη Χάνη, Γούβες εκεί, που έχουν ξεκινήσει τα έργα και τα οποία αναρωτιούνται οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται στις ουρές που σχηματίζονται κάθε μέρα, ή αν θέλετε στην ουρά που είναι τουλάχιστον επί της Εθνικής Οδού, στο ρεύμα προς Άγιο Νικόλαο, να το πούμε έτσι, και μου λένε τι γίνεται εκεί, γιατί ξυλώνουν τα στη θέα, γιατί, πώς θα γίνουν τα δύο τούνελ που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο ότι θα γίνει διπλό τούνελ στο κακό όρος. Θέλουν να μάθουν οι άνθρωποι, θέλουν να ενημερωθούν, να δούνε, υφίστανται αυτή την ταλαιπωρία δικαιολογημένα. Θέλουν να ξέρουν, γιατί όπως ξέρετε ένας ενημερωμένος άνθρωπος και ψυχολογικά τονώνεται, να το πούμε έτσι, και δεν ταλαιπωρείται τόσο πολύ όσο ταλαιπωρείται σήμερα. Μάλιστα διαβάζω εδώ ότι δόθηκε και νέα παράταση στην παράταση για το κομμάτι του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στον Άγιο Νικόλαο εκεί στον Ξηροπόταμο, που είχε προκαλέσει και την αντίδραση των 27 φορέων της Κρήτης. Όμως έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, τον ανεξάρτητο βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το θέμα, ξέρει, είναι και πολιτικός μηχανικός, ξέρει από αυτά τα πράγματα, να μας δώσει τα φώτα του, να μάθουμε κι εμείς τι γίνεται με τα έργα στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης. Κύριε Μαμουλάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στα ακροάτες και ακροατές μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, για ένα ζήτημα το οποίο νομίζω αν μη τι άλλο απασχολεί την καθημερινότητα πάρα πολλών συμπολιτών μας.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά απασχολεί και τα δημοσία οικονομικά του κράτους.
0: Γιατί σίγουρα.
1: Πέρα από μνημείο προχειρότητος που θα εξηγήσουμε περαιτέρω όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και μας ταλαιπωρούν, δυστυχώς κοστίζουν και στους φορολογούμενους πολύ παραπάνω από ό,τι προβλέπετο.
0: Ναι.
1: Και με ευθύνες συγκεκριμένες με ονοματεπώνυμο.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαμουλάκη, να ξεκινήσουμε από αυτό που θέλει να μάθει ο κόσμος. Εκεί στο κομμάτι αυτό που είπαμε προηγουμένως, εκεί πάνω από τον Καρτερό και μέχρι τις Γούβες, τι γίνεται, και αυτό το που ανακοινώθηκε με το διπλό τούνελ, τι ακριβώς είναι, να μας πείτε, εφόσον γνωρίζετε βέβαια, αλλά φαντάζομαι ότι τα γνωρίζετε.
1: Βέβαιως. Καταρχάς να πούμε στους ακροατές μας ότι πρόκειται ουσιαστικά για το κομμάτι Χερσόνησος Χανιά.
0: Ναι.
1: Τα δύο χ τα λεγόμενα,
0: δηλαδή ναι.
1: το μεγάλο τμήμα του έργου, το οποίο πρακτικά δεν έχει ξεκινήσει. Να πούμε αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Η σύμβαση παραχώρησης Χανιά Χερσόνησος έχει υπογραφεί από τον Μάρτιο του 2025. Πρακτικά δεν έχει ξεκινήσει, γιατί ακόμα και αυτή η ταλαιπωρία που δεχόμαστε είναι για τοποθέτηση κολονακίων. Επί της ουσίας έργο δεν έχει κινήσει ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα σε αυτό το τμήμα δεν θα υπάρξει και κάτι συγκεκριμένο σε μορφής έργου μεγάλη. Αλλαγή τάπητα, φωτισμός, New Jersey διαχωριστικά, δηλαδή στην υφιστάμενη χάραξη.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα για το κομμάτι του κταίου και των σειραγκών στο κταίο, τα οποία έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα αλλάξει στη μελέτη, αλλά και πολλά άλλα ζητήματα που αφορούν τη μελέτη του Ηράκλειο Χανιά, mm-hmm. του Χερσόνησος Χανιά αν θέλετε,
0: mm-hmm.
1: Μένουν ακόμα διευκρίνιστα. Και αυτό είναι το συγκλονιστικό όσον αφορά την διαχείριση των πόρων. Γιατί το λέω αυτό? Έχει υπογραφεί σύμβαση 1,5 χρόνο, ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει σημαντικά σημεία στη χάραξη. Σας θυμίζω το κομμάτι του Ρεθύμνου με τους φορείς, όπου δεν είχαν απαλωτριώσεις και δεν συμφωνούν με τη χάραξη πάρα πολλοί, οι οποίοι είναι εμπλεκόμενοι στο Ρέθυμνο, ούτε αυτό έχει ξεκαθαριστεί ακόμα. Άρα περνάει ο καιρός, έργο φυσικά και δεν έχουμε, Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχουμε παράδοση το 2030 που αρχικά είχε δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός. Πάμε για το 33-34 και βλέπουμε, και δεν είναι αυτό, είναι ότι στο Χανιά Ηράκλειο οι αποζημιώσεις οι οποίες θα προκύψουν θα είναι τεράστιες και θα φαντάζει παιδική χαρά τα 300 και 400 εκατομμύρια που είχαν δώσει για το αεροδρόμιο Καστελίου. Θα είναι πολύ παραπάνω οι αποζημιώσεις. Άρα εδώ, καταρχάς λοιπόν, θέλω να το βάλω τη μεγάλη εικόνα, γιατί αφορά όλους μας και όλους τους φορολογουμένους. Το έργο εκτοξεύεται και συγχρόνως δεν παραδίδεται. Τονίζω λοιπόν ότι παρά την υπογραφή του λοιπόν, το Χανιά Ηράκλειο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Παρά τα αυτά, κληρώνεται ο εργολάβος από τα σκιώδη διόδια ήδη. Μετράνε διελεύσεις. Μπορεί να μην το πληρώνουμε εμείς οι ίδιοι με τη μορφή με τοπικών διοδίων, αλλά από τον Ιούλιο έχει ξεκινήσει και εισπράττει κανονικά διόδια σκιώδη. Τώρα πάμε λίγο στην ταλαιπωρία, γιατί πραγματικά έχει ξεπεράσει κάθε σκαμπένα αυτό που συμβαίνει. Μιλάω τεχνικά σαν μηχανικός. Θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί μια σοβαρή, μα πραγματικά σοβαρή προσέγγιση σε αυτό το τεχνικό έργο. Εννοώ το στο τμήμα που ταλαιπωρούμαστε όλοι εδώ και πολλές εβδομάδες πια, στο ύψος του ΚΤΕΟ. Εκεί θα απαιτεί το διπλή βάρδια να δουλεύουν και το βράδυ και τα Σαββατοκύριακα και οι εκτροπές να είναι κατάλληλες με προσωπικό του εργολάβου Παύλα Παραχωρησίου, ο οποίος απουσιάζει κοφαντικά. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο και δεν μπορεί να συνεχιστεί. Απίστευτες χαμένες εργατόρες, επισκεπτών, εργαζομένων, της καθημερινότητας των ανθρώπων, χωρίς λόγο και αιτία. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Γιατί απλά θα αναγκαστεί ο εργολάβος να πληρώσει παραπάνω για τους υπαλλήλους που σας είπα. Γιατί χρειάζεται εργοταξιακούς υπαλλήλους με σημαιάκια, με θέματα ασφαλείας, να εκτρέπουν τα οχήματα, να γίνει μια πιο σφιχτή διαχείριση για να μειωθούν και οι χρόνοι ταλαιπωρίας. Αυτό δυστυχώς απουσιάζει. Και απουσιάζει εκοφαντικά. Θα πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να πιεστεί ο εργολάβος να πράξει τα δέοντα όσον αφορά την καθημερινότητα. Αλλά το κυριότερο είναι να εκκινήσει επιτέλους το έργο. Γιατί μπαίνουμε σε λίγο στο 2027 με μια σύμβαση που έχει υπογραφεί από το 2025 και δεν έχει ξεκινήσει. Τώρα για τις παρατάσεις του κομματιού Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος και Χερσόνησος στους Νεάπολη δεν με εκπλήσει. Εκεί έχετε αρρώστη και εσείς καλύψει από την εκπομπή σας πολλές φορές.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί και αν γίνεται πάρτι διασπάθησης, δεδομένου ότι έχει καθυστερήσει πάρα πολύ το έργο. Δύσκολο τεχνικά, κανείς δεν αμφιβάλλει περί αυτού. Αλλά η καθυστέρηση και η κολυσιεργία δυστυχώς και αυτή κοστίζει. Και πλέον αυτό το ζήτημα με τις αποζημιώσεις πρέπει πραγματικά να σταματήσει. Δεν σας κρύβω μια πρωτοβουλία, κύριε Αγγελάκη, που θα λάβω αυτή την εβδομάδα μαζί με συναδέλφους μου βουλευτές, κυρίως ανεξάρτητους βουλευτές, όπου θα κινηθούμε και θα πάμε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όπου θα παραθέσουμε στοιχεία. Κρατηθείτε, πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν πληρώσει οι Έλληνες φορολογούμενοι σε αποζημιώσεις εργολάβων, δηλαδή χωρίς έργο. Ναι. 2,5 δις από το παράθυρο πεταμένα κυριολεκτικά. Απλά την χάνει ο εργολάβος να είναι κάτω από το παράθυρο και δεν τα παίρνει. Λοιπόν, αυτό
0: ναι, να σας πω όμως κάτι, εκεί δεν φταίει ο εργολάβος. Δηλαδή ο εργολάβος δεν κοιτάει το συμφέρον του.
1: Όχι, ο εργολάβος κάνει τη δουλειά του.
0: Ακριβώς.
1: Το δημόσιο και η κυβέρνηση φταίει. Η οποία δίνει με επαιτειότητα δημοσίου παρακαλώ αλλεπάλληλες παρατάσεις και βέβαια ο εργολάβος τι κάνει, εκμεταλλεύεται αυτή την αποδοχή επαιτειότητας του δημοσίου και εισπράττει χρήματα χωρίς έργο. Προσέξτε, χωρίς έργο. Στο Νεάπολη Άγιος Νικόλαος είναι ένας δρόμος 140 εκατομμυρίων, θα φτάσουμε να πληρώσουμε άλλα τόσα σε αποζημιώσεις. Χωρίς παράδοση έργου. Αυτά τα κλίματα τα παραπάνω που πληρώνουμε, τα στερείται η Κρήτη από σχολεία, από υποδομές, από έργα οδικής ασφάλειας.
0: Και πού οφείλεται αυτή η καθυστέρηση εκ μέρους της κυβέρνησης κατά εσάς, κύριε Μαμουλάκη?
1: Κοιτάξτε, κυρίως, ειδικά για τα έργα της Κρήτης, είναι οι απαλωτριώσεις. Κακά τα ψέματα. Όταν έρχεται η κυβέρνηση και για να δείξει στους Κρήτες την άνοιξη του 2023 ότι έχει ξεκινήσει ο ΒΟΑΚ, ενώ πρακτικά είναι ανώριμο το έργο, και υπογράφει σύμβαση με τον εργολάβο για να εξεπατήσει τους πολίτες και να κερδίσει τις εκλογές του 2023, νομίζοντας όλοι ότι είχε ξεκινήσει έργο στο ΒΟΑΚ. Αυτό μας τύχησε. Αυτή η υπογραφή πρώιμη σύμβασης χωρίς να υπάρχει όριμο έργο μας τύχησε 140 εκατομμύρια ευρώ. Διότι υπεγράφει σύμβαση, ο εργολάβος εγκαταστάθηκε, το δημόσιο με δική του επαιτειότητα δεν ήταν έτοιμο να δώσει χώρους, γιατί δεν έχει τελειώσει τις απαλωτριώσεις, και να τα αποτελέσματα. Απίστευτα τεράστιες αποζημιώσεις. Άρα λοιπόν η κύρια αιτία, απαντάω ευθέως, προφανώς είναι η μη συντέλεση των απαλλοτριώσεων. Και είναι πάρα πολύ κρίσιμο, σας μιλώ ως μηχανικός κυρίως. Πρέπει να καθαρίσεις το πεδίο, το υποκείμενο, τον χώρο δηλαδή που θα κατασκευάζεις το οποιοδήποτε έργο. Είναι αδιανόητο και ανατριχιαστικό συνάμα να βλέπω κυβέρνηση να προχωράει και να υπογράφει συμβάσεις χωρίς να έχει εξασφαλίσει το ακίνητο, το γήπεδο, το οικόπεδο, το χώρο που θα κατασκευαστεί το έργο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πλέον εκτεταμένα. Από την Επιπουργία Κωνσταντίνου Αχ Καραμαλή και τώρα Ταχιάου, βλέπουμε παντού σε όλη τη χώρα να πληρώνουμε απίστευτα ποσά αποζημιώσεων. Ποτέ μα ποτέ, ούτε τα χρόνια του Μπόμπολα. Θυμάστε, λύση του μνήμη που προεκροσταθεί.
0: Δεν είχαμε. Τι θυμηθήκατε τώρα.
1: Τέτοιου ύψους αποζημιώσεις. Αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσει. Γιατί έχουμε ορκιστεί για ένα πράγμα. Για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Και όταν βλέπουμε να καταστατηγείται, να κατασπαταλείται, να διασπαθίζεται με τον τρόπο που βλέπουμε, δεν μπορούμε παρά να το τονίσουμε. Γι' αυτό και αυτή η πρωτοβουλία που σας είπα κοινοβουλευτικά και με άλλους ανεξάρτητους βουλευτές από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
0: Μάλιστα. Και με Μουλάκη, τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι σαν μηχανικός και όχι ως πολιτικός. Εσείς αυτό που έχει αποφασιστεί εκεί με το διπλό τούνελ στο Κακό Όρος, το εστερνίζεστε σαν τεχνικός?
1: Ναι, προφανώς είναι μια παρέμβαση η οποία είναι απαραίτητη, όχι μόνο για λόγους ασφαλείας. Όλοι γνωρίζουμε και έχουμε περάσει πολλές φορές από το Κακό Όρος και ξέρουμε ότι είναι ένας δύσκολο ανάγλυφο και επικίνδυνο συγχρόνως. Άρα ως έργο είναι κοστοβόρο, αλλά είναι και απαραίτητο. Απαραίτητο για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, για την ταχύτερη μεταφορά στο εξανατολών τμήμα, ειδικά προς Χερσόνησο και αργότερα προς αεροδρόμιο Καστελίου. Άρα είναι ένα έργο που προφανώς με βρίσκει σύμφωνο και δεν σας κρύβω ότι τότε που σχεδιάζεται και διεκδικείται από την πλευρά των δημοτικών αρχών της περιφέρειας, ήμουν από τους ανθρώπους που πιστεύω διακάως ότι πρέπει να συμβεί και ελπίζω να προχωρήσει.
0: Μάλιστα. Γενικά η θεώρησή σας για το έργο αυτό, το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, πάλι επικαλούμε την ιδιότητά σας ως πολιτικού μηχανικού, ποια είναι? Είναι σωστά χαραγμένος, θα πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα, ναι, βελτιωτικά?
1: Ναι, βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, δηλαδή ναι. Βλέπουμε την εικόνα κοινωνική και οικονομική.
0: Ναι.
1: Πραγματικά είναι απογοητευμένος που υπάρχει μια κυβέρνηση που δεν εκμεταλλεύεται την ισιωτικότητα, ώστε να μην χρειάζονται οι Κρήτες να πληρώνουν διόδια. Σε κανένα άλλο μέρος της Ευρώπης, σε κανένα άλλο νησί αντίστοιχο της Κρήτης, δεν υπάρχει έργο με διόδια. Απαγορεύεται κοινώς. Και εδώ πήραμε εξαίρεση.
0: Ναι, αλλά το ερώτημα που τίθεται εδώ, κύριε Μαμλάκη, είναι και πώς θα συντηρηθεί αυτός ο δρόμος, εάν δεν πληρώσει διόδια. Πείτε μας τον τρόπο.
1: Προφανώς εννοείται πώς θα κατασκευαστεί, όχι πώς θα συντηρηθεί.
0: Τα διόδια τα πληρώνεις για να κατασκευαστεί, μετά δεν τα πληρώνεις για να μένει συντηρημένος. Έτσι το αντιλαμβάνομαι, ναι. Τουλάχιστον εγώ, ένας δρόμος. Αυτό εννοώ.
1: Ναι. Είναι δύο τα σκέλη.
0: Α, δύο.
1: Για τη συντήρηση, βεβαίως θα μπορούσε να μπει μια συζήτηση περί διοδίων συντήρησης, τα οποία είναι πάρα πολύ χαμηλά διόδια και πολύ πιο λελογισμένα. Η ένστασή μου είναι επί της κατασκευής, που είναι τεράστια και για πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα. Και διπλά, παρακαλώ. Εκεί δίνω μεγάλη βάση. Γιατί είναι ένα έργο αναμφίβολα.
0: Ωραίο που το διευκρινίζετε αυτό, γιατί δεν ξέρω αν το ξέρει πολύ κόσμος αυτό που είπατε τώρα, το διαχωρισμό.
1: Είναι κρίσιμο, μάλιστα, και η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει για την κατασκευή ότι εξαιρώ τα νησιά. Μη επιβολή διόδια στα νησιά όταν πρόκειται για την κατασκευή ενός έργου.
0: Μάλιστα.
1: Τη συντήρησή του, προφανώς, και αν δεν μπορεί τη πολιτεία, είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά και εκεί μιλάμε για πολύ χαμηλά κόστη για τους πολίτες. Το διόδιο της συντήρησης. Το μεγάλο κόστος είναι στην κατασκευή. Και εκεί πραγματικά χάσαμε μια μεγάλη ευκαιρία. Πάρα τα αυτά. Τώρα πάμε στο κομμάτι το κατασκευαστικό.
0: Ναι.
1: Διατηρήθηκε ο αρχικός σχεδιασμός της κυβέρνησης του Τσίπρα και του Αλέξη Τσίπρα, παρόλο που της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα, παρόλο που χάθηκε χρόνος 19-22 με τον Κώστα Αχ Καραμαλή να ειρωνεύεται αρχικά το σχεδιασμό, τελικά τον ακολούθησε πλήρως. Χάθηκαν κάποια χρόνια και πιστεύω ότι αυτά τα χρόνια που χάθηκαν εκεί θα μπορούσαν να είχαν τρέξει περισσότερο η μελέτη εφαρμογής, όπως το ζήτημα που αναφέραμε για το Ρέθυμνο ή τώρα στο Κακό Όρος ή άλλα δύσκολα τεχνικά σημεία τα οποία χρήζουν έτσι διευκρίνησης. Δύσκολο έργο, κακά τα ψέματα. Και δυστυχώς, να πούμε την αλήθεια στους πολίτες, πριν το 2035 δεν θα έχουμε ΒΟΑΚ. Αναφέρουμε στο Χανιά Ηράκλειο προφανώς.
0: Ναι, ναι.
1: Το τμήμα το Ανατολικό ολοκληρώνεται, έστω και με τις καθυστερίες και με τις αποζημιώσεις, θα ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές του 27. Δηλαδή για το Χερσόνησο, Νεάπολη, Νεάπολη, Αγίος Νικόλαος. Ναι. Αλλά αυτό είναι μόλις το 12% του έργου. Mm-hmm. Άρα το μείζον παραμένει πώς θα προχωρήσει, πώς θα ξεκινήσει βασικά ο ΒΟΑΚ στο κομμάτι Ηράκλειο-Χανιά. Δηλαδή το τμήμα της Κισάμου είναι εύκολο, με ευνοϊκή ναι. χάραξη.
0: Και το τμήμα της Ιτίας δεν είναι ακόμα, δεν ξέρω αν είναι μελετημένο.
1: Γιατί να πω πια. Έχω τόσες παρεμβάσεις κάνει. Φαίνεται ότι είναι πλέον ξεκάθαρα αόρατη η Ιτία. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ούτε μελέτες ολοκληρώθηκαν. Ναι. Το χθες πάλι διαμαρτύρεται το Δήμαρχος Ιτίας και δικαίως.
0: Βέβαια, ναι. Τον είχαμε εδώ και μας τα έλεγε, ναι.
1: Ναι. Και μπαίνουμε και στο 27, 8 χρόνια διακυβέρνησης της παρούσας κυβέρνησης και δεν έχουμε ακόμα μια χειροπιαστή έστω μελέτη εφαρμογής, όχι έργο. Ούτε καν μελέτη. Δεν ξέρω, μακάρι να ολοκληρωθεί το τμήμα το εξής μας. Αν είμαι αυτή την κυβέρνηση, φοβούμαι ότι αν δεν είναι οικονομικά βιώσιμο, απλά θα πει όχι. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Γιατί η Κρήτη προφανώς και θέλει μια ισόρροπη ανάγκη, έχει μια ισόρροπη ανάγκη για ανάπτυξη. Και σε αυτό το ζήτημα δεν χωράνε εξαιρέσεις. Mm-hmm. Και η Σιτία δεν περισσεύει. Είναι ένα ιστορικό μέρος που έχει τεράστιες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξη.
0: Ωραία, ανακεφαλαιο.
1: Ναι. Ναι. Να πούμε σε αυτό το τμήμα, το μεγάλο κρίσιμο σημείο είναι η αποσαφήνιση στη χάραξη στο Ρέθυμνο. Εκεί είναι όλο το παιχνίδι, κύριε Καραγκελάκη, όσον αφορά τους χρόνους καθυστέρησης αλλά και ολοκλήρωσης.
0: Μάλιστα. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, κύριε Μαμουλάκη, τι πρέπει να γίνει για να γίνει σωστά και όπως πρέπει το έργο κατά εσάς?
1: Καταρχάς να επιταχυνθούν όλα τα ζητήματα παλωτριώσεων για να ξεκινήσει επιτέλους το Χανιά Ηράκλειο.
0: Μάλιστα.
1: Και δεύτερον, να υπάρξουν μέτρα σοβαρά, ασφάλειας και διευκόλυνσης των πολιτών στην ταλαιπωρία που βιώνουμε καθημερινά εδώ στο ύψος του Κακό Όρος, το κταίο που λέμε.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως τα μικρά τμήματα του ΒΟΑΚ, αυτά του νομού Λασιθίου, που πρέπει να ολοκληρωθούν, επιτάχυνση. Όχι άλλες παρατάσεις, όχι άλλες αποζημιώσεις, όχι άλλος χαμένος χρόνος, ταλαιπωρία και χαμένα χρήματα όλων ημών προς τους εργολάβους.
0: Μάλιστα.
1: Είναι απλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Θέλουμε μια κυβέρνηση, γι' αυτό λέμε για πολιτική αλλαγή. Επειδή μια κυβέρνηση η οποία δεν θα άγεται και θα φέρεται ανάλογα με τις διαθέσεις των εργολάβων, αλλά θα έχει τη δυνατότητα και το δίκαιο της πυγμής για να μπορέσει να επιβάλλει νόρμες και κανόνες υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαμουλάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι ήταν χρήσιμη και επικοδομητική, να μάθει και ο κόσμος γιατί υφίσταται αυτή την ταλαιπωρία, και ελπίζουμε τα πράγματα με τη δική σας παρέμβαση και των άλλων που λέτε ότι θα κάνετε τις επόμενες ημέρες να βελτιωθούν. Να είστε καλά.
1: Μακάρι.
0: Να χάρη, λέω κι εγώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο ανεξάρτητος βουλευτής Ηρακλείου, ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης. Μιλήσαμε για το έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Ελπίζω να φωτίσαμε περισσότερο το τοπίο, να διαπιστώσαμε γιατί υφίσταται αυτή η ταλαιπωρία, γιατί υπάρχει, από την πλευρά βέβαια του κυρίου Μαμουλάκη. Και ελπίζουμε... με τις διαμαρτυρίες αυτές, με τις εκπομπές που κάνουμε εμείς, να μην γίνεται, να αυγυνθεί αυτό το οξύ καθημερινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και να μην επαναληφθεί στα υπόλοιπα έργα που θα γίνουν στο συνολικό έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Να πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Απαντήσεις για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα με 6 θύματα αναζητούν οι εμπειρογνώμονες της πυροσβεστικής. Η έρευνα επικεντρώνεται στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. Μέσα στο φθινόπωρο η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου καλείται να αποφασίσει εάν ο πρώην Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος θα παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο για παρεμβάσεις στο χώρο του δυστυχήματος στα Τέμπη. Νέα παράταση στη διακοπή κυκλοφορίας των ΒΟΑΚ μέχρι και την Τετάρτη. Απίστευτες εικόνες χθες στο Παγνείο που πλημμύρισε όροφος και έπεσε γυψοσανίδα μέσα στο νοσοκομείο. Νέο μεγάλο κομμάτι οροφής κατέρευσε πάνω στα κρεβάτια του κοιτώνα των ειδικευόμενων της χειρουργικής του Βενιζελίου σύμφωνα με την Τριμελή Επιτροπή Γιατρών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η καλονή του ελληνικού κινηματογράφου, ηθοποιός και χορεύτρια Ελένη Προκοπίου. Αντίστροφα μετά ο χρόνος για την έκδοση βεβαίωσης ένταξης στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, καθώς η πλατφόρμα κλείνει την προσεχή Τετάρτη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ πρότεινε στην Κίνα να αγοράσει και αυτή αμερικανικά όπλα, προσπαθώντας να διασκεδάσει τις ανησυχίες που εκφράζονται για τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στην ιστορία πέρασε η νίκη της Εθνικής για πρώτη φορά απέναντι στη Γερμανία, καθώς επικράτησε με 1-0 στο Augsburg. Το γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74 ήταν αυτό που έκρινε την αναμέτρηση. Προκλητική η γερμανική Bild που σχολίασε πως ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Κλοπ. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yedikule.gr. Βροχές, καταιγίδες και άνεμοι έως 4 από φόρ στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

0: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Dirty 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε τώρα με έναν Ολυμπιονίκη. Όχι Ολυμπιονίκη του αθλητισμού, ένα Ολυμπιονίκη των οικαστικών τεχνών και συγκεκριμένα της γλυπτικής. Τον κύριο Αντώνη Μυρωδιά, ο οποίος είναι διεθνώς γνωστός για τα έργα του. Πολλά έργα του κοσμούν δημόσιους χώρους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και θα συνομιλήσουμε με αφορμή τη συμμετοχή του στο 11ο Συμπόσιο Γλυπτικής που πραγματοποιείται και φέτος στο Βενεράτο, στο Βενεράτο του Δήμου Ηρακλείου. Και λέω του Δήμου Ηρακλείου για αυτούς που μας ακούν πέρα από το Ηράκλειο και δεν γνωρίζουν πού βρίσκεται το Βενεράτο. Το Βενεράτο λοιπόν βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο, ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου και εκεί κάθε χρόνο, αυτόν τον καιρό, πραγματοποιείται αυτό το αξιοσημείωτο και αξιέπαινο, θα έλεγα, συμπόσιο που ψυχή και καρδιά του είναι ο γνωστός κριτικός γλύπτης, ο Μανώλης ο Χαρκούτσης. Ο κύριος Μυρωδιάς λοιπόν είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μυρωδιά, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Καλημέρα σας, παρότι οι συνθήκες εδώ είναι λίγο δύσκολες, είμαστε στο χώρο, είχαμε τις βροχές και υπάρχει γενικά αρκετή κινητικότητα αυτή τη στιγμή. Οπότε θα συγχωρήστε κάποιους θορύβους που μπορεί να υπάρξουν.
0: Αυτό κάνει και πιο ζωντανή τη συζήτησή μας, αν ακουστεί. Προς το παρόν δεν ακούω κάποιους θορύβους, αλλά μεταφέρει και εικόνα στον ακροατή και λένε ότι μία από τις αποστολές του ραδιοφώνου είναι να μεταφέρει και εικόνες. Οπότε
1: ακόμα
0: μια χαρά.
1: Καλύτερα.
0: Ακριβώς. Κύριε Μυρωδιά, διαβάζω το βιογραφικό σας. Ξεκινήσετε με σπουδές στην Αθήνα και τη Φλωρεντία και έχετε διαγράψει μια μακρά πορεία από ό,τι βλέπω εδώ με σημαντικά μνημειακά έργα σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε τώρα την εντύπωσή σας, το προσωπικό σας βίωμα για τη συμμετοχή σας εδώ, σε αυτό το συμπόσιο, στο Βενεράτο, το δικό μας συμπόσιο της Κρήτης.
1: Ναι, και αξίζει τον κόπο ιδιαίτερης μνήας, γιατί είναι ένα από τα πιο μακροχρόνια και μακροβιότερα συμπόσια που υπάρχουν όχι μόνο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε συνέχεια σε τέτοια καλλιτεχνικά γεγονότα, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πάρα πολύ λίγα τα συμπόσια που διατηρούνται στο χρόνο και έχουν μία επαναληπτικότητα όπως αυτή στο Βενεράτο. Είναι τοπικό αλλά και διεθνές παράλληλα, το τοπικό με την πιο θετική έννοια που μπορείς να έχεις, γιατί δίνει τη δυνατότητα στην κινητοποίηση όλης της κοινότητας του Βενεράτου και της γύρω περιοχής των χωριών δίπλα στο Ηράκλειο. Και από εκεί και πέρα δημιουργείται μια εξαιρετική όσμωση των καλλιτεχνών με τους ντόπιους ανθρώπους και ακριβώς δημιουργείται ένα εξαιρετικό κλίμα με ανταλλαγή πια εμπειρίας βιωμάτων και στοιχείων που έχουν να κάνουν με την ίδια τη ζωή των ανθρώπων.
0: Όποιος επισκεφτεί, κύριε Μυρωδιά, να πούμε το χώρο που γίνεται το συμπόσιο, βλέπει τους γλύπτες που συμμετέχουν σε αυτό να δουλεύουν επί τόπου. Αυτή η εμπειρία, και πώς την εκλαμβάνετε εσείς και σας προσωπικά σαν άνθρωπο, αλλά πώς είναι και η ανατροφοδότηση από το κοινό?
1: Καλώς ή κακώς η τέχνη και η καλλιτεχνική προσπάθεια, όλη η δημιουργία ενός καλλιτέχνη έχει ως βασικό άξονα να μπορεί να επικοινωνεί, να κοινωνηθεί σε περισσότερο κόσμο. Οπότε το συμπόσιο είναι μια ιδανική τέτοια κατάσταση, γιατί ακριβώς έχει τον άνθρωπο, το κοινό ας το πούμε, μπροστά σου, και έχεις αυτό το διάλογο που χρειάζεται και για τα δύο μέρη, και για τον ίδιο τον καλλιτέχνη, ούτως ώστε να επικοινωνήσει την προσπάθειά του και τις επιδιώξεις του, και τον θεατή, τον λήπτη, ο οποίος αρχίζει και δημιουργεί εικόνες οι οποίες είναι πια προσωπικές, αρχίζει και φτιάχνει τη δική του εκδοχή και τις δικές του ερμηνείες για το έργο που βλέπει μπροστά του. Mm. Είναι μια πολύ σημαντική διαδραστική διαδικασία αυτή.
0: Mm-hmm. Ποια, θέλετε να μας αποκαλύψετε ή δεν πρέπει ακόμα το θέμα το οποίο δουλεύετε στο συμπόσιο?
1: Ακριβώς επειδή είναι on air, επειδή είναι έξω στο χώρο, δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Ουσιαστικά ο τίτλος είναι «Υπέρβαση». Είναι ένα έργο περίπου στα 2,5 μέτρα με τη βάση του και έχει να κάνει, διαπραγματεύεται την πάλι που υπάρχει, που είναι εσωτερική είτε ατομική, είτε σε κοινωνικό επίπεδο, σε διευρυμένο χώρο, και πώς είναι δυνατόν η συνένωση κάποιων δυνάμεων να σπάσουν κάποια στενά πλαίσια και να ανοίξουν νέους ορίζοντες και νέους δρόμους για, είτε για τον άνθρωπο προσωπικά, ατομικά, είτε για την κοινότητα, για τον κόσμο. Ουσιαστικά ευαγγελίζεται ένα καινούριο κόσμο, λίγο πιο ελεύθερο, και νέους δρόμους με αειφορία, με μια αισιοδοξία για το ίδιο το μέλλον. Σημασία έχει, ναι, ότι έτσι κι αλλιώς είναι μια γεωμετρική σύνθεση, mm-hmm, αρκετά αφαιρετική, οπότε έτσι κι αλλιώς ο κάθε ένας έχει τον τρόπο και τη δική του πια εκδοχή και διαμόρφωση σκέψης για το ίδιο το γλυπτό και δίνει τη δική του προσωπική ερμηνεία ανάλογα με το υπόβαθρό του.
0: Ποιο υλικό δουλεύετε?
1: Είναι μάρμαρο βόλακα.
0: Ωραία.
1: Που είναι ένα πολύ όμορφο και αρκετά εύπλαστο υλικό.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, η εμπειρία, έχετε πάρει μέρος σε πάρα πολλά τέτοια συμπόσεις, σε πάρα πολλά τέτοια φεστιβάλ, να το πούμε έτσι, ναι, γλυπτικής. Ποια είναι η εντύπωση σας, από όλη η συνολική σας εντύπωση, και δεν ξέρω, κάνετε και συγκρίσεις, ναι, δεν ξέρω πώς το νιώθετε εσείς και πώς το διατυπώνετε?
1: Υποχρεωτικά γίνονται συγκρίσεις, και ουσιαστικά εμένα σε αυτό που λέω, ότι αυτό που μου κάνει εντύπωση το συμπόσιο του Βενεράτου είναι πρώτα απ' όλα ότι ο κόσμος, που το έχω δει σε πολύ λίγες περιπτώσεις, ο κόσμος περιμένει τη χρονιά ή την ώρα που θα ξεκινήσει το συμπόσιο, με την προοπτική να συμμετέχει με όποιο τρόπο μπορεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δημιουργεί ένα πολύ ενδιαφέρον κοινωνικό στίγμα για το ίδιο το μέρος, για το Βενεράτο και τις γύρω περιοχές. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι αυτή η συνένωση των ντόπιων με τους καλλιτέχνες, με τους ξένους καλλιτέχνες, με τους Έλληνες καλλιτέχνες, που δημιουργεί ιδιαίτερες σχέσεις και διαμορφώνει και την καλλιτεχνική δημιουργία, γιατί όλη αυτή όλος αυτός ο τρόπος με τον οποίο αγκαλιάζει η μία κοινότητα την κοινότητα των καλλιτεχνών και αντίστροφα, αποτυπώνεται και στην ποιότητα των έργων, αποτυπώνεται και στο ίδιο το έργο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι γίνεται σε ένα τέτοιο χώρο το συμπόσιο, που δεν έχει τα στοιχεία της μεγαλόπολης, ας πούμε, και έχει κάποια λίγο πιο περιορισμένα μεν χαρακτηριστικά, αλλά που δημιουργεί ένα πολύ έντονο στίγμα.
0: Και τέλος θέλω να σας ρωτήσω μια γενική ερώτηση. Ποια είναι η εικόνα και η θέση της γλυπτικής σήμερα στον κόσμο, κύριε Μυρωδιά, κατά την άποψή σας?
1: υπάρχει γενικά μία ύφεση στις τέχνες γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα που είναι πολύ σημαντικά και στην Ελλάδα τα ζούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή έχουμε αφενός την ιδιωτικοποίηση σε μεγάλο βαθμό του δημόσιου χώρου, κάτι που αρχίζει και γίνεται, περιορίζει ουσιαστικά την ανάπτυξη τέτοιων καλλιτεχνικών δράσεων που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν και να αναπτύξουν το δημόσιο χώρο, αφενός, και αφετέρου υπάρχει μια καχεξία στο ζήτημα των χρηματοδοτήσεων, της βοήθειας της πολιτείας από το, προς τους καλλιτέχνες και την καλλιτεχνική δημιουργία, και βρισκόμαστε σε μια περίοδο που παρότι γίνονται κάποια πράγματα περνάνε ή στο περιθώριο ή έχουν τα χαρακτηριστικά της φωτοβολίδας, λάμπουν και, και μετά από αυτό σβήνουν και ξεχνιόνται.
2: Κύριε Μυρωδιά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας και πάντα να κάνετε έργα που να τα θαυμάζουμε σε δημόσιους χώρους. Εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας και πάντα να κάνετε έργα που να τα θαυμάζουμε

νομίζω κάποια ήδη σε δημόσιους χώρους στο Ηράκλειο. Θα δούμε λοιπόν εάν θα συνεχιστεί αυτή η τακτική, θα έλεγα, που είναι βεβαίως αισθητικά όμορφη.

να αλλάξουμε εντελώς θέμα και να σας πω μία είδηση η οποία δημοσιεύεται εδώ στο Earth News, ότι νέα ηλεκτρονική χνηλάτιση σε γάλα και κρέας για να μπει φρένο στις ελληνοποιήσεις. Και λέει η δημοσίευση αυτή ότι σε ένα πιο αυστηρό σύστημα ηλεκτρονικής χνηλάτισης γάλακτος και κρέατος από την παραγωγή έως τη μεταποίηση και τη διάθεση στην αγορά προσανατολίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η γνωστή ΑΔΕ, με στόχο τον περιορισμό των ελληνοποιήσεων και της παραπλανητικής επισήμανσης προϊόντων ως ελληνικών, όταν για την παραγωγή τους έχουν χρησιμοποιηθεί εισαγόμενες πρώτες ύλες. Η συζήτηση για το νέο πλαίσιο έχει ήδη ξεκινήσει, με επίκεντρο αρχικά τα ευπαθή προϊόντα και ειδικότερα την τιμολόγηση της σκόνης γάλακτος. Όπως ανέφερε ο πρώην αναπληρωτής πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΕΑΣ, ο κύριος Χρήστος Τσοπάνος, το θέμα τέθηκε σε πρόσφατη σύσκεψη με την ΑΑΔΕ. Στο σχεδιασμό που συζητείται, βασικό ρόλο αναμένεται να έχουν το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και το σύστημα Artemis 2, το οποίο σύμφωνα με τον κύριο Τσοπάνο δεν έχει ακόμη τεθεί σε πλήρη εφαρμογή. Η λογική του νέου μηχανισμού είναι να δημιουργηθεί μια συνεχής ηλεκτρονική αλυσίδα καταγραφής από τον στάβλο έως τη βιομηχανία και από εκεί έως το τελικό προϊόν. Μέσω της έκδοσης των σχετικών παραστατικών θα μπορεί να διασταυρώνεται η ποσότητα γάλακτος που εισέρχεται προς επεξεργασία σε μια μεταποιητική μονάδα με τις ποσότητες των προϊόντων που τελικά διατίθεται στην αγορά, όπως το γάλα και το γιαούρτι. Η αντιστοίχηση θα γίνεται στη βάση πρωτοκόλων που θα συνδέουν την ποσότητα της πρώτης ύλης με το παραγόμενο τελικό προϊόν. Για να δούμε λοιπόν, εφόσον εφαρμοστεί πλήρως το σύστημα, μήπως γλιτώσουμε από τα μαϊμού ελληνικά προϊόντα.

Δεν ξέρω, έχει πέσει πανδημία, θα έλεγα. Τρόπος του Λένιν, βέβαια, έτσι. Στην Αθήνα βλέπω τώρα άλλη είδηση, ότι ξέσπασε φωτιά σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα κτίσμα που είχε μερικώς καταρρεύσει, λέει αυτή η δημοσίευση από το Earth News. Σε κτίριο επί της οδού Κατακουζινού 12 στο κέντρο της Αθήνας επιχειρούν 15 πυροσβέστες που έσπευσαν με 5 οχήματα όταν ξέσπασε φωτιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Το κτίριο φέρεται να είναι εγκαταλελειμμένο και να έχει μερικώς καταρρεύσει λόγω του έντονου φορτίου του έντονου θερμικού φορτίου. Υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας έως και το ύψος της οδού Νικηταρά, λέει η δημοσίευση, επαναλαμβάνω, από το Earth News.

Πριν παραδώσω το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο, να σας πω το εξής, ότι ένα ολοκένουργιο κατάστημα ΔΕΗ άνοιξε τις πόρτες του στο Ηράκλειο. Ένας νέος σύγχρονος χώρος είναι εδώ και φέρνει κοντά μας όσα κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή, όλα σε ένα σημείο. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7, το νέο κατάστημα ΔΕΗ είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα.

υπηρεσιών λύσεων και εξυπηρέτησης. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73 και ανακαλύψτε ένα πιο έξυπνο και αποδοτικό τρόπο να καλύψετε κάθε ανάγκη του σπιτιού και της επιχείρησής σας. Καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα. Αυτές οι νίκες που κάνουμε με τη Γερμανία, με τη Σερβία, ξέρετε, ξεκινούν από πολύ, από τη βάση. Και η βάση είναι, ένα από τα στοιχεία της βάσης είναι και τα μικρά γήπεδα που κατασκευάζονται και που βγαίνουν τα μικρά παιδιά, και οι μεγάλοι βεβαίως, για να περάσουν την ώρα τους και να ψυχαγωγηθούν αθλητικά, κάνοντας σπορ δηλαδή. Τα γήπεδα αυτά που το 5x5, το 8x8. Λοιπόν, γι' αυτό θέλω να σας πω ότι ξεκινάει το 76ο τουρνά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μια ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973 388 732 και 2810 317 777 ή μέσω Facebook στη σελίδα Καλτσέτο 1997.

Σήμερα από την όμορφη ημέρα είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας. Συνομιλήσαμε με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, και μας εξήγησε γιατί υφιστάμεθα αυτή την ταλαιπωρία από τα έργα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Τις ουρές αυτές, τις μεγάλες εκεί στο ρεύμα προς Άγιο Νικόλαο. Δύο σημεία είναι τα οποία υπάρχει το πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει, εδώ στο παλιό, από το παλιό Κταίο μέχρι Κοκκίνη Χάνη, και το άλλο σημείο είναι στο οποίο δόθηκε νέα παράταση, όπως σας είπα, στο έργο που γίνεται στο τμήμα Νέα Πολύ Άγιος Νικόλαος, που πρέπει να κάνουν ένα τεράστιο κύκλο τα οχήματα για να φτάσουν στον Άγιο Νικόλαο. Θυμάστε και την πρόσφατη αντίδραση των 27 φορέων της Κρήτης σχετικά με το έργο αυτό. Συνομιλήσαμε και με τον κύριο Γιάννη Ανιφαντάκη, τον γνωστό Ηρακλειώτη ψυχολόγο. Μιλήσαμε για αλκοολισμό για άλλη μια φορά, με αφορμή το σεμινάριο που ξεκίνησε σήμερα στην Πατριαρχία Ακαδημία, Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, εδώ στο Μπεντεβί, στο Ηράκλειο. Και ένα σεμινάριο το οποίο έχει να κάνει με τις νέες μεθόδους αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού. Ένα πρόβλημα, και πρόβλημα υγείας και κοινωνικό πάνω απ' όλα. Έχει κοινωνικό αντίκτυπο τεράστιο. Και συνομιλήσαμε και με τον γνωστό Έλληνα γλύπτη, τον κύριο Αντώνη Μυρωδιά, τόσο για τη συμμετοχή του στο 11ο Συμπόσιο Γλυπτικής που γίνεται και φέτος στο Βενεράτο του Δήμου Ηρακλείου, και μιλήσαμε βεβαίως και για το δικό του έργο, πέρα από τη συμμετοχή του στο Συμπόσιο. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Από τον Μάνο Παπαδάκη, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, και από εμένα, έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Εδώ είμαστε και σας καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα πόσος του μήνα, 28 του Σεπτέμβρη 2026, λίγο απέμεινε και αποχαιρετούμε το Σεπτέμβριο, σε πολύ λίγο θα καλωσορίσουμε τον Οκτώβριο, τον δεύτερο μήνα του φθινοπόρου. Συννεφιασμένος ο ουρανός, έτσι είχαμε και αρκετές βροχούλες, φθινοπορεινό το τοπίο εκεί έξω και πραγματικά είναι σαν πίνακας ζωγραφικής αυτό που βλέπω εγώ από το παράθυρο, από το στούντιο του Πολίτικα. Τα σύννεφα έχουν κρύψει τις βουνοκορφές, φυσάει ελαφρώς, έτσι το σκηνικό όπως είπα είναι άκρος φθινοπορεινό. Θα δούμε τα του καιρού στην συνέχεια της εκπομπής μας για να είμαστε πλήρως ενημερωμένοι για το τι ακριβώς να περιμένουμε και για το αν τα πράγματα θα εξελιχθούν με τον ίδιο τρόπο τις επόμενες ημέρες. Εάν δηλαδή θα έχουμε και πάλι βροχούλες και φθινοπορεινό κλίμα, φθινοπορεινή ατμόσφαιρα. Σήμερα λέει γιορτάζουμε τον προφήτη Βαρούχ, οπότε γιορτάζει ο Βαρούχ, εντάξει πάρα πολύ ιδιαίτερο όνομα, ο νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό. Χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή, χρόνια πολλά όμως και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 28η του Σεπτέμβρη είναι η Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Από το 2007 η Συμμαχία για τον Έλεγχο της Λύσας καθιερώθηκε την 28η Σεπτεμβρίου ως Παγκόσμια ημέρα κατά της Λύσας για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τη Λύσα. Η Λύσα τώρα τι είναι? Είναι λοιμώδης ασθένεια του κεντρικού νευρικού συστήματος που μεταδίδεται στον άνθρωπο από το δάγκωμα και το σάλιο ζώων που είναι φορείς του ιού και υπό προϋποθέσεις μπορεί να αποβεί θανατηφόρος. Σύμφωνα με τις διεθνείς ιατρικές στατιστικές, ένας άνθρωπος πεθαίνει από λύσα κάθε 10 λεπτά και περίπου 55.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Η Ελλάδα θεωρείται επίσημα απαλλαγμένη χώρα, καθώς δεν έχει διαπιστωθεί κρούσμα λύσας από το 1987. Η μέρα της κρατικής υπόστασης της Τσεχίας, στην Τσεχία, Εθνική ημέρα κατά της παιδικής πορνογραφίας στις Φιλιππίνες, Εθνική ημέρα καφέ σε Γερμανία και Ελβετία. Προχωράμε και στην στήλη του σαν σήμερα, πάμε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1538, όπου λαμβάνει η χώρα η ναυμαχία της Πρέβεζας. Ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερο ως Μπαρμπαρόσα, κατά ναυμαχή το συμμαχικό στόλο με επικεφαλής τον Γενοβέζο ναύαρχο Ανδρέα Ντόρια. 1864 και σαν σήμερα ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. 1964 και σαν σήμερα η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο μετά το 1949 παρεμποδίζεται από τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος τη χαρακτηρίζει πρόκληση προς το έθνος. Δύο χιλιάδες και σαν σήμερα ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με χρόνο 20.09. Η Ελλάδα είχε να κερδίζει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο Στίβο από το 1912 όταν ο Κωστής Τσικλιτήρας είχε πρωτεύσει στο μήκος ανεφοράς.
2013 και σαν σήμερα συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός και άλλοι, κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή. Σαν σήμερα το 1924 είχε γεννηθεί ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, Ιταλός ηθοποιός. Σαν σήμερα το 1934 είχε γεννηθεί η Γαλλίδα ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2003 έφυγε από την ζωή ο Ηλία Καζάν, Ηλίας Καζαντζόγλου, ελληνικής καταγωγής Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου αλλά και του κινηματογράφου.

Πάμε τώρα και στον καιρό. Βελτιώνεται, λέει, ο καιρός από σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη, οπότε εδώ κυρίως στο νησί μας. Άνοδο της θερμοκρασίας στα υπηρωτικά και ανέμους έως 6 μποφόρ στα Πελάγη. Βελτιωμένη, λοιπόν, θα είναι η εικόνα του καιρού στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται αρχικά στην Κρήτη και πιθανώς σε τμήματα της Ανατολικής Θεσσαλίας, των Σποράδων και της Εύβοιας. Ωστόσο, τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένιση μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα υπηρετικά. Στην Δυτική Μακεδονία θα κοιμανθεί από 5 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 7 έως 25 με 26. Στην Ήπειρο από 7 έως 26 και στη Θεσσαλία από 6 έως 25 βαθμούς. Στα υπόλοιπα υπηρετικά θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς. Στην Κρήτη τους 22 με 24, στα Επτάνησα και στα νησιά του Βόρειου και Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου τους 24 και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα επικρατήσουν βόρειο-δυτικοί έως βόρειοι άνεμοι με ένταση 3-4 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις με βόρειους ανέμους έως 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες τιμές θα είναι έως 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες. Στην Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο αυξημένες, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Και περνάμε αμέσως τώρα στο politica.gr, στο site μας, για να δούμε, όπως κάνουμε κάθε μέρα, κάποιες από τις ειδήσεις του, προκειμένου να τις μοιραστούμε με όλους εσάς. Αρχικά θα ξεκινήσουμε με τους τίτλους και στη συνέχεια θα περάσουμε σε κάποιες από τις ειδήσεις λίγο πιο αναλυτικά.

ΒΟΑΚ. Παράταση της παράτασης με διακοπή κυκλοφορίας έως την Τετάρτη. Βενιζέλιο. Μετά το περιστατικό στο Παγνί, κατέρευσε κομμάτι οροφής στα κρεβάτια του κοιτώνα ειδικευόμενων. Πλημμύρισε όροφος του Παγνί. Επιβεβαιώθηκαν οι επανειλημμένες καταγγελίες, λέει το Σωματείο Εργαζομένων. Φθινοπορεινό σκηνικό του καιρού και τοπικές βροχές στην Κρήτη. Βλάβη προκλήθηκε σε κεντρικό αγωγό. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν? Rebrain Greece. Νέες ευκαιρίες για τους Έλληνες της Γερμανίας. Πότε έρχεται το μεγάλο ραντεβού στο Μόναχο? Έκρηξη με 6 νεκρούς στην Πλάκα. Ξεκινούν οι αυτοψίες στα διπλανά κτίρια. Στο μικροσκόπιο εγκατάσταση αερίου στον δεύτερο όροφο. Πέθανε στα 87 της η ηθοποιός και χορεύτρια Ελένη Προκοπίου.

Κυκλάδες, εντυπωσιακός διπλός υδροστρόβιλος πάνω από τη θάλασσα ανάμεσα σε Κουφονήσι και Κέρο. Επέστρεψαν οι αρνητές του προσωπικού αριθμού.

Νέα παράταση λοιπόν για τα έργα στον ΒΟΑΚ και συγκεκριμένα στην διακοπή κυκλοφορίας και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι την Τετάρτη. Υπενθυμίζετε ότι μόλις πριν από 10 ημέρες υπήρξε αντίδραση από 27 φορείς της Κρήτης που ζητούσαν παρέμβαση εισαγγελέα με αφορμή το νέο κλείσιμο του ΒΟΑΚ και τις συνέπειες που έχει ο τρόπος που εκτελούνται τα έργα. Σύμφωνα με την Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου, ανακοινώνεται η εκ νέου παράταση χρονικής ισχύως των έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι οποίες είχαν ήδη παραταθεί με την από 23/9/2026 ανακοίνωσή μας στο τμήμα Νεάπολης Άγιος Νικόλαος για εκτέλεση εργασιών με διακοπή κυκλοφορίας επί του βορείου οδικού άξονα Κρήτης. Ειδικότερα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα συνεχιστούν έως τις 5 το απόγευμα στις 30/9/2026 με διακοπή της κυκλοφορίας επί του ΒΟΑΚ. Υπενθυμίζεται ότι κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων έως 12 τόνων θα πραγματοποιείται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Ειδικότερα στο ρεύμα από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο η κίνηση θα γίνεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, ενώ στο ρεύμα από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο θα πραγματοποιείται η διαδρομή μέσω ΠΕΟ Λακωνίων Κόμβου Κριτσάς. Επιπρόσθετα, για όλα τα βαρέα οχήματα μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 12 τόνων, η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω του νοτίου οδικού άξονα, επαρχιακή οδός Ιερά Πέτρας Βιάνου Ηρακλείου και αντίστροφα. Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε όλα αυτά τα σημεία και να συμμορφώνονται αυστηρά με την εργοταξιακή σήμανση, τις υποδείξεις των σηματοδοτών που θα βρίσκονται στα σημεία, έτσι, κατά την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και στις οδηγίες των τροχονόμων.

Αλλάζουμε θέμα. Πλημμύρισε όροφος του Παγνή. Επιβεβαιώθηκαν οι επανειλημμένες καταγγελίες, λέει το Σωματείο Εργαζομένων. Το νέο περιστατικό με νερά να πλημμυρίζουν τον χώρο έξω από το ασανσέρ κλινικής του τρίτου κτηρίου του Παγνή επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τις επανειλημμένες καταγγελίες για τα σοβαρά προβλήματα στις κτηριακές υποδομές και την ασυντήρησή τους, αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση για τις εικόνες που καταγράφηκαν εχθές, προβλήματα που οφείλονται τόσο στην παλαιότητα των εγκαταστάσεων και την υποστελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας, όσο και στην διαχρονική υποχρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας. Το σοβαρότατο πρόβλημα της ανεπαρκέστατης συντήρησης των κτηριακών υποδομών δεν αφορά μόνο το Παγνή. Παρόμοια περιστατικά όπως πτώσεις τμήματων ορόφων, προβλήματα και πτώσεις ανελκυστήρων καθώς και πυρκαγιές έχουν καταγραφεί σε πολλές δημόσιες μονάδες υγείας σε όλη τη χώρα. Ενδεικτικά έχουν σημειωθεί περιστατικά πτώσεις οροφής και προβλήματα με ανελκυστήρες στο νοσοκομείο Γεννηματάς, πυρκαγιές στα νοσοκομεία Τζάνιο, Σωτηρία και Άγιος Ανδρέας, καθώς και πτώσεις ορόφων στο νοσοκομείο Νίκαιας, στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, στο Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της χρόνιας υποχρηματοδότησης των δημόσιων μονάδων υγείας από όλες τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που έχει ως συνέπεια την ανεπαρκέστατη έως και ανύπαρκτη συντήρηση των κτηριακών υποδομών, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Και συνεχίζουν λέγοντας την ανακοίνωσή τους πως αποτέλεσμα της ίδιας πολιτικής είναι και η επικίνδυνη υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών, των νοσοκομείων, η οποία έχει δραματικές επιπτώσεις τόσο στην ασφαλή λειτουργία των μονάδων, όσο και στις συνθήκες εργασίας των εναπομεινάντων εργαζομένων. Η κατάσταση αυτή συνδυάζεται με την ανάθεση εργασιών σε ιδιωτικές εταιρείες, επιλογή που κοστίζει πολλαπλάσια σε σχέση με την πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού. Χαρακτηριστικά λένε, στην τεχνική υπηρεσία του Παγνή εργάζονται μόλις 27 μόνιμοι υπάλληλοι, ενώ υπάρχουν 62 κενές οργανικές θέσεις σε σύνολο 89. Την ίδια στιγμή, σε εργασιακή ομοιρία διαρκείας βρίσκονται 23 συμβασιούχοι εργαζόμενοι, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι καλύπτουν κρίσιμες και πάγιες ανάγκες του νοσοκομείου, αντιμετωπίζουν την άρνηση όλων των κυβερνήσεων να μετατρέψουν τις συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου. Όλα αυτά συμβαίνουν την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση διαστόματος του Υπουργού Υγείας διατείνεται σε όλους τους τόνους ότι το ΕΣΥ μεταμορφώνεται στη γη της επαγγελίας με τις ανακαινήσεις. Οι κυβερνητικές φιέστες και το γλέντι που στείνεται μαζί με επιχειρηματικούς ομίλους στα δημόσια νοσοκομεία για τις ανακαινήσεις των ΤΕΠ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, πόροι που προέρχονται από τη φορολογία του λαού, δεν μπορούν να κουκουλώσουν την πολιτική της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια υγειονομικών, ασθενών αλλά και συνοδών. Ως σωματείο λένε, απαιτούμε άμεση και πλήρη στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό και μονιμοποίηση των συμβασιούχων συναδέλφων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Επίσης απαιτούμε ουσιαστικό και τακτικό έλεγχο και συντήρηση των κτηριακών υποδομών, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των δημόσιων νοσοκομείων και των κέντρων υγείας με γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. Θα συνεχίσουμε με ειδήσεις από το politica.gr στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Προς το παρόν περνάμε σε μια πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Απαντήσεις για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην πλάκα στην Αθήνα που είχε ως αποτέλεσμα 6 νεκρούς αναζητούν οι εμπειρογνώμονες της πυροσβεστικής. Η έρευνα επικεντρώνεται στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. Μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο καλείται να αποφασίσει αν ο πρώην Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος θα παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο για τις παρεμβάσεις στον χώρο του δυστυχήματος στα Τέμπη. Νέα παράταση έως την Τετάρτη στην διακοπή κυκλοφορίας στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης στο έργο Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Απίστευτες εικόνες χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου πλημμύρισε όροφος και κατέρευσε γυψοσανίδα στο εσωτερικό του νοσοκομείου. Όμως, νέο μεγάλο τμήμα της οροφής κατέρευσε και πάνω στα κρεβάτια του κοιτώνα των ειδικευόμενων της χειρουργικής στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, σύμφωνα με την Τριμελή Επιτροπή Γιατρών. Νεαρή μητέρα δύο ανηλίκων παιδιών στο Ηράκλειο κατήγγειλε το σύντροφό της για επανειλημμένη κακοποίηση και απειλές θανάτου. Με τη βοήθεια της γραμμής SOS 15900 βρήκε προσωρινό καταφύγιο σε ξενοδοχείο, ενώ ο δράστης αναζητείται. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, ηθοποιός και χορεύτρια που υπήρξε μια από τις καλονές του ελληνικού κινηματογράφου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έκπτωση βεβαίωσης ένταξης στο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας, καθώς η πλατφόρμα κλείνει την προσεχή Τετάρτη. Στη διεθνή επικαιρότητα, 5 συλλήψεις για υποθέσεις που σχετίζονται με εκρηκτικά κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ στην Μεγάλη Βρετανία. Σε εξέλιξη η αντιτρομοκρατική έρευνα, ενώ 85 νοικοκυριά απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, ιστορική νίκη για την Εθνική Ελλάδα του ποδοσφαίρου, η οποία επικράτησε για πρώτη φορά της Γερμανίας με 1-0 στο Augsburg. Το γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό έκρινε την αναμέτρηση. Προκλητικό δημοσίευμα της γερμανικής Bild, η οποία σχολίασε ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Κλοπ. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gdkule.gr. Άστατος χερός σήμερα στην Κρήτη με πρωινές βροχές και πιθανές καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ. Αγαπητοί φίλοι, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Επιστρέψαμε και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα 89,8. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε, προκειμένου να μοιραστούμε με όλους εσάς ειδήσεις, νέα επικαιρότητα. Λοιπόν, στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Μάνος Παπαδάκης. Εμείς συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στο politika.gr στο site μας και να μοιραζόμαστε ειδήσεις τις οποίες ακούσατε λίγο πριν, μονάχα σε τίτλους.

Βλάβη προκλήθηκε στον κεντρικό αγωγό του Θραψανού με αποτέλεσμα να έχει πραγματοποιηθεί αναγκαστική γενική διακοπή υδροδότησης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΙΑΗ, προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη, πιθανά προβλήματα υδροδότησης αναμένεται να σημειωθούν σε Φορτέτσα, Μεσαμπελιές, Κνωσός, Αρχαιότητες, Βλυχιά, Ηλιούπολη και Κορακοβούνη. Τα συνεργεία της ΔΕΙΑΗ καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης. Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας το 2810-339050, 2810-339050 με αστική χρέωση ή και από την ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΗ. Όμως, μία ακόμη σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με καταγγελία μιας 28χρονης γυναίκας από την Ασσυρία, ο σύντροφός της την χτύπησε επανειλημμένα και χρησιμοποίησε καλώδιο προκαλώντας τις τραύματα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε ασφαλή χώρο, ενώ ο 53χρονος ομοεθνής σύντροφός της αναζητείται.

Νέο περιστατικό καταγράφηκε αυτήν την αφορά στο Βενιζέλιο νοσοκομείο μετά τις απίστευτες εικόνες στο Παγνί, όπου ακούσατε και λίγο πριν, όπου πλημμύρισε όροφος και έπεσε γυψοσανίδα μέσα στο νοσοκομείο. Νέο μεγάλο κομμάτι οροφής κατέρευσε πάνω στα κρεβάτια του κοιτώνα των ειδικευόμενων της χειρουργικής του Βενιζελίου, σύμφωνα με την Τριμελή Επιτροπή Γιατρών. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να επισκεφθεί το νησί ο Υπουργός Υγείας για να εγκαινιάσει ό,τι νεότερο έχει κατασκευαστεί στα νοσοκομεία κατά την αθητεία του. Θα συμφωνήσουμε κι εμείς, χωρίς μυσαλλοδοξία, ότι κάθε ενίσχυση στο ΕΣΥ είναι καλοδεχούμενη, αλλά ότι έχει γίνει αρκεί. Η ανακαίνιση περιορίστηκε στον ίδιο ημιυπόγειο χώρο, ο οποίος είναι μικρός και ανεπαρκής για τις ανάγκες που καλύπτει. Επιλέχθηκε σωστά να γίνει αίθουσα ανάνυψη σοβαρών περιστατικών, αλλά για να δημιουργηθεί ο αναγκαίος χώρος περιορίστηκαν άλλα ιατρία, όπως το ορθοπαιδικό, το οριλά και το καρδιολογικό. Επιπλέον επιβάρυνση δημιούργησε το νέο παιδιατρικό ΤΕΠ, εξορισμού προβληματικό, καθώς στερείται παραθύρου σε εξωτερικό χώρο για φυσικό αερίσμα και φωτισμό και έχει μικρό χώρο αναμονής και κοινή είσοδο παιδιών και ενηλίκων. Σημαντικά μικρότερος και ο χώρος αναμονής των ενηλίκων, επιτείνοντας το συνωστισμό. Παράλληλα, η εφαρμογή του νέου συστήματος διαλογής με βραχιολάκι, αν και στη σωστή κατεύθυνση, πάσχει στην εφαρμογή. Οι ασθενείς ενημερώνονται για να κατευθυνθούν στα αντίστοιχα ιατρία από μικρές, δύσχρηστες οθόνες και χάνονται στις ατελείωτες αναμονές τόσο στα ιατρία όσο και στο ακτινολογικό, το οποίο με ένα μηχάνημα σε λειτουργία δεν φτάνει για να καλύψει τις ανάγκες ΤΕΠ και τακτικών ιατρίων. Ασθενείς από το ορθοπαιδικό τακτικό ιατρείο πηγαίνουν ιδιωτικά και φέρνουν ακτινογραφία για να επισπεύσουν την πολύωρη αναμονή. Μείζον ζήτημα παραμένει η έλλειψη σε επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό. Τα κτίρια, η τεχνολογία και τα νέα συστήματα δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το ανθρώπινο δυναμικό.

Μόλις χθες βράδυ συνεχίζουν στην ανακοίνωσή τους. Κατέρευσε πάλι νέο μεγάλο κομμάτι οροφής πάνω στα κρεβάτια του κοιτώνα των ειδικευόμενων της χειρουργικής κλινικής. Οι γιατροί ήταν ακόμα στο πόστο τους όταν συνέβη, οπότε αποτύχει και μόνο δεν είχαμε τραυματισμό. Η πτώση τμήματος της οροφής πάλι σε γραφείο στην χειρουργική ανέδειξε την ανάγκη άμεσης υλοποίησης της ήδη εκπονημένης μελέτης ανακαίνησης του παλαιού κτηρίου. Το χθεσινό συμβάν επιβάλλει την άμεση απόφαση. Εξίσου σημαντικό πρόβλημα για το Βενιζέλιο είναι όμως και το ότι οι προβλεπόμενες θέσεις σχεδιάστηκαν όταν το νοσοκομείο ήταν κτηριακά και λειτουργικά περίπου το 1 τρίτο του σημερινού μεγέθους του. Σήμερα όμως καλείται να εξυπηρετήσει περισσότερους ασθενείς, περισσότερες και πιο σύνθετες ανάγκες και ένα συνεχώς διευρυνόμενο φάσμα υπηρεσιών. Επομένως το ζήτημα δεν είναι μόνο πόσες θέσεις είναι σήμερα κενές, είναι και πόσες θέσεις χρειάζεται πραγματικά το σημερινό νοσοκομείο. Και είναι ιδιαίτερα εμφανείς στις παθολογικές κλινικές, οι οποίες πραγματικά στενάζουν, καθώς λειτουργούν σταθερά πλέον χειμώνα-καλοκαίρι με μέγιστη πληρότητα και νοσηλεύουν τους επιπλέον ασθενείς σε άλλες κλινικές, συχνά μακριά από την κεντρική κλινική. Οι ανάγκες είναι μεγάλες και σε άλλες κλινικές και τμήματα, ενδεικτικά ογκολογική, αιματολογική, αναισθησιολογικό, ακτινολογικό, αξονικός μαγνητικός τομογράφος και όχι μόνο. Οι ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες οδηγούν σε καθυστερημένη διεκπαιρέωση, αυξημένη αναμονή και επακόλουθη φυγή στον ιδιωτικό τομέα, όχι ως επιλογή αλλά ως ανάγκη για την πλειοψηφία του κόσμου που βιώνει μισθολογική απαξίωση και ακρίβεια. Χωρίς προηγούμενο είναι επίσης, λένε, η έλλειψη των νοσηλευτών παντού στο νοσοκομείο που αναγκαστικά παραλύει το σύστημα σε ΤΕΠ και κλινικές. Μεγάλη έλλειψη και των ΜΕΟΝ αλλά και του παραϊατρικού προσωπικού των εργαστηρίων. Για όλα αυτά και για πολλά άλλα που συμβαίνουν, το σύστημα όχι μόνο δεν είναι στα καλύτερά του, όπως ισχυρίζεται ο κύριος Υπουργός, αλλά αντίθετα νοσεί και μαζί με αυτό υποφέρει σιωπηλά και ο πληθυσμός αυτού του τόπου. Χρειάζεται, λένε, άμεσα επανασχεδιασμός του συστήματος με βάση τις πραγματικές ανάγκες και ουσιαστικά κίνητρα για όλο το προσωπικό του νοσοκομείου. Κυρίαρχα αιτήματα, η μαζική προκήρυξη των αναγκαίων θέσεων, ο διπλασιασμός των απολαβών και η επαναφορά της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η αμοιβή οφείλει να είναι αξιοπρεπής μέσα στο σύστημα για το έργο υψηλής ευθύνης που επιτελείται και όχι να συμπληρώνεται ιδιωτικά με υπερεργασία. Η δημόσια υγεία δεν χρειάζεται μόνο νέες κατασκευές, χρειάζεται και τους ανθρώπους που θα μπορούν να τις λειτουργήσουν στις σωστές συνθήκες. Ο κόσμος δεν οφείλει να αγωνιά και έμεσα να εκβιάζεται να πληρώνει για την υγεία του λόγω της ανεπάρκειας του συστήματος. Αγωνιζόμαστε, λένε, μαζί για ποιοτική, δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους.

νέες ευκαιρίες για τους Έλληνες που ζουν και εργάζονται στην Γερμανία και σκέφτονται την επιστροφή τους στην Ελλάδα. Ανοίγει το Rebrain Greece, το οποίο κάνει τον επόμενο σταθμό του στο Μόναχο στις 28 Νοεμβρίου 2026. Μετά τις προηγούμενες διοργανώσεις σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ελληνικές επιχειρήσεις ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στην Γερμανία αναζητώντας εργαζόμενους και στελέχη υψηλής εξειδίκευσης που θα ήθελαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 9.500 Έλληνες του εξωτερικού έχουν συμμετάσχει στις δράσεις του Rebrain Greece και έχουν έρθει σε επαφή με 120 μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην χώρα. Οι εκδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε Λονδίνο, Άμστερνταμ, Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη και Νέα Υόρκη, ενώ σε ορισμένες πόλεις η δράση έχει επαναληφθεί λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος. Μόνο στο Λονδίνο, τον Μάιο του 2026, περισσότεροι από 3.000 επαγγελματίες συναντήθηκαν με εκπροσώπους 35 μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Τα τελευταία χρόνια πάντως όλο και περισσότεροι από εκείνους που έφυγαν από την Ελλάδα στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης παίρνουν το δρόμο της επιστροφής. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που επικαλείται το Υπουργείο Εργασίας, από τους περίπου 730.000 Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα την περίοδο 2010-2024, περισσότεροι από 470.000 έχουν ήδη επιστρέψει. Σε προηγούμενα στοιχεία του Υπουργείου, ο αριθμός των επιστροφών διορίζεται σε περίπου 473.000 άτομα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλοι επέστρεψαν μέσω του Rebrain Greece. Τα στοιχεία αφορούν συνολικά τους Έλληνες που γύρισαν στη χώρα. Ωστόσο, η δράση του Υπουργείου επιχειρεί να φέρει σε απευθείας επαφή όσους σκέφτονται την επιστροφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι χρειάζεται για να αφήσει κάποιος τη δουλειά και τη ζωή που έχει δημιουργήσει στη Γερμανία προκειμένου να επιστρέψει στην Ελλάδα. Οι αποδοχές βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΣΑ, για τους Έλληνες του εξωτερικού, 52% θεωρούν τις ανταγωνιστικές αποδοχές σημαντικό κίνητρο επιστροφής. 36% αναφέρουν τα φορολογικά κίνητρα και 25% την καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική ζωή. Ειδικά για τους Έλληνες που βρίσκονται στην Γερμανία, σχετική έρευνα δείχνει ότι περίπου 8 στους 10 θα ήθελαν κάποια στιγμή να επιστρέψουν στην Ελλάδα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σχεδιάζουν να φύγουν άμεσα. Μεταξύ εκείνων που έχουν κάποια πρόθεση επιστροφής, 42% δηλώνουν ότι θα γύριζαν εάν έβρισκαν στην Ελλάδα μια δουλειά που τους ικανοποιεί οικονομικά, ενώ 26% βάζουν ως βασική προϋπόθεση να βρουν θέση αντίστοιχη με τα προσόντα τους. Το ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων επικεντρώνεται κυρίως σε εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στις προηγούμενες διοργανώσεις αναζητήθηκαν μεταξύ άλλων μηχανικοί, στελέχη πληροφορικής και τεχνολογίας, οικονομολόγοι, εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας, στελέχη τραπεζών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, επιστήμονες, αναλυτές και στελέχη πωλήσεων. Μάλιστα, πριν από κάθε διοργάνωση, κάθε επιχειρηματικός όμιλος λαμβάνει κατά μέσο όρο όσο περισσότερα από 350 βιογραφικά ενδιαφερομένων, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας. Στο Μόναχο το βάρος θα δοθεί ακόμη περισσότερο στις καλές θέσεις εργασίας. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν θα προτεραιοποιηθούν ανάλογα με τις αμοιβές που προσφέρουν, τον αριθμό των θέσεων υψηλής εξειδίκευσης που διαθέτουν και τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης που παρέχουν. Η Γερμανία

Παραμένει μια από τις χώρες με ισχυρή ελληνική παρουσία, όμως η οικονομική κατάσταση έχει αλλάξει σε σχέση με τα χρόνια κατά τα οποία πολλοί Έλληνες έφευγαν αναζητώντας δουλειά. Τον Αύγουστο του 2026 οι άνεργοι στην χώρα ξεπέρασαν τα 3 εκατομμύρια, ενώ η ζήτηση για εργαζόμενους παραμένει υποτονική. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΣΑ, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν μαζί τις χώρες προέλευσης του 43% των Ελλήνων που επιστρέφουν στη χώρα μας. Όπως έχει επισημάνει η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, στόχος του Rebrain είναι να δημιουργήσει μια γέφυρα ανάμεσα στις ελληνικές επιχειρήσεις και στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό.

Αλλάζουμε θέμα. Πέθανε στα 87 της ηθοποιός και χορεύτρια Ελένη Προκοπίου. Αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από τις εμφανίσεις της στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Από το 1960, όποτε έκανε το κινηματογραφικό της ντεπούτο, έως το 1972 συμμετείχε συνολικά σε 23 ταινίες και σε αρκετές από αυτές είχε πρωταγωνιστικούς ρόλους. Με σπουδαίο ταλέντο στο χορό, πηγές υποκριτικές δυνατότητες, αλλά και εξωτική ομορφιά, η Ελένη Προκοπίου άφησε το στίγμα της. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή με ανάρτησή της στο Facebook. Εχθές Κυριακή, ηθοποιός Μελποκοστή, συνοδεύοντας τη φωτογραφία της Ελένης Προκοπίου με τρεις λέξεις. Rest in peace, Ελένη Προκοπίου. Από μικρή απολάμβανε το χορό και σε ηλικία 6 ετών έδωσε εξετάσεις για τη σχολή που διεύθυνε η Λουκία Σακελαρίου Κοτσοπούλου για την λυρική σκηνή. Η νεαρή Ελένη αποδείχθηκε πως είχε έμφυτο ταλέντο και έτσι σπούδασε μπαλέτο έως τα 14 της χρόνια. Το ντεπούτο της στο Σανίδι έγινε τη θεατρική περίοδο 1955-1956, όταν χόρεψε έφηβη ακόμα μαζί με τον εξαιρετικό χορευτή Δημήτρη Ιβανόφ στην επιθεώρηση Έξω οι Άγγλοι που ανέβηκε στο θέατρο Ολύμπια Πειραιός. Με το ταλέντο της Ολοφάνερο σύντομα δέχτηκε πρόταση να περάσει οντισιόν για πρώτη χορεύτρια στο θέατρο Ακροπόλεκη, όπου υπεύθυνος για το παλέτο ήταν ο σπουδαίος Μανώλης Καστρινός. Εκείνος την έκανε ζευγάρι με τον Βαγγέλη Σιλινό, με πρώτη κοινή τους εμφάνιση στην παράσταση Σιγά και με το Μαλακό, την θεατρική περίοδο 1956-1957.

Έχοντας πάρει και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ως εξαιρετικό ταλέντο, ακολούθησαν πολλές παραστάσεις, με την Ελένη Προκοπίου να σχηματίζει δίδυμο με τον Βαγγέλη Σιλινό, με σπουδαιότερη την συμμετοχή του στην μουσική επιθεώρηση «Όμορφη πόλη», που ανέβηκε το καλοκαίρι του 62 στο θέατρο Πάρκ της Οδού Αλεξάνδρας, σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Κακογιάννη, με τραγούδια σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Οι επαγγελματικοί τους δρόμοι χωρίζουν το 65, όμως η Ελένη Προκοπίου θα παραμείνει ενεργή στο θέατρο και την επιθεώρηση μέχρι τη χρονιά που αποφασίζει να δώσει προτεραιότητα στην οικογένειά της. Στην συνέχεια υπήρξε έτσι μια σημαντική κινηματογραφική πορεία της, ακολούθησαν αρκετές κωμωδίες, ακολούθησαν αρκετά musical, ακολούθησε βεβαίως και η συνεργασία της με την Φίνος Φιλμ. Τελευταία κινηματογραφική ταινία που συμμετείχε ήταν με την Φίνος Φιλμ το 72 στο Κοροϊδάκι της Πριγκιπέσας, παραδίδοντας κατά πολλούς την καλύτερη ερμηνεία της. Η 24η ταινία της καριέρας της ήταν και το κύκνιο άσμα της, καθώς είχε αποφασίσει να σταματήσει κάθε επαγγελματική δραστηριότητα και να αφοσιωθεί στην οικογένειά της. Στις 16 Σεπτεμβρίου του 2006 ο Δήμος Αθηναίων την τίμησε με το μετάλλιο της πόλης των Αθηνών για την συνολική προσφορά της μαζί με άλλους 90 σημαντικούς ανθρώπους της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Και έρχεται η στιγμή για μία ακόμη διακοπή. Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε μερικά λεπτάκια.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ Κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα ακούτε Πολίτικα 89,8 και την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Αυτό το μέρος εκπομπής μας, όπως σας έχουμε συνηθίσει, έτσι ασχοληθούμε με πιο κοινωνικά θέματα, με θέματα που αφορούν όλους εμάς τους πολίτες, που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, που έχουν να κάνουν με τα καύσιμα, που έχουν να κάνουν με επιδοτήσεις, που έχουν να κάνουν με ΑΔΕ και πάει λέγοντας. Διάβαζα λοιπόν ένα έτσι ενδιαφέρον άρθρο στο New Money, το οποίο θέλω να μοιραστώ μαζί σας και το οποίο αφορά στον νέο κατώτατο, στο νέο κατώτατο των 1.000 ευρώ. Μία ερώτηση που διατυπώθηκε μετά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ ήταν γιατί ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028 και όχι τον Απρίλιο του ίδιου έτους. Ήταν μόνο για να δημιουργήσει έτσι κλίμα αυξημένων προσδοκιών εν ώψη εκλογών, φέροντας πρωτύτερα την παροχή? Όχι, είναι η απάντηση. Ο βασικός λόγος είναι ότι πρέπει να ακολουθηθεί το χρονοδιάγραμμα που ορίζει ο ψηφισμένος νόμος για την εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού από την 1η Ιανουαρίου του 2028 βάσει αλγόριθμου, ο οποίος ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία για επαρκείς κατώτατους μισθούς. Η προεργασία για την εφαρμογή του νέου μισθού θα ξεκινήσει από τα μέσα του 2027. Ο μαθηματικός τύπος θα εμπεριέχει δύο νέους δείκτες που θα δημιουργηθούν από την Ελστάτ, θα είναι έτοιμοι όταν πρέπει διαμηνεί το Υπουργείο Εργασίας και θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα μαζί με τα βασικά μεγέθη του πληθωρισμού και της παραγωγικότητας. Πρόκειται πρώτον για το δίκτυο μεταβολής μισθών που θα χρησιμοποιείται στο μέλλον και για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών, έτσι, και δεύτερον για τον δίκτυο τιμών καταναλωτή για το χαμηλότερο 20% της εισοδηματικής κατανομής των οικοκυριών. Όπως έχουν δείξει οι έρευνες, τα φτωχά νοικοκυριά καταναλώνουν το 55% του εισοδήματός τους σε τρόφιμα, στέγη και ενέργεια. Επιπλέον, το χαμηλότερο 20% των εισοδημάτων επηρεάζεται από τον πληθωρισμό κατά 0,28 ποσοστιαίες μονάδες, περισσότερο από το 20% των οικοκυριών με το υψηλότερο εισόδημα και κατά 0,17 ποσοστιαίες μονάδες από το γενικό μέσο επίπεδο του πληθωρισμού. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έγκριτων οικονομολόγων, ο νέος τρόπος υπολογισμού με βάση τα σημερινά οικονομικά μεγέθη δεν θα έδινε και πολύ διαφορετικό αποτέλεσμα όσον αφορά το ύψος του κατώτατου μισθού, ο οποίος ανέρχεται φέτος σε 920 ευρώ. Θα μπορούσαν να καταγραφούν μόνο μικρές αποκλίσεις στις τάξεις των 10 με 15 ευρώ. Ωστόσο, πριν από το 2028 προηγείται η εξαγγελία για αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 40 ευρώ από την 1η Απριλίου του 2027, ώστε ο μισθός να διαμορφωθεί στα 960 ευρώ από 920 ευρώ σήμερα. Σύμφωνα με κύκλους του Υπουργείου Εργασίας, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ενδεικτικά το ποσό της αύξησης, το οποίο μπορεί οριακά να αλλάξει μετά την διαδικασία διαβουλεύσεων με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, οι οποίοι θα εργαστούν, όπως ορίζει ο νόμος, παρουσιάζοντας τις εκθέσεις τους για το νέο κατώτατο μισθό. Εάν τα οικονομικά μεγέθη έχουν αλλάξει, θα αλλάξει και το ποσοστό της αύξησης, την οποία θα προτείνουν και θα λάβει υπόψη της η κυβέρνηση προτού ανακοινώσει το νέο μισθό στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο του επόμενου Μαρτίου. Δηλαδή, μπορεί να αλλάξει το μείγμα της διπλής αύξησης και ο κατώτατος μισθός να αυξηθεί, για παράδειγμα, κατά 50 ευρώ από την 1η Απριλίου του 2027 και κατά 30 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2028. Ο νέος μισθός θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2028, προκειμένου η Ελστάτ να έχει το απαραίτητο χρονικό περιθώριο να κατασκευάσει δύο βασικούς δείκτες που σήμερα δεν υπάρχουν. Σύμφωνα με τον νόμο που βασίστηκε σε πόρισμα επιστημονικής επιτροπής για το νέο τρόπο υπολογισμού του, προτείνεται η ετήσια μεταβολή του κατώτατου μισθού να προκύπτει από το άθροισμα του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του δίκτυου τιμών καταναλωτή μεταξύ της 1ης Ιουλίου του προηγούμενου έτους
και της 30ης Ιουνίου του τρέχοντος για το χαμηλότερο 20% της εισοδηματικής κατανομής των νοικοκυριών και δεύτερον του μισού ετήσιου ποσοστού μεταβολής της αγοραστικής δύναμης του Γενικού Δίκτυου Μισθών κατά την ίδια χρονική περίοδο. Δηλαδή η Επιτροπή προτείνει η αυτόματη αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού να λαμβάνει υπόψη και τον πληθωρισμό και την αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας.

Αλλάζουμε θέμα. Νέα δυνατότητα αξιοποίησης αποκτούν ιδιοκτήτες γραφείων, καταστημάτων, αποθηκών και άλλων επαγγελματικών ακινήτων. Καθώς χώροι που μέχρι σήμερα ήταν κλειδωμένοι στην παλιά τους χρήση, μπορούν υπό προϋποθέσεις να μετατραπούν σε κατοικίες. Το σημαντικό είναι ότι αυτό μπορεί να γίνει ακόμη και σε ορισμένες περιπτώσεις όπου οι σημερινές χρήσεις γης της περιοχής δεν επιτρέπουν κατοικία. Η δυνατότητα αυτή προκύπτει από συγκεκριμένο νόμο, ο οποίος αλλάζει το άρθρο 199 του Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας για την αξιοποίηση του υπάρχοντος κτηριακού αποθέματος και την κάλυψη αναγκών κατοικίας. Για έναν ιδιοκτήτη το πρώτο ερώτημα είναι πλέον απλό, εάν έχει ένα γραφείο, κατάστημα ή άλλο επαγγελματικό χώρο που δεν μπορεί σήμερα να χρησιμοποιηθεί ως σπίτι, αξίζει να ελέγξει αν το ακίνητο μπορεί να περάσει στην νέα χρήση. Για παράδειγμα, ένα παλιό γραφείο σε περιοχή όπου οι χρήσεις γης δεν προβλέπουν κατοικία, δεν είναι πλέον υποχρεωτικό να παραμείνει γραφείο. Εφόσον πληρεί τους όρους της ρύθμισης, μπορεί να μετατραπεί σε σπίτι για τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, να απολυθεί ως κατοικία ή να διατεθεί για μακροχρόνια μίσθωση. Το πρώτο που πρέπει να ελεγχθεί είναι πού βρίσκεται και με ποιο καθεστώς έχει ανεγερθεί το ακίνητο. Για τα νομίμως υφιστάμενα κτίρια εντός σχεδίου ή οικισμού, μπορεί υπό τις προϋποθέσεις της ρύθμισης να επιτραπεί η αλλαγή σε κατοικία ανεξάρτητα από τις σημερινές χρήσεις γης.

Στη ρύθμιση μπορούν να μπουν και κτίρια που είχαν να χτιστεί με παρέκκληση, εφόσον αυτή είχε χορηγηθεί ως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και ληφθούν οι εγκρίσεις που απαιτούνται. Καλύπτονται επίσης ακίνητα των οποίων έχει ολοκληρωθεί η τακτοποίηση με τους νόμους 4178 κάθετα 2013 ή 4495 κάθετος 2017. Για τα εκτός σχεδίου ακίνητα προβλέπεται επίσης δυνατότητα μετατροπής νομίμως υφιστάμενων κτηρίων σε κατοικίες, ακόμη και όταν το σημερινό καθεστώς της περιοχής δεν επιτρέπει αυτή τη χρήση. Δεν χρειάζεται μάλιστα να μετατραπεί ολόκληρο το κτίριο, η αλλαγή μπορεί να αφορά και μόνο ένα τμήμα του. Η συγκεκριμένη δυνατότητα δίνεται μία φορά. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης είναι να χρησιμοποιήσει την αλλαγή χρήσης για να μεγαλώσει το ακίνητο. Η μετατροπή γίνεται μέσα στο κτίριο που ήδη υπάρχει, χωρίς αύξηση όγκου, δόμησης ή κάλυψης. Με άλλα λόγια, αλλάζει η χρήση των υφιστάμενων τετραγωνικών και δεν δημιουργούνται καινούρια. Η υπομοιδά επισημαίνει και μία ακόμη δυνατότητα, αναφέροντας ότι η αλλαγή χρήσης μπορεί να αφορά και την δημιουργία θέσεων στάθμευσης, είτε ως κύρια είτε ως βοηθητική χρήση. Προσοχή χρειάζεται και στα εκτός σχεδίου κτίρια που έχουν αναγερθεί με παρέκκληση, καθώς σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η μετατροπή έχει και κόστος. Απαιτείται θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και καταβολή ειδικού τέλους ίσου με το 5% της αντικειμενικής αξίας της γης. Το τέλος καταβάλλεται εφάπαξ πριν από την έκδοση της σχετικής άδειας και αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο. Ένας δεύτερος έλεγχος αφορά το τι θέλει να κάνει η ιδιοκτήτης με το νέο σπίτι. Για μακροχρόνια μίσθωση δεν υπάρχει ο συγκεκριμένος περιορισμός που έχει τεθεί για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Αντίθετα, οι κατοικίες που δημιουργούνται με τις ειδικές αυτές διατάξεις δεν μπορούν να διατεθούν σε βραχυχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον 5 χρόνια από την αλλαγή χρήσης. Άρα, ένα γραφείο μπορεί να γίνει κατοικία και να νοικιαστεί κανονικά, όχι όμως να μετατραπεί και αμέσως μετά να περάσει στο Airbnb. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η αλλαγή χρήσης και για την Golden Visa. Για την ειδική κατηγορία ακινήτων που μετατρέπονται από επαγγελματική χρήση σε κατοικία, το ελάχιστο ύψος επένδυσης παραμένει στις 250.000 ευρώ σε ένα ακίνητο, χωρίς την απαίτηση των 120 τετραγωνικών μέτρων. Η αλλαγή μπορεί να έχει γίνει από τον πολιτή ή από τον αγοραστή, πρέπει όμως να έχει ολοκληρωθεί πριν υποβληθεί η αίτηση για την άδεια διαμονής. Υπάρχει εδώ μια ημερομηνία που πρέπει να προσέξει ο ενδιαφερόμενος. Για την συγκεκριμένη κατηγορία Golden Visa, η αλλαγή χρήσης σε κατοικία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μετά τις 5 Απριλίου 2024. Εάν πρόκειται για βιομηχανικό κτίριο, πρέπει επιπλέον να αποδεικνύεται ότι δεν λειτουργούσε εκεί βιομηχανική δραστηριότητα κατά τα προηγούμενα 5 χρόνια. Οι μετατροπές αυτές έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται στο κέντρο της Αθήνας, στην πρωτεύουσα, έτσι, και σιγά σιγά αρχίζουν να εμφανίζονται και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Τα αναδρομικά της επιστροφής ενοικίου πληρώθηκαν αυτήν την εβδομάδα σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και νοικιάζουν σπίτι μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, οι οποίοι μαζί με το επίδομα του Νοεμβρίου θα έχουν επιστροφή έως και 4 ενοίκια. Η πληρωμή αφορά τα αναδρομικά του 2025 με τους δικαιούχους δημοσίους λειτουργούς να χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Όσοι έλαβαν τον Νοέμβριο του 2025 επιστροφή ενός ενοικίου για τα μισθώματα του 2024 επειδή πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια θα εισπράξουν επιπλέον ποσό ίσο με το 1/12 της συνολικής δαπάνης ενοικίου του 2024. Όσοι δεν έλαβαν την επιστροφή τον Νοέμβριο του 2025 επειδή ξεπερνούσαν τα εισοδηματικά όρια, θα λάβουν αναδρομικά ποσό ίσο με τα 2/12 των ενοικίων που κατέβαλαν το 2024. Στα τέλη του Νοεμβρίου θα λάβουν την ετήσια επιστροφή ενοικίου πάνω από 1.000.000 ενοικιαστές, κύριας και φοιτητικής κατοικίας για τα ενοίκια του 2025. Για τους εκπαιδευτικούς και τους υγειονομικούς που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση, η ενίσχυση αντιστοιχεί κατά κανόνα στα 2/12 του συνολικού ετήσιου μισθώματος. Εάν όμως ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα και τη γενική επιστροφή ενός ενοικίου για την ακύρια κατοικία, η πρόσθετη ενίσχυση περιορίζει στο 1/12 του ετήσιου μισθώματος, ώστε το συνολικό όφελος να αντιστοιχεί σε 2 ενοίκια. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, γιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι και επικουρικοί γιατροί, αγροτικοί και προσωπικοί γιατροί, προσωπικό των ΤΟΜΗ, καθώς και τακτικό και επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό, παραϊατρικό προσωπικό, οδηγοί και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. Προσοχή, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν φροντίσει να διορθώσουν λάθη ή ελλείψεις στις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν φέτος έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Επίσης θα πρέπει να προσέξουν ότι όλα τα στοιχεία είναι σωστά στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1. Εάν υπάρχουν λάθη, η προθεσμία για την τροποποιητική φορολογική δήλωση είναι μέχρι το τέλος του μήνα. Υπενθυμίζεται πως η επιστροφή ενοικίου υπολογίζεται αυτόματα χωρίς την υποβολή αίτησης με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του μισθωτή, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του Σεπτεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει υποβληθεί στην ΑΔΕ η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και ο αριθμός της να έχει αναγραφεί στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται στον λογαριασμό IBAN του δικαιούχου που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΔΕ.

ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και το τρίτο μας ημίωρο, οπότε να σας θυμίσω την ύπαρξη του ολοκένουργιου καταστήματος ΔΕΗ, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του στο Ηράκλειο. Μιλώ για έναν νέο σύγχρονο χώρο, ο οποίος είναι εδώ και φέρνει κοντά μας όσα κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή, όλα σε ένα σημείο. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, My ΔΕΗ Service Point και My ΔΕΗ 24/7, το νέο κατάστημα ΔΕΗ είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών, λύσεων και εξυπηρέτησης. Επισκεφτείτε λοιπόν το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Αλεοφόρο 62 Μαρτύρων 73 και ανακαλύψτε έναν πιο έξυπνο και αποδοτικό τρόπο να καλύψετε κάθε ανάγκη του σπιτιού και της επιχείρησής σας. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.

Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Concept Store. Το φθινόπωρο είναι εδώ και είναι η ιδανική στιγμή για ανανέωση. Οπότε στο VNY Concept Store στη 1821, στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για ένα φρέσκο φθινοπορεινό update. Ανακαλύψτε αγαπημένα αραβικά αρώματα και προλάβετε και την προσφορά που συνεχίζεται για λίγο ακόμη σε κάποια από αυτά, τα οποία θα τα βρείτε μόλις στα 24 και 90. Και για τους λάτρεις της K-Beauty, στο κατάστημα VNY Concept Store θα βρείτε τα πιο viral κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς για την αφροντίδα και την ανανέωση που όλοι θέλουμε με την αλλαγή της εποχής. Στον όροφο σας περιμένουν και περιποιήσεις ομορφιάς με lash lift, brow lamination και σχηματισμό φρυδιών, και επειδή η νέα εποχή σημαίνει και νέο look, είναι η κατάλληλη στιγμή να ανανεώσετε και τα γυαλιά σας με VNY, να επωφεληθείτε από την προσφορά 1+1 δώρο και επιπλέον 20% έκπτωση. VNY στην 1821, στον αριθμό 29. Και κάπως έτσι λοιπόν θα περάσουμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και θα επιστρέψουμε.

0: 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο. 28χρονη από τη Συρία κατήγγειλε ότι τη μαστίγωνε με καλώδιο ο σύντροφός της. Απαντήσεις για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα με 6 θύματα αναζητούν οι εμπειρογνώμονες της πυροσβεστικής. Η έρευνα επικεντρώνεται στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. Νέα παράταση στη διακοπή κυκλοφορίας των ΒΟΑΚ μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη. Απίστευτες εικόνες χθες στο Παγνείο που πλημμύρισε ο όροφος και έπεσε η γυψοσανίδα μέσα στο νοσοκομείο. Νέο μεγάλο κομμάτι οροφής κατέρευσε πάνω στα κρεβάτια του κοιτώνα των ειδικευόμενων της χειρουργικής του Βενιζελίου, σύμφωνα με την Τριμελή Επιτροπή Γιατρών. Επιχειρηματική αποστολή στην Κρήτη με επικεφαλής τον πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα. Ευρεία συνάντηση το πρωί με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη και Δημάρχων της Κρήτης. Βλάβη σημειώθηκε σε κεντρικό αγωγό του Θραψανού. Πιθανά προβλήματα υδροδότησης σε Φορτέτσα, Μεσαμπελιές, Κνωσό, Βλυχιά, Ηλιούπολη και Κορακοβούνη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η καλονή του ελληνικού κινηματογράφου, ηθοποιός και χορεύτρια Ελένη Προκοπίου. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έκδοση βεβαίωσης ένταξης στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, καθώς η πλατφόρμα κλείνει την προσεχή Τετάρτη. Ιρανικό δάκτυλο εξετάζουν οι αρχές της Βρετανίας για τα εκρηκτικά κοντά στη βάση της ΡΑΦ. 5 συλλήψεις. Στην ιστορία πέρασε η νίκη της Εθνικής για πρώτη φορά απέναντι στη Γερμανία με 1-0 στο Augsburg. Το γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74 ήταν αυτό που έκρινε την αναμέτρηση. Προκλητική γερμανική Bild που σχολίασε πως ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Κλοπ. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Βροχές καταιγίδες και άνεμοι έως 5 μποφόρ στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στο Ηράκλειο στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα 89,8. Πάμε λοιπόν προς την τελική ευθεία. Στην παρέα μας έχει προσθεθεί ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης, που τον καλωσορίζω. Καλώς μας ήλθες Νίκο, καλή εβδομάδα να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Καλή εβδομάδα, βλέπω εκεί στο βίντεο τη μεγάλη νίκη της Εθνικής.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ιστορική νίκη, πρώτη φορά κερδίζουμε τη Γερμανία.
0: Ναι, ήταν πραγματικά.
1: Είδα το μάτς χτες, μ' άρεσε πάρα πολύ. Είχαν φτιάξει ένα φρούριο το οποίο ήταν απροσπέλαστο πραγματικά.
0: Ναι. Εγώ δεν το είδα, ενώ καθήμενη σε καναπέ, πήγαινε ερχόμουν γιατί προετοιμάζα τη σημερινή μέρα με τις κόρες μου. Αλλά άκουγα το κραυγές του άντρα μου και καταλάβαινα ότι κάτι καλό κάνει η Εθνική.
1: Έχει, και όποτε έφτανε η μπάλα στο Τζολάκι, ο Τζολάκι ήταν εκεί και αυτός βράχος.
0: Φαίνεται ότι αυτά τα παιδιά θα έχουν μέλλον σε αυτή την ομάδα.
1: Πριν τον αγώνα είχε δηλώσει ο Κλοπ ότι αυτή η ομάδα θα είναι η νέα χρυσή εποχή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ή αν θέλεις η χρυσή εποχή ολότελα του ελληνικού ποδοσφαίρου, και τελικά δικαιώθηκε με τον χειρότερο τρόπο.
0: Πάντως η Bild νομίζω έγραψε πως είμαστε
1: νανοομάδα. Και με τη Hoffenheim με τον Όφη και με το εδώ με τώρα με την Εθνική, οι Γερμανοί στάζουν μέλη.
0: Μέλη.
1: Ναι, τον Όφη τον είπανε no name ομάδα, ομάδα χωρίς όνομα, τώρα νάνος η Εθνική. Εντάξει, δεν μπορούν να χωνέψουν την ήττα.
0: Να όμως που ένας νάνος κατάφερε να νικήσει το γίγαντα.
1: Ακριβώς.
0: Ο Δαβίδ και ο Γολιάθ.
1: Ακριβώς, ο Δαβίδ και ο Γολιάθ.
0: Όλα καλά λοιπόν. Μακάρι να συνεχίσει έτσι η εθνική μας.
1: Ναι, ναι.
0: Γεράνε είναι τα παιδιά, το σημαντικότερο, να μην έχουν τραυματισμούς. Έτσι.
1: Ναι, έτσι,
0: και από εκεί και έπειτα νομίζω πως έχουμε να ζήσουμε πολλές νίκες στην συνέχεια.
1: Ακριβώς.
0: Με τη συγκεκριμένη ομάδα. Λοιπόν, Νίκο. Σήμερα είχες καλεσμένο σου μεταξύ άλλων τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, με αυτό θα ξεκινήσουμε, τον ανεξάρτητο βουλευτή Ηρακλείου. Μιλήσατε για τον ΒΟΑΚ, έτσι, για τα προβλήματα τα οποία από ό,τι φαίνεται συνεχίζονται. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το έργο παίρνει τη μία παράταση πίσω από την άλλη, σε σχέση κιόλας και με το κλείσιμο των δρόμων, που όλο αυτό αντιλαμβανόμαστε τι δυσκολίες δημιουργεί και στους επαγγελματίες οδηγούς και στους επιχειρηματίες, κυρίως εκείνους της εστίασης που περίμεναν αυτό το καλοκαίρι να δουλέψουν, η αλήθεια. Και όλο αυτό δυσκολεύει την κατάσταση.
1: Δυσκολεύει την καθημερινή ζωή.
0: Ναι.
1: Να πω, σε δύο σημεία έγκυται το πρόβλημα. Το ένα είναι στον Άγιο Νικόλαο, έξω τον Άγιο Νικόλαο, στο κομμάτι Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Εδώ από το παλιό κτέο μέχρι στο κοκκίνι το Χάνι Γούδας εκεί.
0: Ναι, που εκεί πάλι λοιπόν, βλέπουμε καθημερινά ουρές αυτοκινήτων.
1: Αυτό το κομμάτι, αυτό στο Ηράκλειο το κομμάτι ήταν αυτό το οποίο ήταν αφορμή για να κάνουμε κουβέντα με τον κύριο Μαμουλάκη, διότι ελάμβανα πολλά τηλεφωνήματα και μηνύματα που με ρωτούσαν μα τι κάνουν εκεί, δεν ήξερε ο κόσμος τι κάνουν.
0: Γιατί Νίκο, αν έχεις περάσει, φαντάζομαι θα έχεις περάσει κι εσύ, κάποια στιγμή οι δύο λωρίδες γίνονται μία, αλλά χωρίς να βλέπεις να γίνονται κάποια έργα εκεί. Οπότε τα ερωτήματα είναι εύλογα.
1: Αυτό είπε ο...
0: Σου απάντησε λοιπόν στο τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ο κύριος Μαμουλάκης είπε, εγώ κάλεσα την τωρή μου, ο κύριος Μαμουλάκης ήταν και πολιτικός μηχανικός και ξέρει από αυτά.
0: Να.
1: Γι' αυτό κάλεσα τον κύριο Μαμουλάκη να μιλήσουμε γι' αυτό, και επειδή ξέρω ότι είχε ασχοληθεί και με το θέμα πολύ. Ουσιαστικά γίνεται μια μετατόπιση στη χάραξη του δρόμου στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι, δηλαδή τα κολονάκια που έχουν βάλει εκεί, μόνο αυτό έχει προκαλέσει όλη αυτή την ιστορία.
0: Τεράστια αναστάτωση.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί όπως είπαμε, οι δύο λωρίδες γίνονται ξαφνικά μία.
1: Ναι, ναι.
0: Και αναρωτιέστε. Ακριβώς. Αναρωτιέται ο κόσμος, όπως είπα εύλογα, αναρωτιόμαστε όλοι όσοι περνάμε από εκεί. Γιατί, για ποιο λόγο.
1: Θα γίνει η μετατόπιση του Στιθέου καταρχάς. Γενικά είναι η χάραξη του βόρειο οδικού άξονα Κρήτης είναι διαφορετική από την υπάρχουσα, τη σημερινή. Αυτό λοιπόν, για προκειμένου να αρχίσουν τα έργα, τα οποία δεν έχουν αρχίσει ακόμα από ό,τι μας είπε ο κ. Μαμουλάκης, έχει γίνει αυτή η στενή λωρίδα. Για να μετατοπιστεί η χάραξη και να αρχίσουν τα έργα. Και αυτό έχει προκαλέσει όλη αυτή την ιστορία. Αυτό όμως που τόνισε πιο πολύ ο κύριος Μαμουλάκης είναι οι καθυστερήσεις που έχουν παρουσιαστεί στο έργο. Μια σύμβαση η οποία υπογράφηκε το 2025 και ουσιαστικά υλοποιείται τώρα πριν από μερικούς μήνες, άρχισε να υλοποιείται με καθυστέρηση, και αυτό το πληρώνει ο ελληνικός λαός, διότι σύμφωνα με τον νόμο, λόγω της καθυστέρησης ο εργολάβος πρέπει να πληρωθεί, διότι χάνει κέρδη έσοδα από, το, από την εκτέλεση του έργου, επειδή η κυβέρνηση καθυστέρησε να υπογράψει τη σύμβαση. Και καθυστερήσει τέτοιες θα παρατηρηθούν και άλλες, μας είπε ο κύριος Μαμουλάκης. Όπως επίσης μας είπε ότι δεν περιμένει πριν από το 2035 να έχουμε ολοκληρωμένο βόρειο οδηγό άξονα Κρήτης, διότι θα γίνουν πολλά πάλι τέτοιες καθυστερήσεις, θα παρουσιαστούν στο μεγάλο τμήμα που δεν έχει αρχίσει ουσιαστικά ακόμα. Μόνο αυτό το μέρος τώρα που γίνεται η χάραξη που είπαμε προηγουμένως από το παλιό κταίο, είναι το πρώτο βήμα. Αλλά ουσιαστικά έργα να μπει δηλαδή η τσάπα που λένε, το μηχάνημα που λένε, να αρχίσει να σκάβει, κατά τον κύριο Μαμουλάκη θα περάσει πολύ καιρό και σε άλλα κομμάτια του τμήματος του μεγάλου από Χερσόνησο προς Χανιά. Αυτό είναι το πιο μεγάλο τμήμα. Mm-hmm. Γιατί από ό,τι σας είπε, αυτό που γίνεται τώρα στον Άγιο Νικόλαο, Νέα Παλιά Άγιο Νικόλαος, είναι μόλις το 12%. Χώρια που δεν υπάρχει ακόμα μελέτη για το παχιά αμοσιτία. Και υπάρχουν και θέματα στο η Χανιά Κίσαμος. Ήταν εν πάση περιπτώσει απεσιόδοξος. Είπε πάντως ότι κάποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές, θα τους μάθουμε στις επόμενες ημέρες, θα καταθέσουν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας έτοιμα για να λάβουν όλα τα στοιχεία σχετικά με αυτές τις καθυστερήσεις, τόσο ώστε να πιεστεί η κυβέρνηση κατά τον κύριο Μαμουλάκη να φροντίσει, εν πάση περιπτώσει, να υπογράφει εγκαίρως όλες τις συμβάσεις, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, για να μην πληρώνει, γιατί αυτό είναι δημόσιο χρήμα. Το πληρώνουμε εμείς, ο καθένας από εμάς. Έτσι, να πληρώνονται αυτά τα πρόστιμα προς τους εργολάβους, οι οποίοι βέβαια πολύ καλά κάνουν τη δουλειά. Δηλαδή, κάνουν τη δουλειά τους με ποια έννοια, ότι το συμφέρον τους κοιτούν. Σου λέει, εφόσον το προβλέπει ο νόμος, θα διεκδικήσω τα νόμιμα.
0: Ακριβώς, όπως το λες.
1: Λοιπόν, ήταν. Και κάτι άλλο να πω που μας είπε και βαραίνει η γνώμη του, είναι ότι το διπλό τούνελ που ανακοίνωσε το Υπουργείο ότι θα γίνει στο Κακό Όρος, το επικροτεί ο κύριος Μαμουλάκης, σαν πολιτικός μηχανικός δηλαδή, διότι είναι ένα έργο που θα αυξήσει το δίκτυο ασφάλειας. Δεν ξέρουμε ότι εκεί το κομμάτι, έξω και το όνομα εξάλλου, το κομμάτι αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και θα συντομεύσει πολύ, κατά πολύ και την διαδρομή. Θα δημιουργηθεί στο Κακό Όρος ένα διπλό τούνελ, ένα στο πήγαινε και ένα στο έλα, να πούμε έτσι, που θα εξασφαλίσει αυτούς τους δύο παράγοντες, όπως είπε ο κύριος Μαμουλάκης.
0: Μεγαλύτερη ασφάλεια δηλαδή.
1: Μεγαλύτερη ασφάλεια και συντόμευση της διαδρομής.
0: Και συντόμευση της διαδρομής, που νομίζω πως αυτό είναι το ζητούμενο. Καλεσμένος είχες και τον κύριο Γιάννη Νιφαντάκη, ψυχολόγο, και μιλήσατε για ένα σεμινάριο ευαισθητοποίησης που έχει να κάνει με ανθρώπους που έχουν θέματα εξάρτησης με το αλκοόλ.
1: Ακριβώς. Είναι ένα σεμινάριο που γίνεται στην Πατριαρχή Ανώτατη Ακαδημία Κρήτης, η οποία είναι εδώ στο Πεντεβή στο Ηράκλειο. Θα διαρκέσει μέχρι και τις 3 του μήνα. Mm-hmm. Εκεί οι ειδικοί μιλούν και μεταδίνουν τα φώτα τους, να το πω έτσι, προς ανθρώπους που ασχολούνται με το θέμα, αλλά και ανθρώπους που έχουν πρόβλημα στην οικογένειά τους, για τις νέες μεθόδους αντιμετώπισης του προβλήματος. Εδώ υπάρχει ένα σύλλογος αντιμετώπισης του θέματος του αλκοολισμού, η Επιστροφή. Έχει ιδρυθεί από τον καθηγητή, τον ομότιμο πλέον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Μουζά, ο οποίος θα είναι και ομιλητής στο σεμινάριο αυτό, και ο οποίος έχει και η Επιστροφή και το αλκοολογικό ιατρείο που υπάρχει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Έχει στα 25 χρόνια που υπάρχουν στο Ηράκλειο, έχει αντιμετωπίσει 2.000 περιπτώσεις μάλλον αλκοολισμού από 2.000 οικογένειες από όλη την Κρήτη. Μου έκανε εντύπωση ο αριθμός.
0: Πολλά τα περιστατικά.
1: Ναι. Και πρόσεξε, είναι 2.000 περιπτώσεις εκείνες που έχουν ζητήσει βοήθεια.
0: Φαντάσου πόσες άλλες υπάρχουν που δεν τις γνωρίζουμε.
1: Που δεν τις γνωρίζουμε.
0: Και που δεν είναι καταγεγραμμένες.
1: Αυτό που τόνισε και ο κύριος Ανιφαντάκης, και που είναι βέβαια αντιληπτό από όλους μας, είναι ότι υπάρχει μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό, πέρα από το υγείας δηλαδή, πρόβλημα. Έχει αντίκτυπο. Όταν ένας είναι ένα ίδιο άτομα, γιατί μπορεί να συμβεί και αυτό, να είναι στην οικογένεια αλκοολική, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, έχει κοινωνικό αντίκτυπο. Yeah, δημιουργεί ρογμές στην θεσμό της οικογένειας, στο κοινωνικό περίγυρο, οικονομικά προβλήματα. Όλα αυτά λοιπόν θα συζητηθούν βεβαίως σε αυτό το σεμινάριο, το οποίο γίνεται με σκοπό να αντιμετωπιστεί με τα πιο σύγχρονα μέσα το πρόβλημα αυτό που είναι, επαναλαμβάνω, και πρόβλημα υγείας και κοινωνικό πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Και είχες και καλεσμένο τον κύριο Αντώνη Μυρωδιά, Ολυμπιονίκη της Γλυπτικής, και μιλήσατε για ένα συμπόσιο Γλυπτικής, το οποίο θα γίνει.
1: Γίνεται τώρα, αυτή τη στιγμή μιλάμε. Μέχρι τις 11 του μήνα.
0: Στο Βενεράτο.
1: Ναι, είναι το 11ο συμπόσιο Γλυπτικής, το οποίο γίνεται μέχρι τις 11 Οκτωβρίου στο Βενεράτο. Στο Βενεράτο του Δήμου Ηρακλείου. Να που λέμε και τους Δήμους, γιατί μας ακούνε και πέρα από την Κρήτη και από το Ηράκλειο. Να δίνουμε το στίγμα. Λοιπόν, ο κύριος Μυρωδιάς είναι Ολυμπιονίτης, γιατί για όσους δεν ξέρουν, υπάρχει Ολυμπιάδα Γλυπτικής. Είναι μια μεγάλο παγκόσμιο συμπόσιο όπως αυτό που γίνεται στο Βενεράτο. Εκεί λοιπόν έχει αναδειχθεί Ολυμπιονίκης ο κύριος Μυρωδιάς. Μετέχει λοιπόν σε αυτό το συμπόσιο, όπως και άλλοι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Είναι πραγματικά, όπως είπε και ο κύριος Μυρωδιάς, μια παγκόσμια συνάντηση που αναδεικνύει όχι μόνο τον τόπο, αλλά αναδεικνύει και και την τέχνη της γλυπτικής και την. Τους κοινωνικούς δεσμούς αναπτύσσει, διότι τι γίνεται εκεί. Εκεί μπορεί να πάει καθένας δωρεάν και να δει τους γλύπτες να δουλεύουν τα έργα τους. Κάθε γλύπτης φτιάχνει ένα έργο επιτόπου, το οποίο όταν το τελειώσει παραμένει στο χώρο δωρεάν και να δει τους γλύπτες να δουλεύουν τα έργα τους. Κάθε γλύπτης φτιάχνει ένα έργο επιτόπου, το οποίο όταν το τελειώσει παραμένει

0: Έτσι λοιπόν ο κύριος Μυρωδιάς τόνισε την αξία τόσο του συμποσίου όσο και την αξία της γλυπτικής με επίκεντρο το Βενεράτο.
1: Το Βενεράτο. Πολύ ωραία. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, αγάπη.
1: Για τη σημερινή σου παρουσία.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης.

Περνάμε σε μία ακόμη τελευταία είδηση για σήμερα. Θέμα ημερών είναι η σταδιακή έκδοση των υπουργικών αποφάσεων για την επανέναρξη του προγράμματος Προλαμβάνω με εθνικούς πόρους. Πάνω από 6 εκατομμύρια πολίτες θα είναι δικαιούχοι στην δεύτερη φάση του προγράμματος για δωρεάν εξετάσεις που αφορούν

μπορούν στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του τραχύλου της μήτρας, του παχαίου σεντέρου και των καρδιαγγειακών νοσημάτων, μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται πρόβλεψη τόσο για την νεφρική δυσλειτουργία όσο και για την παχυσαρκία. Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες του υγεία.gr, το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται στην τελική ευθεία για να επανεκκινήσει το πρόγραμμα, χάρη στο οποίο δεκάδες χιλιάδες άτομα εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα, λαμβάνοντας το δρόμο της θεραπείας πριν να είναι πολύ αργά. Για να συνεχιστούν οι δωρεάν εξετάσεις με εθνικούς πόρους, απαιτούνται υπουργικές αποφάσεις, μία για κάθε ένα πρόγραμμα ξεχωριστά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρώτη θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση για τον καρκίνο του μαστού. Οι δωρεάν μαστογραφίες είναι το πρώτο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων που ξεκίνησε στη χώρα μας και από αυτά που θεωρούνται σως να συνεχίσουν, καθώς έχουν εντοπιστεί με ευρήματα καρκίνου μαστού σχεδόν 79.000 γυναίκες. Συνολικά στην πρώτη φάση του προλαμβάνω, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, 6,9 εκατομμύρια πολίτες έχουν πραγματοποιήσει προληπτικές εξετάσεις, ενώ 300.000 άνθρωποι έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα που αφορούν σοβαρές και συχνές παθήσεις, για την αντιμετώπιση των οποίων η πρώιμη ανίχνευση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Ειδικότερα έχουν πραγματοποιηθεί 3.247.000 πλάς έλεγχοι στο πλαίσιο του καρδιαγγειακού ελέγχου. Περισσότερα από 76.000 άτομα εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα και παραπέμφθηκαν άμεσα σε εξειδικευμένο έλεγχο για ισχυμική ή στεφανιαία νόσο. Σε ό,τι αφορά στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 1,27 εκατομμύρια ψηφιακές μαστογραφίες με 78.000 πλάς γυναίκες και να έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα. Αντίστοιχες εξετάσεις έχουν γίνει σε τεστ Παπα-Νικολάου, HPV DNA tests, σε κολποσκοπήσεις. Επίσης έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες ιατρικές πράξεις, πάνω από 62.000 και 445.000 πλάς εργαστηριακές εξετάσεις, με 40.795 πολίτες να έχουν εντοπιστεί με ευρήματα. Σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, εκτός από τα προγράμματα που μόλις αναφέραμε, πρόκειται να ξεκινήσει και ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και θα αξιοποιήσει τις μονάδες των κέντρων υγείας για τον έλεγχο του πληθυσμού για τον καρκίνο του δέρματος, που αποτελεί συχνή αιτία κακοήθειας στην χώρα μας. Παράλληλα, πρόθεση του Υπουργείου, όπως έχει εκφραστεί και στο παρελθόν, είναι να ξεκινήσει και ειδικό πρόγραμμα για τον καρκίνο του πνεύμονα. Σύμφωνα με τα δεδομένα, ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο δεύτερος συχνότερος καρκίνος στους άνδρες στην Ελλάδα, και ο τρίτος στις γυναίκες, και αποτελεί μια σοβαρή απειλή που αφορά κατά βάση καπνιστές, αλλά όχι μόνο. Γιατροί και επιστήμονες τονίζουν την αναγκαιότητα προληπτικού screening που γίνεται με αξονική τομογραφία χαμηλής ακτινοβολίας. Σύντομα λοιπόν, θέμα ημερών είναι η σταδιακή έκδοση των υπουργικών αποφάσεων για την επανέναρξη του προγράμματος «Προλαμβάνω με εθνικούς πόρους». Γιατί καλύτερα να προλαμβάνεις από το να θεραπεύεις. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, της πρώτης για αυτήν εδώ την ολοκένουργια εβδομάδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Παπαδάκης. Θα ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Δευτέρας και μια υπέροχη εβδομάδα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
4: Τέρτη. 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Φτάσαμε στο τέλος ενός πραγματικού φθινοπορεινού μήνα. Είχαμε να το ζήσουμε χρόνια αυτό. Θυμίζω ότι τα καιρικά δεδομένα που επικράτησαν τον Σεπτέμβριο και εξακολουθούν να επικρατούν είναι πραγματικά μοναδικά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ο Σεπτέμβριος έτεινε να ταυτιστεί με τον Αύγουστο. Δηλαδή πόσες φορές λέγαμε 45 Αυγούστου, 58 Αυγούστου, 62 Αυγούστου και πάει λέγοντας. Φέτος τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά και εδώ μπαίνει και το ερώτημα για την κλιματική αλλαγή που βεβαίως και υπάρχει, δεν θα την αμφισβητήσω, αλλά φαίνεται ότι λειτουργεί επιλεκτικά. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ με μια πλήρη σύνθεση και σήμερα με την Μαρία τη Μαυρομάτη, τη Φιλία τη Σαρεδάκη και το Μανώλη το Σαρή να μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά, το Βαγγέλη το Λίτινα να είναι στον ήχο και στα τεχνικά, η Ζέτα η Κολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλη, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Έχω και την ευθύνη για το μεγάλο playlist που έχουμε σήμερα και που θα μας ταξιδέψει σίγουρα μουσικά μαζί με την κουβέντα μας, το μονόλογό μας, αλλά και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα έχουμε στο δεύτερο μέρος από ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, που σήμερα αναδεικνύει το πρώτο θέμα.gr, Πολύδωρος Σοπασής από Βοσκό στην Κρήτη, Gangster στη Νέα Υόρκη. Ένα εξαιρετικό uncut θέμα από τον καλό μου φίλο και καλό συνάδελφο, το Φρίξο τον Δρακοντίδη, που θα είναι μετά τις 12.30 μαζί μας. Μαζί μας είναι και το MBS College που συμπληρώνει περίπου 50 χρόνια ζωής επιτυχημένης διαδρομής στα εκπαιδευτικά πράγματα της Κρήτης.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.

0: Then We Take Berlin, αφιερωμένο στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου που μας έκανε εχθές υπερήφανους, κέρδισε στον 11ο αγώνα για πρώτη φορά την πανίσχυρη ομάδα της Γερμανίας. Παιδιά, είναι λογικό, είχαμε παίξει 10 φορές. Πώς να κερδίσει τους Γερμανούς, όταν μάλιστα έχει πολιτογραφηθεί και η ρίση ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που παίζεται με δύο ομάδες από 11 ποδοσφαιριστές και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Είναι λογικό. Εχθές όμως, νομίζω ότι η εικόνα ήταν για να πιστοποιήσει την ρίση που λέει ότι οι παραδόσεις είναι για να σπάνε. Και βεβαίως νομίζω ότι επάξια η Ελλάδα χτες με λογική, τακτική και προσοχή κατάφερε να φύγει με αυτό το χρυσό διπλό από το Augsburg. Αυτό για μένα είναι το πρώτο θέμα της ημέρας σήμερα. Εθνικά υπερήφανοι κοντά στους Γερμανούς. Ο Τσόρτσιλ έλεγε ότι πρέπει να βομβαρδίζονται κάθε 50 χρόνια. Αυτοί δεν ξέρουν γιατί. Μάλλον αυτοί που θα τους βομβαρδίζουν δεν ξέρουν γιατί. Αυτοί ξέρουν πολύ καλά που βομβαρδίζονται γιατί πρέπει να βομβαρδίζονται. Άτιμη φάρα. Δεν το λέω εγώ, ο Τσόρτσιλ το έλεγε. But now you're worried that I just might win. You know the way to stop me. Και εδώ που τα λέμε, δεν τραβήξαμε και λίγα. Δεν έχουμε τραβήξει και λίγα από τους Γερμαναράδες, ε. Μπορεί να είναι τακτικοί μας πελάτες στον τουρισμό. Βέβαια, έρχονται μεσαίας κατηγορίας τουρίστες εδώ. Αλλά η Ελλάδα έχει πάθει πολλά από τους Γερμανούς. Από την κατοχή, που την οποία δεν την ξεχνάμε, μέχρι και τη Μέρκελ και το Σόιμπλε, που μας ήπιαν το αίμα. Αφού βέβαια τους τρώσαμε το χαλί, για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι σε αυτά τα οποία λέμε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σας έχω νέα. Η κυρία Καριστιανού είναι στα ευρήματα του MedWatch, όπως αποκάλυψε ο ίδιος Υπουργός Υγείας. Διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός και έχει μηχάνημα βιοανάδρασης. Την είδηση ότι το ψηφιακό εργαλείο MedWatch, με το οποίο ελέγχονται πλέον οι γιατροί για τις διαφημίσεις και τις εναρτήσεις που κάνουν στα social media, έχει στα ευρήματά του την Μαρία Καριστιανού, έδωσε το πρωί της Δευτέρας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μέσα στα ευρήματα του MedWatch, δηλαδή του δικτύου, του φίλτρου που εντοπίζει τις περιπτώσεις αυτές, είναι η κυρία Καριστιανού, γιατί διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός, ενώ δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει και ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που επίσης δεν υπάρχει, είπε χαρακτηριστικά στην τηλεόραση του Sky ο Υπουργός Υγείας.
1: Να ρωτήσω λίγο για την κυρία Καριστιανού, γιατί έχει μεγάλη κουβέντα με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη και τα περί κβαντικής ιατρικής.
2: Τώρα τα ανακαλύψαν όλοι.
1: Ναι, τώρα τα ανακαλύψαν. Εμείς δεν το
2: και
1: ξέραμε.
2: Εκεί που είναι η φασαρία με την κυρία Βούλγαρη, έτσι έγινε η φασαρία.
3: Όχι, ξέραμε ότι δηλώνει κβαντική παιδίατρος. Το ξέραμε.
1: Εσείς είπατε ότι θα ελεγχθεί. Εσείς είπατε ότι θα ελεγχθεί.
2: Όχι μόνη της, όπως όλοι οι άλλοι.
3: Ναι.
2: Το MedWatch.
1: Μέσω του MedWatch.
2: Ναι, έχει τρέξει στη Θεσσαλονίκη.
1: Και τι έχει βρει η κυρία Καριστιανού.
2: Μέσα στα ευρήματα είναι η κυρία Καριστιανού, πράγματι.
1: Που λέει τι.
3: Ότι.
2: Γιατί διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο επίσης δεν υπάρχει. Αυτά τα λεφτά όπως αναφέρουν όλοι. Όχι εκδικητικά η κυρία Καριστιανού, το
1: αντιμετωπίζει κάποιες ποινές τώρα μετά από αυτό το έβριμα.
2: Αυτά τα αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι. Δεν κάνω εγώ ούτε.
3: Λέτε έχει ένα μηχάνημα που απαγορεύεται.
2: Η κυρία Καριστιανού προσπαθεί ως γιατρός να πουλήσει κάτι εναλλακτικό.
3: Ναι.
2: Αυτό οι συνάδελφοι της γιατροί θα κρίνουν κατά πόσον μπορεί να θέσει κίνδυνο.
3: Άρα ο ιατρικός σύλλογος θα το κρίνει αυτό.
2: Δεν μπορώ να το πω αυτό.
3: Ο σύλλογος θα το κρίνει.
2: Εμείς φτιάξαμε μια πλατφόρμα που όλους όσους λένε διάφορα που δεν ταιριάζουν με τον κώδικα δεοντολογίας και την επιστήμη το
1: χτυπάει. Τους κανόνες τους βάζει πολιτεία όμως. Ποιος μπορεί να κάνει τι, σε τι περιβάλλον.
2: Η πολιτεία έχει βάλει τους κανόνες, θα τα ελέγχουν οι ιατρικοί σύλλογοι. Και εξηγώ και το γιατί. Μπορώ εγώ, ο Άδωνης Γεωργιάδης, μπαίνω στην κυρία Καριστιανού. Ναι. Και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδραση. Και λέει ότι εγώ δεν χρειάζεται το παιδί αυτό να κάνει εμβόλια. Λέω ένα παράδειγμα.
3: Να μπει στο μηχάνημα.
2: Γιατί το βάζω στο μηχάνημα και κρίνω την υγεία του. Εγώ, ο Γεωργιάδης, που έχω σπουδάσει ιστορία αρχαιολογία, μπορώ να κρίνω αν αυτό που λέει η κυρία Καριστιανού στέκει όχι επιστημονικά.
3: Άρα επιπτώσει μπορεί να έχει κάποιε. Μπορεί να έχει κάποιε επιπτώσει αυτό.
2: Μετά τα γεγονότα έχουμε πάει σε μια λογική πιο αυστηρή.
3: Μάλιστα.
2: Το οποίο δεν είναι κακό. Καλό είναι, γιατί είχε ξεχυλώσει και αρκετά το πράγμα. Τώρα, στο πολιτικό κομμάτι με ενδιαφέρει. Mm-hmm. Κυρία Καριστιανού, μέχρι πριν να ανακοινώσει το κόμμα της, στην Ελλάδα ήταν περίπου ως Ολυμπία Θεότης παρουσιάζονταν.
3: Mm-hmm.
2: δεν τολμούσε κανείς να υπονοήσει κάτι την κυρία Καστιανού. Όταν λέγαμε κάποιοι για την κβαντική ιατρική τότε, πέθανε χιλιάδες τρόλους να μας βρίσουν στο. Εγώ το έχω υποστεί αυτό το παρελθόν στη ζωή μου. Τώρα ξαφνικά αυτοί που την αποθέωναν, Τώρα μας λένε δεν την ελέγχεται.
3: Τώρα έχει πέσει και τα ποσοστά.
1: Α, εύλογο είναι αυτό τώρα, εντάξει.
2: Όχι, εύλογο θα είναι να πούνε πρώτα, συγγνώμη ελληνική λαέ που την αποθεώναμε και που δεν βλέπαμε τον κβαντική ιατρική που τώρα μας ενοχλεί, αλλά τώρα πρέπει να ελεγχθεί. Αυτό θα ήταν το εύλογο, κύριε Πιτάρα. Το εύλογο θα ήταν αυτό.
3: Το έχετε δει πολλές φορές στην Ελλάδα αυτό.
2: Έτσι.

Αυτός είναι ο Chris Rea. Θα μας τραγουδήσει για τον δρόμο στην κόλαση. The road to hell. Αν σας ξαφνιάζει αυτό που ακούσατε, περιμένετε να ακούσετε το επόμενο, που είναι αποκάλυψη της πηξίδας και του πολιτικά. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για μια απίστευτη ντροπή, όπου πολιτευτές της Καριστιανού στο Ηράκλειο, μάλλον για την ακρίβεια υποψήφιοι πολιτευτές, γιατί πολιτευτές δεν είναι ακόμα, αυτοχρίζονται πολιτευτές, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του κόμματος για τα ψηφοδέλτια, τα βάζουν με δημοσιογράφους, κάνουν υποδείξεις, αφήνουν υπονοούμενα και εξαπολύουν επιθέσεις. Το είδαμε και αυτό με έναν πιθανό πολιτευτή του κόμματος Καριστιανού, ο οποίος κάνει ενδυματολογικές υποδείξεις σε δημοσιογράφους μέσω Facebook. Νέα τάση πολιτικής, ίσως, μάλλον κβαντικής. Όχι, κυρίες και κύριοι, δεν είναι αστείο. Απέναντίας είναι πολύ σοβαρό, σε βαθμό που δεν ξέρω αν η κυρία Καριστιανού και η κυρία Γαρατσία συμφωνούν με τέτοια παρατράγουδα και αν θα πρέπει να πάρουν γρήγορα μέτρα πριν είναι αργά και πριν χαθούν κι άλλες μονάδες που θα τους πετάξουν οριστικά εκτός αγώνα για την είσοδο στη Βουλή. Κι αν με αυτή την αλαζονία και την έπαρση λειτουργούν τώρα που δεν είναι καν πολιτευτές, δηλαδή υποψήφοι, φανταστείτε τι θα γινόταν αν γινόταν και εξουσία. Θα μας δέρνανε. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί όπως σας είπα το θέμα αποκαλύπτει σήμερα η πηξίδα του ραδιοφώνου του Πολίτικα, και λίγο νωρίτερα το θέμα έχει δημοσιευτεί και στο site μας politica.gr υπό τον τίτλο «Απίστευτη ντροπή». Ας είμαστε ψυχρέμοι. Είναι γεγονός ότι η φτώχεια φέρνει γκρίνια. Και πώς να μην γκρινιάζουν οι πονηροί πολιτευτές, πρώην γαλάζγοι και πασόκοι και λίγο ζέις γιαλαντζοί, που βλέπουν ότι το εγχείρημα που βασίστηκε σε θεωρίες συνωμοσίας καταραίει πριν καν βρει χώμα να σταθεί, να πατήσει. Άνθρωποι που τους είχαν για τις πορτοκαλάδες τα κόμματα, όπως συνηθίζω να λέω, και δεν θα έβλεπαν φως ούτε τη Δευτέρα Παρουσία, ως πονηροί πολιτευτές αναζητούν στασίδι στο ολιστικό κόμμα της κυρίας από την συμπρωτεύουσα και με κβαντικές θεωρίες περί πολιτικής είπαν να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη για τους ίδιους, για τον εαυτό τους. Έλα σου όμως που τα κουκιά δεν βγαίνουν, γιατί η κυρία δεν πείθει πλέον και την πήραν είδηση οι πάντες στην πιάτσα. Όποτε ανοίξει το στόμα της, φεύγουν οι μονάδες των μετρήσεων σαν τα καυσαέρια της τουρμπίνας των αεροσκαφών όταν αυτά επιταχύνουν για να απογειωθούν από τον τροχόδρομο. Τα αφηγήματα για τα ψεκασμένα σενάρια ξεθόριασαν και τα ωραία tour στα Ευρώπας δεν προσέφεραν τελικά τίποτα, εκτός από τα χειροκροτήματα των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι νιώθουν και αυτοί ότι αν δεν πάνε γονατιστοί στα 4 στο κόμμα Τσίπρα, επόμενη θητεία στη Βουλή, κύριε Αρβανίτη,

Και μετά ήρθε το χιόνι. Και μαζί με το χιόνι και το σκοτάδι, το δημοσκοπικό. Και τώρα που βλέπουν ότι ούτε στη Βουλή δεν μπαίνουν, τους φταίνει οι δημοσιογράφοι που σύμφωνα με την δημόσια αναφορά του άπειρου πολιτευτή, που κατά δήλωσή του στο λογαριασμό του έγραφε και καλές εκθέσεις στο σχολείο, οι δημοσιογράφοι τα παίρνουν. Και γι' αυτό δεν είναι φιλικά προσκύμενοι προς την κυρία Καριστιανού. Έτσι μας γράφει ότι τα παίρνουμε. Τον ρώτησα εγώ προσωπικά, πες ποιοι τα παίρνουν και από ποιους. Μην πετάς έτσι γενικά μια κατηγορία. Πες ο τάδε τα δίνει σε αυτόν. Ο τάδε τα παίρνει από αυτόν. Τα παίρνουν οι δημοσιογράφοι. Τι βολικό αφήγημα. Το ακούω τόσα χρόνια. Αλλά δεν έχει βρεθεί ένας να πει με στοιχεία και να πάει στον εισαγγελέα και να πει αυτός ο δημοσιογράφος τα παίρνει, να τα αποδεικτικά, τιμωρήστε τον. Όχι να τον διαγράψετε από ενώσεις και τέτοια πράγματα. Όχι, δεν έχετε τρελικές κατσάρες. Στη δικαιοσύνη, στο σκαμνί. Ως επίορκος. Αλλά όταν δεν έχεις επιχειρήματα, όταν δεν έχεις αποδεικτικά στοιχεία, επί της ουσίας, τι κάνεις? Απλά πετάς κάθε βρωμιά και ηλιθιότητα, πιστεύοντας ότι λέγε κάτι θα κολλήσει. Και η αλήθεια είναι ότι έχει κολλήσει. Oh, yeah. Αυτό το ισχυρίζεται τελευταία, γιατί το έχουν ισχυριστεί πολύ, δεν είναι ο πρώτος, και θα είναι και άλλοι που θα το ισχυριστούν, ότι γνωστός ασφαλιστής από το Ηράκλειο, που είδε όνειρο τον εαυτό του βουλευτή, αλλά μάλλον ούτε σε κάρτ ποστάλ δεν θα δει το κοινοβούλιο, αφού τελικά αν κατέβει η Μαρία, το 3% είναι μάλλον όνειρο απατηλό και ως γνωστόν. Αν δεν πάρει το 3%, βουλή δεν έχει. Τον ρώτησα δημόσια, ποιοι τα δίνουν και ποιοι τα παίρνουν. Τον προκάλεσα, άχνα δεν έβγαλε. Γιατί φίλες και φίλοι, απλά η λάσπη είναι εύκολη για αυτόν που την εκτοξεύει. Γίνεται όμως σκληρή όταν ως άπειρος την εκτοξεύεις στον ανεμιστήρα, και όταν πετάς λάσπη στον ανεμιστήρα γυρνάει όλη πάνω σου. Oh, yeah. Κομματική φτώχεια καταραμένη που θα στερήσει από το κοινοβούλιο τέτοιες φωτισμένες φυσιογνωμίες. Την επόμενη φορά που θα έρθει η κυρία Καριστιανού να φροντίσετε να μας στείλετε dress code, κύριοι. Σαν δεν ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Πραγματικά απίστευτη ντροπή. Από τέτοιους απαρτίζεται το κόμμα Καριστιανού. Καλά θα πάει. Και κάτι ακόμα. Εσείς οι ψηφοφόροι, αν τελικά δείτε ότι η Καριστιανού δεν θα κατέβει στις εκλογές, γιατί έχουμε πολύ δρόμο ακόμα και δεν είμαι σίγουρος ότι θα κατέβει στις εκλογές, έχει κι άλλα ψεκασμένα κόμματα να πάτε. Άστεγοι δεν θα μείνετε. Υπάρχουν κι άλλοι που πουλάνε αλυφές για την καράφλα, που έχουν σπρέι για το κουνούπι του Δυτικού Νείλου, που πιστεύουν σε χαρτοπετσέτες, ότι οι συντάξεις μπορούν να πληρώνονται με χαρτοπετσέτες που γράφουν πάνω το αντίτιμο, και με αυτή τη χαρτοπετσέτα θα πηγαίνει στον Κρεοπόλη και στο Φούρναρι, θα του δίνεις τη χαρτοπετσέτα και θα στηβάζεις να μην πω πού. Κύριε Βαρουφάκη, έτσι δεν τα λέω καλά? Με τα παράλληλα νομίσματα. Και έχει και άλλους πολλούς ψεκασμένους. Δεν είναι μοναδική η ελπίδα και η χαρά του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Έχει και άλλους πολλούς τέτοιους ψεκασμένους. Έβαλα λίγο Felicità γιατί ήμουνα στην Ιταλία τις 4 προηγούμενες μέρες. Τα ακούσατε, τα διαβάσατε και όλα σε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο για την ναυτιλία και την ακτοπλοϊά. Τα πούμε και αναλυτικά, παρότι τα είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, τα διαβάσαμε κιόλα. Και βεβαίως πολλά πράγματα που έχω να συζητήσω για το συνέδριο που αφορά την ναυτιλία, που τελικά μας αφορά λίγο πολύ όλους.

0: Ρόμινα Power, Αλμπάνο, Αλμπάνο Ρόμινα Power, Φελιτσιτά, ανεξίτηλε στο χρόνο, ανάπαυλα, συμπληρώσαμε το πρώτο μέρος, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο, θα είναι μαζί μας σε λίγο ο καλός συνάδελφος και φίλος από το πρώτο θέμα, ο Φρίξος ο Δρακοντίδης, για μια πολύ ωραία ιστορία του Πολύδωρου Σοπασί, όπου από Βοσκό στην Κρήτη, γκάγκστερ στη Νέα Υόρκη. Αν τα πούμε σε λίγο.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Απαντήσεις για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα στην Αθήνα, που είχε ως αποτέλεσμα 6 νεκρούς, αναζητούν οι εμπειρογνώμενες της πυροσβεστικής. Η έρευνα επικεντρώνεται στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. Μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο καλείται να αποφασίσει εάν ο πρώην υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος θα παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο για τις παρεμβάσεις στον χώρο του δυστυχήματος στα Τέμπη. Νέα παράταση έως την Τετάρτη στη διακοπή κυκλοφορίας στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης στο έργο Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Απίστευτες εικόνες χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, που πλημμύρισε όροφος και κατέρευσε γυψουσανίδα στο εσωτερικό του νοσοκομείου. Όμως νέο μεγάλο τμήμα της οροφής κατέρευσε και πάνω στα κρεβάτια του κοιτών από τον ειδικευόμενο της χειρουργικής στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, σύμφωνα με την Τριμελή Επιτροπή Γιατρών. Νεαρή μητέρα δύο ανήλικων παιδιών στο Ηράκλειο κατήγγειλε τον σύντροφό της για επανειλημμένη κακοποίηση και απειλές θανάτου. Με τη βοήθεια της γραμμής SOS 15900 βρήκε προσωρινό καταφύγιο σε ξενοδοχείο, ενώ ο δράστης αναζητείται. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, ηθοποιός και χορεύτρια, που υπήρξε μία από τις καλονές του ελληνικού κινηματογράφου. Αντίστρεφα μετρά ο χρόνος για την έκδοση βεβαίωσης ένταξης στο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας, καθώς η πλατφόρμα κλείνει την προσεχή Τετάρτη. Στη διεθνή επικαιρότητα, 5 συλλήψεις για υποθέσεις που σχετίζονται με εκρηκτικά κοντά στην αεροπορική βάση Fervort στην νοτιοδυτική Αγγλία. Σε εξέλιξη η αντιτρομοκρατική έρευνα, ενώ 85 νοικοκυριά απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, ιστορική νίκη για την Εθνική Ελλάδας Ποδοσφαίρου, η οποία επικράτησε για πρώτη φορά της Γερμανίας με 1-0 στο Augsburg στο πλαίσιο του Nations League. Το γκολ του Δημήτρη Κουμπέλη στο 74ο λεπτό έκρινε την αναμέτρηση. Προκλητικό δημοσίευμα της γερμανικής Bild, η οποία σχολίασε ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον κλοπ. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Άστατος καιρός σήμερα στην Κρήτη, με πρωινές βροχές και πιθανές καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα ρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζόν γαζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από ασετέιτ πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.

0: Εγώ πρέπει να αναφερθώ στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους για την μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΑΚΑ. Μόνο αυτή θα μπορούσε να το κάνει αυτό πραγματικά, να μαζέψει 100.000 περίπου κόσμο και βεβαίως πολλούς άλλους που έμειναν με την προσδοκία ότι θα βρουν το μαγικό χαρτάκι, και τελικά μόνο από τα social media και τα μέσα ενημέρωσης απόλαυσαν κομμάτια αυτής της ιστορικής πραγματικά για τα ελληνικά μουσικά δεδομένα συναυλίας. Και θυμήθηκα ότι ανακάλυψα την Άννα Βύση με αυτόν το δίσκο που έχει αυτό το εκπληκτικό τραγούδι στην Κυψέλη του 1987, και μάλιστα πού το ανακάλυψα, όταν ήμουν στην Αγγλία. Ο δίσκος είχε τίτλο «Τώρα» και έχει καταπληκτικά κομμάτια μέσα. Για εκείνη την εποχή βεβαίως ήταν πολύ πρωτοποριακά. Εξού και αυτό το τραγούδι που διάλεξα για να σχολιάσω το θέμα ήταν αυτό. Καλωσορίζω τώρα έναν καλό φίλο, έναν λάτρη της Κρήτης με πολλά βιώματα και δημοσιογραφικές εμπειρίες από την Κρήτη, και πάνω απ' όλα ένα εξαιρετικό συνάδελφο δημοσιογράφο, το Φρίξο τον Δρακοντίδη από το πρώτο θέμα. Γεια σου Φρίξο μου.
1: Κώστα μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Πάντα έχω έναν ενθουσιασμό που όταν κατεβαίνω στην Κρήτη, και ειδικότερα όταν έχει να κάνει με ρεπορτάζ, είναι από τις αγαπημένες μου αποστολές.
0: Το πιστοποιώ, το πιστοποιώ. Διότι έχουμε, θα πω ότι ψάχνεις, έτσι, έχουμε περάσει μαζί και ρεπορτάζ και ιστορίες. Θέλω να πω ότι ψάχνεις την ευκαιρία να βρεις τον τρόπο να έρθεις στην Κρήτη για να αναδείξεις θέματα. Πάντα με μια πολύ καλή πρόθεση, οφείλω να συμπληρώσω και να σημειώσω, βάζοντας την εξαιρετική δημοσιογραφική σου πινελιά και αναδεικνύοντας πράγματα που ακόμα και όταν είναι δύσκολες οι ώρες και οι στιγμές, εσύ βρίσκεις τον τρόπο εκείνο να τα παρουσιάσεις όπως πραγματικά πρέπει.
1: Ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε μια πολύ ωραία συνάντηση τώρα, σε ένα μητάτο στον Ψιλωρίτη, λίγο πιο πάνω από τα αγαπημένα μου λιβάδια, όπου εσύ συναντάς μια σημαντική μορφή, τον Πολύδωρο το Σοπασί, και εκεί σου ξετυλίγει μια ιστορία, μια ζωή σαν κινηματογραφική ταινία, όπου μιλά για πρώτη φορά μπροστά στην κάμερα και ξετυλίγει το νήμα μιας διαδρομής γεμάτης ανατροπές, βία και επιλογές που τον οδήγησαν τελικά στην παρανομία. Δεν θα πω περισσότερα πράγματα, θα μας τα πεις εσύ, και θα μας πεις λίγο και το παρασκήνιο αυτής της συνέντευξης μετά, αφού μας πεις πρώτα την ιστορία.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι πρόκειται, ήταν ένα δημοσιογραφικό μου αποθυμένο ετών, διότι παρακολουθούσα την πορεία αυτού του ανθρώπου μέσα από το βιβλίο που έχει γράψει, «Ο νόμος των παρανόμων», και μάλιστα έχει εκδοθεί 3 φορές. Αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη έκδοση ήταν τη δεκαετία του 90 και η τελευταία το 2010. Πρόκειται για μία μορφή, όπως το είπες και εσύ, μία μορφή που έζησε μία απίστευτη ιστορία που κάλλιστα θα μπορούσε να γίνει και κινηματογραφική ταινία. Φαντάσου λοιπόν έναν βοσκό, νεαρό, ηλικίας 10-12 ετών, τα λιβάδια εκείνες τις εποχές, να του λέει ο πατέρας του ότι πρέπει μια μέρα, ας πούμε, πρέπει να καβαλήσει, μάλλον πρέπει να πάρεις τα ζώα και να τα πας από τον Ψιλωρίτη στη θάλασσα, στο Μπαλί συγκεκριμένα. Και του λέει η πατέρα, πώς θα το κάνω εγώ, λέει, αυτό, δεν ξέρω τον τρόπο. Λέει, θα καβαλήσεις το γαϊδούρι και το γαϊδούρι θα σε πάει, όπως και έγινε. Αυτά ήταν τα παιδικά χρόνια του Πολύδωρου, μέσα στη φτώχεια, στις δυσκολίες, κάτι που τον ανάγκασε στα 17 του να μεταναστεύσει, όπως έκαναν πολλοί κριτικοί εκείνη την εποχή, και να μεταναστεύσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο, ένα καλύτερο μέλλον. Εκεί ήταν ήδη ο αδερφός του, ο οποίος δούλευε ως εργολάβος, είχε μια τίμια δουλειά. Ήταν άνθρωπος του μεροκάματου, δούλευε από το πρωί ως το βράδυ και ήταν ο πρώτος που προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει τον Πολύδωρο να κάνει τα πρώτα του βήματα στην Αμερική για να προκόψει. Κάτι όμως που τελικά δεν συνέβη, διότι αυτός ο άνθρωπος στα νιάτα του είχε το μυαλό του πάνω από το κεφάλι το λέει και στην συνέντευξη. Ήταν ένας ιδιαίτερα φρασής, φιλόδοξος, χωρίς αίσθηση φόβου άνθρωπος, ο οποίος αντί να ακολουθήσει το δρόμο του αδελφού του και να μπει στις οικοδομές, διάλεξε το δρόμο της παρανομίας. Και μάλιστα δεν παρασύρθηκε, όποιος μπει μέσα στο YouTube τώρα και παρακολουθήσει τη συνέντευξη, θα τον δει να λέει ότι δεν παρασύρθηκε από αυτούς τους οποίους συνάντησε, από κάποιον άλλον, από προτάσεις που θα μπορούσαν να του γίνουν, αλλά ο ίδιος κίνησε τα νήματα όταν δούλευε σε μία πιτσαρία και είχε κάποιους πορτορικάνους υπάλληλους εκεί και τους έπεισε να πάνε να ληστέψουν μία τράπεζα. Έτσι ξεκινάει η ιστορία του στον κόσμο της παρανομίας. Μπαίνουν οπλισμένοι μέσα σε μία τράπεζα, καταφέρνουν και παίρνουν σε ελληνικά λεφτά γύρω 40 εκατομμύρια δραχμές, λεφτά με τα οποία θα μπορούσε να επιστρέψει στο Μυλοπόταμο και να αγοράσει όλο το Μυλοπόταμο. Όμως τότε δεν υπήρχε μυαλό, όπως παραδέχεται και ο ίδιος σε πολλά σημεία της συνέντευξής του, και η μία παρανομία, η μία ληστεία έφερνε την άλλη, με αποτέλεσμα να μπλεκτεί σε δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας και η ζωή του να πάρει την κάτω βόλτα. Το αποκορύφωμα ήταν, και γι' αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό και μάλιστα είναι πολύ παραστατικός, όπως τα αναφέρει και στη συνέντευξή του, ο εγκλεισμός του στις αμερικανικές φυλακές, όπου από τα 9 χρόνια του εγκλεισμού τα 6 χρόνια μπαινόβγαινε στην απομόνωση, με πάρα πολλά βία περιστατικά, με γεγονότα τα οποία εμείς τα έχουμε δει μόνο σε ταινίες, και η απορία που έχει και αυτός αλλά και εγώ, γιατί τον ρώτησα κάποια στιγμή, είναι πώς κατάφερε να επιζήσει. Και εκεί μιλάει για τον νόμο των παρανόμων, ότι πρέπει να αποδεικνύει στη φυλακή από την πρώτη στιγμή ότι είσαι πιο ισχυρός από τους υπόλοιπους. Και μάλιστα δεν τελειώνει εκεί η ιστορία, διότι επιστρέφοντας κάποια στιγμή στην Ελλάδα, έχοντας εκτίσει την ποινή του στην Αμερική, μπλέκεται πάλι με παρανομίες, μπλέκεται πάλι με ληστείες, με ναρκωτικά, και αρχίζει να δοκιμάζει και το περιβάλλον των ελληνικών φυλακών, με αποκορύφωμα τον εγκλεισμό του στις φυλακές του Κορδαλού, τις οποίες χαρακτηρίζει κολέγιο, έτσι ακριβώς είναι η ακριβή έκφραση, κολέγιο σε σχέση με όσα έζησε στην Αμερική. Μάλιστα κάποιο σημείο λέει, στον Κορδαλό είχαμε ό,τι θέλαμε. Και έτσι κάνει μια αναδρομή, μιλάει για τον αρχιφύλακα του Κορδαλού, τον Αραβαντινό, για τους πιο σκληρούς.
0: Τον πασίγνωστο Αραβαντινό, έτσι, τον πασίγνωστο
1: Αραβαντινό. Τον πασίγνωστο Αραβαντινό, και για τον άλλον αδίστακτο κακοποιό, τον Βλαστό, ο οποίος είναι ακόμα μέσα στις φυλακές. Αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο τα περιγράφει. Ξέρετε, εσείς οι κριτικοί έχετε μία, και εγώ κριτικός είμαι, αλλά όταν ο οποίος ζει εκεί πέρα έχει μια άλλη ιδιαιτερότητα στο λόγο του, είναι πολύ περιγραφικός και παραστατικός, και ο τρόπος με τον οποίο τα λέει σε καθηλώνει. Και έτσι εμείς ήμασταν τώρα 1000 μέτρα υψόμετρο σε ένα μητάτο δικό του στο Ψιλορίτη, σε ένα απίστευτο τοπίο με τους γήπες να πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας, και τον Σοπασί να μου λέει ιστορίες από όλα όσα έζησε. Ήταν για μένα μία από τις πιο έτσι ωραίες εμπειρίες που έχω ζήσει δημοσιογραφικά, διότι μέσα από αυτή τη συνέντευξη βγήκε και ένα νόημα, διότι αυτός ο άνθρωπος τώρα πλέον είναι μετανιωμένος, λέει πολλές φορές στη συνέντευξή του ότι να'χα τώρα τη γνώση και την εμπειρία να γυρνούσα πίσω το χρόνο, να μην ξανάκανα όλα όσα είχα κάνει, και το λέει μέσα από την καρδιά του, του βγαίνει αληθινά. Και για μένα αυτό είναι η επιτυχία αυτής της συνέντευξης, ότι εδώ στέλνει ένα μήνυμα προς τους νέους, ότι εγώ που έζησα μια ζωή μέσα στην αδρεναλίνη, ότι είχα όσα λεφτά ήθελα, είχα μπλέξει με διάφορα δεξιά και αριστερά, τελικά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να έχουμε την υγεία μας, να μην βλάπτουμε τους άλλους και να μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι τα βράδια. Και το είπα αυτό σαν παράπονο.
0: Μου έκανε τώρα, εντύπωση βλέποντας λίγο από τα γυρίσματα, όσο πρόλαβα να δω, εν πάση περιπτώσει, ότι ακόμα και στο στρατό που πήγε να υπηρετήσει για 2 χρόνια, 24 μήνες δηλαδή, έκανε και άλλο ένα χρόνο φυλακή, γιατί τον πιάσανε με παράνομα όπλα και χειροβομβίδες.
1: Ναι, όπου και αν πήγαινε, σε αυτή την ηλικία που ήταν νεαρός, πάντοτε έμπλεκε σε φασαρίες. Και ήταν μάλιστα πρωτοστάτης σε όλες τις φασαρίες. Αυτό το στοιχείο του χαρακτήρα του βέβαια τον βοήθησε, όπως είπα, να επιβιώσει μέσα στη φυλακή. Γιατί εκεί αν καταλάβουν, όπως με εξήγησε, ότι είσαι αδύναμος και μάλιστα σε δοκιμάζουν από την πρώτη στιγμή που περνάς τα κάγκελα, αυτόματα κινδυνεύει η ζωή σου. Αυτός λοιπόν προσπάθησε να τους επιβληθεί και τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να τον αποκαλούν στην Αμερική ο τρελός Έλληνας, που δεν μασούσε, που έμπαινε σε όλες τις φασαρίες, και αυτό το και αποδεικνύεται και από τα 6 χρόνια που έκανε στην απομόνωση. Και ένα άλλο πολύ συγκλονιστικό κομμάτι είναι όταν αναφέρεται στην περίοδο της απομόνωσης, γιατί εκεί τον ρώτησα ότι ένας άνθρωπος που ζει αυτή την εμπειρία θα μπορούσε να σκεφτεί ότι να βάλει τέλος στη ζωή του. Γιατί εκεί τον ρώτησα ότι ένας άνθρωπος που ζει αυτή την εμπειρία θα μπορούσε να σκεφτεί ότι να βάλει τέλος

0: συμβεί, ομολογεί ότι την τραυμάτισε, πυροβόλησε κάποιον κατά λάθος. Αυτό το περιστατικό πρέπει να έγινε στην Κρήτη, όμως όταν του ζήτησα να πει περισσότερα, δίστασε και μου ζήτησε να το κρατήσει αυτό για τον εαυτό του. Οπότε το σεβάστηκα. Άλλο ενδιαφέρον κομμάτι, να σου πω και αυτό, που είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι ότι παρά τα όσα έχει κάνει, έχει μπει στη φυλακή, έχει καταδικαστεί πόσες φορές, του είπα ότι αν σε περίπτωση σε πήραζε κάποιος στο σπίτι σου, τώρα θα ξανάπιανες τον πιστόλι στα χέρια σου. Και μου λέει ναι, όποιος μου τολμήσει να μου πειράξει το σπίτι, θα πάρω το πιστόλι. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που έχουν και πολλοί βουνήσιοι κριτικοί εκεί στο Ψιλωρίτη, στο Μιλοπόταμο, ότι μπροστά στην τιμή, στην οικογένεια, δεν λογαριάζουν τίποτα. Είναι ικανοί για όλα.
1: Φρίξο, πες μου λίγο το παρασκήνιο αυτής της συνέντευξης, δηλαδή πώς τον εντοπίζεις, πώς κάνεις την επικοινωνία και πώς τελικά έρχεσαι στην Κρήτη για να κάνεις αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη, την οποία μπορούμε να τη δούμε και στο διαδίκτυο, μέσα και από το πρώτο θέμα.gr, θα μας πεις σε λίγο και θα το πούμε, θα το αναφέρουμε. Ωστόσο, ας μείνουμε λίγο σε αυτό, δηλαδή τι προηγήθηκε και πώς στήθηκε αυτή η ωραία συνάντηση.
0: Κοίτα, Κώστα, κατάφερα να βρω το τηλέφωνό του, το οποίο ήταν το πρώτο δύσκολο πράγμα. Όταν τον βρήκα, τον κάλεσα και τον μίλησα ειλικρινά. Του εξήγησα ότι έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο έχει γίνει μεγάλη επιτυχία και έχει εκδοθεί 3 φορές, αλλά δυστυχώς εκδόθηκε σε λάθος timing. Δηλαδή δεν εκδόθηκε τώρα την περίοδο, τώρα την εποχή των social media, που υπάρχει, που θα μπορούσε ας πούμε να έχει εκτοξευτεί η δημοφιλία του, και δεν του δόθηκε μάλιστα και μια ευκαιρία να γίνει από βιβλίο, ταινία ή serial, διότι κακά τα ψέματα, το είδαμε και με το Ρυφηφή, έτσι, που έγινε μια τεράστια επιτυχία. Έτσι και η ζωή αυτού του ανθρώπου έχει τόσες σελίδες και τόσα περιστατικά, κάλλιστα θα μπορούσαν να γίνουν ταινία ή serial. Οπότε κάπως έτσι τον έπεισα για να τον συναντήσω. Αλλά δεν σου κρύβω ότι μέχρι να γίνει το ραντεβού, δηλαδή μέχρι να φτάσουμε να συναντηθούμε, είχα μία αγωνία, μήπως τελευταία στιγμή το ακυρώσει. Οπότε 2 μέρες πριν τον κάλεσα πάλι στο τηλέφωνο, ενώ ήδη είχα βγάλει τα εισιτήρια με μια πρωινή πτήση για να έρθω, και του λέω πολύ δωρά, μήπως υπάρχει περίπτωση να αλλάξει νόμη του οτιδήποτε. Μου λέει, εγώ λέει, όταν δίνω το λόγο μου, τον τηρώ. Και όπως έγινε. Έτσι έγινε η συνέντευξη. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε μιλήσει ποτέ. Τον είχαν προσεγγίσει πάρα πολλοί συνάδελφοι όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν ένα αποθυμένο, ήταν και δικό μου αποθυμένο. Νομίζω ότι ήταν κατάλληλη στιγμή για να ανοιχτεί και να μιλήσει. Και αυτό το βιβλίο να ζωντανέψει μέσα από μια τηλεοπτική συνέντευξη και να γνωρίσει περισσότερος κόσμος την ιστορία του Πολύδωρα Σοπασί. Αυτό ήταν, Κώστα μου.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι μπορούν να τη βρουν ολόκληρη τη συνέντευξη, την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, όχι για να πάρεις τα κλικ. Τα κλικ θα τα πάρεις έτσι κι αλλιώς και δεν έχεις ανάγκη για να πάρεις κλικ, ούτε εσύ ούτε το πρώτο θέμα, που ουσιαστικά είναι η πύλη εισόδου στην συγκεκριμένη συνέντευξη, μέσα από το site, έτσι.
0: Μέσα από το site και στο YouTube του πρώτου θέματος υπάρχει μια εκπομπή που έχω, λέγεται Θέμα Uncut. Εκεί μπορεί οποιοδήποτε να βρει όλες τις εκπομπές, και πρώτη και καλύτερη την τελευταία αυτή με τον Σοπασί.
1: Καλή αντάμωση. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα μου, και εγώ.
1: Να σε καλά, Φρίξο μου, την αγάπη μου, σε χαιρετώ. Σε φιλό. Γεια χαρά. Ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, θέλω να κλείσω με τα δύο λόγια για την πυρκαγιά στο οχηματαγωγό Blue Carrier 2 και νομίζω ότι είναι απαραίτητο να μπει στη σημερινή μας ατζέντα, έστω και ως τελευταίο θέμα. Να σας πω λοιπόν ότι οι πυρκαγιές στα γκαράζ των πλοίων αποδεδειγμένα αποτελούν το μεγαλύτερο κίνδυνο καταστροφής για όλα τα πλοία που μεταφέρουν οχήματα. Ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία. Οι μνήμες είναι ζωντανές και τα περιστατικά καταγεγραμμένα. Δυστυχώς, οι τρόποι αντιμετώπισης από τα πληρώματα και τα ίδια τα πλοία είναι συγκεκριμένα. Ο μόνος τρόπος να αποφύγεις την ολική καταστροφή και απώλεια είναι να εντοπιστείς στην εκδήλωσή της η πυρκαγιά πριν οι πύρινες γλώσσες τυλίξουν άλλα οχήματα και μέρη του κήτους, οπότε όλα γίνονται δυσκολότερα και αξεπέραστα. Στην περίπτωση του Blue Carrier 2, ευτυχώς δεν άνοιξε μύτη, με τη βοήθεια του Θεού και προφανώς της διαχείρισης του πλοιάρχου, για τον οποίο έμαθα ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικό ναυτικό και βεβαίως του σωστά συντονισμένου υπό τις οδηγίες του πλοιάρχου πληρώματος. Στο δεύτερο κομμάτι τώρα, αυτό της επικοινωνίας που επίσης με ενδιαφέρει πάρα πολύ, πέραν του ναυτιλιακού ρεπορτάζ που έχω την χαρά έτσι να υπηρετώ και να καλύπτω από το 1993, να πω ότι η εταιρεία έδωσε μια ορθή ανακοίνωση, την οποία αμφιβάλλω εκτός των συναδέλφων συντακτών, αν διαβάστηκε από κανέναν άλλο. Δύο χρόνια είχα να σε δω. Το λέω διότι για μια ακόμα φορά διάβασα υπεργαλαξιακές ανοησίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον κάθε αγράμματο, άσχετο και άναυτο. Άνθρωποι που δεν ξέρουν τι είναι και πού η πλώρη και η πρίμη και ποιο είναι το κατάρτι και ποια η τσιμινιέρα έχουν άποψη. Τους φταίει η κυβέρνηση που σκοτώνει κόσμο στα τρένα και πνίγει κόσμο στη θάλασσα. Τους φταίνε οι εταιρείες, τα πληρώματα και ο Άι Νικόλας. Διαβάζω ότι κάποιοι, λέει, πλήρωσαν 1000 ευρώ για να πάνε Ρόδο με αυτό το πλοίο, το οποίο το βρήκαν σάπιο, χωρίς να ξέρουν ότι τα οχήματα αγωγά, τα ρορό, δεν παίρνουν επιβάτες πλην κάποιων οδηγών. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο δρομολόγιο ήταν ένας και μόνο επιβάτες και τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος. Απλά να γραφτεί η παρόλα της ημέρας για να νιώσουν ότι υπάρχουν και αυτοί ανάμεσά μας. Ψέματα, εμπάθειες και μπούρδες από επίδοξους λακαφόσιδες και λοιπούς εμπειρογνώμονες που θα βρουν πάλι βήμα σε δημοσιογράφους κατσαπλιάδες για να λένε ανοησίες. Για άλλη μια φορά όλη η σκαρταδούρα της παραπληροφόρησης και της αστιότητας επιπλέει. Σκεφτόμουν με αφορμή και άλλα περιστατικά ότι αν υπάρξει ιός που θα σκοτώνει άτομα με χαμηλό IQ, θα αφανιστεί τόσος κόσμος που θα μείνουν ελάχιστοι στον ντουνιά και στην πλάση. Η ελληνική νευτοσύνη, κυρίες και κύριοι, για ακόμα μια φορά έδειξε τις ικανότητές της. Καλά ταξίδια στον κόσμο που επεμβαίνει, που επιβαίνει στα πλοία και τα σίδερα ξαναφτιάχνουν ή αντικαθίστανται. Η ανθρώπινη ζωή που απειλείται και όχι από την ανθρώπινη βλακεία είναι αυτή η οποία πραγματικά πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόριο οφθαλμού. Πάρε με μαζί για δυο μάτια. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Ελέγχου στη Μαρία Καριστιανού για μηχάνημα βιοανάδρασης που, όπως ισχυρίζεται το Υπουργείο, διαθέτει, προανήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Νέα παράταση στη διακοπή κυκλοφορίας των ΒΟΑΚ και έντονες αντιδράσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης. Καταγγελία 28χρονη στο Ηράκλειο ότι ο σύντροφός της τη μαστίγωνε με καλώδιο. Απολογείται αύριο Τρίτη ο 40χρονος που παρακολουθούσε γυναίκες. Σοκ από το πορνογραφικό υλικό που εντοπίστηκε. Αναζητούν τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα με 6 θύματα. Βόμβες στον Πολίτικα από την πρόεδρο των αρχιτεκτώνων. Διαβοή στο γήπεδο του Όφη κόντρα σε κάθε επιστημονική λογική, όπως ισχυρίζεται. 600.000 κλίνες και νέο ρεκόρ αφήξεων στην Κρήτη. Τι αναφέρει για τα στοιχεία ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων στο σταθμό μας. Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προαναγγέλει ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας μετά την απόφαση του ΣΤΕ για το μνημείο Παπούρα. Εχμές μέσω του Πολίτικα για σκοπιμότητες. Και στην ιστορία πέρασε η νίκη της Εθνικής για πρώτη φορά απέναντι στη Γερμανία. Προκλητικό δημοσίευμα της Bild. Αναλυτικά ειδήσεις στον ισχυρισμό του ότι το ψηφιακό εργαλείο MedWatch, με το οποίο ελέγχονται οι γιατροί για τις διαφημίσεις και τις αναρτήσεις που κάνουν στα social media, έχει στα ευρήματά του και τη Μαρία Καριστιανού, επανέλαβε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε ξανά, η κυρία Καριστιανού διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός και πως έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, όπως είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στον Sky. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Λιγάρδος. Καλησπέρα, Κώστα.
6: Καλησπέρα, φιλιά. Μας είχαν γνωστοποιήσει από την κυβέρνηση και κυρίως από το Υπουργείο Υγείας, από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ότι θα ξεκινήσει σαφάρι με την βοήθεια διαφόρων μηχανισμών, μεταξύ των οποίων και της τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να εντοπίσουν ψηφιακά ίχνη με τα οποία θα ελεγχθούν οι γιατροί για τις διαφημίσεις και τις συναρτήσεις που κάνουν στα social media. Το MedWatch, έτσι ονομάζεται το ψηφιακό εργαλείο, έχει στα ευρήματά του μεταξύ άλλων, μεταξύ πολλών άλλων, και τη Μαρία Καριστιανού. Την πληροφορία έδωσε νωρίτερα ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Μέσα στα ευρήματα του MedWatch είναι και η κυρία Καριστιανού, γιατί διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός, ενώ δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη, και έχει και ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που επίσης δεν υπάρχει, είπε χαρακτηριστικά στο Sky ο Υπουργός Υγείας. Όπως εξήγησε, ελέγχεται όπως θα ελεγχθούν όλοι οι άλλοι συνάδελφοί της που έχουν πέσει στα δίχτυα του MedWatch, όχι εκδικητικά, διευκρινίζοντας ότι τυχόν ποινές θα τις αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι, οι συνάδελφοί της, γιατροί δηλαδή, και μόνον.
5: Θέλεις να πάμε να τον ακούσουμε πρώτα, να βάζεις μια ανωτελεία και επιστρέφουμε.
6: Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον.
7: Όχι μόνη της, όπως όλοι οι άλλοι.
8: Ναι.
7: Το MedWatch...
8: Μέσω του MedWatch.
7: Ναι, έχει τρέξει στη Θεσσαλονίκη.
8: Και τι έχει βρει,
7: βγάλει
8: την κυρία Καριστιανού, τι βρήκε.
7: Μέσα στα ευρήματα είναι και η κυρία Καριστιανού, πράγματι.
8: Που λέει τι.
6: Ότι.
7: Γιατί διαφημίζει ότι είναι κυβαντική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη, και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο επίσης δεν υπάρχει. Αυτά θα ελευθερωθούν όλοι. Όχι εκδικητικά η κυρία Καριστιανού.
8: Αντιμετωπίζει κάποιες ποινές τώρα μετά από αυτό το έβρημα.
7: Αυτά θα τα αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι. Δεν κάνω εγώ ούτε.
6: Λέτε, έχει ένα μηχάνημα που απαγορεύεται.
7: Η κυρία Καριστιανού προσπαθεί ως γιατρός να πουλήσει κάτι εναλλακτικό.
6: Ναι.
7: Αυτό οι συνάδελφοί της γιατροί θα κρίνουν κατά πόσον μπορεί να θέσει εκείνη.
6: Άρα ο ιατρικός σύλλογος θα το κρίνει αυτό.
7: Δεν μπορώ να το πω αυτό.
6: Ο σύλλογος θα το κρίνει.
7: Εμείς φτιάξαμε μια πλατφόρμα που όλους όσους λένε διάφορα που δεν ταιριάζουν με τον κώδικα δεντολογίας και την επιστήμη,
8: τους κανόνες βάζει η πολιτεία όμως. Ποιος μπορεί να κάνει τι, σε τι περιβάλλον.
7: Η πολιτεία έχει βάλει τους κανόνες, θα τα ελέγχουν οι ιατρικοί σύλλογοι. Και εξηγώ και το γιατί. Μπορώ εγώ, Άδωνης Γεωργιάδης, μπαίνω στην κυρία Καριστιανού. Ναι. Και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδραση. Και λέει ότι εγώ δεν χρειάζεται το παιδί αυτό να κάνει εμβόλια. Λέω παράδειγμα.
6: Να μπει στο μηχάνημα.
7: Γιατί το βάζω στο μηχάνημα και κρίνω την υγεία του. Εγώ, Γεωργιάδης, που έχω σπουδάσει ιστορία και αρχαιολογία, μπορώ να κρίνω αν αυτό που λέει η κυρία Καριστιανού στέκει όχι επιστημονικά.
6: Άρα επιπτώσεις μπορεί να έχει κάποιες. Μπορεί να έχει κάποιες επιπτώσεις αυτό.
7: Μετά τα γεγονότα έχουμε πάει σε μια λογική πιο αυστηρή.
6: Μάλιστα.
7: Το οποίο δεν είναι κακό. Καλό είναι, γιατί είχε ξεχυλώσει και αρκετά το πράγμα. Τώρα, στο πολιτικό κομμάτι με ενδιαφέρει. Η κυρία Καριστιανού, μέχρι πριν να ανακοινώσει το κόμμα της, στην Ελλάδα ήταν περίπου ως Ολυμπία Θεότης παρουσιάζονταν.
6: Ναι.
7: Δεν τολμούσε κανείς να υπονοήσει κάτι την κυρία Καριστιανού. Όταν λέγαμε κάποιοι για την κυβαντική ιατρική τότε, πέθανε χιλιάδες τρόλους να μας βρίσουν στο. Εγώ το έχω υποστεί αυτό το παρελθόν στη ζωή μου. Τώρα ξαφνικά αυτοί που την αποθέωναν, που την αποθέωναν. Τώρα μας λένε δεν την ελέγχεται.
6: Τώρα έχει πέσει και τα ποσοστά.
8: Α, εύλογο είναι αυτό τώρα, εντάξει.
7: Όχι, εύλογο θα είναι να πούνε πρώτα συγγνώμη ελληνική λέω που την αποθεώναμε και που δεν βλέπαμε το κυβαντική ιατρική που τώρα μας ενοχλεί, αλλά τώρα πρέπει να ελεγχθεί. Αυτό θα ήταν το εύλογο, κύριε Μπιτάρα. Το εύλογο θα ήταν αυτό.
6: Πολλές φορές στην Ελλάδα αυτό.
7: Έτσι.
5: Αυτά σε σχέση με την κυρία Καριστιανού. Να πάμε και στον κύριο Σαμαρά, γιατί πολλοί διερωτώνται, γιατί δεν έχει κάνει ακόμα το επόμενο βήμα, γιατί είχε πει εδώ από το Ηράκλειο ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του, αλλά δεν έχει ανακοινώσει ακόμα κόμμα.
6: Ναι, οι τελευταίες πληροφορίες μας, Φιλία, κάνουν λόγο ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έχει προχωρήσει για τα καλά στην συγκρότηση ψηφοδελτίων. Θα σου πω ότι σε κάποιες περιοχές έχει κλείσει μάλιστα ψηφοδελτία. Αναφέρομαι σε περιοχές που ο Σαμαράς είναι εξαιρετικά δημοφιλής, δηλαδή κυρίως στην Πελοπόννησο. Πάει πολύ καλά η Αχαΐα από ό,τι έμαθα, εκτός από τις δικές του τις περιοχές, τις αμυγώς δικές του περιοχές όπως είναι η Μεσσηνία. Σε κάποιες άλλες περιοχές έχει φτάσει στο σημείο να κάνει επιλογές, δηλαδή εσύ, γιατί δεν χωράνε όλοι. Γενικώς υπάρχει μια καλή κινητικότητα στο Σαμαρά. Έχει βρει όνομα και μανιφέστο, αλλά προς το παρόν δεν αφήνει τους υποψηφίους του που έχουν πάρει το χρήσμα να τρέξουν. Μου έλεγε άνθρωπος το Σαββατοκύριακο με τον οποίο συναντήθηκα στο εξωτερικό και ο οποίος θα είναι υποψήφιος του Σαμαρά, έχοντας μάλιστα μετακομίσει στο κόμμα Σαμαρά από μια θέση την οποία κατήχε στα κομματικά όργανα της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια. Εκείνος μου εξήγησε ότι ο Σαμαράς δεν πάτησε την πεπονόφλουδα ή την πανανόφλουδα όπως την πάτησε η Καριστιανού και ο Τσίπρας, οι οποίοι φθείρονται αυτή τη στιγμή σε έναν αγώνα προεκλογικό άτυπο, όπου βλέπουμε ότι ό,τι λένε τους πάει πιο κάτω, δεν τους πάει τίποτα καλά, διότι βγαίνουν και μιλάνε και δεν κερδίζουν. Ο Τσίπρας ξεκίνησε επί της ουσίας με ένα ποσοστό κοντά στο 20% και τώρα τον βλέπουμε στο 13%. Καριστιανού ξεκίνησε με ένα ποσοστό πάνω από 15% και τώρα δίνει μάχη επιβίωσης στο 3%. Καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για συντριβή και για τον Τσίπρα και για την Καριστιανού. Ο Σαμαράς λοιπόν ως πολύπειρος πολιτικός απέφυγε την Μπανανόφλουδα και πιστεύει ότι επί της ουσίας η φήμη τούτη την ώρα, ο ψήθυρος και η συζήτηση σε παραπολιτικό επίπεδο του κάνει περισσότερο καλό από ότι εάν δώσει ουσιαστικά το εναρκτήριο λάκτισμα για την κομματική διαδρομή και τρεχάλα του νέου πολιτικού φορέα. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς μεταξύ Δεκέμβρη και Γενάρη θα ανακοινώσει τον φορέα. Το λέω αυτό διότι φαίνεται πως τούτη την ώρα ο ίδιος ο Σαμαράς βάζει τις πινελιές για κάποιες λεπτομέρειες που εκείνος θέλει να πατήσει ως πολιτικό αφήγημα, διότι θα είναι ένα δεξιό κόμμα αδιαμφισβήτητα. Τι θα είναι αυτό που θα τον διαφοροποιεί από τη Νέα Δημοκρατία? Αυτό προσπαθεί να αποσαφηνίσει, θέλει να είναι ευδιάκριτο, όπως μου έλεγε ο άνθρωπος με τον οποίο μιλήσαμε, και θέλει επίσης να έχει και το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού, θα ευνηδιάσει δηλαδή με κάποια πρόσωπα τα οποία θα παίξουν σημαντικό καταλυτικό ρόλο, θα έλεγα, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιογραφικές πληροφορίες, στην επικοινωνία του νέου πολιτικού φορέα και κυρίως στη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Αυτών δηλαδή που έχουν πει ότι εγώ έτσι κι αλλιώς για τους δικούς μου λόγους δεν ξαναψηφίζω Μητσοτάκη, έχω φύγει από τη Νέα Δημοκρατία ως ψηφοφόρος, δεν έχω πάει σε κόμμα ακόμα, έχω πάει στη μεγάλη δεξαμενή των αναποφάσιστων, θυμίζω ότι είναι γύρω στο 18%, και από εκεί θα πάει ο Σαμαράς να πάρει ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο αναζητά για να φτιάξει ουσιαστικά το ποσοστό εκείνο που θα του δώσει μια δυναμική παρουσία στη Βουλή.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με τις διεθνείς αγορές ενέργειας να παραμένουν στο κόκκινο, η κυβέρνηση αναμένεται την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου να παρουσιάσει τα μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους των τιμών στα καύσιμα κίνησης, τα οποία θα επικαιροποιούνται κάθε 15 ημέρες. Το κυβερνητικό σχέδιο θα εξετυλιχθεί σε δύο φάσεις. Την ερχόμενη Τετάρτη, το Οικονομικό Επιτελείο θα ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Εκπτώσεις θα ανακοινώσουν την ίδια μέρα και τα δηληστήρια για την αμόλυβδη. Ο δεύτερος κύκλος των μέτρων έχει προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός προαναγγέλει παρεμβάσεις. Οι υπουργοί ζητούν υπομονή και οι πολίτες πληρώνουν στην Αντλία, τονίζει από τη δική του πλευρά ο πρόεδρος του κόμματος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αναφέρθηκε ο δικηγόρος της οικογένειας Χαράλαμπος Λικούδης, που μίλησε το πρωί στην εκπομπή του Αντένα. Τόνισε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο άτυχος καλλιτέχνης πλήρωσε 6.000 ευρώ πριν από τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης, χαρακτηρίζοντας όμως πολύ πιθανό το ενδεχόμενο, καθώς το κίνητρο των κατηγορουμένων, όπως είπε, είναι οικονομικό.
9: Νομίζω αυτό που επεδίωκα ήταν πάση θυσία και με κάθε τίμημα να πάρουν τα χρήματα. Αν με ρωτάτε πώς επίστη τελικά ο Γιώργος ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος, εύπιστος, δεν είχε πονηριά στο μυαλό του. Όταν έχει λοιπόν γιατρούς που του λένε ότι αυτή είναι ανώδυνη, δεν έχει παρενέργειες, δεν είναι επικίνδυνη η ιατρική πράξη και μόνο καλό θα σου κάνουν, νομίζω ότι ο μέσος άνθρωπος θα πειθόταν από αυτές τις παρενέργειες.
10: Κάτι τελευταίο, κύριε Λικούδη, με το χρήμα.
5: Ναι στους ελέγχους, όχι στη συλλήβδινη στοχοποίηση της αισθητικής, αναφέρει η Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών Κρήτης, με φόντο την υπόθεση Μαζονάκη, που οδήγησε σε ελέγχους των ιατρικών συλλόγων της χώρας, μεταξύ αυτών και της Κρήτης. Άλλο η νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του αισθητικού και άλλο η ιατρική πράξη. Δεν αποδεχόμαστε την προσπάθεια δημιουργίας εντύπωσης ότι οι πτυχιούχοι αισθητικοί κοσμητολόγοι και τα ανώμημα εργαστήρια αισθητικής αποτελούν συλλήμβδη κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, όπως τονίζουν. Ζητούν ακόμη διάκριση μεταξύ των νόμιμων και όσων δραστηριοποιούνται παράνομα και συστηματικούς ελέγχους. Απολογείται αύριο Τρίτη ο 40χρονος που συνελήφθη από αυτοφόρο τα ξημερώματα της Παρασκευής με επεισοδιακό τρόπο έξω από σπίτι 18χρονη στο Μασταμπά. Δικογραφία έχει σχηματιστεί σε βάρος του 40χρονου για τις καταγγελίες 4 νεαρών γυναικών. Την ίδια ώρα σοβαρές προεκτάσεις στην υπόθεση δίνει η κατάσχεση 500 αρχείων που εντοπίστηκαν με βίντεο και φωτογραφίες με παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών. Μια ακόμη σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με καταγγελία μιας 28χρονης γυναίκας από τη Συρία, ο σύντροφός της την χτύπησε επανειλημμένα και χρησιμοποίησε καλώδιο προκαλώντας τις τραύματα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε ασφαλή χώρο, ενώ ο 53χρονος ομοεθνής σύντροφός της αναζητείται. Βόμβες από την αντιπρόεδρο των αρχιτεκτώνων του νομού Ηρακλείου, καθώς με αιχμηρή παρέμβαση στον πολίτικα, ανοίγει πλέον με άλλους όρους τη συζήτηση για το νέο γήπεδο του Όφη. Η Φανή Κουτσουμπού, μιλώντας στον Χρήστο Κόνστα και την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά, αμφισβήτησε ευθέως τη διαδικασία με την οποία έχει προκριθεί μέχρι σήμερα από τη Δημοτική Αρχή η περιοχή του Κορώνη Μαγαρά. Η κυρία Κουτσουμπού μίλησε για αποφάσεις που δεν μπορούν να λαμβάνονται διαβοής και υποστήριξε ότι η επιστημονική και πολεοδομική λογική επιβάλλει να προηγηθεί ο συνολικός σχεδιασμός και μετά η επιλογή της περιοχής. Ιδιαίτερα σκληρή ήταν απέναντι στην πρακτική να υποδεικνύεται μία θέση με το δάχτυλο και στη συνέχεια να αναζητείται ο τρόπος με τον οποίο θα προσαρμοστεί εκεί ένα έργο τέτοιου μεγέθους.
11: Το σχέδιο. Mm-hmm. Δεν συμφωνεί το σχέδιο. Πότε μας έδειξε ένα διαφορετικό σχέδιο? Πότε μας έδειξε ένα διαφορετικό πολεοδομικό σχέδιο εκεί στη γειτονιά? Ποιοι όλοι συμφωνούν? Έτσι διαβοής γίνονται τα σχέδια, η επιστήμη έτσι, έτσι επιβραβεύεται. Διαβοής σηκώνουμε το χέρι. Αλίμον, έχουμε συνηθίσει σε τέτοια πράγματα στο Ηράκλειο, δυστυχώς.
12: Ο Δήμος έχει χρησιμοποιήσει ανάμεσα σε πολλά επιχειρήματα ότι πρόκειται για μια περιοχή πολεοδομικά χαρακτηρισμένη για αθλητικές δραστηριότητες. Τι απαντάτε εσείς?
11: Για αθλητικές δραστηριότητες για το κοινό.
12: Mm-hmm.
11: Για το κοινό, δηλαδή θα μπει ένα υπαίθυρο γυμναστήριο, θα μπει, θα γίνει μια μελέτη. Ο Δήμος έχει πει και το άλλο όμως, ότι θα είναι περιοχές που θα αναζωογονήσουν την περιοχή. Εσείς κρίνετε, ή να ρωτήσουμε το Δήμο, κρίνετε ένα γήπεδο τέτοιας υπερτοπικής σημασίας θα αναζωογονήσει την περιοχή? Το τσιμεντάρισμα με τις τεράστιες κερκίδες, οι παράπλευρες χρήσεις που θέλουν, τουαλέτες, αποδυτήρια, ένα κακό χαμό αυτό. Και γιατί έχουμε τη μανία στο Ηράκλειο να τα βάζουμε όλα μέσα στην πόλη? Γιατί έχουμε αυτή τη μανία? Περιφέρεια μπήκε στην πόλη. Η περιφέρεια παρά το σχεδιασμό, θα πω και αυτό τώρα που μου δίνει τη ευκαιρία.
12: Παρακαλώ.
11: Παρά το σχεδιασμό του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου που τη βάζει έξω από την πόλη, μπήκε στο κέντρο της πόλης και έχει μάλιστα στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Πείτε με εμένα πώς ο άλλος που έρχεται από τα Χανιά πώς μπαίνει εκεί μέσα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι γίνεται με το Ηράκλειο. Δεν αντιλαμβάνομαι. Δεν ρωτάνε. Έχουν πληρώσει τόσες πολεοδομικές μελέτες. Δεν σκύβουν να τις ζούνε.
12: Κύριε Κουτσουμπού, λέτε ότι διαβοής γίνεται η επιλογή. Κόντρα μάλιστα σε κάθε επιστημονική γνώση και τεκμηρίωση. Και εγώ θα σας ρωτήσω...
11: κάθε σχεδιασμό που έχουν υπογράψει οι ίδιοι. Mm-hmm. Ο ίδιος ο Δήμος έχει υπογράψει και παρακολούθησε ένα σχεδιασμό. Τα έχει υπογράψει, έχει γίνει νόμος του κράτους. Και πάει και μετά και τι κάνει ουσιαστικά? Το βάζει στο καλάθι των αχρήστων. Αν ο ίδιος ο Δήμος δεν σέβεται το σχεδιασμό για την πόλη του, θα σεβαστεί ο κάθε ιδιώτης για το σπίτι του και θα κάνει το αυθαίρετο? Αυτή την αυθαιρεσία την ξεκινάει ο ίδιος ο Δήμος. Πείτε μου πώς διαπαιδαγωγεί τους κατοίκους ο Δήμος. Πώς τους διαπαιδαγωγεί? Την άλλη φορά στον Αγιάννη, πριν 2 χρόνια, υπήρχε η πρόταση να μπει το κολυμβητήριο.
12: Το κολυμβητήριο, το αθλητικό κέντρο, ναι. Ναι.
11: Εντάξει. Τι να πούμε πια σαν επιστήμονες, τι να πούμε. Δεν καταλαβαίνουμε τα μεγέθη, δεν αντιλαμβανόμαστε αυτού του είδους παρεμβάσεις πώς αλλοιώνουν την περιοχή και την υποβαθμίζουν ουσιαστικά.
12: Ερώτημα.
11: Ας πάμε στα καμίνια, στο στάδιο.
12: Ναι.
11: Τι είναι γύρω-γύρω?
12: Σπίτια.
11: Στο στάδελο, στο γήπεδο.
12: Σπίτια.
11: Σπίτια. Που είναι υποβαθμισμένα όμως. Mm-hmm. Το φαντάζεσαι εκεί να ήταν ένας αθλητικός χώρος υπαίθριος, να ήταν πράσινο, να ήταν παιδικές χαρές, να ήταν τέτοια πράγματα.
12: Λέει ο Δήμος ότι με αυτή
11: τη σύγκριση.
12: Σωστά. Λέει ο Δήμος τώρα, για να σας κάνω τον αντίλογο και θα ήθελα να το απαντήσετε, ότι να, η ευκαιρία τώρα της διπλής ανάπλασης να φύγει από εκεί το γήπεδο, να πάει στο Κορώνη. Εσείς λέτε ότι να πάει, αλλά να το εξετάσουμε αν μπορεί να πάει εκεί. Και έτσι να δοθεί και η δυνατότητα ανάπτυξης αυτού που εσείς περιγράφετε ως χώρο πρασίνου και ανοιχτών να αθλητικών εγκαταστάσεων.
11: Εγώ θα πω να φύγει και από εκεί, να φύγει και από το Κορώνη. Έχουμε τόσους τόπους γύρω-γύρω.
12: Και εδώ τώρα θα σας κάνω το επόμενο ερώτημα.
11: Γιατί αυτό, να δούμε. Έχουμε τόσους ελεύθερους τόπους.
12: Μισό λεπτάκι. Εδώ τώρα το επόμενο ερώτημα, επειδή το αφήνετε να εννοηθεί και στην ανακοίνωσή σας, αλλά δεν μας. Το πάτε επόμενο βήμα. Ωραία. Να φύγει από το Ακαμίνια. Ναι. Να μην συμπεριληφθεί στο Κορώνη Μαγάρα για τους λόγους που περιγράφετε. Και εδώ θα σας πω το απλό το λαϊκό. Και πού να πάει. Εδώ τώρα πρέπει να απαντήσετε.
11: Πού να πάει.
12: Ναι.
11: Ωραία. Θα κάτσουμε κάτω με το σχέδιο.
12: Ναι.
11: Θα κάνουμε. Γιατί εμείς δεν απαντάμε διαβοής.
12: Σωστά.
11: Η επιστήμη δεν απαντάει διαβοής. Αν ο Δήμος θέλει να συνεχίζει έτσι, όπως συνεχίστηκε τόσα χρόνια και καταργηθήκαν τόσοι ελεύθεροι χώροι, τόσα πράσινα, που εν πάση περιπτώσει θα είχαμε μια άλλη πόλη, θα καθίσουμε κάτω, θα βάλουμε κάτω το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, θα δούμε τους χώρους του Δήμου, mm-hmm. θα δούμε ίσως ποιους χώρους μπορεί να παλατριώσει και να πάει εκεί το γήπεδο.
5: Νέα παράταση για τα έργα στον ΒΟΑΚ και συγκεκριμένα στη διακοπή κυκλοφορίας και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη. Και κοντά μου στο στούντιο για να συζητήσουμε το θέμα είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Καλησπέρα, Νίκο.
13: Καλησπέρα. Μιλάμε τώρα για το θέμα που συζητάμε με τον κύριο Μαμουλάκη. Το συζητήσαμε αυτό το θέμα. Βέβαια, η κουβέντα μας ξεκίνησε από τα μηνύματα που έχω πάρει από ακροατές και τηλεφωνήματα και μου λένε, μα τι γίνεται εκεί στο Κακόρος, εννοείς το παλιό κταίο. Αυτή η παράταση που λες τώρα εσύ, μιλήσαμε όμως και για αυτή με τον κύριο Μαμουλάκη, σε μια γενική θεώρηση για τον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, είναι στον Άγιο Νικόλαο.
5: Mm-hmm.
13: Έτσι, είναι τα έργα που γίνονται στον Άγιο Νικόλαο.
5: Και για τα οποία υπάρχει και πολύ μεγάλος ξεσηκωμός 27 φορέων της Κρήτης, οι οποίοι μάλιστα ζητούν μέχρι και την παρέμβαση του εισαγγελέα.
13: Έτσι.
5: Από την άλλη, λέει ο Πρωθυπουργός ότι καταφτάνει στην Κρήτη για να εγκαινιάσει τα πρώτα 10 χιλιόμετρα. Mm. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές θέσεις.
13: Επικοινωνήσαμε λοιπόν σήμερα με τον κύριο Μαμουλάκη μετά από αυτά τα τηλεφωνήματα. Και όσον αφορά αυτή την καθημερινή ταλαιπωρία που υφίστανται οι οδηγοί στο ύψος του μεγάλου κταίου και μέχρι του κοκκίνητο του μεγάλου, του παλαιού θέλω να πω κταίου και μέχρι το κοκκίνητο Χάνι, είναι ότι δεν είναι έργο αυτό, είναι μονοδρόμηση, είναι χάραξη καινούρια του βόρειου δικού άξονα, αλλά έργο που θα μπει, ας πούμε, η μπουλντόζα, να το πω έτσι, για να σκάψει, δεν είναι. Είναι προετοιμασία κατά κάποιο τρόπο για το έργο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αυτό που ήθελε να πει ο κύριος Μαμουλάκης είναι ότι ταλαιπωρούμαστε χωρίς να έχει ξεκινήσει καν το έργο σε αυτό το σημείο.
5: Οι δύο λωρίδες έχουν γίνει μία, από ό,τι αντιλαμβάνουμε στο συγκεκριμένο σημείο,
13: ακριβώς.
5: Με αποτέλεσμα να υπάρχει καθυστέρηση μέχρι και μία ώρα.
13: Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι γι' αυτό το σημείο πρότεινε ο κύριος Μαμουλάκης να περιοριστούν οι χρόνοι αναμονής και να βάλει και περισσότερο προσωπικό εκεί να ρυθμίσει την κυκλοφορία. Ο εργολάβος πρέπει να το κάνει αυτό. Λοιπόν, τώρα είδαμε τη γενική θεώρηση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Υποστήριξε ότι το βασικό τμήμα Χανιά Ηράκλειο, γιατί αυτό το κομμάτι που λέμε τώρα εκεί στο παλαιό κταίο είναι κομμάτι του Χανιά Ηράκλειο, Χερσόνησος Χανιά, τα δύο χ όπως είπε χαρακτηριστικά, και επί της ουσίας αυτό το έργο δεν έχει ξεκινήσει. Όπως ανέφερε, παραμένουν εκκρεμότητες στη χάραξη, μεταξύ άλλων και στο Ρέθυμνο, και εκτίμησε ότι ο αρχικός στόχος για ολοκλήρωση το 2030 δεν μπορεί να επιτευχθεί. Μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πριν το 2035 δεν θα έχουμε βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κόστος των καθυστερήσεων, υποστηρίζοντας ότι οι αποζημιώσεις προς εργολάβους έχουν ξεπεράσει συνολικά τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι μαζί με άλλους βουλευτές, ανεξάρτητους βουλευτές όπως είπε ο κ. Μαμουλάκης, θα απευθυνθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη για τις καθυστερήσεις και τις παρατάσεις βαρύνει το δημόσιο και την κυβέρνηση. Τώρα, για το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος που είπαμε, ανέφερε ότι σε έργο κόστος, που είχε κόστος περίπου 140 εκατομμύρια ευρώ, οι αποζημιώσεις ενδέχεται να φτάσουν το αντίστοιχο ύψος, δηλαδή άλλα 140 για αποζημιώσεις των εργολάβων λόγω της καθυστέρησης. Ναι. Mm-hmm. Και αποδίδοντας σημαντικό μέρος των καθυστερήσεων και εκεί στις απαλωτριώσεις. Γι' αυτό εξαιτίας των απαλωτριώσεων υπήρχε η καθυστέρηση και έτσι πληρώνουμε τώρα εμείς. Ουσιαστικά τα πληρώνουμε τώρα αυτά τα 140 εκατομμύρια, όπως εκτιμά ο κύριος Μαυλάητης. Εμείς θα τα πληρώσουμε σε αυτό mm-hmm. το κομμάτι. Το οποίο μας ταλαιπωρεί βεβαίως, όπως είπες και εσύ στην αρχή, λόγω των καθυστερήσεων που υπάρχουν και εκεί στη ροή της κυκλοφορίας.
5: Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τι σου είπε νωρίτερα το πρωί ο κύριος Μαμουλάκης.
14: Σας κρίνω μια πρωτοβουλία, κύριε Αγγελάκη, που αναλάβω αυτή την εβδομάδα mm-hmm. μαζί με συναδέλφους μου βουλευτές, κυρίως ανεξάρτητους βουλευτές, όπου θα κινηθούμε και θα πάμε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όπου θα παραθέσουμε στοιχεία. Κρατηθείτε, πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν πληρώσει οι έννοιες φορολογούμενοι σε αποζημιώσεις εργολάβων, δηλαδή χωρίς έργο. Ναι. 2,5 δις από το παράθυρο πεταμένα κυριολεκτικά. Απλά την χάνει ο εργολάβος να είναι κάτω από το παράθυρο και δεν τα παίρνει. Λοιπόν, αυτό
15: ναι,
14: λοιπόν...
15: να σας πω όμως κάτι, εκεί δεν φταίει ο εργολάβος. Δηλαδή ο εργολάβος δεν κοιτάει το συμφέρον του.
14: Όχι, ο εργολάβος κάνει τη δουλειά του.
15: Ακριβώς.
14: Το δημόσιο και η κυβέρνηση φταίει. Η οποία δίνει με επαιτειότητα δημοσίου παρακαλώ αλλεπάλληλες παρατάσεις και βέβαια ο εργολάβος τι κάνει, εκμεταλλεύεται αυτή την αποδοχή επαιτειότητας του δημοσίου και εισπράττει χρήματα χωρίς έργο. Προσέξτε, χωρίς έργο. Στο Νεάπολη Άγιος Νικόλαος είναι ένας δρόμος 140 εκατομμυρίων, θα φτάσουμε να πληρώσουμε άλλα τόσα σε αποζημιώσεις. Χωρίς παράδοση έργου. Αυτά τα τμήματα τα παραπάνω που πληρώνουμε, τα στερείται η Κρήτη από σχολεία, από υποδομές, από έργα οδικής ασφάλειας.
15: Και πού οφείλεται αυτή η καθυστέρηση εκ μέρους της κυβέρνησης κατά εσάς, κύριε Μαμουλάκη?
14: Κοιτάξτε, κυρίως, ειδικά για τα έργα της Κρήτης, είναι οι απαλωτριώσεις. Κακά τα ψέματα. Όταν έρχεται η κυβέρνηση και για να δείξει στους Κρήτες την άνοιξη του 2023 ότι έχει ξεκινήσει ο ΒΟΑΚ, ενώ πρακτικά είναι ανώριμο το έργο, και υπογράφει σύμβαση με τον εργολάβο για να εξαπατήσει τους πολίτες και να κερδίσει τις εκλογές του 2023, νομίζοντας όλοι ότι είχε ξεκινήσει έργο στο ΒΟΑΚ, αυτό μας τύχησε. Αυτή η υπογραφή πρώην σύμβασης χωρίς να υπάρχει όριμο έργο μας τύχησε 140 εκατομμύρια ευρώ. Διότι υπεγράφει η σύμβαση, ο εργολάβος εγκαταστάθηκε, το δημόσιο με δική του επαιτειότητα δεν ήταν έτοιμο να δώσει χώρους, γιατί δεν έχει τελειώσει τις απαλωτριώσεις, και τα αποτελέσματα. Απίστευτα, τεράστιες αποζημιώσεις. Άρα λοιπόν η κύρια αιτία, απαντάω ευθέως, προφανώς είναι η μη συντέλεση των απαλωτριώσεων.
5: Απίστευτες εικόνες χθες στο Παγνείο που πλημμύρισε όροφος και έπεσε γυψοσανίδα μέσα στο νοσοκομείο. Το νέο περιστατικό με νερά να πλημμυρίζουν το χώρο έξω από το ασανσέρ κλινικής του 3ου κτηρίου του Παγνή επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τις επανειλημμένες καταγγελίες για τα σοβαρά προβλήματα στις κτηριακές υποδομές και τη συντήρησή τους, αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή. Νέο περιστατικό, ωστόσο, καταγράφηκε αυτή τη φορά και στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου μεγάλο κομμάτι της οροφής κατέρευσε πάνω στα κρεβάτια του κοιτώνα των ειδικευόμενων της χειρουργικής του Βενιζέλιου, σύμφωνα πάντα με την Τριμελή Επιτροπή των Γιατρών. Και θα παραμείνουμε στο θέμα, θα πάμε στο μέλος της Τριμελούς Επιτροπής, την κυρία Στεφανάκη που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε.
16: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ και εμείς για την πρόσκληση.
5: Κυρία Στεφανάκη, νομίζω είναι διπλό το κακό. Προηγήθηκε το Παγνή ή ταυτόχρονα είχαμε το περιστατικό στο Παγνή και στο Βενιζέλιο. Και περιγράψτε μας τι ακριβώς συνέβη, γιατί φαντάζομαι από θαύμα δεν είχαμε τραυματισμό ή κάτι χειρότερο.
16: Κοιτάξτε, ναι, προφανώς οι μέρες της κακοκαιρίας συντέλεσαν στο να εμφανιστούν παράλληλα και τα δύο συμβάντα στο Παγνή και σε εμάς. Το Σάββατο, την ημέρα της ιστορικής εφημερίας, μας ανέφεραν ότι ενώ η ειδικευόμενη είχε μπει στο γειτόνα το μεσημέρι για να ξαπλώσει και έφυγε χωρίς κανένα πρόβλημα, όταν επέστρεψε αργά τη νύχτα στο δωμάτιο, είδε σοβάδες πάνω στα κρεβάτια. Όπως καταλαβαίνετε, ευτυχώς δεν ήταν μέσα κάποιος συνάδελφος και δεν έγινε κάποιος τραυματισμός, αλλά απ' την άλλη καταλαβαίνετε ότι θα συνέβαινε αν ήταν κάποιος εκεί.
5: Αν κοιμόταν δηλαδή ειδικευόμενοι ή ειδικευόμενος, θα είχαν πέσει πάνω τους.
16: Ακριβώς. Θα πέσει πάνω στα κρεβάτια, αν ήταν γίνει στο κρεβάτι, καταλαβαίνετε. Είναι δυστύχημα ότι είναι το δεύτερο συμβάν μέσα στο τελευταίο διάστημα. Το πρώτο έλαβε πανελλήνια διάσταση. Το θέμα είναι το παλιό κτίριο, γιατί έχει, ενώ γιατί με τη μελέτη έχει κονηθεί, μελέτη κινέτη με τεχνική υπηρεσία, δεν έχει εγκριθεί το ποσό για να προχωρήσει η ανακατασκευή του κτιρίου. Είμαστε πίσω στα πράγματα δηλαδή, και ενώ προχωράνε τα έργα, τότε όπως προχωράνε μπορούμε να το σχολιάσουμε αυτό μετά, έχει μείνει ένα παλιό κτίριο, ένα μεγάλο κομμάτι δηλαδή του νοσοκομείου, να είναι σε αυτή την κατάσταση και να υπάρχει ακόμα και κίνδυνος για τους εργαζόμενους αλλά και για τους ασθενείς. Θυμίζουμε το προηγούμενο υπερστατικό ήταν πάλι στο δεύτερο όροφο, που είναι ο τελευταίος όροφος του παλιού κτιρίου δηλαδή, σε γραφείο γιατρών της χειρουργικής κλινικής.
17: Mm-hmm. Την ίδια στιγμή βέβαια προαναγγέλλεται επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στην Κρήτη, και όχι μόνο αυτό, θα εγκαινιάσει και κάποια έργα, και το θεωρούμε θετικό αυτό. Από την άλλη όμως διαφημίζει πολύ συχνά ότι το ΕΣΥ είναι στα καλύτερά του, και δεν ξέρω εσείς αυτό το ΕΣΥ στα καλύτερά του το αντικρίζετε, το βιώνετε?
16: Εμείς σίγουρα δεν το βιώνουμε και δεν το πιστεύουμε. Μπορεί να χρησιμοποιεί όποια φράση θέλει ο κύριος Υπουργός, αλλά δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Γιατί το ΕΣΥ δεν είναι μόνο κτίρια, δεν είναι μόνο χρήματα για να ανακατασκευαστούν ή να φτιαχτούν νέα κτίρια. Είναι βασικό να υπάρχει και προσωπικό, κατάλληλο, εξειδικευμένο και παρκές. Τόσους γιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατικό προσωπικό. Αυτό δεν ισχύει αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ο καθένας μπορεί να το καταλάβει όταν προσέρχεται στα ΤΕΠ, στα επίκοντα, και βλέπει πώς διακινούνται τα περιστατικά, με τι καθυστέρηση, γιατί ακριβώς δεν είναι θέμα, είναι και θέμα και χώρου και προσωπικού προφανώς. Όπως επίσης και στον μπορεί να πάει να κλείσει μια εξέταση, να βρει ένα χειρουργείο, να κάνει μια κτηνογραφία, μια κολονοσκόπηση, οποιοδήποτε, ό,τι και να κάνει, υπάρχει μεγάλη δυσκολία και καταλήγει μεταξύ μας στον ιδιωτικό τομέα, γιατί ακριβώς δεν μπορεί να βγάλει άκρη από το δημόσιο, πληρώνοντας βέβαια μετά από την τσέπη του, σε μια εποχή δύσκολη οικονομικά για όλους.
17: Mm-hmm.
16: Οπότε όχι, δεν συμφωνούμε καθόλου ότι το ΕΣΥ είναι στα καλύτερα του. Μάλλον νοσεί και πάσχει και χρειάζεται υποστήριξη σημαντική και πραγματική, και όχι στα λόγια.
17: Και παρά το γεγονός ότι διαφημίζεται πλέον, το γεγονός ότι δίνονται και κίνητρα στους γιατρούς έτσι ώστε να μπορέσουν να στελεχώσουν το ΕΣΥ, το οποίο νομίζω πάσχει σε αυτό το τομέα της υποστελέχωσης, αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις και σε γιατρούς και σε νοσηλευτές, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.
16: Κοιτάξτε, το θέμα των ελλείψεων, επειδή μπορεί, αν κανείς κοιτάξει στεγνά τους αριθμούς, στο θέμα των γιατρών, για παράδειγμα, να μην, ενώ στους νοσηλευτές υπάρχουν πραγματικές και στους αριθμούς ελλείψεις, στους γιατρούς να μην δει αντίστοιχο στον αριθμό, έλλειψη. Όμως δεν είναι αυτό που βλέπετε η πραγματικότητα. Γιατί το νοσοκομείο, όπως γράφουμε και στο δελτίο μας, όταν φτιάχθηκε το οργανόγραμμά του, δηλαδή υπολογίστηκαν πόσες θέσεις χρειάζεται, ήταν στο 1/3 των κτηρίων και των αναγκών που καλύπτει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, με τις υπάρχουσες θέσεις, μπορεί να φαινόμαστε κοντά στο ότι να μην έχουμε μεγάλες ανάγκες, αλλά η πραγματικότητα μας αναιρεί. Και αυτό φαίνεται από την πληρότητα των κλινικών. Είτε λέγονται παθολογικές, που πραγματικά στενάζουν με πληρότητες στα ύψη και διασπορές, δηλαδή κρεβάτια σε άλλες κλινικές εκτός του κυρίου τμήματος, είτε στην αιματολογική, στην ενδολογική και σε άλλα τμήματα. Υπάρχουν ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό. Η επιστήμη προχωράει. Δεν μπορούμε να κινούμαστε, για παράδειγμα, μόνο στους απλούς ακτινολόγους των ακτινογραφιών. Θέλετε όμως εξειδικευμένους ακτινολόγους για παιδιά, εξειδικευμένους ακτινολόγους για μαγνητικές αξονικές. Αυτά δεν υπάρχουν και δεν φαίνονται και στο οργανόγραμμα, δηλαδή στο χάρτη των θέσεων που αναλογεί στο νοσοκομείο. Το καταλαβαίνετε. Ούτε επίσης είναι λύση να λέμε έχουμε 10 επικουρικούς παραπάνω που είναι άνθρωποι, ούτε μόνιμοι είναι, ούτε εξειδικευμένοι, αφού είναι νέοι γιατροί ακόμα και μας βοηθάνε. Καταλάβατε. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να δούμε την πραγματική εικόνα. Και, όχι, και φυσικά σα ξαναλέω το προσωπικό, το λοιπό προσωπικό, που είναι απαραίτητο σε μια ομάδα όπως και σε ένα σύστημα όπως είναι το νοσοκομείο, είναι σε τραγική κατάσταση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε θέμα, ακόμα και αν δεν φαίνεται, καταλάβατε, στα χαρτιά τόσο με την πρώτη ματιά.
17: Mm-hmm. Μα δεν είναι πάντα ζήτημα αριθμών, είναι ζήτημα νομίζω προσέγγισης και οπτικής για το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα σε κάθε κλινική, τι ελλείψεις υπάρχουν και κυρίως σε τι ειδικότητες. Και ήδη ετοιμάζονται μια σειρά από διαμαρτυρίες στην Κρήτη σε σχέση με την άφηξη του κυρίου Γεωργιάδη, ιδιαίτερα στο Λασίθι υπάρχει έντονη κινητοποίηση. Εσείς θα συμμετάσχετε σε κάποια διαδήλωση ή θα προσπαθήσετε να επιδιώξετε συνάντηση?
16: Κοιτάξτε, εμείς περιμένουμε να δούμε ακριβώς τη μέρα άφηξης, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο.
17: Mm-hmm.
16: Περιμένουμε από μέρα σε μέρα. Τη μέρα που θα, αν τη μάθουμε γέρος, τη μέρα που θα αφηθεί στην Κρήτη και στο νοσοκομείο μας, θα γίνουν ανάλογες κινήσεις που συζητιώνται αυτή τη στιγμή. Mm-hmm.
17: Κλείνοντας, τι θα θέλατε εσείς να μεταφέρετε στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο φαίνεται ότι και δεν επιδιώκει το διάλογο με γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό εδώ στην Κρήτη, με τους υγειονομικούς γενικότερα, αλλά και ο κ. Γεωργιάδης έχει αποφύγει όλο αυτό το διάστημα της επισκέψης στο νησί. Δεν ξέρω βέβαια για ποιο λόγο, αλλά ίσως θα ήταν καλό να συζητήσει με τους ανθρώπους που στελεχών και κρατούν όρθιο το ΕΣΥ.
16: Κοιτάξτε, εμείς και με τα επίσημα όργανα και την Ένωση Νοσοκομείων Γιατρών και η Ομοσπονδία των Νοσοκομείων Γιατρών και οι Σύλλογοι Εργαζομένων είναι ανοιχτοί σε έναν πραγματικό και ειλικρινή διάλογο. Ο κ. Υπουργός πρέπει να κοιτάξει την πραγματικότητα και να την αναγνωρίσει. Να δει ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες για την υγεία του κόσμου και όχι να προσπαθούμε αυτό που έχουμε, ό,τι έχουμε, να το προβάλλουμε σαν το καλύτερο. Όταν γίνει αυτό, θα μπορούμε να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις. Διαφορετικά, δεν φαίνεται να θέλει να δει την πραγματική λύση του προβλήματος. Αυτή είναι η δική μας θέση. Είμαστε πάντως ανοιχτοί σε οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί να συζητήσουμε και να εκφράσουμε και να προτείνουμε λύσεις και σκέψεις πάνω στο δημόσιο σύστημα υγείας.
17: Κυρία Στεφανάκη, να σας ευχαριστήσουμε, γιατί ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε να συνεχίσετε το έργο σας. Καλή συνέχεια.
16: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
17: Τώρα από την άλλη, πρωτοβουλίες ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ δρομολογούνται το αμέσως επόμενο διάστημα για την αναβάθμιση κομβικών υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται, όπως πάντα παρουσιάζεται, η παρέμβαση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών και επικεντρώνεται στη μείωση των χρόνων αναμονής, στη βελτιστοποίηση της διαδρομής των ασθενών εντός των νοσοκομείων και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και περιόδων αυξημένων. Μετά την τραγωδία στην Πλάκα με 6 νεκρούς, ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες στα γειτονικά κτίρια, όπου σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η παροχή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, στο οποίο βρισκόταν επίσης το Airbnb. Τα στοιχεία παραπέμπουν σε διαρροή, που είχε ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί σημαντική ποσότητα αερίου στα ανώτερα σημεία του διόροφου κτιρίου, ενώ τα γειτονικά έχουν ήδη κριθεί ακατάλληλα. Ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνονται 4 Αμερικανοί τουρίστες που διέμεναν σε διαμέρισμα Airbnb στον πρώτο όροφο και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Την ανάγκη να χαρτογραφηθεί ο δομημένος ιστός της πλάκας ώστε να καταγραφούν οι κίνδυνοι και η τροτότητα των κτιρίων και να καταρτιστεί ένα αξιόπιστο σχέδιο μείωσης της διακινδύνευσης στην περιοχή, υπογραμμίζει από την πλευρά του πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο ΕΡΤ News.
18: Έχουν ουσιαστικά φέροντα οργανισμό, δεν έχουν δηλαδή κολόνες και υποστηλώματα και δοκάρια. Είναι από τούβλα συνήθως, τα οποία δεν υποστηρίζονται. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με το γεγονός ότι μετά την έκρηξη το κτίριο αυτό είναι ιδιαίτερα ευάλωτο αφενός και αφετέρου καταραίει πολύ πιο εύκολα. Και εκεί πραγματικά η κατάρρευση ήταν υπομορφή ρηπηδίου, δηλαδή συντρίμια τα οποία δεν άφηναν κανένα ελεύθερο χώρο για να έχουμε την πιθανότητα να επιζήσει κάποιος κάτω από τα ερήπια. Και βεβαίως εκείνο το οποίο θα πρέπει να πω μέσα σε παρένθεση και όχι μόνο είναι ότι οι άντρες της ΕΜΑΚ κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια με πολύ δύσκολες συνθήκες. Ας μην ξεχνάμε ότι και η ανάστηση των ερήπιων είναι μια επίπονη διαδικασία, αλλά κυρίως επειδή εκατέρωθεν του κτιρίου που κατέρευσε ήταν κτίρια με οριακή ισορροπία και καταλαβαίνετε λοιπόν όταν επιχειρούν οι άντρες της ΕΜΑΚ κάτω στα ερήπια, αν είχαμε την παραμικρή δόνηση ή την παραμικρή αστοχία, το ένα κτίριο, το δεξιά κτίριο στηριζόταν σε ένα ξύλινο παράθυρο ουσιαστικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι επικίνδυνη ήταν η επέμβαση που έκαναν οι άντρες της ΕΜΑΚ μέσα σε αυτό το χώρο.
19: Τώρα τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, κύριε καθηγητά, γιατί δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που μένουν στα γειτονικά κτίρια και ευρύτερα στην περιοχή και τι πρέπει να γίνει γενικότερα, γιατί εδώ φαντάζομαι ανοίγει και μια ευρύτερη κουβέντα.
18: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο δράσεις. Η πρώτη δράση είναι αυτή που έχει δρομολογηθεί, δηλαδή να δούμε πώς θα διασώσουμε τα κτίρια και πώς θα τα καταστήσουμε ασφαλή. Αυτό βεβαίως οι πολιτικοί μηχανικοί, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα έμπειροι των υπηρεσιών, θα μας πούν τις λύσεις τι ακριβώς θα πρέπει να γίνει, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη επέμβαση αυτή και μια πολύ δύσκολη εξίσωση το να ανακτήσουν αυτά τα κτίρια την στατικότητά τους, γιατί είναι σε οριακή κατάσταση. Βεβαίως και τα απέναντι κτίρια είναι κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, αλλά λιγότερες ζημιές. Εκείνο εγώ που θα ήθελα να κάνω μια πρόταση που εναρμονίζεται και με την με το θεσμικό πλαίσιο ουσιαστικά είναι ότι σε ιστορικά κέντρα όπως η Πλάκα, που έχουν αρκετές πόλεις στην Ελλάδα ιστορικά κέντρα, πρέπει ουσιαστικά να δούμε τους κινδύνους που υπάρχουν, φυσικούς κινδύνους, ανθρωπογενείς κινδύνους, να δούμε το δομημένο ιστό, να χαρτογραφήσουμε ουσιαστικά το δομημένο ιστό όλης της Πλάκας, να δούμε τι κτίρια υπάρχουν, τι δεν υπάρχουν κτλ. Γιατί είναι διαφόρων ηλικιών κτλ.
19: Και γίνονται και έλεγχοι ακόμα και σε εγκαταστάσεις για παράδειγμα φυσικού αερίου, φαντάζομαι.
18: Ακριβώς, ακριβώς. Και στη συνέχεια, με βάση την εκτίμηση των κινδύνων και την εκτίμηση της στρωτότητας των κατασκευών, των υποδομών κτλ., να μπορέσουμε να κάνουμε, να συνθέσουμε ένα αξιόπιστο σχέδιο μείωσης διακινδύνευσης μέσα στην Πλάκα, δηλαδή γιατί η έκθεση είναι πάρα πολύ μεγάλη.
5: Ομάδα αγνώστων πραγματοποίησε καταδρομική επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υποψηφίου βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία Ανδρέα Λοβέρδου, εκτοξεύοντας κόκκινες μπογιές στην είσοδο και τους εξωτερικούς τείχους του κτηρίου. «Δεν τους φοβάμαι, δεν με πτωούν, δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι αντιμέτωπος με επιθέσεις, κάθε φορά με χαλιβδώνουν περισσότερο», απάντησε ο κύριος Λοβέρδος σε ανάρτησή του. Επιχειρηματική αποστολή στην Κρήτη με επικεφαλής τον πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα, Φαν Κιούι. Ευρεία συνάντηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Κρήτης, του πρέσβη της Κίνας, δημάρχων του νησιού, θεσμικών και επιχειρηματικών φορέων του νησιού και εκπροσώπων των κινέζικων εταιριών. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας και υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου, μετά την απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας της προσφυγής κατά της χωροθέτησης ραντάρ στο Λόφο Παπούρα. Η προσφυγή είχε κατατεθεί από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας και άλλους φορείς που έκαναν λόγο για λάθος χωροθέτηση και κινδύνους για το μνημείο, ενώ ο Δήμος είχε προτείνει και εναλλακτικές τοποθεσίες. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, αναφέρθηκε και στη συμπλήρωση 5 χρόνων από τον φωνικό σεισμό, με τους μαθητές να κάνουν ακόμη μάθημα στα κοντέινερ, και από τις 3.500 αιτήσεις, μόλις 600 άδειες να έχουν δοθεί για τα κίτρινα σπίτια. Να ακούσουμε τι είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Κεγκέρογλου για το μνημείο Παπούρα.
20: Ένα χρόνο ημερολογιακό. Καταλαβαίνετε ότι από μόνο του, από μόνη της η επιμονή στην Παπούρα, πάει το έργο πίσω στην κατάσταση του ραντάρ. Ενώ αν τα σημεία που εμείς τους λέμε τα επιλέγανε, μπορούν αύριο, αφού είναι ελεγμένες αρχαιολογικά αυτά τα σημεία που τους προτείνουμε, είναι απαλωτριωμένες οι εκτάσεις στην Κεφάλαια, αύριο θα μπορούσαν να πάνε να εγκατασταθούν. Mm-hmm. Αύριο. Και δεν το κάνουν.
5: Και λέει, κατανοούμε, κύριε Δήμαρχε.
20: Και μου είπαν κάτι οι πολίτες και δεν μπορώ να το απορρίψω. Μου λέει, με αυτό κάνουν επίτηδες, γιατί θέλουν να πάρουν αποζημιώσεις για τις καθυστερήσεις. Το εύκολο χρήμα.
5: Mm-hmm.
20: Και δεν μπορώ να το αποκλείσω εγώ. Γιατί να το αποκλείσει κάτι τέτοιο. Αφού επιμένουν σε μια λύση η οποία εκ των προτέρων οδηγεί σε καθυστέρηση.
5: Εννοείται, όπως ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα μεγάλα έργα της Κρήτης, στο αεροδρόμιο και στο ΒΟΑΚ, έτσι μια ενδεχόμενη καθυστέρηση και στο συγκεκριμένο.
20: Ναι, βέβαια. Αποζημιώσεις που είναι εύκολο χρήμα. Χωρίς να κάνεις έργο, παίρνεις λεφτά.
5: Επειδή υπάρχει και το κύρος βέβαια των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφόσον ισχύει όλο αυτό και υπάρχει όντως η απόρριψη κατά της απόφασης αυτής, θεωρείτε ότι πληγώνεται ανεπανόρθωτα το μνημείο, αν προχωρήσουν οι εργασίες?
20: Μα δεν μπορούν να προχωρήσουν οι εργασίες αν δεν γίνουν αυτά που σας είπα. Αν προχωρήσουν έτσι, καταστρέφεται το μνημείο, όχι πληγώνεται, καταστρέφεται. Δεν θα είναι επισκέψιμο καταρχήν. Και δεν θα είναι επισκέψιμο, διότι οι νόρμες, οι κανονισμοί, οι διεθνείς προβλέπουν αποστάσεις γύρω από τα συστήματα αεροναυτιλίας που δεν πρέπει να είναι προσβάσιμες σε τρίτους, mm-hmm. παρά μόνο σε πιστοποιημένους. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, πώς θα είναι δίπλα προσβάσιμο από επισκέπτες, αφού θα είναι το ραντάρ από το οποίο απαγορεύεται σε ακτίνα 300 μέτρων, ας πούμε, να πλησιάζει άνθρωπος.
5: Τα ερωτήματα πολλά που θέτετε.
20: Σήμερα άκουσα κάτι, δεν θέλω να το πιστέψω, ότι θα επιχωθεί, λέει, το μνημείο για να διατηρηθεί στο DNHS, άρα να καταστεί μη επισκέψιμο, μη αξιοποιήσιμο. Καταλαβαίνετε τώρα, ακούμε τρέλες, τρελά πράγματα.
5: Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολλά τα ερωτήματα που τίθενται. Εδώ θα είμαστε να παρακολουθούμε.
20: Ναι, ας πιάσουν να ελέγξουν τις προτάσεις που τους έχουμε κάνει. Θα μπλοκάρουν με τη θέση αυτή που επιμένουν, θα μπλοκάρουν σίγουρα, και θα οδηγήσουν ξανά σε αδιέξοδο, εκτός αν αυτό επιδιώκουν.
17: Πέθανε στα 87 της χρόνια η ηθοποιός και χορεύτρια Ελένη Προκοπίου, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από τις εμφανίσεις της στον παλαιό ελληνικό κινηματογράφο. Από το 1960, οπότε έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, έως και το 1972, συμμετείχε συνολικά σε 23 ταινίες και σε αρκετές από αυτές είχε πρωταγωνιστικούς ρόλους. Μια αναγκαστική εκταφή, δύο γονείς που χωρίστηκαν μετά την απώλεια του παιδιού τους και μια συνάντηση που ξυπνά όσα προσπάθησαν επί 9 χρόνια να θάψουν. Το πολυβραβευμένο δηλητήριο της Lotte Wekemans παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Κρήτη από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου στην πειραματική σκηνή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου. Βλάβη προκλήθηκε στον κεντρικό αγωγό του Θραψανού με αποτέλεσμα να έχει πραγματοποιηθεί αναγκαστική γενική διακοπή υδροδότησης. Πιθανά προβλήματα αναμένεται να σημειωθούν σε Φορτέτσα, Μεσαμπελιές, Κνωσό, Βλυχιά, Ηλιούπολη και Κορακοβούνη. 600.000 κλίνες διαθέτει η Κρήτη, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πανελλήνου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργο Πελακανάκη, που μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη, επισημένοντας τόσο την αύξηση των αφίξεων και των διαθέσιμων κλίνων, όσο και τις αλλαγές στη συμπεριφορά του σύγχρονου τουρίστα. Ο ίδιος δηλώνει κάθετα αντίθετο στον όρο υπερτουρισμός, υποστηρίζοντας ότι το πρόβλημα αφορά κυρίως τη λάθος διαχείριση του προορισμού.
15: Για να τα έχετε όλα υπόψη, να αναπτύξετε το λόγο σας.
1: Θα με βρείτε κάθετα αντίθετο με τον όρο υπερτουρισμός.
15: Ναι.
1: Από τη στιγμή που η Κρήτη διαθέτει 600.000 περίπου κλίνες, αυτοί είναι και οι άνθρωποι που έρχονται, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για υπερτουρισμό. Θα μιλάμε για υπερτουρισμό για συγκεκριμένες περιοχές όπως η Σαντορίνη, όπου γίνεται κακή διαχείριση του προορισμού. Δηλαδή, η οποία δέχεται μια μεγάλη πίεση από την ημερήσια άφηξη από τα κουραζιερόπλια και έχει τα ειδική στάμνα ξενοδοχεία.
15: Μάλιστα.
1: Άρα εκεί δημιουργείται ο υπερτουρισμός, είναι δηλαδή λάθος διαχείριση. Δεν μπορεί να δίνεται άδεια ταυτόχρονα σε 4-5 κουραζιερόπλια το οποίο έχει τα ειδική στάμνα ξενοδοχεία. Άρα εκεί δημιουργείται ο υπερτουρισμός, είναι δηλαδή λάθος διαχείριση. Δεν μπορεί να δίνεται άδεια ταυτόχρονα σε 4-5 κουραζιερόπλια.

0: στοιχεία. Άρα μιλάμε τώρα ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση, η οποία θα ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια εισαγγελίες σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Τώρα, κάνετε την άλλη ερώτηση σχετικά με την ποιότητα. Ποιότητα για μένα πάλι είναι, δεν είναι θέμα πορτοφόλι και πόσο αφήνει ο πελάτης. Από τη στιγμή που όλοι αυτά τα 6 εκατομμύρια μας έκαναν την τιμή να μας υποδεχθούν, δεν έχει σημασία. Το λέω πολλές φορές. Δεν έχει σημασία για το πότε, αν αφήνουν χρήματα εδώ ή από εκεί. Είναι θέμα ότι έχουμε πραγματικά την τιμή να έρχονται διακοπές στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη. Μας τιμούν για αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα το πόσο είναι σήμερα εφικτό να σκορπίσει ο άνθρωπος να αγοράσει και να στοδέψει χρήματα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά από πελάτη σε πελάτη, σίγουρα οικονομική διαφορά, αλλά και πάλι σας λέω, δεν τον κρίνουμε με βάση το πορτοφόλι του. Επίσης να πούμε ότι έχει αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες ο πελάτης, δεν είναι αυτό που ξέραμε παλιά, όπως και εμείς ήδη έχουμε αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες. Παραδείγματος χάρη, δεν ξενυχτάμε πια. Δεν βγαίνουμε, ούτε εμείς βγαίνουμε τα βράδια, έτσι ακριβώς και οι τουρίστες. Δεν υπάρχει νυχτερινή διασκέδαση. Ναι, την ημέρα βγαίνει, νοικιάζει αυτοκίνητα, πηγαίνει εκδρομές, πηγαίνει σε συγκεκριμένα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αυτά που διαβάζει στο ίντερνετ, σε social media, σε ιστοσελίδες που κάνουν κριτική. Άρα με αυτό το σκεπτικό κλείνει και πού θα πάει να φάει έξω. Δεν γυρίζει πια όπως παλαιότερα που έβγαινε βόλτα να πάει σε μια περιοχή και να πει «Α, εδώ είναι ωραία, θα μπορώ να κάτσω». Δυστυχώς πάνε αυτά τα χρόνια, δεν υπάρχουν πια αυτά. Θα μπει από μέσα και αυτό το κάνει, ξέρετε, πριν έρθει καν στον προορισμό. Πριν φτάσει δηλαδή στην Χερσόνησο, πριν φτάσει στα Χανιά, πριν φτάσει στον Άγιο Νικόλαο, θα μπει μέσα στην ιστοσελίδα των social media, θα δει, θα διαβάσει, θα ενημερωθεί, θα δει ποια έχουν καλές κριτικές και μπαίνει στη γλώσσα του. Αυτό που προτείνουν οι Γερμανοί για τους Γερμανούς, οι Εγγλέζοι για τους Εγγλέζους. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει πραγματικά μια τελείως διαφορετική προσέγγιση και βλέπουμε ότι έχει αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες ο πελάτης.
1: Και εμείς σε αυτό το σημείο να περάσουμε στην αθλητική ενημέρωση.
2: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Καλό μεσημέρι πάνω και έχουμε νομίζω μια πολύ μεγάλη νίκη της Εθνικής που πέρασε πλέον στην ιστορία, αλλά και ένα προκλητικό δημοσίευμα της Bild που θα έλεγα ότι στάζει δηλητήριο.
3: Πραγματικά, αρχικά καλό μεσημέρι, φιλία, καλό μεσημέρι για τους ακροατές του Πολιτικά 89,8. Η Εθνική Ελλάδος πήρε την πρώτη νίκη της ιστορίας της κόντρα στη Γερμανία, επικρατώντας εκτός έδρας στο Augsburg κόντρα στην γερμανική ομάδα με το γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74, με 1-0 στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League A του Nations League. Σε όλο το παιχνίδι έπαιξε ο αρχηγός του Όφη, Θανάσης Ανδρούτσος, και σχετικά με το δημοσίευμα της Bild, η γερμανική εφημερίδα ανέφερε μεταξύ άλλων ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Κλοπ, η οποία υπενθύμησε ότι η Ελλάδα δεν ήταν καν παρούσα στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Προφανώς οι συντάκτες της εφημερίδας μπορούμε να πούμε ότι δεν βίωσαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ήττα της χώρας τους.
1: Και ενοχλήθηκαν από την νίκη, είναι εμφανές νομίζω.
3: Ακριβώς, είναι και κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και στη νίκη του Όφη κοντρα στην Χόφενχάιμ, ένα αντίστοιχο δημοσίευμα. Γενικά οι Γερμανοί δείχνουν να μην μπορούν να χωνέψουν ότι έχουν χάσει από ελληνικές ομάδες το τελευταίο διάστημα, στις τελευταίες 10 μέρες. Η Ελλάδα πλέον είναι πρώτη στον όμιλο του Nations League στην League A με 6 βαθμούς και 2 νίκες, ενώ ακολουθούν τα παιχνίδια με την Ολλανδία και τη Γερμανία στην Τούμπα, όπου 100.000 κόσμος βρίσκεται σε αναμονή για ένα εισιτήριο. Παράλληλα με δυνατές αναμετρήσεις σε όλους τους νομούς, ξεκίνησε η δράση στον κριτικό όμιλο της Τρίτης Εθνικής την Κυριακή. Τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής έχουν ως εξής: Αουάν, Αούτι Μπακίου 2-0, Πόε Αργοτέλη στο μεγάλο ντέρμπι του Ηρακλείου 1-1, Χερσόνησος Χανιά 1-5, με την ομάδα του Νίκου Νιόπλια να περνά με ευκολία από το γήπεδο της Χερσονήσου, Επισκοπή Νεάπολη 1-0, Γιούχτας Ρεθυμιακός 0-0 και στο ντέρμπι των Χανίων Πλατανιάς Πανακροτηριακός 0-1. Πάμε να δούμε τώρα και τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής στην Α1 ΕΠΣΗ. Πόα Βίτα ΑΕΚ 0-1, Μινοϊκή Αιτός Ανογείων 2-2, Ανθεστίο Ναζαρός 2-1, Όφα Τίλισος 6-1, Μοχός Δαμάστα 5-1, ΠΑΟΚ Πανόμ 2-0, Νέος Ιρόδοτος Αλμύρος 4-2 και Ρούβας Ρουμανός 1-1. Στην κορυφή ισοβαθμούν ΠΑΟΚ, Μοχός, Ηρόδοτος και ΑΕΚ με 7 βαθμούς, ενώ στο μπάσκετ το Ρέθυμνο κατέκτησε, με συγχωρείτε, το τρίτο τουρνουά Νίκος Τούλης στο κλειστό γυμναστήριο του Λίντο, επικρατώντας του Όφη στον τελικό με 71-70 στην παράταση. Την τρίτη θέση πήρε ο Αργοτέλης που νίκησε με 65-62 το Ηράκλειο. Τέλος, οι διοργανωτές του ημιμαραθωνίου Κρήτης που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Αρκαλοχώρι ανακοίνωσαν sold out σε όλες τις αποστάσεις, οι οποίες είναι ο ημιμαραθώνιος, οι αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων, ο παιδικός αγώνας των 1000 μέτρων και ο αγώνας των 200 μέτρων για άτομα με ειδικές ανάγκες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και συνδεόμαστε τηλεφωνικά με τη Eurobank χρηματιστηριακή στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου. Κοντά μας για σήμερα η κυρία Πολάκη. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, σας ακούμε.

Ακούτε, κύριε Απολάκη. Προχωράμε εμείς με το δελτίο μας στη διεθνή επικαιρότητα. Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το Χάρκοβο με κατευθυνόμενες εναέριες βόμβες νωρίς το πρωί, χτυπώντας πολυκατοικία και τραυματίζοντας 22 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Δύο παιδιά, αγόρια συγκεκριμένα ηλικίας 12 και 8 ετών, νοσηλεύονται μετά την επίθεση, ενώ άλλα έλαβαν ιατρική φροντίδα από το ίδιο σημείο. Διαδηλωτές ζητούν μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία και παρέμειναν την περασμένη νύχτα για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ στον καταβλισμό διαμαρτυρίας που έχουν δημιουργήσει στην καρδιά της Μαδρίτης, διατηρώντας την πίεση στις αρχές. Ούτε μία ακόμη Μαρί Κάρμεν, γράφουν τα συνθήματα στα πανό, μία αναφορά στην 87χρονη, στην οποία έγινε έξωση από το διαμέρισμα όπου ζούσε επί σχεδόν 70 χρόνια. Δύο πετρελαϊκές εταιρείες με έδρα την Ιταλία βάζουν από αύριο πλαφόν στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Η σχετική μείωση θα ισχύσει για διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός, με την τιμή της βενζίνης να ορίζεται στα 1,99 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 2,19 ευρώ το λίτρο. Και να περάσουμε και στο σκηνικό του καιρού, βροχές, καταιγίδες και άνεμοι έως 5 μποφόρ σήμερα στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο. Σταδιακή υποχώρηση των φαινομένων στη διάρκεια της ημέρας. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2:30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική, με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Στηρισμένη εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά, και σήμερα για μία ακόμη ραδιοφωνική εβδομάδα.

Να ξεκινήσουμε από την πόλη μας, την πολύ αγαπημένη, το Ηράκλειο, που είναι η πόλη που ζεις από θαύμα. Λοιπόν, κοιτάξτε, πρέπει να σταματήσουμε να γκρινιάζουμε για το Ηράκλειο. Μάλλον είμαστε αχάριστοι. Κανονικά πρέπει κάθε πρωί που βγαίνουμε από το σπίτι να ανάβουμε ένα κερί στον Άγιο Μινά, τουλάχιστον. Τώρα είναι κλειστό. Εντάξει, μπορεί να πάμε στον Άγιο Τίτο, δεν έχει σημασία. Όχι για να πάει καλά η μέρα μας, για να επιστρέψουμε σπίτι ζωντανή. Γιατί στο Ηράκλειο πλέον δεν περπατάς. Όχι, όχι, όχι. Δεν κινείσαι, δεν μετακινείσαι. Όχι. Στο Ηράκλειο, όποιοι μένουν, κυρίως οι μόνιμοι κάτοικοι, αλλά και οι επισκέπτες ενίοτε, ναι, είναι σαν να συμμετέχουν σε παιχνίδι επιβίωσης. Σε παιχνίδι επιβίωσης και μάλιστα χωρίς να έχει δηλώσει συμμετοχή. Δεν υπάρχει συμμετοχή. Μπαίνεις μέσα στο παιχνίδι, θες δεν θες. Βγαίνεις ρε παιδί μου από το σπίτι και οι οδηγίες είναι απλές. Κοίτα κάτω για να μην σε καταπιεί καμιά λακκούβα. Κοίτα μπροστά για να μην βρεις καμιά πινακίδα. Κοίτα δίπλα για κανένα δέντρο. Και προφανώς, όπως συνέβη και χθες, κοίτα και πάνω, γιατί μπορεί να σου έρθει κανένα μπαλκόνι στο κεφάλι. Ζούμε στο Ηράκλειο που εκτός όλων των άλλων, για να κυκλοφορήσεις χρειάζεσαι περιφερειακή όραση χαμελέοντα. Από πού θα σου έρθει? Δυο μπαλκόνια έπεσαν σε διάστημα λίγων ωρών μεταξύ τους. Χθες λοιπόν στην οδό Μελισσινών τμήμα μπαλκονιού έφυγε από τον τέταρτο όροφο και προσγειώθηκε στον δρόμο. Καταπλάκωσε ένα σταθμευμένο μηχανάκι. Ευτυχώς ο άνθρωπος δεν περνούσε από κάτω. Και λέει, εντάξει ρε παιδί μου, απίστευτο περιστατικό. Ναι, αυτό, δε. Γιατί λίγες ώρες αργότερα έπεφτε και δεύτερο μπαλκόνι. Στον πόρο αυτή τη φορά. Και πάλι στον δρόμο. Και πάλι δεν υπήρχε άνθρωπος από κάτω. Και πάλι αποτύχει. Γενικώς αποτύχει όλοι ζούμε. Εντάξει, η πολιτική προστασία σε αυτή την πόλη νομίζω ότι έχει ανατεθεί επισήμως στον υπουργό, παύλα αντιδήμαρχο, παύλα αντιπεριφερειάρχη της τύχης. Η πόλη δεν χρειάζεται ούτε ελέγχους, ούτε πρόληψη, ούτε συντήρηση, ούτε ατομική ευθύνη, γιατί πολλά από αυτά ανήκουν σε ιδιώτες και αγρονηγόραζαν. Δεν χρειάζονται όλα αυτά. Τίποτα. Έχουμε τον Άγιο Μινά. Α, και για να μην βαριόμαστε και τέλος πάντων συνηθίζουμε στα μπαλκόνια, πέφτει και κανένα δέντρο. Διότι δύο μπαλκόνια μέσα σε μία μέρα δεν ήταν αρκετά για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα χθες. Στις Πατέλες έσπασε μεγάλο κλαδί δέντρο και έπεσε πάνω σε τέντα καταστήματος. Ξανά του κουμπ, τα ίδια δημοσίωματα. Αποτύχει, δεν θρηνήσαμε. Θύματα, αποτύχει, δεν τραυματίστηκε κανείς. Αποτύχει το ένα, από θαύμα το άλλο, ευτυχώς το τρίτο. Ρε παιδιά, μήπως αντί για τεχνική υπηρεσία πρέπει να ανοίξουμε γραφείο θαυμάτων? Γιατί κάπου έχουμε μπερδευτεί σε αυτή την πόλη. Η ασφάλεια της πόλης δεν μπορεί να είναι καθημερινό δελτίο στο Τζόκερ. Να περιμένουμε δηλαδή κάθε βράδυ να δούμε αν κληρώθηκε σήμερα κανένα θύμα. Το κυριότερο πρόβλημα όμως πέρα από όλα αυτά είναι ότι έχουμε συνηθίσει σε αυτό το ευτυχώς. Ευτυχώς δεν παίρνουν σε πεζός. Ευτυχώς δεν ήταν παρκαρισμένο κάποιο αυτοκίνητο. Ευτυχώς η τένταση κράτησε το κλαδί. Ευτυχώς δεν έπεσε πάνω σε άνθρωπο. Ευτυχώς, ευτυχώς, ευτυχώς. Δυστυχώς ζούμε σε αυτή την πόλη. Και εντάξει, το ευτυχώς, παιδάκι μου, είναι ωραία λέξη όταν συμβαίνει κάτι εντελώς απρόβλεπτο. Λες, οπ, τη σκαπουλάραμε, ευτυχώς. Όταν όμως επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, και μάλιστα καρμπών, πιο καρμπών δεν υπάρχει, δεν μιλάμε πια για τύχη. Ευτυχώς, δυστυχώς και όλα τα συναφή. Μιλάμε για μια πόλη που περιμένει πρώτα να συμβεί το κακό και μετά να ανακαλύψει ή να ασχοληθεί με το πρόβλημα.

Ηρακλειώτης, βέβαια, πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό, έχει αποκτήσει επιπλέον ειδικές δεξιότητες. Περπατάει και ταυτόχρονα λύνει, παιδί μου, ασκήσεις ρίσκου. Λακκούβα μπροστά, σπασμένο πεζοδρόμιο δεξιά, πινακίδα αριστερά, κλαδί από πάνω, μπαλκόνι ακόμη πιο πάνω και κάπου εκεί πρέπει να κοιτάξει και το φανάρι για να περάσει απέναντι. Δεν είμαστε πεζίσιμοι. Δεν είμαστε οδηγοί, είμαστε κασκαντέρες αυτή την πόλη.

και στις περιπτώσεις των δύο μπαλκονιών και του δέντρου, εννοείται είχαμε το γνωστό μπατάρισμα. Ποιο είναι το μπατάρισμα? Αυτό με τις κορδέλες, κάνα κόνσερο για μια κορδέλα γύρω-γύρω εκεί κτλ. Είναι η διαχρονική ελληνική πατέντα, δεν είναι μόνο του Ηρακλείου. Την έχουμε τελειοποιήσει βέβαια, η αλήθεια είναι, στο Ηράκλειο. Πέφτει κάτι, έρχονται υπηρεσίες, βάζουν κορδέλα, αποκλείουν το σημείο, κάνουν μια αυτοψία και μετά όλοι αναρωτιούνται: μα πώς έγινε, ρε παιδάκι μου. Και το ερώτημα για τους πολίτες δεν είναι μόνο τι κάνεις αφού πέσει το μπαλκόνι. Το κρίσιμο είναι τι κάνεις για να μην πέσει το κάθε μπαλκόνι, είτε δημόσιου είτε ιδιωτικού κτηρίου. Πόσο επικίνδυνα ή εγκαταλειμμένα κτίρια, πόσα βρίσκονται εντός ή εκτός τυχών. Αν υπάρχει μια συνολική καταγραφή, πέρα από τα νεοκλασικά ίσως και τα δημόσια κτίρια, πού υπάρχουν εμφανείς αποκολλήσεις, πού υπάρχουν επικίνδυνα στοιχεία πάνω από πεζοδρόμια, τι γίνεται όταν υπάρχουν καταγγελίες πολιτών ή πόσο γρήγορα πραγματοποιείται μια αυτοψία και προχωρά μια αποκατάσταση. Και κυρίως, μην μείνουμε μόνο στην ευθύνη των δημόσιων ή δημοτικών φορέων, τι γίνεται με όλους εκείνους, τους ιδιώτες εννοούμε, που δεν συμμορφώνονται? Γιατί φυσικά ένα ιδιωτικό μπαλκόνι είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη του. Αλλά η προστασία του δημόσιου χώρου και του ανθρώπου που περπατά από κάτω από τον μπαλκόνι αφορά και τις αρμόδιες αρχές. Το Ηράκλειο έχει πληρώσει τίμημα και τα πράγματα πλέον γίνονται πιο σοβαρά όταν σκεφτείς, ας πούμε, ότι έχουμε ανθρώπινες απώλειες από τέτοιου είδους πτώσεις, γιατί αυτή η πόλη έχει μάθει με το χειρότερο τρόπο ότι το που να ξέραμε τι θα συμβεί απλά δεν αρκεί. Και η ανθρώπινη απώλεια το 2022 στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, όταν έπεσε πάνω σε ένα άτυχο άνδρα ένα δέντρο και έχασε τη ζωή του, δεν είναι ούτε ανέκδοτο ούτε χιούμορ. Είναι υπενθύμηση. Υπενθύμηση ότι όταν μιλάμε για δέντρα, κτίρια, δρόμους, πεζοδρόμια και δημόσια ασφάλεια, η πρόληψη δεν είναι πολυτελεία. Είναι υποχρέωση. Σώνει λοιπόν σε αυτή την πόλη από τύχη. Δεν θέλουμε άλλη τύχη, ρε παιδάκι μου. Πρόληψη θέλουμε. Γι' αυτό, αντί να διαβάζουμε και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο άλλο ένα ρεπορτάζ που θα ξεκινάει με τη φράση «Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα», μάλλον πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Να καταγράψουμε τα επικίνδυνα κτίρια και τα επικίνδυνα σημεία, να ελέγξουμε εκεί όπου υπάρχουν καταγγελίες ή εμφανείς στορές, να γίνει ένα συστηματικός έλεγχος του αστικού πρασίνου, παρεμβάσεις πριν από το ατύχημα και όχι κορδέλες μετά το ατύχημα. Γιατί μια σοβαρή πόλη, αν θέλει να λέγεται σοβαρή, δεν μπορεί να βασίζει την ασφάλεια των κατοίκων της στο αν ο πεζός θα περάσει από το συγκεκριμένο σημείο 10 δευτερόλεπτα πριν ή 10 δευτερόλεπτα μετά από το μοιραίο. Αυτό δεν λέγεται ασφάλεια, αυτό λέγεται, τι να πούμε, ρώσικη ρουλέτα.

Στο Ηράκλειο είμαστε αναγκασμένοι να αλλάξουμε και το μότο, ρε παιδί, το σύνδημα που έχουν επικαλεστεί διάφορες δημοτικές αρχές. Και αυτή, Ηράκλειο, μια πόλη που αξίζει για να ζεις. Όχι. Ηράκλειο, μια πόλη που αν προσέχεις κάτω, πάνω, δεξιά, αριστερά, διαγωνίως και έχεις και λίγη τύχη, μπορεί και να ζήσεις.

Αλλά άμα πάμε και σε δημόσιες υποδομές, όπως για παράδειγμα στα νοσοκομεία και συγκεκριμένα στο Πάγνη, τα πράγματα μάλλον ταιριάζουν με αυτό που συμβαίνει σε ολόκληρη την πόλη. Να, μα μπαίνεις, παιδί μου, μέσα νοσοκομείο στο Παχνί συγκεκριμένα, μαζί με το ΆΜΚΑ, ταυτότητα, εξετάσεις ενδεχομένως, κράτα και μια ομπρέλα μέσα στο νοσοκομείο. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να πας, παιδί μου, στο Παχνί και για μια εξέταση και να βρεθείς ξαφνικά σε πρόγραμμα υδροθεραπείας. Πέντε σταγόνες έριξε στο Ηράκλειο και πλημμύρισε τμήμα του τετάρτου ορόφου του τρίτου κτηρίου του Παχνί, έξω από ασανσέρ κλινικής. Από την εισρωή των νερών υποχώρησε και κομμάτι γυψοσανίδας σε διάδρομο. Ευτυχώς. Χωρίς τραυματισμό. Ευτυχώς, ξέρετε. Στις κανονικές χώρες, όταν βρέχει, βρέχει έξω τα νοσοκομεία. Στις άλλες χώρες, τις μη κανονικές όπως την Ελλάδα, όταν βρέχει, βρέχει και μέσα στα νοσοκομεία. Είναι ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών. Και εδώ, όπως καταλαβαίνετε, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς. Κατά το γνωστό έπεσε κάτι, ευτυχώς που δεν. Πλημμύρισε κάτι, ευτυχώς δεν έγινε κάτι χειρότερο. Χάλασε κάτι, ευτυχώς πρόλαβαν. Δηλαδή έχουμε μετατρέψει την τύχη σε κρατική πολιτική πρόληψης. Δεν χρειαζόμαστε συντήρηση, έχουμε, είπαμε, τον Άγιο Μινά. Στους Άγιους Μινάς δουλεύει υπερορία σε αυτή την πόλη. Όλα αυτά στο Παχνί, στο μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα της Κρήτης, ένα νοσοκομείο με εξαιρετικούς κατά τα άλλα ιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, τέλος πάντων ένα νοσοκομείο που πράγματι προσφέρει πολλά στο χώρο της υγείας, και τι ζητάμε από αυτούς? Να θεραπεύουν τους ασθενείς και αν περισσεύει και λίγος χρόνος, να προσέχουν μην τους έρθει και το ταβάνι στο κεφάλι. Γιατί το σωματείο εργαζομένων τουλάχιστον δεν λέει ότι απλώς έκατσε μια στραβή στη βάρδια. Όχι. Περιγράφει μια άλλη εικόνα με αφορμή το περιστατικό. Μιλάει για επαναλαμβανόμενα προβλήματα στις υποδομές και στη συντήρηση, για παλαιότητα εγκαταστάσεων και για υποστελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου. Μάλιστα, έδωσαν και στοιχεία στη δημοσιότητα, σύμφωνα με τα οποία η τεχνική υπηρεσία του Παχνί έχει 89 οργανικές θέσεις. Θα έπρεπε να έχει 89 στελέχη να απαρτίζουν στη συγκεκριμένη υπηρεσία, και έχει από τους 89 τους 27. 62 κενές οργανικές θέσεις.

θα βλέπουμε το καιρικό δελτίο και θα σταυρώνουμε, ξέρετε, τα cross fingers, θα σταυρώνουμε τα δαχτυλάκια. Έλα τώρα, μη βρέξεις, σε παρακαλώ. Βέβαια, στον ακριβώς από πάνω όροφο, τον τέταρτο, δηλαδή τον πέμπτο όροφο, πραγματοποιούνται εργασίες για τη διαμόρφωση της νέας ογκολογικής κλινικής του Παγνή. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν οι εργασίες αυτές συνδέονται με την εισρωή του νερού, αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που χρήζει σοβαρής διερεύνησης. Όχι να βρούμε έναν βολικό ένοχο από τώρα, αλλά να μάθουμε γιατί μπήκαν τα νερά, γιατί υποχώρησε η γυψοσανίδα, τι έχει ελεγχθεί, τι έπρεπε να διορθωθεί ώστε να μην συμβεί ξανά.

στο ένα νοσοκομείο μπαίνουν τα νερά, πέφτει η γυψοσανίδα, στο άλλο πέφτουν κάτι σοβάδες. Μετά συζητάμε για το ΕΣΥ του μέλλοντος και το κύριο Γεωργιάδη. Μέχρι να έρθει το μέλλον, να σταθούμε λίγο στο παρόν, να κρατήσουμε όρθιο κανένα ταβάνι,

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αρνείται τη χορήγηση μέθηση η προφυλακισμένη γιατρός για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή ακόμη μία νοσηλεύτρια για την υπόθεση. Ελέγχου στη Μαρία Καριστιανού για μηχάνημα βιοανάδρασης που όπως ισχυρίζεται το Υπουργείο διαθέτει, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Επίθεση με κόκκινες μπογιές πραγματοποιήθηκε στο πολιτικό γραφείο του υποψήφιου βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία Ανδρέα Λοβέρδου. Δεν τους φοβάμαι, απάντησε σε ανάρτησή του. Στο Ηράκλειο, 28χρονη από τη Συρία κατήγγειλε ότι την μαστίγωνε με καλώδιο σύντροφός της, ενώ φέρεται να της προκάλεσε τραύματα. Κύμα καταλήψεων σε γυμνάσια και λύκεια του Ηρακλείου, στους δρόμους και οι μαθητές του Αρκαλοχωρίου που παραμένουν στα κοντέινερ 5 χρόνια μετά το φωνικό σεισμό. Αντιδράσεις των υγειονομικών προκάλεσε το γεγονός ότι κομμάτι οροφής κατέρευσε πάνω στα κρεβάτια του κοιτώνα των ειδικευόμενων του Βενιζελίου. Στο Παγνί πλημμύρισε όροφος και έπεσε γυψοσανίδα μέσα στο νοσοκομείο. Επιχειρηματική αποστολή με επικεφαλής τον πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη και τους δημάρχους της Κρήτης. Στις 30 Νοεμβρίου η καταβολή σε πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες για την επιστροφή ενοικίου. 2 γυναίκες και ένα παιδί έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τη μάχη με λέμβο. Το γαλλικό λιμενικό δήλωσε ότι έλαβε σήμα κινδύνου από λαστιχένια λέμβο στην οποία επέβαιναν 105 μετανάστες. Οι διοργανωτές του ημιμαραθωνίου Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Αρκαλοχώρι, ανακοίνωσαν sold out σε όλες τις αποστάσεις. Πρόκειται για τον ημιμαραθώνιο, τους αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων, τον παιδικό αγώνα των 1000 μέτρων και τον αγώνα 200 μέτρων για αμαία. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το yeticoulet.gr. Συννεφιά άνεμη έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου προβλέπονται για αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ. Συντονισμένοι στο ραδιοφωνό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Πάμε στην οικονομία. €50 εκατομμύρια. 10 Ελλάδες. Τόσοι είναι σύμφωνα με την προειδοποίηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Ενέργειας, του κ. Γιόνκερσεν, όσοι θα αντιμετωπίσουν αυτό το χειμώνα ένα δίλημα που ακούγεται εξωφρενικό. Εξωφρενικό για το 2026, για μια Ευρώπη, υποτίθεται, η οποία έχει κάνει άλματα. Το δίλημα είναι το εξής: θέρμανση ή φαγητό. Αυτό το δίλημα θα αντιμετωπίσουν 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι. Θα κληθούν να αποφασίσουν τι θα πληρώσουν, το λογαριασμό για να ζεστάνουν το σπίτι ή το σούπερ μάρκετ για να γεμίσουν το ψυγείο. Ο Ευρωπαίος Επιτροπός καλεί τις κυβερνήσεις να πάρουν μέτρα για να προστατεύσουν οικοκυριά και βιομηχανία από τη νέα άνοδο του ενεργειακού κόστους. Και την ίδια ακριβώς στιγμή, εδώ στην Ελλάδα, φτάνουν οι νέοι τιμοκατάλογοι. Οι νέοι τιμοκατάλογοι, που σαφώς θα υπερβούν κατά πολύ τις τιμές που υποτίθεται μειώθηκαν με την περιβόητη, την νέα περιβόητη πρωτοβουλία που ανέλαβε το Υπουργείο Ανάπτυξης, μετά από διαρκείς παρακλήσεις και εκκλήσεις στους μεγάλους της αλυσίδας των τροφίμων. Γαλακτοκομικά, τυριά, αρτοσκευάσματα, ενέργεια, καύσιμα, θέρμανση συμπεριλαμβάνονται στις νέες ανατιμήσεις που αναμένεται να αρχίσουν να φαίνονται στα ράφια, αν μιλήσουμε για γαλακτοκομικά, αρτοσκευάσματα και άλλα τρόφιμα, από τον Οκτώβριο. Και οι πιέσεις των τιμών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μπορεί να ενταθούν προς τα τέλη του 26 και στις αρχές του 27. Άρα ο χειμώνας, που αχνοφαίνεται, έχετε με μια πολύ απλή εξίσωση. Ακόμη ακριβότερα για να φας, ακόμη ακριβότερα για να μετακινηθείς, ακόμη ακριβότερα για να σταθείς, ακόμη ακριβότερα για να ανάψεις το φως. Και το ερώτημα είναι πόσο ακόμη μπορεί να αντέξει ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Το πρόβλημα είναι ότι, για μας εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον, ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν, γιατί υπάρχει μια τεράστια παγίδα όταν συζητάμε, για παράδειγμα, για τον πληθωρισμό. Μας λέει η κυβέρνηση ότι ο πληθωρισμός κατά περίοδους αποκλιμακώνεται και πολλές φορές δημιουργείται η εντύπωση ότι αυτό σημαίνει πως τα πράγματα φθηναίνουν. Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Αν κάτι κόστιζε 100 ευρώ και μέσα στα προηγούμενα χρόνια έφτασε στα 130, όταν στη συνέχεια έχεις πληθωρισμό 2%, δεν επιστρέφεις στα 100. Πηγαίνεις στα 132 ευρώ. Το λέμε αυτό γιατί οι ανατιμήσεις που θα έρθουν δεν προστίθενται στις τιμές του 20, προστίθενται στις ήδη αυξημένες τιμές του 26. Τον Αύγουστο μας πέρασε, τα τρόφιμα στην Ελλάδα ήταν 36,4% ακριβότερα από τον Αύγουστο του 2020. Αυτό είναι η χαρακτηριστικότερη απόδειξη ότι δεν μιλάμε για νοικοκυριά που ξεκινούν τώρα να αντιμετωπίζουν την ακρίβεια. Μιλάμε για επαναλαμβανόμενα κύματα ακρίβειας και τώρα προειδοποιούν το ελληνικό νοικοκυριό ότι έρχεται ένα ακόμη. Ας κρατήσουμε ένα ακόμη στοιχείο. Κάθε αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου κατά 10 δολάρια το βαρέλι εκτιμάται ότι μπορεί να αυξήσει έως και 16 λεπτά το κιλό το κόστος των ρητινών που χρησιμοποιούνται στις πλαστικές συσκευασίες. Αυτές που τυλίγουμε, τα τρόφιμα. Άρα, όταν
όταν αυξάνεται το πετρέλαιο, δεν αρκεί να κοιτάξουμε μόνο το ταμπλό του βενζινάδικου. Να κοιτάξετε και το κεσεδάκι στο γιαούρτι, να κοιτάξετε και το πλαστικό μπουκάλι του αναψυκτικού ή του νερού, να κοιτάξετε τη συσκευασία του μακαρονιού, να κοιτάξετε το φορτηγό που μεταφέρει το προϊόν με το μακαρόνι, να κοιτάξετε το εργοστάσιο που παράγει το ρεβίδι, το μακαρόνι και δεν συμμαζεύεται. Και μέσα σε αυτά κρύβεται και η ενέργεια, σχεδόν σε κάθε τιμή που πληρώνουμε. Αλλά πριν φτάσει, αν μιλάμε για μακαρόνι, το σμιγδάλι στο εργοστάσιο, πρέπει να περάσουμε πρώτα από το χωράφι. 30% πάνω τα λιπάσματα. Η μέση τιμή των φωσφορούχων λιπασμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε τον Αύγουστο στα 739 ευρώ ο τόνος. Πέρυσι, τον Αύγουστο, ήταν 569. Τώρα εντάξει, αυτός μας ακούει, επειδή δεν έχει σχέση με τον πρωτογενή τομέα, λέει: εγώ δεν αγοράζω λιπασμά, άρα δεν με ενδιαφέρει. Ακριβώς εκεί είναι το θέμα. Εσύ δεν αγοράζεις λιπασμά, αγοράζεις όμως ντομάτα. Αγοράζεις πατάτα, αγοράζεις ψωμί, γάλα, κρέας. Και εκείνοι που παράγουν όλα αυτά τα προϊόντα πληρώνουν λίπασμα, πληρώνουν ζωοτροφές, πληρώνουν πετρέλαιο, ηλεκτρικό ρεύμα. Και ενώ υπάρχουν αυτές οι αυξήσεις, στο αγελαδινό γάλα η τιμή παραγωγού έφτασε στα 58 λεπτά το λίτρο από 55 λεπτά πριν από ένα χρόνο. Μόλις 3 λεπτά πάνω τσίπησε ο παραγωγός.

αμόλυβδη πλέον 2 και 20 και πάνω το λίτρο. Πέρσι το Σεπτέμβριο 1,75. 45 λεπτά πάνω. 45 λεπτά τουλάχιστον. Σε πολλές περιοχές και εδώ στο Ηράκλειο, ακόμη και πάνω από 50 λεπτά σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 25. Κρατήστε ένα νούμερο. Η πρόσθετη επιβάρηση από τα καύσιμα κίνησης υπολογίζεται ότι ξεπερνά συνολικά για ολόκληρη τη χώρα τα 310 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Δηλαδή, μιλάμε για περισσότερα από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο επιπλέον κόστος για τους πολίτες. 3,5 δις ευρώ που αφαιρούνται από τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Γιατί αν πληρώσεις περισσότερα στη βενζίνη, έχεις λιγότερα για το σούπερ μάρκετ. Αν πληρώσεις περισσότερα για το ρεύμα, έχεις λιγότερα για κάτι άλλο. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα της ακρίβειας. Δεν είναι απλώς ότι ένα προϊόν κοστίζει περισσότερο, είναι ότι κάθε αύξηση τρώει ένα κομμάτι το διαθέσιμο εισόδημα. Και πάμε στο καλοριφέρ, στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, το πετρέλαιο θέρμανσης να διατηρηθεί, να συγκρατηθεί στο 1,75 το λίτρο για φέτος. Στην καλύτερη των περιπτώσεων. Αν επιβεβαιωθεί το αισιόδοξο αυτό σενάριο, τότε θα μιλάμε για 60 λεπτά ακριβότερο πετρέλαιο θέρμανσης από πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι για ένα σπίτι που παραγγέλνει 500 λίτρα, η διαφορά επιβάρυνσης σε σχέση με πέρυσι θα είναι 300 ευρώ. 300 επιπλέον ευρώ για την ίδια ποσότητα πετρελαίου. Και γι' αυτό αποκτά τόσο μεγάλη σημασία η προειδοποίηση που έρχεται από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ο Ευρωπαίος Επίτροπος μιλάει για περίπου 50 εκατομμύρια Ευρωπαίους που μπορεί να βρεθούν μπροστά στο δίλημα θέρμανση ή φαγητό. Ένα δίλημα που αν σκεφτεί κανείς για το 2026 σε μια Ήπειρο που μετά όποια προβλήματα αντιμετωπίζει επιμέρους οι χώρες της Ευρώπης, οικονομικά εννοούμε ζητήματα, εξακολουθεί να είναι μία από τις πλουσιότερες οικονομικές περιοχές του πλανήτη. Κι όμως συζητάμε αν δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονα να φάνε και να ζεστάνουν το σπίτι τους. Αν αυτό δεν είναι όχι καμπαναριό ολόκληρο κοινωνικής κρίσης, τότε είναι. Πάμε στο ρεύμα τώρα, γιατί θα ανακοινώσουν σήμερα αύριο τα τιμολόγια οι υπάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας. Τα νέα τιμολόγια. 7 στα 10 νοικοκυριά στη χώρα μας βρίσκονται σε κειμενόμενα τιμολόγια. Άρα είναι άμεσα εκτεθειμένα στις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς. Απαντάει η κυβέρνηση. Πηγαίνετε σε σταθερό, γι' αυτό έχουμε τα σταθερά. Υπάρχει όμως μια λεπτομέρεια εδώ που τη βρίσκει κανείς στα συμβόλαια των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Η μέση μηνιαία χρέωση των σταθερών συμβολέων στο πρώτο εξάμηνο του 2026 εμφανίζεται αυξημένη περίπου κατά 20% σε σχέση με το 2025. Άρα εδώ δεν μιλάμε πλέον για το πώς θα βρούμε φθηνή ενέργεια. Εδώ συζητάμε πολλές φορές απλώς για το πώς θα βρούμε τη λιγότερο ακριβή επιλογή ενέργειας. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Αρμοδίου Επιτρόπου λέει και κάτι ακόμη εξαιρετικά ενδιαφέρον και ίσως να δίνει και μία από τις ερμηνείες για τις πολιτικές ανακατατάξεις στην Ευρώπη, και τα λέω αυτά και επειδή βλέπω εκεί ότι και εδώ τοπικά μετά την έξοδο Κασιδιάρη από τις φυλακές σαν να έχει αναντρανήσει λίγο ο ακροδεξιός νεοναζιστικός κόσμος. Λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η άνοδος του κόστους διαβίωσης
θα αυξήσει την κοινωνική δυσαρέσκεια. Και όταν ο άλλος πνίγεται, θα πιαστεί από τα μαλλιά του και θα πιαστεί από ό,τι και αν ακούσει.

Εντάξει, θα πει κάποιο το παιδί μου ότι οι διεθνείς κρίσεις υπάρχουν, οι γεωπολιτικές αναταράξεις επίσης, το κόστος πετρελαίου υπάρχει και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, οι δυσκολίες γενικώς στις διεθνείς μεταφορές υπάρχουν. Δεν είναι όλα αυτά ελληνική εφεύρεση, πράγματι, έτσι είναι. Όμως το πραγματικό ερώτημα για την Ελλάδα είναι τι κάνει η κυβέρνηση για να περιορίσει το πόσο από αυτό το κόστος τελικά φτάνει στον πολίτη. Πώς δηλαδή λειτουργεί ο ανταγωνισμός, πώς λειτουργεί η αγορά, τι γίνεται με τα περιθώρια κέρδους, πόσο γρήγορα περνά μια αύξηση στον καταναλωτή και πόσο γρήγορα περνά μια μείωση. Και πώς εν τέλει προστατεύεται το χαμηλό και μεσαίο εισόδημα όταν ταυτόχρονα αυξάνονται τρόφιμα, καύσιμα, ρεύμα, θέρμανση. Γιατί εντάξει, η κυβέρνηση δεν μπορεί να ελέγξει τη τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Το καταλαβαίνουμε, το δεχόμαστε. Μπορεί όμως να κρίνει και να αποφασίσει για το πόσο εκτεθειμένο μπορεί να αφήσει ένα νοικοκυριό όταν οι τιμές αυξάνονται.

αλλά ακόμη και υπόσχεση για ακόμη μεγαλύτερους μισθούς, ακόμη περισσότερες αυξήσεις στο κατώτατο μισθό, τριετίες, φορολαμφρίες κτλ. Όπως αυτές που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάθε αύξηση εισοδήματος φυσικά έχει σημασία, προφανώς, αλλά υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος να δούμε αν πραγματικά βελτιώνεται η ζωή κάποιου με αυτές τις αυξήσεις. Και αυτός ο τρόπος είναι ο ένας και είναι ο εξής. Όχι πόσα ευρώ επιπλέον γράφει το χαρτί της μισθοδοσίας του εργαζόμενου, αλλά τι μπορεί να αγοράσει με αυτά που γράφει το χαρτί της μισθοδοσίας του πλέον. Γιατί αν πάρεις αύξηση 50 ευρώ, παράδειγμα, αύξηση 50 ευρώ, στα 1000 ευρώ είναι 5% αύξηση. Γιατί αν πάρεις αύξηση 50 ευρώ, παράδειγμα, αύξηση 50 ευρώ, στα 1000 ευρώ είναι 5%.

το ρεζερβουάρ και να το πληρώσουμε με ΑΕΠ. Και προφανώς δεν πληρώνουμε το λογαριασμό του ρεύματος με ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Πληρώνουμε με ευρώ. Και στο τέλος του μήνα η ερώτηση είναι μία. Πόσα ευρώ έχουμε στην τσέπη μας?

Κάπως έτσι, αν στην Ευρώπη του 26 ο αρμόδιος επίτροπος προειδοποιεί ότι περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να βρεθούν να διαλέγουν ανάμεσα στη θέρμανση και το φαγητό, αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια ακόμη είδηση του οικονομικού ρεπορτάζ.

0: Και τα λέμε αυτά πριν φτάσουν οι νέοι τιμοκατάλογοι για τα ράφια, πριν ξεκινήσει η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης 15 Οκτωβρίου, σε δύο εβδομάδες σχεδόν από σήμερα, πριν έρθουν οι χειμερινοί λογαριασμοί ρεύματος, γιατί τότε και μόνο τότε θα φανεί και το πραγματικό μέγεθος της πίεσης. Και το πορτοφόλι δεν κάνει στατιστικές προσαρμογές, δεν κάνει προβλέψεις, ούτε δίνει συνεντεύξεις τύπου και ανακοινώνει πρωτοβουλίες. Το πορτοφόλι ή έχει χρήματα μέσα ή δεν έχει. Απλά τα πράγματα. Αλλά αυτή είναι η μία εικόνα, όπως καταλαβαίνετε. Είναι η εικόνα των αριθμών, είναι η εικόνα που μεταφέρει και ο Ευρωπαίος Επίτροπος, αλλά υπάρχει και μία άλλη εικόνα, είναι η εικόνα της κυβέρνησης. Και σε αυτό το σημείο θέλω να ακούσουμε τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Τσιάρα, σε μία συνέντευξη που έδωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Κεντρικής Ελλάδας. Διότι η σχολή του Άδωνη Γεωργιάδη έχει βγάλει πολλούς μαθητές, όπως βλέπουμε, παρότι ο κύριος Τσιάρας είναι μεγαλύτερος σε ηλικία από τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό σε τίποτα δεν ενοχλεί, να πάρει μαθήματα για το πώς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι δείκτες, είναι οι δείκτες που εφαρμόζουν τα κυβερνητικά στελέχη, υπουργοί κτλ. Και δεν θέλουμε να σας πούμε εμείς περισσότερα. Να ακούσουμε λοιπόν τους δείκτες που παρουσιάζει ο κύριος Τσιάρας, που επιβεβαιώνουν ότι τα πράγματα κυλούν πάρα πολύ καλύτερα την τελευταία επταετία σε αυτή τη χώρα. Οικονομικά όλα είναι ανθυρά, όλα είναι εξαιρετικά και ζούμε με παχυλές τσέπες. Για να ακούσω τον κύριο Τσιάρα.
1: Και ο κύριος Τσίπρας είπε ότι το 19 ζούσαμε καλύτερα και έχω να σας πω...
2: Το αν ζούσαμε καλύτερα το 19, κύριε Τατζάλη, επιτρέψτε μου να το αφήσουμε στην κρίση των Ελλήνων πολιτών. Αν υπάρχει Έλληνας πολίτης που πιστεύει ότι η ζωή του από το 2019 μέχρι σήμερα δεν βελτιώθηκε, δεν είδε τη ζωή του να καλυτερεύει, δεν είδε τα οικονομικά του να βελτιώνονται, δεν είχε τη δυνατότητα να ζήσει μια καλύτερη ζωή, τότε νομίζω ότι όλοι ζούμε σε παράλληλα σύμπαντα ή σε διαφορετικές πραγματικότητες. Και αν γυρίσετε και εσείς τα μάτια σας γύρω, είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι υπάρχει μια πραγματική, θα έλεγα, δυνατότητα οι πολίτες να χαίρονται τη ζωή τους και να ζουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα.
1: Εμάς οι πολίτες μας λένε, κύριε Τσιάρα, ότι δεν έχουν λεφτά να γεμίσουν το τεπόζιτο να πάνε τα παιδιά τους φροντιστήριο το απόγευμα.
2: Καλά, δεν
1: ούτε αυτά τα δρομολόγια δεν μπορούν να κάνουν. Και δυσκολεύονται και με τα τρόφιμα. Συγγνώμη, δεν λαϊκίζω.
2: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
0: Κοινό, θα το πούμε εμείς απλά. Στον κύριο Τσιάρα πήρε ένα λεπτό και κάτι. Εμείς θα το πούμε πολύ πιο σύντομα. 7 χρόνια τώρα δεν έχετε βάλει το ποπουδάκι σας κάτω και τολμάτε και κλαίγεστε. Αυτό λέει ο υπουργός. Ότι οι δρόμοι είναι γεμάτοι, δεν έχετε βάλει τα οπίστια σας κάτω 7 χρόνια τώρα, άρα μία απόδειξη, ας πούμε, ότι κινείστε, άρα ξοδεύετε. Τι μεγαλύτερη απόδειξη από αυτό, σύμφωνα με τον κύριο Τσιάρα, ότι η οικονομία πάει αεροπλάνο, τουλάχιστον.

Κάψτε την κλάψα. Άδειο ψυγείο, μην κλαις. Άδειο ρεζερβάρ, μην κλαις. Σκοτάδι στο σπίτι, μην κλαις. Ανύπαρκτη θέρμανση στο σπίτι, μην κλαις και ρίξε 5-6 κουβέρτες πάνω σου. Πού καταλήγουμε? Εσείς φταίτε γιατί κινείστε με την τιμή της βενζίνης στα 2,25, άρα δίνετε την εικόνα στην κυβέρνηση ότι εδώ τα πράγματα από κάπου αλλού έχετε εισοδήματα. Να το. Η χώρα πάει καλά, απλά δεν φαίνεται πλήρως στους αριθμούς διότι κρύβεται εισοδήματα, αλλά εγώ σας βλέπω, λέει ο κύριος Τσιάρας, να σουλατσάρετε 7 χρόνια τώρα στους δρόμους πάνω κάτω. Τι θέλετε τώρα και φωνάζετε? Θα τα ξαναπούμε όταν πάει η τιμή της βενζίνης στα 5 ευρώ. Και το μακαρόνι στο 10 ευρώ. Τότε μπορεί να ασχοληθούμε και μαζί σας. Διακόπη μουσική ανάσα και επιστρέφουμε μετά από αυτό το φοβερό απόσπασμα που ακούσαμε από τον κύριο Τσιάρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Λέγαμε για την Παρασκευή, γιατί την μεγάλη τραγωδία που είχαμε σε σχέση, ευτυχώς δεν είχαμε ανθρωπινές απώλειες, σε σχέση με την κατάρρευση κτίριου στο κέντρο της Αθήνας. Ένα τραγικό περιστατικό, το οποίο άνοιξε μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση που αφορά και μας εδώ και στο Ηράκλειο, συνολικά στην Κρήτη, για το τι πραγματικά συμβαίνει όταν ένα παλιό σπίτι ή ένα διαμέρισμα αλλάζει χρήση. Ανακαινίζεται και μετατρέπεται, για παράδειγμα, σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Στην περίπτωση της πλάκας, διατυπώθηκε από τον καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Καρίδη, η τεχνική εκτίμηση ότι ενδεχομένως παρεμβάσεις στο εσωτερικό ενός παλιού κτηρίου μπορούν να επηρεάσουν τη στατική του επάρκεια. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημο πόρισμα που να αποδίδει την κατάρρευση σε αφαίρεση φερών των τείχων. Το περιστατικό όμως γεννά ένα απολύτως πραγματικό ερώτημα. Τα τελευταία χρόνια, ακίνητα σε όλη τη χώρα και πολλά στο Ηράκλειο και την Κρήτη, ανακαινίστηκαν και μετατράπηκαν σε Airbnb. Σε αρκετές περιπτώσεις άλλαξε πλήρως η εσωτερική τους διαρρύθμιση. Ποιος ελέγχει τι ακριβώς κυλώθηκε, ποιος γνωρίζει αν ένας τείχος που αφαιρέθηκε ήταν πράγματι απλώς διαχωριστικός ή μεγαλύτερο δομικό στοιχείο του κτηρίου, ποιος πιστοποιεί ότι μετά την ανακαίνιση το κτίριο εξακολουθεί να είναι στατικά ασφαλές, γιατί σήμερα οι προδιαγραφές για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις προβλέπουν πυροσβεστήρες, ανοιχτές καπνού, υπεύθυνες δηλώσεις ηλεκτρολόγων κτλ. Δεν προβλέπουν όμως υποχρεωτικό πιστοποιητικό στατικής επάρκειας του ακινήτου. Πάμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση με τον αντιπρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη. Καλησπέρα σας, κύριε Ταβερναράκη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κόντα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Δυστυχώς θα πρέπει να θρηνήσουμε θύματα και να θρηνούμε θύματα για να μπορέσουμε να ανοίγουμε θέματα τα οποία τα λέμε κατά καιρούς και κατά διαστήματα τα έχουμε αναφέρει ως Τεχνικό Επιμελητήριο. Έχουμε κάνει την αντίστοιχη παρεμβάση για να ευαισθητοποιήσουμε και την πολιτεία από τη μία, αλλά και τους πολίτες που όταν προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες, όπως είπατε, να μπορούν να έχουν τις αντίστοιχες εγγυήσεις που μπορεί να δώσει ένας ειδικός, όπως είναι ένας πολιτικός μηχανικός, όσον αφορά μια ανακαίνιση ενός κτηρίου ή μια αλλαγή διαρρύθμισης ενός κτηρίου. Τι συμβαίνει στην αγορά, κύριε Κώστα? Δυστυχώς πολλοί ιδιοκτήτες προχωρούν σε μια αλλαγή της διαρρύθμισης στο κτηρίο τους με μια άδεια μόλις μικρής κλίμακας, που δεν είναι και νόμιμο, έτσι, διότι η άδεια μικρής κλίμακας αφορά μικρές εργασίες συντήρησης συνήθως είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά και όχι αλλαγή διαρρύθμισης. Η αλλαγή διαρρύθμισης απαιτεί ενημέρωση του φακέλου, απαιτεί έλεγχο από μηχανικό το κτίριο και απαιτεί και άλλες διαδικασίες όσον αφορά την έκδοση πλέον οικοδομικής άδειας και όχι απλά μια άδεια μικρής κλίμακας που θα βγάζαμε για να αλλάξουμε το μπαλκόνια μας ή να αλλάξουμε τα κάγκελα στα μπαλκόνια ή να κάνουμε εργασίες συντήρησης εξωτερικά του κτηρίου. Αυτό το οποίο ανέφερε ο κ. Καρίδης, το οποίο είναι όντως σημαντικό και νομίζω ότι ο κάθε συνάδελφος μπορεί να το αντιληφθεί, εξαρτάται η αλλαγή μιας διαρρύθμισης ενός κτηρίου, εξαρτάται από την παλαιότητα του κτηρίου που αντιστοιχεί σε ένα αντισεισμικό ή μη κανονισμό το οποίο έχει χτιστεί. Εν προκειμένου βέβαια συζητάμε για κάποια κτίρια τα οποία είναι άνω των 100 χρονών, έτσι, τα οποία είναι διατηρητέα, όπου είχαμε και την κατάρρευση, όπου προφανώς τα ενδιάμεσα δάπεδα δεν ήταν από μπετόν, ήταν από ξύλα ή από κάποια άλλα υλικά, δομικά υλικά, όπως έχτιζαν τότε εκείνη την εποχή. Και προφανώς έγιναν κάποιες αλλαγές μέσα στο κτίριο, πιθανόν να γίνανε μάλλον κάποιες αλλαγές, μια και κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει μια τέτοια διαπίστωση, δεν έχει γίνει κάποιο τέτοιο πόρισμα. Είναι προφανές λοιπόν ότι ένα κτίριο το οποίο είναι πέτρινο αντιμετωπίζεται διαφορετικά από ένα κτίριο το οποίο είναι πριν το 1985 με άλλους κανονισμούς και κτίρια τα οποία είναι μετά το 2000 που είναι με άλλους κανονισμούς, όπως είναι ο σημερινός κανονισμός, ο νέος αντισεισμικός κανονισμός.
0: Σε ένα παλιό κτίριο, για τα Βαρναράκια, αποφέρουσα τυχοποιία, μπορεί ένας τείχος που στον ιδιοκτήτη φαίνεται απλώς διαχωριστικός να έχει ουσιαστικό ρόλο στη συστατική συμπεριφορά του κτηρίου?
1: Προφανώς, όταν μιλάμε για ένα κτίριο από φέρουσα τυχοποιία, σημαίνει ότι είναι φέρουσα τυχοποιία. Δηλαδή, ο τείχος αυτός από τον πέτρινο είναι φέρον οργανισμός. Αυτό σημαίνει φέρουσα τυχοποιία. Άρα δεν συζητάμε ότι μπορεί να αφαιρεθεί ένα κτίριο ή να κάνει ένα άγγιγμα χωρίς να κάνει μια αντίστοιχη παρέμβαση αποκατάστασης και μεταφοράς των φορτίων με διαφορετικό τρόπο, άρα αλλαγής της, της μορφολογίας του φορέα και αλλαγής της διανομής των τάσεων όπου θα πρέπει
0: και συνήθως αυτές
1: με άλλες συνθήκες.
0: Και συνήθως αυτές οι αφαιρέσεις...
1: Για να σας πω το εξής, βλέπετε πολλές φορές και κάνουν ανοίγματα. Ή δημιουργούμε κάποια ανοίγματα για να ενώσουμε ένα πέτρινο τείχο που είναι ενδιάμεσο ανάμεσα σε δύο κτίρια ή ενώνονται και κτίρια. Αυτό είναι το προβληματικό, το μεγάλο. Πολλές φορές ενώνονται και δύο κτίρια με διαφορετικά μέτρα ελαστικότητας, με διαφορετικές ιδιομορφές, με διαφορετικό τρόπο κατασκευής. Και εκεί έχουμε πρόβλημα. Βέβαια, βλέπετε πολλές φορές ότι μπαίνουν κάποιες σιδηροκατασκευές ενδιάμεσα, κάποιος ο οποίος κάνει όντως στατική μελέτη, όπου αποκαθιστούν το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί και αυτό που σας είπα, δηλαδή μεταφέρουν τα φορτία με διαφορετικό τρόπο στο έδαφος εν τέλει, όπου λαμβάνει η θεμελίωση, την όποια θεμελίωση μπορεί να έχει ένα τέτοιο κτίριο. Είναι σίγουρο πάντως ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να προχωράμε σε τέτοιες ανακαινήσεις με ευθύνη του ιδιοκτήτη πάντα, έτσι. Διότι αυτό που σας είπα είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη πάντα. Η αυτονίκη λειτουργεί, δεν είναι ευθύνη του μηχανικού. Ο μηχανικός όταν θα έρθει να κάνει τη μελέτη είναι προφανές με την ευθύνη την οποία νομίζω ότι διακρίνει τους περισσότερους αυτοσυναδέλφων, θα προχωρήσουν σε μια στατική μελέτη επάρκειας, την οποία θα μπορέσει να εδραιώσει την όποια, να πιστοποιήσει μάλλον ότι όποια αλλαγή στη διαρρύθμιση δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα ή δεν θα αλλάξει τον φορέα της κατασκευής. Αυτό θέλω να πω όμως το εξής. Πολλές φορές, κύριε Κώστα, το έχουμε συζητήσει μαζί και είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει. Σας έχω πει ότι πέφτουν πάνω από 250 μπαλκόνια εξώστεση, που λέμε εμείς, το χρόνο στη χώρα. Σχεδόν κάθε μέρα πέφτει ένα μπαλκόνι. Προχθές
0: έπεσε πάνω. Δύο είχαμε. Στο Ηράκλειο είχαμε προχθές
1: δύο. Έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές ότι πέφτουν και εξώστες σε κτίρια τα οποία έχουν ανακαινιστεί. Πέφτουν εξώστες σε κτίρια τα οποία έχουν μπει μέσα στο εξοικονομό. Έχουμε πει πολλές φορές, το έχουμε φωνάξει, το έχουμε ξαναφωνάξει. Μην προχωρούμε, καλώς προχωρούμε μάλλον σε περιβαλλοντική, σε αναβάθμιση ενεργειακή ένα κτίριο, να μειώσει το περιβαλλοντικό το αποτύπωμα. Είναι χρήματα τα οποία τα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σεισμούς. Δεν έχει αυτή τη στιγμή φορτίσεις των κτιρίων. Αυτά τα κτίρια που συζητάμε τώρα που κατέρευσε έχει δεχτεί δεκάδες χιλιάδες σεισμούς. Έτσι. Δεκάδες χιλιάδες σεισμούς κατά τη διάρκεια της ζωής του. Μπορεί να είναι 100-150 χρονών. Αντιλαμβάνεστε τι έχει περάσει για το μεγάλο σεισμό της Κρεφίνας και παλαιότερους σεισμούς, έτσι. Όλα αυτά έχουν επιβαρύνει τα κτίρια αυτά. Εάν λοιπόν πάμε σε ένα κτίριο το οποίο θέλουμε να ανακαινήσουμε ή θέλουμε να το αναβαθμίσουμε ενεργειακά και δεν το ελέγχουμε επισταμένα στατικά το κτίριο, το φορέα του, όποιος αναλόγως σας είπα του είδους της κατασκευής, του φορέα που έχει υλοποιηθεί, του αντισμικού κανονισμού που έχει σχεδιαστεί, εάν δεν ελεγχθεί το κτίριο, δεν πάμε να το βάψουμε απ' έξω και να βάλουμε μια θερμοπρόσωψη εφρά πόντους και λέμε ότι αναβαθμίσαμε το κτίριο όμως και το κάνουμε την επόμενη μέρα Airbnb. Αυτή είναι η εικόνα, κύριε Κώστα.
0: Και τα λέμε στο Ηράκλειο. Έχουμε μεγάλο αριθμό παλαιών κτιρίων και παράλληλα τεράστια ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Θεωρείτε ότι υπάρχει ένα κομμάτι του κτηριακού αποθέματος της πόλης για το οποίο ουσιαστικά δεν γνωρίζουμε τι επεμβάσεις έχουν γίνει εσωτερικά?
1: Αυτό μπορώ να σας το διαβεβαίωσω, ότι πολλά κτίρια από αυτά δεν έχουν ελεγχθεί και πολλά κτίρια σας είπα ότι έχουν βγει με άδεια μικρής κλίμακας, έχουν κάνει μια εξωτερική ανακαίνιση και μέσα έχουν κάνει ό,τι ήθελε ο καθένας.
0: Άρα έχουμε παρεμβάσεις χωρίς
1: να το αποκλείσω, δεν μπορώ να γνωρίσω σε τι βαθμό έχει συμβεί, έτσι. Κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει αν δεν γίνει μια καταγραφή, αν δεν γίνει ένας επισταμένος έλεγχος. Δυστυχώς η πολιτεία δίνει τη δυνατότητα σε έναν ιδιοκτήτη είτε να πάει μέσω ενός εξοικονομού να κάνει ταυτόχρονα λοιπόν και μια ανακαίνιση μέσα. Και μάλιστα τώρα και τα προγράμματα τα οποία τρέχουν, έτσι. Αυτό που λέμε το ανακαινίζω, έτσι. Ανακαινίζω, νοικιάζω, ανακαινίζω και τα αντίστοιχα εξοικονομώ πίσω. Δεν υποχρεώνουν κανέναν, ούτε τον μηχανικό που θα υπογράψει να περάσει το σύστημα, ούτε τον ιδιοκτήτη για να κάνει έλεγχο στατικής επάρκειας του κτίριου. Έτσι. Και όμως θα ανακαινήσει το κτίριο και δεν υποχρεώνει κανέναν να κάνει έλεγχο στατικής επάρκειας του κτίριου. Δυστυχώς έτσι είναι τα προγράμματα.
0: Για βοηθήστε μας λίγο.
1: Το λόγο, έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σεισμούς.
0: Σωστά. Για βοηθήστε μας λίγο. Έτσι, για τους ακροατές που μας ακούνε και είναι σε μια διαδικασία, σε μια σκέψη να μετατρέψουν το ακίνητό τους, να αλλάξουν τη μορφή του. Όταν ένα συμβατικό διαμέρισμα μετατρέπεται σε Airbnb, ή ένα γραφείο, ένα χώρο γραφείου. Και αλλάζει ριζικά η εσωτερική του διαρρύθμιση. Ναι. Ποια είναι σήμερα ακριβώς.
1: Η διαρρύθμιση και η χρήση του.
0: Ωραία. Ναι. Ποια είναι λοιπόν σήμερα η νόμιμη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.
1: Καταρχήν θα πρέπει να βγει, να μην πάμε με άδεια μικρής χήμωρας, να πάμε με μια οικονομική άδεια, να ενημερώσουμε το φάκελο, να κάνουμε αλλαγή της διαρρύθμισης, να ελεγχθεί το κτίριο στατικά και να μπορέσουμε να έχουμε και μια διασφάλιση ότι το κτίριο ή όποια μετακίνηση όποιων τείχων και να γίνει σε σχέση, ξαναλέω, με το φορέα του κτιρίου θα πρέπει να βγει η αντίστοιχη οικονομική άδεια. Δυστυχώς πολλές φορές, τις περισσότερες φορές δεν συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Βγαίνουν άδειες μικρής κλίμακας και μάλιστα γίνονται πολλές φορές σε ενισχύσεις ή μετατροπές, σας είπα, σε κολόνες.
0: Να το πω απλά, με το φερετζέ της άδειας μικρής κλίμακας γίνονται πιο βαριές εργασίες, σωστά?
1: Ναι, αυτό νομίζω ότι έχει γίνει διαπίστωση, βλέπε μήκονο, έτσι. Mm-hmm. Να μην πάμε τώρα παρακάτω. Ξέρετε τι γίνεται εκεί πέρα, έχουν ακουστεί διάφορα το τι έχει συμβεί με τις άλλες μικρές κλίμακες, τι ακριβώς συνέβη. Ο μηχανικός αναλαμβάνει την άδεια μικρές κλίμακες, προφανώς με τις εργασίες του που δείχνει ο ιδιοκτήτης ότι θα κάνει. Μέχρι εκεί είναι και η ευθύνη του μηχανικού. Από εκεί πέρα, αν ο ιδιοκτήτης προχωρήσει σε περαιτέρω κατασκευές μέσα στο κτίριο, προφανώς δεν έγινε ευθύνη του μηχανικού. Έτσι.
0: Άρα κύριε Ταβραράκη, αν αντιλαμβάνομαι καλά. Δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός που θα μπορούσε να ανακαλύψει τέτοιου είδους τροποποιήσεις, αλλαγές, εκτός από αν γίνει μια καταγγελία ή αν προκύψει ένα έκτακτο γεγονός, όπως για παράδειγμα συνέβη στην Πλάκα.
1: Ή να περάσει το ΙΚΑ, πολλές φορές περνούσε παλιότερα πολύ πιο συχνά, να περάσει το ΙΚΑ μετά από μια καταγγελία, να δει ότι γίνονται διαρρυθμίσεις μέσα που έχουν για μια άδεια μικρής κλίμακας, έχει πολύ μικρό ΙΚΑ, έτσι. Κάποια ένσημα που αφορούν το χρωματισμό απ' έξω ή κάποιες συντήρησεις. Όταν κάνεις συντήρηση μέσα στο κτίριο και αλλάζεις δάπεδα και αλλάζεις τα υδραυλικά, αλλάζεις τα υδροελεκτρολογικά, αλλάζεις τη διαρρύθμιση, προφανώς εκεί χρειάζεται και περισσότερο μεροκάματα, δηλαδή περισσότερα μη στεγασμένα μάλλον επαγγέλματα, έτσι, ΙΚΑ κλπ. Άρα κάπου εκεί δεν υπάρχει ο έλεγχος ο οποίος θα έπρεπε να υπάρχει, είτε όσον αφορά το ΙΚΑ, είτε όσον αφορά τις αντίστοιχες άδειες, είτε όσον αφορά τις όποιες αλλαγές γίνονται σε μια τέτοιο κτίριο και σε επιπτώσεις έχει εν τέλει στο φέρον του οργανισμού του κτίριου. Το πιο επικίνδυνο, σας είπα, είναι ότι ενώνονται και κτίρια μεταξύ. Δηλαδή κτίρια τα οποία έχουν διαφορετικές ιδιομορφές, διαφορετικά δικούς φορείς και ενώνεται το ένα κτίριο με το άλλο χωρίς να διασφαλίζεται ο αντισεισμικός αρμός ο οποίος θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ των δύο κτιρίων που προβλέπουν οι αντίστοιχοι κανονισμοί.
0: Μας είπατε ότι.
1: Και είναι ακόμη πιο επικίνδυνο το κατάσταση.
0: Σωστά. Μας είπατε ότι δεν υπάρχει υποχρεωτική πιστοποίηση της στατικής ασφάλειας για τα παλαιότερα κτίρια όταν μετατρέπονται. Θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σας, από την πρώτη εγγραφή, για παράδειγμα, ενός παλιού ακινήτου ως κατάλημα πλέον βραχυχρόνιας μίσθωσης, να απαιτείται πριν αυτό αποκτήσει την άδεια λειτουργίας αυτοψία μηχανικού και βεβαίωση ότι δεν έχουν γίνει επικίνδυνες παρεμβάσεις στο φέροντα οργανισμό. Γιατί ουσιαστικά καλύπτει ξενοδοχειακές ανάγκες σε μια κατοικία τύπου Airbnb.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Αλλά
1: αυτό το οποίο συμβαίνει στα Airbnb, διότι άλλο να σχεδιάζουμε ένα ξενοδοχείο, λαμβάνουμε υπόψη ένα άλλα φορτία και άλλου είδους σπουδαιότητας κτιρίου, είτε μικρό ξενοδοχείο είτε μεγάλο, και άλλο το να μετατρέψεις μια κατοικία σε ένα, δηλαδή ο νόμος δίνει μια ευελιξία εδώ, ώστε η μετατροπή μιας κατοικίας παραμένει ουσιαστικά κατοικία και απλά αλλάζει ο τρόπος μίσθωσης. Προσέξτε πώς είναι το νομικό πλαίσιο. Mm-hmm. Είναι πολύ μεγάλη σημασία αυτό που σας λέω. Δεν αλλάζουν τα φορτία τα οποία θα δέχεται ένα κτίριο, άρα η χρήση του, άρα τα φορτία που θα δέχεται. Άρα παραμένει κατοικία, άρα παραμένει στο ίδιο καθεστώς, άρα δεν αλλάζει η χρήση, απλά αλλάζει ο τρόπος μίσθωσης. Αυτό λέει ο νόμος, έτσι. Αυτό λέει ο νόμος. Οπότε δεν υποχρεώνει κανένα να αλλάξει, λέει, από τη στιγμή που έχει οικοδομική άδεια ή είναι παλιό το κτίριο το οποίο είναι διατηρηταίο, το οποίο υφίσταται νομίμως, άρα δεν αλλάζει ουσιαστικά χρήση, παραμένει κατοικία, αλλάζει ο τρόπος μίσθωσης, άρα δεν υποχρεώνει κανέναν να κάνει αυτή τη διαδικασία. Αντιλαμβάνεστε, ανοίγουμε τον ασκό του αιώλου μετά, όταν θα πούμε ότι ένας ο οποίος έχει ένα διαμερισματάκι ή δύο διαμερισματάκι, όπως αντιμετωπίζεται το Airbnb σε αυτή τη χώρα, πέρα από τις επιπτώσεις που έχει σε άλλους κλάδους, ότι δημιουργεί αυτή τη στιγμή δημιουργεί σε κάποιους ανθρώπους ένα πρόσθετο κόστος, το οποίο σήμερα δεν υποχρεώνει να το έχει. ή μια πρόσθετη μελέτη την οποία δεν υποχρεώνει αυτή τη στιγμή να τον έχει. Και ο νόμος καλύπτεται πίσω από το γενικό νόμο που λέει ότι ξέρεις, δεν αλλάζεις χρήση από το ΓΟΚ. Το γενικό οικοδομικό κανονισμό, ότι δεν αλλάζω χρήση αυτή τη στιγμή του κτηρίου, δεν το κάνω ξενοδοχείο, παραμένει κατοικία και απλά το μισθώνω με μακροχρόνια.
0: Υπάρχουν περιοχές στο Ηράκλειο που θα σας ανησυχούσαν περισσότερο, δηλαδή το ιστορικό κέντρο ή εκτός του ιστορικού κέντρου, τα πολύ παλιά κτίρια, οι κατασκευές πριν από συγκεκριμένους αντισεισμικούς κανονισμούς?
1: Βέβαια, προφανώς σας το είπα αυτό ξεκάθαρα, ότι ένα κτίριο το οποίο εξαρτάται η στατική του επάρκεια σε σχέση με την ηλικία του, το φέροντα οργανισμό του, από τι δηλαδή είναι κατασκευασμένο, αν είναι από φέρουσα τυχοποίηση, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι πέτρινο ή είναι σύμμικτο, μπορεί να είναι πέτρινο κάτω και από πάνω να έχει μια προσθήκη στην οποία δεν ξέρουμε ούτε καν τι είναι. Έτσι. Πολλά εξ αυτών μάλιστα είναι και αυθαίρετες κατασκευές, οι οποίες νομιμοποιήθηκαν στη συνέχεια με τους αντίστοιχους νόμους. Άρα, επειδή έχουμε μια συγκέντρωση αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, όπως και στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, όπως και στο κέντρο της Αθήνας, έχουν μια συγκέντρωση αυτή τη στιγμή Airbnb με αντίστοιχο παλαιό γενικά οικιστικό απόθεμα, είναι προφανές ότι αν δεν έχει γίνει αυτό που περιγράφουμε τόση ώρα, είναι προφανές ότι έχουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα να συμβούν σε ένα σεισμό πλέον σε εμάς, γιατί εμείς δεν έχουμε φυσικό αέριο, σε ένα σεισμό πλέον να έχουμε μια... να έχουμε είτε ζημιές απλά, είτε και ολικές, είτε και μερικές καταρρεύσεις.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια σας στο δημόσιο διάλογο. Νομίζω, ναι.
1: Προσέξτε, δεν είναι ανάγκη να δημιουργούμε πανικό. Όταν βάζουμε τα πράγματα στη θέση σε αυτή τη χώρα και τα βάζουμε σε μία σειρά, νομίζω ότι εκεί κάπου μπορούμε να βρούμε και τη λύση. Και η γνώση υπάρχει και η επιστημονική γνώση, η οποία μπορεί να δώσει και συνάδελφοι οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες να είναι και αυτοί ασφαλείς στο ακίνητό τους και ασφαλές στο ακίνητό τους και ασφαλείς οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν μέσα όταν προβαίνουμε σε τέτοιες ενέργειες. Άρα κάπου θα πρέπει να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους και να μην δημιουργούμε πανικό ότι ξέρεις εδώ γίνεται της κόλασης επειδή ένα κτίριο συγκεκριμένο κατοικεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι, για να βάζουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Κύριε Ταβερνάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο αντιπρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήματος Ανατολικής Κρήτης. Και εδώ στο Ηράκλειο έχουμε εκτεταμένες τροποποιήσεις κατοικιών. Το θέμα είναι αν αυτές οι τροποποιήσεις έχουν επηρεάσει το φέροντα οργανισμό των κτηρίων και κατά πόσο. Και από όπου την αντιλαμβάνω για τη συζήτηση, φαντάζομαι ότι αυτό συμπεραίνετε και εσείς. Δεν θα το μάθουμε και ποτέ, γιατί επί του παρόντος τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποιος ελεγχτικός μηχανισμός. Είναι οικία βούληση των ιδιοκτητών, δηλαδή να δηλώσουν ότι θέλουν να κάνουν πιο βαθιές τροποποιήσεις και ενδεχομένως επηρεάσουν και το φέροντα οργανισμό. Με μία άδεια μικρής κλίμακας καλύπτονται για τις εργασίες προκειμένου να δικαιολογούνται τα συνεργεία, η παρουσία των συνεργείων, περί αυτού πρόκειται, να τα λέμε τώρα όλα όπως είναι. Αλλά τι ακριβώς κάνουν τα συνεργεία και πόσο επηρεάζουν το κτίριο σε ό,τι αφορά τις τροποποιήσεις, αυτό το ξέρει ο μηχανικός και ο ιδιοκτήτης μέχρι εκεί. Και πολλές φορές μπορεί να το ξέρει και ο μηχανικός. Ο ιδιοκτήτης με τον εργολάβο να έχει συνοηθεί, ρίξει αυτόν τον τοίχο. Μπορεί, ξέρω εγώ, να συνδέει δύο κτίρια ο τοίχος αυτός. Και να το μάθουμε σε ένα σεισμό, για παράδειγμα. Ή ακόμη και από μια έκρηξη, μακριά από εμάς φυσικά, όπως συνέβη στην περίπτωση της πλάκας. Πάμε, διακοπή μουσική, να σας επιστρέφω.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αρνείται τη χορήγηση μέθηση η προφυλακισμένη γιατρός για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή ακόμη μία νοσηλεύτρια για την υπόθεση. Έλεγχου στη Μαρία Καριστιανού για μηχάνημα βιοανάδρασης που όπως ισχυρίζεται το Υπουργείο διαθέτει, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Επίθεση με κόκκινες μπογιές πραγματοποιήθηκε στο πολιτικό γραφείο του υποψήφιου βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία Ανδρέα Λοβέρδου. Δεν τους φοβάμαι, απάντησε σε ανάρτησή του. Στο Ηράκλειο, 28χρονη από τη Συρία κατήγγειλε ότι την μαστίγωνε με καλώδιο σύντροφός της, ενώ φέρεται να της προκάλεσε τραύματα. Κύμα καταλήψεων σε γυμνάσια και λύκεια του Ηρακλείου, στους δρόμους και οι μαθητές του Αρκαλοχωρίου που παραμένουν στα κοντέινερ 5 χρόνια μετά το φωνικό σεισμό. Αντιδράσεις των υγειονομικών προκάλεσε το γεγονός ότι κομμάτι οροφής κατέρευσε πάνω στα κρεβάτια του κοιτώνα των ειδικευόμενων του Βενιζελίου. Στο Παγνί πλημμύρισε όροφος και έπεσε γυψοσανίδα μέσα στο νοσοκομείο. Επιχειρηματική αποστολή με επικεφαλής τον πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη και τους δημάρχους της Κρήτης. Στις 30 Νοεμβρίου η καταβολή σε πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες για την επιστροφή ενοικίου. 2 γυναίκες και ένα παιδί έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τη μάγχη με λέμβο. Το γαλλικό λιμενικό δήλωσε ότι έλαβε σήμα κινδύνου από λαστιχένια λέμβο στην οποία επέβαιναν 105 μετανάστες. Οι διοργανωτές του ημιμαραθωνίου Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Αρκαλοχώρι, ανακοίνωσαν sold out σε όλες τις αποστάσεις. Πρόκειται για τον ημιμαραθώνιο, τους αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων, τον παιδικό αγώνα των 1000 μέτρων και τον αγώνα 200 μέτρων για αμαία. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το yeticoulet.gr. Συννεφιά άνεμοι έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου προβλέπονται για αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Μπαίνουμε σιγά σιγά στον Οκτώβριο, που παραδοσιακά είναι ο μήνας των επιδοτήσεων, θυμίζω. Αλλά μάλλον θα σπάσουμε την παράδοση. Αν ισχύουν τα όσα περιγράφονται στην έκθεση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εδώ δεν έχουμε απλώς πλέον το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έχουμε ένα κράτος που υποτίθεται ότι έβαλε τάξη, υποτίθεται άλλαξε μηχανισμό, υποτίθεται μετέφερε αρμοδιότητες, υποτίθεται εξηγίανε τον οργανισμό, και έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φέρεται να βρίσκει ξανά σοβαρές αδυναμίες στους ελέγχους. Δηλαδή, αλλάξαμε ταμπέλα, φοράζοντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, και τώρα πρέπει να αποδειχθεί αν αλλάξαμε και μαγαζί. Θυμίζω ότι μετά τα όσα έχουν αποκαλυφθεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η απάντηση της κυβέρνησης ήταν ότι το σύστημα θα καθαρίσει, ότι οι έλεγχοι θα γίνουν αξιόπιστοι, ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων στην ΑΔΕ θα αποτελέσει μέρος της λύσης, ότι μας φέρουν το ΜΑΙΑΓΡΟ και όλα θα λυθούν. Και τώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα που παρουσιάζει την έκθεση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά από έλεγχο που έγινε τον Ιούλιο, η Επιτροπή θεωρεί στην έκθεσή της, η οποία παρουσιάζεται στο σύνολό της με τα έγγραφα, ότι η εφαρμογή συγκεκριμένων παρεμβάσεων ενδέχεται να μη συμμορφώνεται με βασικές απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου, και προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει αποκλεισμό από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέρους των σχετικών δαπανών. Μας έλεγαν την κυβέρνηση ότι τα κοινωνικά κονδύλια είναι διασφαλισμένα, μην αυτό, είναι θέμα διαδικαστικό, θα το φτιάξουμε, το ρυθμίσουμε, θα κλείσουμε τις τρύπες και όλα θα προχωρήσουν ομαλά. Σύμφωνα με την έκθεση της DG Agri, με συγχωρείτε, της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εντοπίζονται κρίσιμες αδυναμίες και στο φορέα πιστοποίησης. Αναφέρεται μάλιστα ότι τον Ιούλιο, κατά τον έλεγχο που έγινε, δεν είχαν ακόμη πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενοι ελέγχοι για τις αιτήσεις του 25 και του 26 και ότι υπήρχαν σημαντικές καθυστερήσεις στη διαβίβαση στοιχείων. Να το πούμε λίγο πιο απλά. Έχουμε ένα μηχανισμό που πρέπει να ελέγχει έναν άλλο μηχανισμό, ώστε η Ευρώπη να ξέρει ότι τα δισεκατομμύρια των αγροτικών ενισχύσεων μοιράζονται σωστά. Μάλιστα. Και η εικόνα που περιγράφεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι ο ένας περίμενε στοιχεία από τον άλλο και οι έλεγχοι καθυστερούσαν. Αυτό δεν είναι σύστημα ελέγχου, αυτό είναι σκυταλοδρομία ευθυνών.

Καλά, άμα πιάσουμε το θέμα για τα ζώα, εκεί πλέον η πραγματικότητα αρχίζει να θυμίζει σενάριο κωμωδίας. Σε μία περίπτωση, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιοποιήθηκε, σε επιτόπιο έλεγχο καταγράφηκε η παρουσία ζώων το Μάρτιο του 26. Όμως, από τιμολόγια που εξετάστηκαν, φαίνεται να προέκυπτε ότι κάποια από αυτά είχαν ήδη σφαγιαστεί το 25. Έχουμε δηλαδή κτηνοτροφία που νικά ακόμη και το χρόνο. Το ζώο σφάζεται το 25 και εμφανίζεται στον έλεγχο του 26. Αυτός δεν είναι ο ΠΚΠ, αυτό είναι το Netflix. Και υπάρχει ακόμη πιο σουρεαλιστικό παράδειγμα από αυτό. Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αναφέρει 2 κτηνιατρικές εκθέσεις με 390 και 45 αρσενικά ζώα και δηλώνει ότι δεν της είναι σαφές πώς, βάσει των κτηνιατρικών δεδομένων, προέκυψε συνολικός αριθμός 1.276 αρσενικών και θηλυκών ζώων. Προσπαθούν οι Ευρωπαίοι να καταλάβουν πώς 390 και 45 μας κάνει 1.276. Είναι ελληνικά μαθηματικά. 390 και 45 αντί να κάνει 435 κάνει 1.276. Αυτή είναι η δημιουργική λογιστική του συγχωρεμένου του Σιμίτη. Και 25 χρόνια μετά έχουμε φτάσει στην δημιουργική κτηνοτροφία. Βάζετε παιδί μερικές εκατοντάδες ζώα στο σύστημα, κλείνεις τα μάτια, τα ξανανοίγεις και έχουν πολλαπλασιαστεί τόσο απλά. Τα αστεία τελειώνουν βέβαια όταν τίθενται σε κίνδυνο οι επιδοτήσεις. Και οι επιδοτήσεις θα τεθούν σε κίνδυνο για τους έντιμους παραγωγούς που κινδυνεύουν να πληρώσουν ξανά οι έντιμοι το τίμημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί, να είμαστε ακριβείς, δεν έχει ανακοινωθεί στάση πληρωμών, προειδοποιεί όμως για πιθανό αποκλεισμό μέρους των δαπανών από την Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση.

Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα και χρηματοδότησης προφανώς θα δημιουργηθεί και αξιοπιστίας του συστήματος. Γιατί η πολιτική συζήτηση δεν μπορεί να τελειώνει στο φταίει ο προηγούμενος, φταίει ο επόμενος, φταίει ο υπάλληλος, φταίει το σύστημα. Και η κυβέρνηση μετά από αυτή την αποκάλυψη έχει την ευθύνη να εξηγήσει τι ακριβώς βρήκε η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τι ποσά κινδυνεύουν να εξαιρεθούν από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ποια μέτρα έχουν ληφθεί και κυρίως πώς θα προστατευτούν οι νόμιμοι δικαιούχοι. Και εντάξει, να την πληρώσουν εκείνοι που δήλωναν 1200 πρόβατα και είχαν 400, αλλά να την πληρώσουν εκείνοι που δήλωναν 300 και είχαν 300.

Μετά από τη μεγάλη αλλαγή υποτίθεται που έκανε η κυβέρνηση με την συγχώνευση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, τώρα θα πρέπει να αποδείξει, όχι με συνεντεύξεις και δελτία τύπου, αν πράγματι υπάρχει εξυγίαση, αν πράγματι υπάρχει εξυγχρονισμός, αν πράγματι υπάρχει αξιοπιστία. Γιατί οι Ευρωπαίοι κάτι άλλο βλέπουν. Όταν οι Βρυξέλλες δεν εμπιστεύονται τους ελέγχους σου, δεν έχεις απλώς ένα διοικητικό πρόβλημα. Έχεις ένα πρόβλημα που μπορεί να μεταφερθεί στην τσέπη χιλιάδων ανθρώπων. Και κάπως έτσι οι επιτίδιοι θα έχουν πάρει τα λεφτά, οι μηχανισμοί θα έχουν αποτύχει να τους ελέγξουν και ο πραγματικός αγρότης θα κάθεται στο χωράφι του και θα αναρωτιέται γιατί πρέπει να πληρώσω εγώ πάλι τα σπασμένα.

Εντάξει, θα κλείσουμε με Εθνική Ελλάδος. Εντάξει, νομίζω ότι με τα όσα έγιναν χθες στην Γερμανία επιβεβαιώνεται ότι, δεν ξέρω αν χρειαζόταν για κάποιος το αποτέλεσμα το χθεσινό με τη Γερμανία, ότι η Εθνική Ελλάδος με αυτή τη φουρνιά παικτών έχει αλλάξει όντως πίστα, θα έλεγα πολλές πίστες.

Ήταν τέτοιο το κάζο που έπαθαν η Γερμανία με το χθεσινό αποτέλεσμα, τη χθεσινή ήττα που ξαναβγήκε η Bild, όπως είχε βγει και με τον Όφη όταν έχασαν οι Γερμανοί εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο, να υποστηρίξει ότι έχασαν από μια ασήμαντη ομάδα, μια non-name ομάδα, αναφερόμενη στο Νόφι. Σήμερα, μετά το χθεσινό κάζο, υποστήριξαν ότι έχασαν από μια ομάδα νάνο. Αυτοί είναι οι γίγαντες δηλαδή. Το δημοσίευμα ήρθε και πάλι από την γνώστη για τις προσεγγίσεις της γερμανική εφημερίδα Tabloid, την Bild. Αλλά επειδή μιλάμε για Εθνική Ελλάδος, προσπίτη χώρα το συγκρότημα, θα περιμέναμε να δούμε μια αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση, έστω και μέσω διαρρώνων, δεν μας πειράζει. Το πνεύμα της αντίδρασης που έκανε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Καλοκαιρινός, για το δημοσίευμα της Bild για τον Όφη.

Εκτός για την κυβέρνηση δεν θέλει να στεναχωρήσει τους φίλους και συμμάχους Γερμανούς. Όπως είχε απαντήσει πριν από μία εβδομάδα ο Δήμαρχος Ηρακλείου στην Bild, επειδή χαρακτήρισε τον Όφη no name ομάδα για λογαριασμό μιας ολόκληρης πόλης, νομίζουμε ότι οφείλει να απαντήσει, επαναλαμβάνω έστω και μέσω διαρροών, η κυβέρνηση για τον χαρακτηρισμό της Εθνικής Ελλάδος ως ομάδα νάνος, χώρα νάνος.

Μια και μιλάμε για τον Δήμαρχο Ηρακλείου, να πούμε ότι μεταφέρθηκε με δείξεις αδιαθεσίας ο κ. Καλοκαιρινός στο Παγνί. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, καθώς αισθάθηκε αδιαθεσία. Η εισαγωγή του έγινε για προληπτικούς λόγους και υποβάλλεται σε σειρά εξετάσεων. Καθώς εφόσον ολοκληρωθούν οι εξετάσεις και δεν προκύψει κάτι έτσι, ανησυχητικό, αναμένεται να λάβει εξιτήριο κατά τη διάρκεια της ημέρας μετά την ολοκλήρωση του απαραίτητου ιατρικού ελέγχου. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα διεξαχθεί κανονικά σήμερα. Παρά την απουσία του κ. Καλοκαιρινού και τον Δήμαρχο θα αναπληρώσει ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης, ο κ. Αγκριμανάκης.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Κάθαρα πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
5: Dirty είναι 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο. Are you coming to the tree?

0: που βρήκε. Πήρε την μπάλα, το σούτ του Κουρμπέλη. Γκολ! Γκολ η Ελλάδα! 0-1! 0-1!
1: Αυτή ήταν η καλύτερη αρχή για να κάνουμε σήμερα έτσι ένα αισιόδοξο ξεκίνημα. Πάμε. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, εδώ Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνιδάκης, όλα μαζί και σε λίγο στην παρέα μας. Τα έχουμε έτσι πολύ αθλητικό για το πρώτο ημίωρο. Καθώς αυτή η νίκη της εθνικής ομάδας μέσα στη Γερμανία ήταν, ρε παιδί μου, πώς να το πω, σκέτη άβλα. Άβλα. Ήταν γκολάρα, ήταν όλα, συνηγορούσαν στο να φύγει η εθνική από εκεί. Ως ο Νάνος που το κάνει λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, οι Γερμανοί πλέον έχουν πάθει μεγάλη ήττα με την Ελλάδα. Από τη μία έχουν το Μητσοτάκη που το συμβουλεύονται για το πώς θα κινηθούν οικονομικά. Απ' την άλλη, ο Κλόπ τώρα θα έχει το Γιοβάνοβιτς να το συμβουλεύει πώς θα φτιάξει μια καλή εθνική Γερμανίας. Λένε κάποιοι έτσι που ξέρουν καλύτερα, όπως ο Μανώλης Αρής που μίλαγα προηγουμένως, ότι οι Γερμανοί φέτος δεν έχουν και το. Αυτά τα δύο χρόνια τώρα δεν έχουν και το καλύτερο υλικό, ρε παιδί μου. Και γι' αυτό ίσως τους κερδίσαμε. Αλλά παιδιά, μην ξεχνάτε, η Γερμανία είναι η Γερμανία. Έχει μέσα 350 διαφορετικούς παίκτες από άλλες εθνικότητες. Εγώ τρόμαζα όποτε πήγαινε Έλληνας επιθετικός εκεί με τον Ντίσεκ μπροστά, αυτόν το νταμάρι που έχει η Γερμανία στην άμυνα. Ήταν μια τεράστια νίκη. Μπείτε μέσα στο Γεντί Κουλέ να δείτε όλα τα στοιχεία που έχει ανεβάσει ο Μανώλης Αρής. Πραγματικά ήταν μια φοβερή εμφάνιση. Και μην ξεχνάμε ότι υπήρχε μέσα και ένα παλικάρι, το οποίο το αγαπάμε λίγο περισσότερο εδώ στην Κρήτη. Και μιλάμε για τον Ανδρούτσο, ο οποίος έπαιξε μετά από 5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. 5 βασικός στην εθνική ομάδα. Και όχι απλά έπαιξε καλά, τα πήγε πολύ καλά.

0: Λοιπόν, εδώ στο στούντιο έκανα την καλύτερη πάση για τον Αδρούτσο. Έχουμε τον Μανώλη Ξαρή. Καλησπέρα.
1: Έλα, Νίκο, τι έγινε. Πολύ καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Σε έχω γερά σπίκρε, βέβαια, του 26, οπότε.
0: Εντάξει, το ξέρω, θα ξεκινήσει έτσι, οπότε εντάξει. Λοιπόν, ναι, έφαγα δύο πίκρες από σένα. Δύο.
1: Δύο και καλές.
0: Εντάξει, εγώ είμαι ΑΕΚ, αλλά αγαπάω Όφη. Δεν πειράζει. Στον επόμενο γύρο κάτι θα γίνει. θα έχω να σου κάνω εγώ πλάκα. Όχι, εμένα μου αρέσει να κάνουμε πλάκα όσο
1: καλή είναι η Καζούρα. Καλή είναι η Καζούρα, δεν το σύνταμε τώρα.
0: Η Καζούρα είναι το άπαξ.
1: Είναι δυνατόν τώρα να μιλεύει για την Καζούρα. Η Καζούρα είναι το καλύτερο πράγμα στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Να το σύνταμε και να τα λέμε.
0: Παλιά καθόντουσαν και δίπλα-δίπλα όλοι οι αντίπαλοι. Ξέρεις, βλέπεις κάτι ελληνικές ταινίες εκεί που λες. Πώς την είδες στην εθνική εχθές, για πες μου.
1: Κοίταξε, επειδή θέλω να είμαι πάντα ειλικρινής στο μικρόφωνο, θα σου πω ότι το περίμενα.
0: Δεν ξέρω. Κανένα δεν το περίμενε.
1: Εσύ περίμενε.
0: Όχι, με τίποτα. Εγώ λίγο αισιόδοξο εκεί στο γιο μου, του είπα: άντε να φέρουμε κανένα χ.
1: Ναι.
0: Να σπάσει το πόδι του, λέω, Κλόπ, να μην βλέπει και να φέρουμε χ. Αλλά δεν.
1: Από την άλλη, βέβαια, επειδή γίνει viral μια ατάκα του Σβάινστάιγκερ, του γνωστού Γερμανού παλαιπωρού.
0: Τι παιχτούρα ήταν αυτό.
1: Κτίνο, όπω το λε.
0: Ναι.
1: Της Bayern και της United.
0: Τον είχα δει από κοντά στο Euro της Πολωνίας. Γι' αυτό 12. Και σου λέω κτίνος.
1: Το 12.
0: Το 8 ήταν στο Άσμπουργκ, ναι, στην Αυστρία. Μιλάμε, κοίταζα προς τα πάνω και λέω τι είναι αυτό, ρε Παναγία μου. Ναι. Δηλαδή ο τύπος είναι ντουλάπα.
1: Ντουλάπα. Είπε μια πολύ μεγάλη ατάκα σχολιάζοντας στο παιχνίδι της γερμανική τηλεόραση, που είναι και όλη η αλήθεια αυτή, ότι εμείς σαν ως Γερμανία δεν έχουμε ούτε Τζόλι, ούτε Παυλίδη, ούτε Καρέτσα.
0: Και εμείς δεν είχαμε παλιά Νόιερ, τώρα αποκτήσαμε.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε. Νομίζω θα συμφωνήσεις μαζί μου ότι είναι η πιο ταλαντούχα εθνική όλων των εποχών.
0: Όλων. Όλων. Μιλάμε. Το είπε και ο Κλοπ, είδες. Ο Κλοπ δεν είναι κανένας προπονητής τυχαίος. Έχει περάσει από τη Λίβερπουλ, φίλε. Το σέβομαι μόνο και μόνο γι' αυτό το σέβομαι.
1: Γι' αυτό. Είσαι Λίβερπουλ.
0: Ναι. Αγγλία είμαι Λίβερπουλ.
1: Έχεις πάει στο δύσκολο δρόμο. ΑΕΚ τη μία στην Ελλάδα.
0: Να σου πω κάτι. Όταν ήμουν 12 χρονών, είχα πάει στο Άνφιλντ. Έχανε 3-0 από τη Μάντσεστερ και το γύρισε 5-3.
1: Αλλά
0: γιατί, ναι, γιατί κατηφόρησε το γήπεδο. Δηλαδή, αρχίσαν και τραγουδάγαν όλοι το You Never Walk Alone επί 25 λεπτά συνεχόμενα. Δεν ακουγόταν κάτι άλλο και το γήπεδο έγινε κατηφόρα. Και από τότε. Λέω Λίβερπουλ, τέλος.
1: Δεν το περίμενα λοιπόν, για να είμαι ειλικρινής. Σίγουρα όμως, αν κάτσεις να τα δεις λίγο στεγνά τα πράγματα και εντελώς ρεαλιστικά, θα αντιληφθείς ότι η εθνική ομάδα αυτή που λέμε τώρα ότι είναι η πιο ταλαντούχα όλων των εποχών. Με Τζόλι, με Καρέτσα, με Παυλίδη, με Τζολάκι,
0: με
1: Ρότο πάνω. Ναι, δεν έπαιζε ο Ρότο, δεν είναι τραυματίας, αλλά πότε είχαμε ξανά μια δεκάδα που να είναι ένας βασικός στην Μπενφίκα, ένας στην Άρσεναλ, ο άλλος στην Ντόρτμουντ.
0: Ο Κωνσταντέλιας δεν
1: είναι. Ο Κωνσταντέλιας ήταν εκτός ο Ντέλιας, ναι. Ο άλλος έπαιζε στην Premier League, παίζει βασικός. Τώρα το φυλάκι και δεν έχει δεχτεί.
0: Παίζει, φαντάσου, στη Χαλ, η οποία Χαλ έχει κάνει πρώτη φορά στα τελευταία 40 χρόνια. Λέει τέτοιο ξεκίνημα.
1: Ναι. Και ο Τζολάκης έχει φάει ένα γκολ μόνο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, πάμε να το πάμε αλλιώς. Σας είπα αλλιώς. Είναι ο Τζολάκης ο καλύτερος Έλληνας σωματοφύλακας.
1: Ναι, εντάξει, εμένα είναι τεράστια μου δυναμία. Εγώ τον έχω χαρακτηρίσει Σούπερμαν. Δηλαδή αυτά που κάνει, εγώ δεν προλαβα να σαν κάνει.
0: Ο Ρέτσος είναι ο καλύτερος αμυντικός από τον Κουλιαράκη ή από τον Μιχαηλίδη.
1: Και τώρα. Δεν ξέρω.
0: Πάντως ήταν συγκλονιστικός.
1: Κάνει τρομερή χρονιά ο Ρέτσος. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερο από τον Μαυροπάνο ή τον.
0: Και είχε να αποδείξει στους Γερμανούς πράγματα, έτσι. Εκεί τραυματίστηκε. Εντάξει, και ήρθε μετά.
1: Πήγε μικρός όμως, μην το ξεχνάμε. Ότι πήρε μεταγραφή 18 χρονών.
0: 24 εκατομμύρια στήξε τότε.
1: Ήταν η πιο ακριβή πώληση Έλληνα ποδοσφαιριστή τότε από τον Ολυμπιακό στην Λεβερκούζεν. Δεν νομίζω ότι είχε. Ξέρεις, Κατρίνη Νίκο, τώρα, επειδή το ξέρεις εσύ, ότι αυτοί οι παίκτες που φτάνουν σε αυτό το επίπεδο. Δεν νομίζω ότι παίζουν γιατί θέλουν να αποδείξουν κάτι.
0: Oh, εντάξει, εγώ νομίζω ότι παίζουν. Υπάρχει, ο εγωισμός υπάρχει.
1: Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Δηλαδή τώρα ο Τζόλις τι να αποδείξει.
0: Ο Τζόλις τώρα λέει, κοιτάξτε με, έτσι.
1: Ναι.
0: Τέσον, κάνουν πολύ λόγο για τον Καρέτσα, για τις τρίπλες.
1: Ναι.
0: Κάνουν λόγο για
1: τον Τζόλι, για αυτό που κάνει.
0: Εντάξει, τον Κουρμπέλη δεν τον περιμένανε.
1: Ούτε εγώ τον περίμενα, α πούμε την αλήθεια. Εγώ γκρίνιαζα πολύ για τον Κουρμπέλη.
0: Μίλησα με τον Αποστόλη Λάμπο, που είναι από την Νόβα, ο συνάδελφός μας.
1: Καλός μας φίλος.
0: Ο οποίος, ναι, και φίλος, ο οποίος ήταν χθες μέσα στο γήπεδο και σε κάποια φάση του ξέβηκε το μικρόφωνο και ακούστηκε ένα ουρλιαχτό. Και του λέω, σε παρακαλώ, άσε με να σε βγάλω στον αέρα. Σήμερα μου λέει, άντε, να βγούμε. Και είπε σε κάποια φάση, του λέω σε κάποια φάση σήμερα, του λέω, ρε φίλε, τον Κουρμπέλη τον περίμενε. Μου λέει, Τιτάνα, άστο. Ναι. Μόνο ή τον ζούμε.
1: Εγώ γκρίνιαξα, α πούμε την αλήθεια, τον Κουρμπέλη, γιατί δεν πήρε το μπουχαλάκι που. Δεν το λέω από την πλευρά του Όφη, το λέω τελείως αντικειμενικά ότι κάνει μια εξαιρετική σεζόν με τον Όφη και θα μπορούσε να κληθεί γιατί είναι και συνολικά.
0: Είδες όμως οι επιλογές τελικά δικαιώνουν.
1: Ναι, γιατί ο Κουρμπέλης έκανε τρομερό μάτσι στο Βελιγράδι, προχθές ήταν από τους καλύτερους παίκτες της εθνικής και χθες το όνομά του μπήκε πλέον στο πάνελ της ιστορίας με τον γκολ που έβαλε στην.
0: Δηλαδή, φαντάσου, έχουμε κάνει δύο νίκες με τον Γιωβάνοβιτς, οι οποίες δεν υπάρχουν. Μία είναι με την Αγγλία μας στο Γουέμπλεϊ. Καλά, εκεί δεν υπήρχε περίπτωση να χάσουμε. Το έχω συνδυάσει εγώ μια ιστορία τη ΑΕΚ αυτό. Ναι. Τότε με τον Μπάλτο. Δεν υπήρχε περίπτωση να χάσουμε. Δηλαδή, το πίστευα από την πρώτη στιγμή. Το έλεγα και στο γιο μου, το βλέπαμε παρέα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Αλλά το χθεσινό με τη Γερμανία, θα σου πω, επειδή ήμουν και στο Euro τη Πολωνία τότε, ήταν που παίξαμε με τη Γερμανία, θυμάσαι. Το 1-3. Ναι, 1-3 είχαμε έρθει. Ναι. Νομίζω, ναι.
1: 1-4.
0: 1-4, ναι. Στο 1-1. Λέω, εδώ είμαστε, ρε, θα του το πάρουμε. Και μάλιστα κάναμε και μια πλάκα μεταξύ μα στη δημοσιογράφη εκεί πέρα και λέγαμε να μπούμε μέσα με την μπλούζα που φοράγαμε του χορηγού, να γίνει τζέτζελ να το σταματήσουμε. Και τότε μα είπαν, όποιο κάνει, λέει, πρώτο πέσιμο στη Μέρκελ, τότε θα το έχει κερδίσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν βλέπει τη Μέρκελ στο γήπεδο, δύσκολα κερδίζει η Γερμανία.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν η Μέρκελ στο γήπεδο και κέρδισε.
1: Έχει πει μια ιστορία ο Γιώργο Σαμαρά για εκείνο το παιχνίδι, ότι ενδεχομένω είναι και η διοργάνωση που αν δεν έπεφτε η Ελλάδα πάνω στη Γερμανία, μπορεί να πηγαίνει μακριά.
0: Ναι, ναι, όντω. Και φαντάσου, υπήρχε και ένα παιδί, επειδή ήμουν μέσα και το είχα ζήσει τότε, οι Πολωνοί ποιον υποστήριζαν, τους Ρώσους ή τους Γερμανούς?
1: Ρώσους. Γερμανούς.
0: Υποστηρίξανε τους Γερμανούς.
1: Αυτά είναι τώρα, ναι, δηλαδή,
0: το συζητάγαμε τότε, ξέρεις. Τέλος, η ουσία δεν έρθει. Γενικά όλο το σκηνικό με την ομάδα χθες. Τώρα πες μου, πώς το περιμένεις με τη Γερμανία μέσα στη Ντούμπα?
1: Εντάξει, κοίταξε.
0: Θα έρθει μάλλον η δεκάδα, έτσι.
1: Ναι, έχει πάρει ο Κλόπ 40-44 παίκτες διαφορετικούς για κάθε παιχνίδι.
0: Νομίζω ότι με εμάς θα κάνουν πειράματα.
1: Ναι. Γενικά κάνει πειράματα όπως όλα τα μάτσα.
0: Εντάξει, ο Κλόπ θα φτιάξει ομαδάρα, το θυμάσαι αυτό. Δηλαδή,
1: εγώ
0: στο
1: δεν
0: τέλος...
1: είμαι τόσο σίγουρος. Δεν είμαι τόσο σίγουρος.
0: Στο τέλος της χρονιάς θα δεις ότι θα είναι ομαδάρα.
1: Γιατί θα σου πω ότι και η Ιταλία έχει μείνει εκτός Μουντιάλ για τη σερή διοργάνωση. Είναι και το τι υλικό υπάρχει. Δηλαδή, από τη μία είδε τώρα τι μου λέει πριν για του Βαϊστάγκερ. Θυμάσαι τι ομαδάρα είχε η Γερμανία με Χούμελς, με Βαϊστάγκερ, με Λαμ, με Μίλερ, με Νόιερ, με Μπόατενγκ. Τώρα.
0: Πού τον Μπόατενγκ,
1: δηλαδή,
0: πες μίξεις,
1: ότι
0: ναι,
1: δεν το βλέπει το μάτι χθε. Και σου λέγανε τη δεκάδα τη Γερμανία. Θα ήξερε του παίκτε που παίζουν.
0: Εντάξει, 4-5 του ξέραμε. Τον Ντίσε και αυτά, ξέρω το κτίνο αυτόν. Τον άλλο τον, που έβαλε μετά τον Μπέρντ.
1: Τον Κίμιχ.
0: Τον Κίμιχ, ο Κίμιχ, τι παίχτουρα είναι αυτός.
1: Και τι παίζει την Bayern. Θέλω να σου πω ότι δεν τους ξέρεις τους παίκτες.
0: Ο Κίμιχ ήταν, έκανε όμως παιχνιδάρα χθες.
1: Ναι. Και εγώ προσωπικά μόνο αυτόν ήξερα, να σου πω την αλήθεια. Δεν ήξερα άλλους. Και ήξερε τον Κοντέ που έπαιξε με αντίπαλο στόφι με τη Χόφενχάιμ πριν 15 μέρες.
0: Εκεί το ευχαριστήθηκες, έτσι. Όταν έφαγε την τρίπλα από τον Τσιμίκα, το ευχαριστήθηκες.
1: Όχι μωρέ, εντάξει. Πέρασε. Και το μάτς έληξε 2-0, δεν το θυμάται κανείς τα υπόλοιπα. Θέλω να σου πω όμως ότι όταν τώρα, χωρίς να έχω τίποτα για τη Χόφενχάιμ, γιατί δεν το λέω επειδή είναι όφη, αλλά όταν τώρα βλέπουμε αυτούς τους παίκτες και θυμόμαστε με ποιους έπαιζε η Γερμανία πριν μερικά χρόνια βασικούς που ήταν όλοι οι Bayern, που ήταν παιχταράδες σαν τον Μπάλακ, μπορούμε να κάτσουμε τώρα να φάμε όλη την εκπομπή.
0: Τον Μπάλακ μου τον θυμηθείς.
1: Θέλω να σου πω, δες τώρα το επίπεδο, ότι ξεκινάει η Γερμανία και δεν ξέρεις κανένα.
0: Ναι, είναι λίγο διαφορετικό.
1: Δεν ξέρεις κανέναν. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
0: Ποιο παίκτη ξεχώρισες πιο πολύ εχθές και γιατί?
1: Εντάξει, δεν θα πω Ανδρούτσο που έχει κάνει ένα ψυγάδι στο παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό που έχει κάνει το τέλειο μάτς χθες με την εθνική, εκτός από τον Τζολάκη που κρατάει η ζωντανή Ελλάδα, είναι ο Μαυροπάνος, που έχει κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι.
0: Διάβαζα τα ποσοστά του τώρα, είναι 10 στα 10 λέει. Είχε 5 στις 5 κεφαλιές, 3 στις 3 πώς το λένε, κλεψίματα.
1: Μονομαχίες.
0: Και 2 στα 2 κλεψίματα από κάτω.
1: Ναι.
0: Αυτό εντάξει, ήταν φοβερό. Λοιπόν.
1: Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Τίποτα, σιγά. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα αυτά. Εγώ τα βλέπω λίγο πιο
1: ποδοσφαιρικά. Πιο ποδοσφαιρικά.
0: Πιο ποδοσφαιρικά. Εγώ το βλέπω σαν τηλεθεατής και έτσι θα μιλήσω μετά. Αλλά το θέμα είναι ότι σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον consulting, όπως τον λέω, σύμβουλο της UEFA, τον Ανδρέα Δημάτο. Θα είναι κοντά μας σε λίγο. Ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με Ανδρέα Δημάτο στη γραμμή. Θα τον ρωτήσω και για τον office, το υπόσχομαι.
1: Πρέπει να ρωτήσει. Λοιπόν, ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Σελιμονιδάκης όλα μαζί και στο 6932-907-898 το Viber του Πολίτικα. Στέλνετε τα σχόλια σας, παρατήρησα τα πινελίκια σας και βλέπω ότι έχετε αρχίσει και στέλνετε όλοι για την εθνική ομάδα. Α, λοιπόν, και επειδή έχουμε εθνική ομάδα, ξεκινήσαμε με ευχάριστες ειδήσεις σήμερα. Κοντά μου έχω τον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο και σύμβουλο της UEFA, τον κύριο Ανδρέα Δημάτο. Καλησπέρα.
1: Νικόλα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στην Κρήτη.
0: Πώς είμαστε?
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Πες μου, πώς το πανηγύρισες καταρχήν χθες?
1: Κοίτα, είναι μία από τις νίκες που είναι ιστορικές νίκες. Είναι μία από τα παιχνίδια τα οποία μένουν, γράφονται στην ιστορία, όχι μόνο της εθνικής ομάδας, του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικότερα. Άλλωστε είναι και η πρώτη νίκη μας επί της εθνικής ομάδας.
0: Και εκτός έδρας, έτσι.
1: Από 10 παιχνίδια και εκτός έδρας. Το ζητούμενο βεβαίως για αυτήν την ομάδα, ακριβώς επειδή έχει πάρα πολύ ταλέντο, επειδή έχει πάρα πολύ καλές προοπτικές, είναι αυτό που είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πολύ εύστοχα μετά το παιχνίδι, ότι δεν είναι να μείνει σε μία νίκη που εν πάση περιπτώσει μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή. Το θέμα είναι η διάρκεια, το θέμα είναι η συνέχεια, το θέμα είναι η σταθερότητα, γιατί από αυτήν την εθνική ομάδα μπορούμε με αξιώσεις και με προσδοκίες και με προϋποθέσεις βάσιμες να περιμένουμε πολλά πράγματα συνέχεια. Και φυσικά το πρώτο που περιμένουμε είναι την επιστροφή της σε επίπεδο μεγάλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων που μας έχει λείψει επί τόσα πολλά χρόνια.
0: Ένα Euro, ένα παγκόσμιο, θα ήταν ό,τι έπρεπε για αυτά τα παιδιά. Το αξίζουν οι κιόλας.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή φαντάσου αυτά τα 17... Θέμα... Ναι, πες μου.
1: Νίκο, δεν είναι θέμα τι αξίζεις ή δεν αξίζεις. Το θέμα σε μια προκληματική διαδικασία είναι τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Είναι η αποτελεσματικότητα, είναι η σταθερότητα και είναι το ταλέντο σου, όπως πολύ ωραία το είπε πριν το παιχνίδι με την Σερβία ο αρχηγός της εθνικής, ο Παυλίδης,
0: μέσα από
1: διτήρια, ότι το ταλέντο, παιδιά, δεν φτάνει. Πρέπει να πάμε, πρέπει να τρέξουμε. Όλες οι αποστάσεις έχουν μικρύνει πάρα πολύ. Το έχουμε δει αυτό σε τελικές φάσεις μεγάλων διοργανώσεων. Όλες οι εθνικές ομάδες έχουν δικαίωμα στο όνειρο και είναι κρίμα πραγματικά οι επιτόσεις πολλές μεγάλες διοργανώσεις απουσία της εθνικής μας ομάδας. Η συγκεκριμένη όμως, η αλήθεια είναι ότι και από πλευράς ηλικίας παιχτών και από πλευράς παραστάσεων ποδοσφαιριστών,
0: παίζουν πάρα βασική.
1: Ακριβώς, να μην πάμε στη χρηματιστηριακή αξία που είναι μια κουβέντα που είναι και λίγο κουραστική και δεν αφορά τον κόσμο. Είναι ποδοσφαιριστές, είναι παιδιά τα οποία πρέπει να αποδείξουν όταξίζουν όχι μόνο μια νίκη επί της Γερμανίας, όχι μόνο μια νίκη επί της Σερβίας, όχι μόνο μια μεγάλη νίκη επί της Αγγλίας που δεν είχε συνέχεια, που έγινε και αυτή στο Wembley. Πριν από...
0: Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς εκείνο το βράδυ όμως, εντάξει, ναι.
1: Αλλά ναι, αλλά σταθερότητα, συνέχεια και κυρίως αποτελεσματικότητα στα θεωρητικά πιο εύκολα παιχνίδια που μπορεί να τα υποτιμήσεις, αλλά είναι αυτά τα παιχνίδια που δίνουν τις προκρίσεις μεγάλες διοργανώσεις.
0: Όπως και οι ομάδες οι δικές μας που από το Conference League αντλήσανε δυνάμεις και βαθμούς και πήγαμε πιο ψηλά. Και το έλεγες πάντα εσύ αυτό και το έγραφες. Είσαι το κομπιουτεράκι όλων μας. Πες μου κάτι, από τη χθεσινή ομάδα, ποιο ήταν αυτό το στοιχείο που σου άρεσε περισσότερο και το συζητάνε τώρα στην UEFA? Γιατί εσύ ως Έλληνας ξέρουμε πορώθηκες και εσύ όπως και εμείς. Αλλά αυτό που συζητάνε οι Ευρωπαίοι ποιο είναι?
1: Αυτό που μου αρέσει και εμένα και γενικότερα κάνει διαφορά σε αυτήν την εθνική ομάδα υπό την τεχνική καθοδήγηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τον οποίο τον έχω και, εντάξει, και προσωπικά σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, είναι ότι είναι μια εθνική ομάδα η οποία δεν προσπαθεί μόνο να κλέψει παιχνίδια εντός γηπέδου, αλλά προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο και μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα απέναντι σε ομάδες όπως η Γερμανία ή το Big Four, το Big Five της Ευρώπης. Αλλά όπως για παράδειγμα στην Σερβία, στο Βελιγράδι με την εθνική ομάδα της Σερβίας, είναι ομάδα η οποία προσπαθεί και θέλει να έχει τον έλεγχο, να μην έχει παθητικό ρόλο μέσα στο παιχνίδι και απλώς να περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να πάρει το αποτέλεσμα. Είναι ομάδα η οποία μπορεί να παίξει, εθνική ομάδα η οποία μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο. Η οποία μπορεί
0: έχει μπαλαδόρους, έχει.
1: Ακριβώς.
0: Έχει πολύ ταλέντο. Πολύ.
1: Μεσοεπιθετικά έχει πάρα πολύ ταλέντο.
0: Στην UEFA τι λένε τώρα για την εθνική ομάδα?
1: Εντάξει, από εκεί και πέρα.
0: Κάτι θα έχεις κλέψει έτσι από κουβέντες.
1: Αυτό που. Κοίτα, είναι μια νίκη η οποία κάνει αίσθηση, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μια νίκη η οποία θα κρυθεί από όλους.
0: Σε βάθος χρόνου.
1: Δεν κρυώνει ποτέ ένα παιχνίδι, ακριβώς. Σε βάθος χρόνου. Αυτό είναι η ουσία. Είναι μια διοργάνωση στο Nations League που, OK, μπορεί να μην λέει πολλά πράγματα, αλλά είναι το πρώτο βήμα για την καλύτερη δυνατή κλήρωση που πρέπει να έχει η εθνική μας ομάδα τον Δεκέμβριο
0: για τα αποκλειματικά. Στην
1: αποκλειματική φάση του Euro της Αγγλίας. Ένα πραγματικά καταπληκτικό Euro στα γήπεδα της Μεγάλης Βρετανίας που θα είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό να υπάρχει εκεί η εθνική μας ομάδα και οφείλει να είναι εκεί, αν σκεφτούμε ότι πλέον η τελική φάση δεν γίνεται με 16 ομάδες όπως είχε γίνει στην Πορτογαλία το 2004 ή το 2008 ή το 2012 στο τελευταίο Euro που πρέπει.
0: Και στα τρία ήμασταν εκεί.
1: Αλλά είναι πλέον με 24 ομάδες και δεν νοείται η εθνική ομάδα
0: να μην είναι. Φέρου,
1: να μην είναι εκεί ακριβώς. Μπορεί να μην είναι και δεν θα γίνουμε ποτέ Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, αλλά από εκεί Βέλγιο, Ολλανδία, ό,τι θέλεις. Αλλά
0: ναι.
1: Εκεί κάτω η εθνική μας ομάδα έχει θέση στο...
0: Ως φίλαθλος, εγώ όμως έχω μια ένσταση εδώ πέρα. Η Αγγλία δεν έχει Euro. Εμείς έχουμε.
1: Συμφωνεί, απλώς στην ποδοσφαιρική παράδοση καταλαβαίνει.
0: Ναι, ομαδάρα τώρα, τι να λέμε. Πάντα ήταν τεράστιες ομάδες. Να σου δώσω και κάτι τελευταίο, έτσι και είμαστε εδώ και από Κρήτη και σε παίρνουμε. Εδώ σε αγαπάνε πολύ στην Κρήτη, γιατί είχες κάνει κάποια έτσι πολύ ενδιαφέροντα άρθρα όσον αφορά τον Όφη και τη δυναμική του. Mm-hmm. Και μετά το παιχνίδι με τη Χόφενχάιμ έγραψες έναν ύμνο που εγώ το διάβασα και λέω, κοίτα. Κοίτα τι γράφει ο Ανδρέας. Και πραγματικά το περιμένω ότι εσύ θα γράφεις κάτι τέτοιο. Γιατί ήταν πολύ μεγάλη νίκη του Όφη τότε, στο 2-0.
1: Πάρα πολύ μεγάλη νίκη του Όφη, πάρα πολύ μεγάλη παρουσία του στην
0: Ελλάδα. Και κάποιοι το θεωρούσαν και ως αδύναμο, συγγνώμη που στο διακόπτω, ότι θα είναι ο αδύναμος της ευρωπαϊκής παρέας. Αλλά τελικά αυτός είναι ίσως ο πιο σίγουρος.
1: Δεν το συζητώ. Να σου πω κάτι, ακόμα και η δική μου εκτίμηση, συζητώντας και με τον Ηλία Πουρσανίδη, όταν έγινε η κλήρωση των play-off πριν από την φάση των ομίλων στις αρχές Αυγούστου στην Νιόν, ήταν ότι για τον Όφη δεν θα ήταν καθόλου κακό, καθόλου άσχημο, ακόμα και όχι πως δεν επιδίωκε, αλλά ακόμα και ένας ενδεχόμενος αποκλεισμός στα play-off του Europa League, προκειμένου να βρεθεί στο Conference League με καλύτερες προϋποθέσεις για συγκομιδή βαθμών, για να είναι πολύ πιο ανταγωνιστικός στο Conference σχέση με το Europa. Ο Όφη όμως αποδεικνύει ότι πολύ σωστά έβαλε το πύχη ψηλά, έβαλε ως προτεραιότητά του την καλύτερη δυνατή διοργάνωση στην οποία μπορούσε να αγωνιστεί. Έχει κάνει τρεις νίκες στα τρία του πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια μετά από σημαντική απουσία από την Ευρώπη. Έχει επιτελέσει το ακέραιο το χρέος του απέναντι και στον ελληνικό συντελεστή στις απαιτήσεις της ελληνικής συγκομιδής βαθμών και πιστεύω ότι και στη συνέχεια δεν σημαίνει κάτι, εντάξει, ένα καλό ξεκίνημα. Υπάρχουν ακόμα 7 παιχνίδια για τον Όφη, αλλά θεωρώ ότι θα είναι ανταγωνιστικός, όπως τον βλέπω εγώ τουλάχιστον, θα είναι ανταγωνιστικός σε κάθε το παιχνίδι στο Europa League.
0: Και κόβει το μάτι σου, και κόβει καλά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν.
1: Είναι μια ομάδα η οποία έχει σχέδιο, έχει πλάνο, έχει υγεία, έχει πολλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές που μας αρέσει και αυτό πάρα πολύ.
0: Καλά, 9 στους 11, έτσι.
1: Είναι ακριβώς σημαντική.
0: Και εγώ το ζηλεύω που ξέρεις ότι είμαι ΑΕΚ. Και εγώ το ζηλεύω. Εγώ,
1: όχι. Για πραγματικά, επειδή το έζησα και το παιχνίδι με τον Μιχάλη από το...
0: Αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Πώς το έζησες μέσα στο Παγκρίτιο.
1: Μια πραγματικά καταπληκτική βραδιά που σαν συνολική ατμόσφαιρα έτσι δεν δείχνει, εκπροσωπεί, δεν αντιπροσωπεύει μια ομάδα περαστική από την Ευρώπη όπως τόσες πολλές, αλλά μια ομάδα που μπορεί να κάνει και πάλι αισθητή την παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπως τουλάχιστον εμείς οι παλιότεροι θυμόμαστε τον Όφη σε παιχνίδια με την Ατλέτικο Μαδρίτης με πολύ καλές ευρωπαϊκές βραδιές.
0: Ναι. Δεν θα είναι τώρα Άλεξ Φωτιστής. Ήρθε για να διμείνει. Αυτό είναι καλό.
1: Όχι, γιατί είναι μια ομάδα η οποία έχει φτιαχτεί βήμα-βήμα.
0: Και πρόγραμμα, έχει πρόγραμμα, έχει ουσία. Ναι.
1: Δεν φτιάχτηκε σε ένα καλοκαίρι. Έχει πλάνο, έχει σοβαρή διοίκηση. Έχει στόχους που μπορεί να εξυπηρετήσει. Εντάξει, θα κάνει και βήματα προς τα πίσω, αλλά κυρίως τα περισσότερα βήματα που κάνουν όλα τα τελευταία χρόνια είναι προς τα εμπρός.
0: Εγώ σου λέω, ως ΑΕΚ που είμαι, ζηλεύω το 9 στους 11 Έλληνες. Αλήθεια σου λέω.
1: Ζηλεύω. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό και παιδιά με πολύ καλή προοπτική. Δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο οι Έλληνες ποδοσφαιριστές την ενδεκάδα του Όφη που κρίθηκαν, ας πούμε, ελιποβαρείς για τις μεγάλες ομάδες της χώρας και πολύ σωστά ο Όφη τους εμπιστεύτηκε, όπως έχει γίνει και παλιότερα με τον μέχρι πέρσι αρχηγό του, τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, αλλά και παιδιά όπως τώρα ο Μπουχαλάκης ή ο Ανδρούτσος που τον είδαμε χθες βασικό.
0: Φαβερός χθες.
1: Ενδεκάδα της ελληνικής ομάδας. Είναι και νέα παιδιά από τις υποδομές του Όφη που είναι ακόμα πιο σημαντικό αυτό.
0: Αυτό. Αντρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας.
1: Και εγώ Νίκο, ευχαριστώ πολύ.
0: Θα σε πάρω τηλέφωνο για αυτή τη χάρη που σου είχα ζητήσει, να το ξέρεις.
1: Όχι, okay, και ελπίζω να τα πολλά στην Κρήτη.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, Αντρέα μου. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε ευχάριστα τη μέρα μας με ειδήσεις έτσι που αφορούν την εθνική ομάδα. Γιατί, παιδιά, τι να σας πω, είδα τις ελληνικές σημαίες εκεί διάσπαρτες μέσα στο στάδιο εχθές και έπαθα πλάκα. Γιατί έπαθα πλάκα? Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ειδήσεις. Και με το που γυρίσουμε, θα σας έχω άνθρωπο ο οποίος ήταν μέσα στο γήπεδο εχθές, ο οποίος ούρλιαζε, ξεσπάθωσε. Είναι ο δημοσιογράφος Αποστόλης Λάμπος που ακολουθεί την εθνική ομάδα για την Νόβα. Και επειδή άκουσα κάτι, γι' αυτό το βγάζα στον αέρα σήμερα. Λοιπόν, πάμε ειδήσεις, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον Αποστόλη Λάμπο να μας πει πώς βίωσε το κλίμα μέσα στο γήπεδο του Άσμπουργκ.

0: το 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αρνείται τη χορήγηση μέθης η προφυλακισμένη γιατρός για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή ακόμη μία νοσηλεύτρια για την υπόθεση. Έλεγχου στη Μαρία Καριστιανού για μηχάνημα βιοανάδρασης που όπως ισχυρίζεται το Υπουργείο διαθέτει, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Επίθεση με κόκκινες μπογιές πραγματοποιήθηκε στο πολιτικό γραφείο του υποψήφιου βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία Ανδρέα Λοβέρδου. Δεν τους φοβάμαι, απάντησε σε ανάρτησή του. Στο Ηράκλειο, 28χρονη από τη Συρία κατήγγειλε ότι την μαστίγωνε με καλώδιο σύντροφός της, ενώ φέρεται να της προκάλεσε τραύματα. Κύμα καταλήψεων σε γυμνάσια και λύκεια του Ηρακλείου, στους δρόμους και οι μαθητές του Αρκαλοχωρίου που παραμένουν στα κοντέινερ 5 χρόνια μετά το φωνικό σεισμό. Αντιδράσεις των υγειονομικών προκάλεσε το γεγονός ότι κομμάτι οροφής κατέρευσε πάνω στα κρεβάτια του κοιτώνα των ειδικευόμενων του Βενιζελίου. Στο Παγνί πλημμύρισε όροφος και έπεσε γυψοσανίδα μέσα στο νοσοκομείο. Επιχειρηματική αποστολή με επικεφαλή στον πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη και τους Δημάρχους της Κρήτης. Στις 30 Νοεμβρίου η καταβολή σε πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες για την επιστροφή ενοικίου. Δύο γυναίκες και ένα παιδί έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τη μάχη με λέμβο. Το γαλλικό λιμενικό δήλωσε ότι έλαβε σήμα κινδύνου από λαστιχένια λέμβο στην οποία επέβαιναν 105 μετανάστες. Οι διοργανωτές του ημιμαραθωνίου Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Αρκαλοχώρι, ανακοίνωσαν sold out σε όλες τις αποστάσεις. Πρόκειται για τον ημιμαραθώνιο, τους αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων, τον παιδικό αγώνα των 1000 μέτρων και τον αγώνα 200 μέτρων για αμαία. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το yetikoule.gr. Συννεφιά άνεμη έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου προβλέπονται για αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
3: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store, 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store, η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου. Are you coming to the tree?

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνιδάκης, όλα μαζί και στο 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Δεχόμαστε ακόμα μηνύματα που αφορούν την εθνική. Πολύ ωραία όλα αυτά που γράφετε. Αλλά άλλο να το ζεις και άλλο να το βλέπεις στην τηλεόραση. Έχει διαφορά. Και άλλο να έχεις κάποιον κοντά σου, ο οποίος και στην τηλεόραση είναι και το ζει από κοντά και μπορεί να μας το περιγράψει καθαρά αθλητικά, όπως ο φίλος και συνάδελφος από το Νόβα, από την Νόβα, Αποστόλης Λάμπος, που είναι δίπλα μας, είναι κοντά μας. Καλησπέρα, Αποστόλη.
1: Έλα Νικόλα, καλησπέρα, πώς είσαι?
0: Είμαι καλά και χθες άκουγα τον Χρήστο Σοδριακόπουλο που σου μίλαγε και σου λέγε Αποστόλη, τι έχουμε? Και έλεγες ναι, ότι... ναι. Και μου άρεσε το σημείο που όταν μπήκανε μέσα οι αλλαγές, ο Κουρμπέλης πρώτα και άρχισε και έλεγες ότι τώρα θα αρχίσουμε να βλέπουμε κάτι άλλο. Και με το που άρχισε και υποχωρούσε η Γερμανία, εσύ λες μπήκανε τα παιδιά και έγινε. Ήσουν λίγο έκπληκτος ή μου φάνηκε?
1: Κοίτα, θα σου πω. Βλέποντας τη Γερμανία του πρώτου τέταρτου στο δεύτερο ημίχρονο, η αλήθεια είναι ότι λες, ok, τώρα
0: έχει
1: υπερφορά το γήπεδο, ναι, αλλά είναι εκείνο το χρονικό σημείο που δεν έχεις δεχτεί τα γκολ, τα δύο, στις μεγάλες ευκαιρίες του Μέτσα και του Κίμιχ στο φάουλ που βγάζει ο Τζολάκης. Και είναι εκεί που παρεμβαίνει ο Γιωβάνοβιτς για πρώτη φορά στο ΜΑΤ. Γιατί η πρώτη αλλαγή του Σάλιακα με τον Βαγιανίδη, καθώς ναι, φαίνεται, είναι αναγκαστική. Ήδη κλείθηκε ο Τσάπρας αντί του Βαγιανίδη. Οπότε η πρώτη παρέμβαση ουσιαστική του Γιωβάνοβιτς είναι που βάζει μέσα Ιωαννίδη και Κουρμπέλη. Ο οποίος Κουρμπέλης προερχόταν από τρομερό 90 λεπτό και συνεπώς πήγε σε διαχείριση ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς της ενέργειάς του. Πήγε από το και μετά για να κάνει κατάθεση ψυχής δίπλα στον Θανάση Ανδρούτσο,
0: ναι,
1: που πατρέχει.
0: Ξέρω γιατί το λες.
1: Και η αλήθεια είναι ότι κατάφεραν εκεί να δώσουν μια ισορροπία στο παιχνίδι της Εθνικής, να αρχίζουμε δειλά-δειλά να βγαίνουμε σε γρήγορες κοντραεπιθέσεις με τους μαγικοί Ζόλου και Παυλίδη. Και αφού χάνουμε την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ιωαννίδη,
0: εκεί μιλάμε, φύγαν όλα.
1: Έχει χτυπήσει το καμπανάκι του κινδύνου για τους Γερμανούς, οι οποίοι σου λένε ok, δεν βάζουμε τα γκολ. Και αυτοί μπορούν να βγάλουν και κόντρα επίθεση. Έχει αλλάξει λίγο η ισορροπία της αναμέτρησης.
0: 20 λεπτά καθάριζε Αποστόλη εκείνη την ώρα.
1: Υπάρχει ακριβώς. Υπάρχει διαφορετικό μοτίβο εκείνη την ώρα στο παιχνίδι.
0: Πες μου πώς το βίωσες εσύ. Πώς το βίωσες μέσα από τότε. Γιατί ήταν εντάξει, έχεις βιώσει μεγάλες στιγμές. Έχεις βιώσει και το.
1: Είμαι στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι.
1: Είμαι στον αγωνιστικό χώρο. Είναι διαφορετικό, είμαι λίγο πιο ελεύθερος. Τώρα όταν είσαι πάνω στην περιγραφή και δίπλα στο δάσκαλο το Χρήστο Δρακόπουλο, είναι λίγο πιο. Πρέπει να είσαι λίγο πιο μετρημένος, έτσι. Δεν ήμουνα.
0: Δεν ήσουν αυτό, γι' αυτό σε ήθελα σήμερα εδώ.
1: Όρθιος ήμουνα, πραγματικά. Όρθιος.
0: Πώς το βίωσες, για πες μου, ήταν συγκλονιστικό?
1: Ήταν ένα από τα πιο αγωνιώδη και αγχωτικά παιχνίδια των τελευταίων ετών με την εθνική ομάδα. Γιατί έβγαζε μια πίστη, υπήρχε μια θετική άβρα και από το Augsburg, πάνω από 5.000 Έλληνες φίλαθλοι.
0: Ήταν 5 ή παραπάνω?
1: Η θετική του, παραπάνω. Ήταν οι 2.200 εκεί στη γωνία και από τα ειστήρια της Ελληνικής Ομοσπονδίας και πολύ περισσότερα από Στουτγκάρδη, Νιρεμβέργη, Μόναχο, Άουξμπουργκ, που είχαν προμηθευτεί ειστήρια από το site της Γερμανικής Ομοσπονδίας.
0: Ναι, το Άουξμπουργκ εκεί έχει πολύ, πολύ ελληνικό στοιχείο, η Βαβαρία.
1: Έχει πολύ, αυτό είναι αλήθεια. Και εντάξει, τώρα ξέρεις, κεντρική Ευρώπη, οι δρόμοι είναι φανταστικοί, έρχεσαι από παντού, δεν είναι θέμα.
0: Ναι. Για πες μου.
1: Πιο μακρινές αποστάσεις δηλαδή.
0: Με το που μπήκε το γκολ, η πρώτη σου σκέψη.
1: Ήταν να βγάλω την κάσκα να αρχίσω να τρέχω να πανηγυρίζω, δεν ξέρω, κάπως έτσι το ένιωθα. Και απλά εκεί ξέρεις, περίμενα το πότε ο Χρήστος μετά τον γκολ θα κάνει την μπάψη του και θα μου πει Αποστόλη. Οπότε εκεί έπρεπε να έχω να πω, να μιλήσω, ξέρω εγώ, για τον Κουρμπέλη, για το πέμπτο του γκολ με την εθνική, για τη μαγική μαλλιά του Παυλίδη στα 40 απέναντι στο Τζόλι.
0: Ναι. Εκεί πώς το σκέφτηκε, κύριε φίλε. Είδε το κενό δηλαδή από εκεί.
1: Είναι δουλεμένα. Το πλάνο της εθνικής ομάδας εχθές ήταν να γίνει πάρα πολύ δουλειά πίσω από την μπάλα χωρίς να θολώνει το μυαλό.
0: Ναι.
1: Γιατί αν μπεις σε ένα ματ και θέλεις να έχεις την μπάλα στα πόδια και αυτό δεν σου βγαίνει, θολώνει το μυαλό. Αν μπεις σε ένα ματ και ξέρεις, είσαι προετοιμασμένος ότι θα τρέξεις πολύ πίσω από την μπάλα, άρα να καταναλώνεις την ενέργεια και τα τρεξίματά σου σωστά, στις τοποθετήσεις σου, εκεί που σου έχει πει ο coach να είσαι, αλληλοκαλύπτεις τους συμπαίκτες σου και λειτουργείς σαν μία μονάδα, ο ένας για τον άλλον,
0: ναι,
1: που έχουν ήδη αρχίσει και το βγάζουν αυτό τα παιδιά, όπως το έκαναν παλιά, η εθνική από Ρεχάγγελ, Σάντος κλπ.
0: Τα έχουμε ζήσει μαζί αυτά, θυμάσαι, ναι.
1: Εννοείται. Και να σου πω ότι μιλάμε για μια πολύ μεγάλη διαφορά στην προσέγγιση και τη στρατηγική των δύο αναμετρήσεων. Με τη Σερβία ήμασταν εμείς με κυριαρχικό ποδόσφαιρο 26 τελικές.
0: Ναι, και 70%-60% φτάσαμε σε
1: κατάσταση. Ακριβώς. Και μέσα σε τρεις μέρες έπρεπε να αλλάξει αυτό το τσιπάκι για να πας εσύ πίσω από την μπάλα.
0: Προσαρμόζεται δηλαδή η ομάδα ανάλογα το παιχνίδι.
1: Αυτή η προσαρμογή είναι απαράμιλη, είναι μαγική για μένα. Αυτό
0: μια ερώτηση.
1: Και τις αναμέτρησες με τη Γερμανία.
0: Μια ερώτηση. Τι πιστεύεις ότι ανησυχούσε πιο πολύ τους παίκτες μας, οι παίκτες που έχει η Εθνική Γερμανία απέναντί της ή ο προπονητής της ο Κλοπ? Τι ανησυχούσε πιο πολύ τους Έλληνες?
1: Άκου να δεις τι γίνεται. Επειδή ζω τους παίκτες πολύ τα τελευταία χρόνια, ειδικά αυτή τη φουρνιά των παιχτών από Τζον Φανσκίπ και έπειτα, έχουν έρθει και άλλα νέα παιδιά από Πογέτ και μετά, εννοείται.
0: Ναι.
1: Φίλε, δεν φοβούνται κανέναν. Έχουν τόσο καλό πνευματικό επίπεδο.
0: Αυτό είναι πολύ
1: καλό. Που δουλεύουν, στις ομάδες, στις ελίτ που δουλεύουν, αλλά και την πολύ καλή δουλειά που γίνεται και στις τέσσερις μεγάλες ελληνικές ακαδημίες, ΠΑΟ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό. Πλέον το πνευματικό επίπεδο αυτών των παιδιών δεν είναι όπως ήταν παλιά. Δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση του κομπάρσου της Ευρώπης,
0: ναι.
1: Αυτή ότι πάμε και είμαστε εμείς σίγουρα υποδέστεροι. Όχι. Μπαίνουν και νιώθουν ότι είμαστε εισάξιοι τουλάχιστον.
0: Πολύ ωραία.
1: Φυσικά ότι είναι πολύ ποιοτική η Γερμανία, εννοείται. Τουλάχιστον όμως έχουν αποβάλει αυτό το φόβο.
0: Ναι, και με την Αγγλία που δεν ήταν.
1: Να, να κάνουμε και παιχνίδι σκοπιμότητας κάποια στιγμή. Εννοείται, μπάλα είναι, παίζει και αντίπαλος. Δεν το σημαίνει ότι θα χρειαστεί και η σκοπιμότητα. Αλλά η ποιότητά τους πλέον και σε αγωνιστικό και σε πνευματικό επίπεδο είναι ελίτ.
0: Είναι elite, όντως. Γι' αυτό και είμαστε και στην Α2, όπως είπαμε. Α2 δεν είναι η Α1, αλλά στο δεύτερο
1: group. A-League, όχι, είμαστε στην A-League.
0: Ναι, είναι στην A-League. Ωραία.
1: Πρώτη κατηγορία για πρώτη φορά του Nations League.
0: Το παιχνίδι στην Τούμπα πώς το βλέπεις?
1: Και σαν ομάδα.
0: Το παιχνίδι στην Τούμπα πώς το βλέπεις?
1: Θα είναι ακόμα πιο δύσκολο.
0: Ναι,
1: γιατί όλοι να δεις αρνητικά.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Έχουν τον Τζάβι προπονητή, είδαν τι έγινε, τώρα ξέρουν τι έγινε. Η Ελλάδα πέρασε από τη Γερμανία, άρα δεν θα έρθουν οι Ολλανδοί στο ρολό. Και πιστεύω ότι θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο.
0: Καλά, οι Ολλανδοί είναι και πιο υπερόπτες. Νομίζω ότι θα έχουμε πιο εύκολο έργο.
1: Πώς.
0: Εγώ πιστεύω ότι οι Ολλανδοί είναι πολύ υπερόπτες. Το δείξανε και στο παιχνίδι εδώ που είχαμε παίξει τώρα, θυμάσαι.
1: Ναι, ο Τσάβι όμως, φίλε, ο Τσάβι σε αυτή την ευκαιρία που έχει να προπονεί την Εθνική Ολλανδία όμως δεν θα το βλέπει έτσι.
0: Ναι.
1: Σίγουρα και ξέρω ότι θα του το περάσει αυτό. Θα είναι για μένα πιο δύσκολο αυτό το μάτι.
0: Οι Ολλανδοί είναι Ολλανδοί όμως. Εντάξει. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Τσάβι το έχει περάσει ακόμα μέσα.
1: Γενικά στις προκριματικές φάσεις νομίζω χάνουν μια φορά στα 15 χρόνια ούτως ή άλλως.
0: Α, ναι.
1: Γενικά το σέβονται το άθλημα και στις προκριματικές φάσεις είναι τους αίτητες τελειώνουν τους ομίλους. Ναι.
0: Ερώτηση τελευταία, γιατί ξέρω ότι είσαι στο αεροδρόμιο τώρα και ετοιμάζεσαι να γυρίσεις. Υπήρχαν αναφορές εκεί στα γερμανικά μέσα ότι ο Νάνος, ξέρω εγώ, έκανε ζημιά στον Κλοπ, κάπως έτσι το είπαν.
1: Ναι, η Πίλτμορε τώρα.
0: Τι είπαν οι παίκτες γι' αυτό? Οι παίκτες τι λένε γι' αυτό?
1: Δεν ασχολούνται. Πρώτον, δεν έχω κάτι να σου πω γι' αυτό, δεν ξέρω,
0: ναι.
1: Για να σου είμαι ειλικρινής, αλλά δεν νομίζω να ασχολούνται και ιδιαίτερα.
0: Εσένα πώς φάνηκε, ως δημοσιογράφος?
1: Το μόνο που ξέρω. Τίποτα ρε εσύ, δεν θα είναι κίτρινο. Ξέρω εγώ, εμένα προσωπικά με ξέρεις έναν άνθρωπο και τις αξίες μου, δεν θα ασχοληθώ με αυτό καθόλου.
0: Εντάξει.
1: Ούτε θα αντιδράσω, ούτε θα πω να τι σας κάναμε και τέτοια. Πάσου, αυτούς, είναι ταμπλόιντ, δεν ασχολούμαι με αυτό καθόλου. Με αυτό που θα ασχοληθώ είναι ότι ο Ανδρούτσος στα αποδυτήρια μου είπε ότι όπου το βρίσκω τον Κοντέ, τον κέρδισε με το Κόφενχάιμ, στο Παγκρίτιο, τον κέρδισε και με την εθνική ομάδα στο Augsburg.
0: Αυτό είναι ωραίο.
1: Θα βλέπει Ανδρούτσο Κοντέ και θα τρέχει.
0: Αυτό είναι ωραίο παραπολιτικό.
1: Είναι.
0: Κάτσε, θα ξαναπαίξουμε την Χόφενχάιμ τώρα. Όχι, δεν θα ξαναπαίξουνε. Οπότε
1: όχι,
0: θα τον βρει του χρόνου πάλι. Κάπου θα τον βρει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Όχι, κύριε, θα τον βρει στην Τούμπα. Στην Τούμπα, την Κυριακή. Ελλάδα-Γερμανία.
0: Λες να τον βάλει πάλι από την αρχή βασικό.
1: Μακάρι, ξέρω εγώ, μια χαρά τα πήγε.
0: Γιατί βλέπω και ένα ψηλό rotation. Το κάνει ένα. Δεν χρειάζεται, λες.
1: Πολύ ψηλό rotation.
0: Πολύ ψηλό.
1: Και στις εθνικές ομάδες να μην ήταν, πάλι ένα τρεις μέρες θα παίζανε παιχνίδια. Οπότε είναι το επάγγελμά τους, παιδιά.
0: Ωραία.
1: Στη διαχείριση και την κούραση έχουν τις μετρήσεις το staff εκεί του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και βλέπουν. Ο Κουρμπέλης, ας πούμε, δεν ήταν για δεύτερο σερί 90 λεπτό.
0: Τους την έκανε.
1: Και έβαλε τον Ανδρούσο. Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, ήταν ωραίο το κόλπακι αυτό, δηλαδή δεν το περιμέναμε. Και δεν περιμέναμε βασικά αυτό που σου έκανε στο τηλέφωνο. Περίμενε τον Κουρμπέλη τώρα να κάνει τέτοια κίνηση, να κάνει τρίπλα, να σουτάρει.
1: Όχι.
0: Ήταν όλα υπέρ μας όμως εκείνη τη στιγμή.
1: Αλλά επειδή μπήκε στο 60 και δεν ήταν από την αρχή του αγώνα, είχε το καθαρό μυαλό για να κάνει τόσο πολύ ωραία ενέργεια.
0: Ναι, ναι. Και αυτό βασικό. Λοιπόν, Αποστόλη, ξέρω ότι είσαι στο αεροδρόμιο, ετοιμάσαι να γυρίσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να βιώσεις πολλές τέτοιες στιγμές. Σ' ακούει. Είναι κάτω και σ' ακούει.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, τώρα που είπε σε αυτό το παραπολιτικό και τον Ανδρούτσο, θα το δει πρώτο σέλιδο τώρα σε εμά εδώ στην Κρήτη. Παντού. Θα το πούνε όλοι. Λοιπόν, θα σα στείλω. Φιλιά πολλά.
1: Έγινε,
0: να σε καλά, Αποστόλη. Γεια.
2: Πάσε τραγούδι.

Λοιπόν, αυτό ήταν ο Αποστόλης Λάμπος, ένας εξαιρετικός συνάδελφος, μια εξαιρετικό παιδί, απίστευτης, απίστευτα πολύ καλό στη δουλειά του. Μας είπε και το παρασκήνιο εκεί με τον Ανδρούτσο. Τώρα κυνηγάμε Ανδρούτσο, έτσι να το ξέρετε από εδώ και πέρα. Εγώ και ο Σαρίς θα μπούμε σε αγώνα ταχύτητος να βρούμε τον Ανδρούτσο να μας πει για τον Κοντέ. Καντέ. Είναι Κοντέ Καντέ. Είναι ο Κοντός Καντέ. Όχι, τον είπε Κοντέ, ξέρεις γιατί. Να τον λιδωρήσουμε λίγο. Δεν πειράζει, αυτά είναι. Οι μαγκές πληρώνονται, έτσι. Έτσι είναι. Ήταν μια μεγαλειώδη βραδιά, τη ζήσαμε. Εγώ 20 λεπτά καθάρισα το σπίτι μετά τον γκολ, γιατί πέσανε κάτω πατατάκια, γαριδάκια, τσίπς και ξέρετε, κοκακόλες και όλα αυτά. 20 λεπτά ήμασταν στο μάζεμα. Οπότε δεν πειράζει, τάξιζε η εθνική. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο με την επικαιρότητα που είναι λίγο βαριά. Θα έχουμε κοντά μας σήμερα, έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας σήμερα την κυρία Ματίνα Παγώνη, την πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ, η οποία θα μας πει και για το MedWatch που αύριο. Υπάρχει μια τρομερή συνέντευξη τύπου όπου θα ξεδιπλωθεί όλο αυτό το σύστημα του MedWatch που θα κάνει ζημιά σε αρκετάους έτσι κιτσιρικιτζίδες όπως μου το είπε ένας φίλος και θα βρούμε πράγματα. Ήδη έχουν βρεθεί πράγματα. Θα σας πω και για την Καριστιανού σε λίγο, γιατί υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα και έχει να κάνει και με την Κρήτη εδώ πέρα, με κάποιον υποτιθέμενο τύπο πολιτευτή. Αλλά θα σας τα πω όλα αυτά μετά το τραγούδι. Πάμε.

τον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: θέμα.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, Νίκος Σιρμπουντέκης, όλα μαζί και πάμε τώρα να σοβαρέψουμε λίγο, γιατί ωραία η εθνική ομάδα, ωραία όλα αυτά, αλλά υπάρχει μια επικαιρότητα πολύ σκληρή, πολύ, όχι πολύ, αδυσόπιτη θα την έλεγα, και προσπαθούμε και εμείς από εδώ, από την Κρήτη, να συνεισφέρουμε λιγάκι σε ό,τι μπορούμε. Έχουμε κάνει κάποιες αποκαλύψεις για το θέμα με τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά τώρα βλέπουμε ότι εδώ πέρα έχουν σκάσει ένα σωρό θέματα. Δηλαδή, ποιοι ήταν μέσα στο ιατρείο, πόσοι ήταν, από πού ήταν, τι έλεγχοι έχουν γίνει από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Βλέπουμε την κυρία Παγώνη να δίνει έναν αγώνα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προσπαθεί, όχι να προσπαθεί, να υπερασπίζεται τους γιατρούς, γιατί δεν είναι όλοι γιατροί. Έτσι, σαν τον κύριο αυτό που είναι κατηγορούμενος αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα, κυρία Παγώνη.
2: Καλησπέρα σε όλους.
1: Τιμή μας που είστε κοντά μας σήμερα και ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε
2: την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
1: Ξέρω ότι αγαπάτε πολύ την Κρήτη.
2: Και η Κρήτη είναι πανέμορφη, δεν το συζητάμε.
1: Και εδώ πέρα...
2: Ναι. Και οι ξένοι και οι Ευρωπαίοι πάντες το ξέρουν την Κρήτη πανέμορφη.
1: Ναι, και εδώ πέρα είχαμε και εμείς...
2: Ο κόσμος είναι πολύ καλό στην Κρήτη. Πολύ φιλόξενος κόσμος.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται πολλά μηνύματα για εσάς και από την ώρα που ανήγγειλα ότι θα είσαστε εδώ στην εκπομπή μας σήμερα. Αλλά θα σας πω κατευθείαν στα βαθιά. Επειδή και εδώ στην Κρήτη σκάσανε κάποια τέτοια ιατρία, εγώ πάρει κανένα δύο τηλέφωνα σε αυτούς που ελέγχει τώρα ο Ιατρικός Σύλλογος και όλοι φοβούνται πλέον ένα πράγμα, όπως μάθατε. Το web, αυτό το σύστημα που αύριο θα παρουσιαστεί.
2: Το MedWatch.
1: Ναι, το MedWatch.
2: Αυτό το αφορά τα ιατρία της Κρήτης. Αυτό έγινε πριν 10 μέρες. Εγώ επικοινώσα με τους δύο προέδρους, γιατί σε μένα στείλαν τις καταγγελίες.
1: Σωστά.
2: Επικοινώσα με τους δύο προέδρους και με το Ρέθυμνο και με το Ηράκλειο. Αμέσως οι συνάδελφοί μου έστειλαν τις επιτροπές, ελέγξαμε κλπ. Μάλιστα, ένας γιατρός, ο αγκιοχειρουργός, ζητούσε και συγγνώμη. Δεν ήξερε ότι δεν μπορούσε να τα κάνει αυτά που έκανε.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα. Πώς το δέχεστε εσείς αυτό, ως γιατρός τώρα?
2: Εντάξει.
1: Δηλαδή, ζητάω συγγνώμη γιατί έκανα κακό.
2: Δεν μπορείς να μην ακούσεις την άποψη
1: του
2: αδέλφου γιατί το έκανε κλπ. Τέλος πάντων, προχωρήσαν οι διαδικασίες και από τους δύο συλλόγους. Τώρα, ό,τι προκύψει από εδώ και πέρα, όλοι οι σύλλογοι θα κάνουν τακτικούς ελέγχους, όπως έχουμε πει.
1: Τώρα βάλαμε μυαλό,
2: για να μην υπάρξουν, ναι, για να μην υπάρξουν πλέον τέτοια γεγονότα, γιατί και ο κόσμος έχει φοβηθεί, ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό. Έχει φοβηθεί και ο κόσμος, ο οποίος, εντάξει, σου λέει τώρα τι γίνεται. Όλοι διερωτώνται, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Καθόλου απλά, εδώ κινδυνεύσαν ζωές.
2: Γιατί δηλαδή... είχαμε ένα θάνατο, ένας άνθρωπος πέθανε. Δεν είναι έτσι τόσο απλά τα πράγματα. Πιστεύω από εδώ και πέρα με το σύστημα αυτό, το MedWatch, το οποίο...
1: Θα παρουσιαστεί αύριο, από τον Υπουργό.
2: Θα μπορεί... Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει τουλάχιστον εδώ και ένα μήνα στην Αθήνα, το ξεκινήσαμε για να δούνε πώς προχωρεί. Φαίνεται ότι είναι πολύ καλό, γιατί θα σταματήσουν πλέον αυτές οι διαφημίσεις, όλα αυτά τα κατεβατά που υπάρχουν όταν ανοίγεις τα Facebook, ανοίγεις τα αυτά, δηλαδή κατεβατά ολόκληρα διαφημίσεων.
1: Χαμός γίνεται, κυρία Παγώνη, χαμός γίνεται.
2: Ναι, αλήθεια είναι. Και θα δούνε και στα ιατρία τι μηχανήματα υπάρχουν. Κάθε γιατρός, ανάλογα με την άδεια του, τι ειδικότητα έχει, θα πρέπει στον αντίστοιχο ιατρικό σύλλογο να δηλώσει τι μηχανήματα έχει μες στο ιατρείο του, τι κάνει μες στο ιατρείο του, ποια είναι η άδεια του, τι ειδικότητα έχει. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και νομίζω θα βοηθήσουν πάρα πολύ
1: στο
2: να μην βρίσκεται ο κόσμος πελαγμένος και να μην ξέρει τι να κάνει.
1: Να ρωτήσω κάτι. Επειδή το MedWatch έχει ξεκινήσει η διαδικασία να φτιαχτεί εδώ και ένα μήνα.
2: Λογικά, εδώ και ένα μήνα.
1: Δηλαδή, μία μισή εβδομάδα πριν γίνει το περιστατικό με τον Γιώργο Μαζονάκη, με τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ήταν δηλαδή στα σχέδια του Υπουργείου να το φτιάξει για να δει πώς θα γίνει.
2: Ήταν στα σχέδια του Υπουργείου να το φτιάξει.
1: Να το λέμε αυτό, γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος.
2: Ναι, ήταν στα σχέδια να το φτιάξει. 1,5 μήνα περίπου που λειτουργεί πιλωτικά στην Αθήνα, τώρα έχει πάει και στη Θεσσαλονίκη και γενικά θα πάει σε όλη την Ελλάδα.
1: Έτσι πρέπει.
2: Θα βοηθήσει πάρα πολύ για να μπορεί και ο κόσμος να ξέρει τι γίνεται. Και κάτι άλλο, και το app τηλεφωνημάτων που θα μπαίνει ο κόσμος, ο ασθενής, με ένα νούμερο πατώντας, έναν αριθμό, θα μπορεί να μπει μέσα και να δει ποιος είναι ο γιατρός που θέλει να πάει. Δηλαδή.
1: Εμένα μου άρεσε και κάτι άλλο όμως που είχε πει ο υπουργός. Μου άρεσε ότι να έχει ένα QR code έξω από κάθε ιατρείο, να πηγαίνουμε με το κινητό μας όλοι να το πατάμε και να βλέπουμε αν είναι πιστοποιημένο ή όχι. Και αυτό είναι ωραία ιδέα.
2: Μα θα το βλέπεις οπωσδήποτε με αυτό το σύστημα του app τηλεφωνημάτων. Θα μπαίνεις μέσα και θα βλέπεις ποιος είναι ο γιατρός, τι ειδικότητα έχει, τι εξειδίκευση έχει, πού έχει τελειώσει, τι μπορεί να κάνει εξειδικευμένα μέσα στο ιατρείο του. Έχει σημασία, γιατί κάποιοι μπορεί να είναι πιστοποιημένοι με τις εξειδικεύσεις.
1: Ναι, αλλά να κάνουν άλλα πράγματα.
2: Ένα παθολόγος να έχει κάνει εξειδίκευση ζαχαρό διαβήτη.
1: Ναι.
2: Θα ξέρει ο άρρωστος ότι αυτός είναι και εξειδικευμένος εκεί, άρα θα πάω εκεί.
1: Γιατί.
2: Ένα παθολόγος να έχει κάνει εξειδίκευση ζαχαρό διαβήτη.
1: Ναι.
2: Θα ξέρει ο άρρωστος ότι αυτός είναι και εξειδικευμένος εκεί, άρα θα πάω εκεί.

0: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι η ιατρική είναι η ιατρική. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την ιατρική. Και μην ξεχάσουμε στο τέλος την ιατρική, ακούγοντας όλα τα υπόλοιπα τα γύρω-γύρω. Ο κόσμος πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στους Έλληνες γιατρούς, γιατί το έχουν αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό και το είδανε ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, αν τυχαίνουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν συνείδηση και κάνουν όλες αυτές τις ιστορίες στα ιατρία του, θα πρέπει γρήγορα η δικαιοσύνη να προχωρήσει τις διαδικασίες και να τιμωρηθούν όπως πρέπει. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.
1: Δεν έχουν συνείδηση αυτοί οι ψευτογιατροί. Πολύ ωραίο αυτό. Γιατί είναι ψευτογιατροί.
0: Να τιμωρηθούν αμέσως. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε κάτι άλλο τώρα. Ούτε ο κάθε γιατρός, ο κάθε σοβαρός γιατρός να κάθεται να απολογείται όταν το ρωτάνε για τον ένα, για τον άλλον και να. Τι να λέει, να απολογείται για αυτά που έκανε η Άννα στο Κολωνάκι. Δεν έχει νόημα.
1: Τώρα μιλάμε όμως για μια ιστορία που έχει πολύ βάθος, έτσι από ό,τι φαίνεται από πίσω και φαίνεται ότι όλοι όσοι.
0: Από ό,τι φαίνεται υπάρχει πολύ βάθος, ας τα ελέγξουν όλα και να αποδοθούν ευθύνες.
1: Ξέρετε κάτι, τώρα γιατρός είστε, αλλά θα σας το πω και από την άποψη από το άλλο, από την άλλη πλευρά, από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Δεν θα είχαν βγει όλα αυτά εάν δεν είχε μπει το ελληνικό FBI αμέσως με το που άκουσε ότι πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης και έφυγε από ένα ιατρείο στο Κολωνάκι και πήγε στο LPS. Αν δεν είχε μπει αμέσως στο FBI, το ελληνικό FBI, δεν θα τα είχαμε μάθει όλα αυτά. Γιατί προλάβανε πράγματα.
0: Αυτό είναι αλήθεια και πρέπει να πούμε όχι. Μπράβο τους. Αυτό δεν μπορούμε το. Δεν το συζητάμε. Μπράβο τους.
1: Ναι, δηλαδή με το που ακούσαν την είδηση κάτι ψηλιαστήκανε. Δεν ξέρω πώς το. Αστυνομικοί είναι άλλωστε, εντάξει, αυτή είναι η δουλειά τους. Αλλά πήγαν αμέσως. Δηλαδή την ίδια μέρα. Μπλοκάρανε τα πάντα.
0: Έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Αυτό έχει σημασία. Έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί όταν έχεις θάνατο ενός ανθρώπου, δεν μπορείς να τα αφήνεις τα πράγματα έτσι ανεξέλεγκτα. Θα πρέπει να διερευνηθεί όλη η υπόθεση σε βάθος.
1: Πιστεύετε.
0: Τι έγινε, πώς έγινε, τι δώσανε εκεί μέσα, τι κάνανε. Όλα αυτά, ειδικά αν δόθηκαν φάρμακα, τι φάρμακα, τι
1: ψυχολογικές. Θα βρεθούν αυτά.
0: Μέσα θα τα δούμε τα αποτελέσματα των ψυχολογικών.
1: Οι τοξικολογικές και ιστολογικές πιστεύετε να τα δείξουν όλα, ό,τι και αν έχει πάρει.
0: Θα δείξουν το 90% σίγουρα.
1: 90%. Γιατί θυμάμαι και από άλλες περιπτώσεις παλιότερα, ακόμα και το κόκαλο, ξέρω εγώ, μπορεί να βγάλει μετά από χρόνια κάτι.
0: Θα δείξουν πολλά πράγματα που θα βοηθήσει πάρα πολύ στην έρευνα. Πάρα πολύ. Ειδικά αν έχει δοθεί μέθη, τι έχει δοθεί κλπ. Θα φανεί στο τοξικολογικές τα αποτελέσματα.
1: Από την εμπειρία σας και από ό,τι έχετε συζητήσει και ό,τι έχετε δει μέχρι τώρα, τον τελευταίο καιρό, πόσο μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει ο ιατρικός Σύλλογος Αθηνών που δεν έκανε τους έλεγχους όπως έπρεπε ή τους έκανε και δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα?
0: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είπε και στις δηλώσεις του, αν τις διαβάσατε,
1: ναι.
0: Ότι η Επιτροπή πήγε 4 φορές και δεν βρήκε τα μηχανήματα. Τώρα τι να σας πω. Δεν μπορώ να πω εγώ κάτι όταν δεν είμαι στην Επιτροπή, όταν δεν ξέρω. Αυτά θα τα καταθέσει η Επιτροπή. Θα τους καλέσω εισαγγελέας, θα καταθέσουν και θα πούνε τι ακριβώς έγινε.
1: Όλη αυτή η ιστορία.
0: Αυτά εμείς δεν μπορούμε να τα ξέρουμε που δεν είμαστε εκεί. Αυτά που ακούμε όλοι. Η Επιτροπή θα πάει να καταθέσει, θα πει πώς έγιναν τα πράγματα, τι βρήκε τις 3-4 φορές που πήγε εκεί και από εκεί και πέρα θα προχωρήσει η υπόθεση.
1: Και τώρα σας πάω στο άλλο κομμάτι, γιατί πραγματικά εγώ με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό. Είδαμε ότι το MedWatch, το νέο αυτό σύστημα, έχει χτυπήσει κόκκινο και για το ιατρείο της κυρίας Καριστιανού. Η οποία κυρία Καριστιανού είχε δηλώσει κυβαντική ιατρός, και αυτό τώρα προσπαθεί να το πάρει πίσω. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια περίεργη κατάσταση.
0: Η κυρία Καριστιανού ήταν παιδίατρος, εγώ αυτό ξέρω.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, όταν δήλωσε για κυβαντική ιατρική, που δεν υπάρχει κυβαντική ιατρική.
1: Δεν υπάρχει, ναι.
0: Να το ξέρετε αυτό, όχι. Δεν υπάρχει πουθενά. Για τα μηχάνημα που λέει ότι.
1: Βιοανάδρασης.
0: Δεν ξέρω αν το έχει δηλώσει τι έχει κάνει. Ειλικρινά δεν το ξέρω αυτό. Εάν το λειτουργούσε, θα έπρεπε να το είχε δηλώσει και να είχε πάρει άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκη.
1: Σωστά.
0: Το ότι θα ελεγχθεί και η κυρία Καριστιανού, πρέπει να ελεγχθεί. Γιατρός είναι η κυρία Καριστιανού. Ελέγχονται όλοι οι γιατροί, όπως θα ελεγχθούν όλοι.
1: Ναι, αλλά μήπως αρχίσει τώρα.
0: Διαπέξω.
1: Ναι, είναι στα ευρήματα του MedWatch όμως το ιατρείο της. Χτύπησε δηλαδή κόκκινο.
0: Ωραία, αφού είναι στα ευρήματα και χτύπησε κόκκινο, δηλαδή γιατί να εξαιρεθεί? Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να εξαιρεθεί.
1: Όχι, δεν πρέπει να εξαιρεθεί. Εγώ αυτό λέω μαζί σας. Απλά είναι ότι τώρα που αρχίζει και.
0: Όσοι χτύπησε κόκκινο, πρέπει να τα διερευνήσει ο σύλλογος και από

0: και πάνε να επιδοθούν ευθύνες. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται συζήτηση επειδή είναι η κυρία Χαριστιανού.
1: Πώς λειτουργεί αυτό το MedWatch στο εργαλείο, κυρία Παγώνη? Δηλαδή, να καταλάβουμε λίγο, γιατί βρίσκει.
0: Είναι ένα ψηφιακό.
1: Ναι, βρίσκει διαφημίσεις, παραδείγματος χάρη. Βρίσκει διαφημίσεις, βρίσκει αναρτήσεις.
0: Είναι που βρίσκει ό,τι διαφημίσεις, οτιδήποτε έχει, το ιατρείο, τι μηχανήματα έχει,
1: ναι.
0: Αυτοί που δουλεύουν ποιοι είναι, τι ειδικότητα έχουν, πώς, αν έχουν πιστοποιήσεις των μηχανημάτων μέσα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ναι.
0: Τα βρίσκει όλα αυτά και βάζει κίτρινα και κόκκινα. Τα κίτρινα είναι, υπάρχουν ερωτηματικά, γιατί μπορεί να μην βρήκαν συγκεκριμένα πράγματα. Το κόκκινο σημαίνει ότι ο ιατρικός σύλλογος θα πρέπει, ο κάθε ιατρικός σύλλογος θα πρέπει να καθίσει βάσει του φακέλου να διερευνήσει ποια πραγματικά είναι κόκκινα, αλλά μέσα εκεί είναι και κέντρα αισθητικής,
1: ναι.
0: Που θα πρέπει να κάνουν διαλογή, δηλαδή να βγάλουν τα ιατρία να χωρίσουν από τα κέντρα αισθητικής. Θα πρέπει να κάνει και αυτή τη δουλειά για να τα διαχωρίσουν ποια είναι τα ιατρία. Και από αυτά, όποια πραγματικά βάσει των στοιχείων που έχουν κατατεθεί και των πιστοποιητικών είναι κόκκινο, θα μείνουν κόκκινα.
1: Ναι. Εδώ πέρα θα πει όμως η κυρία Χαριστιανού ότι μου κάνετε επιθέσεις, ότι είναι πολιτικό το θέμα και ξέρετε τώρα. Θα το πάλι προς τα εκεί.
0: Όταν η κυρία Χαριστιανού έχει ιατρείο και είναι γιατρός, ανεξάρτητα αν είναι υποψήφια, αν έχει κόμμα, αν έχει οτιδήποτε, σαν γιατρός
1: ναι, ναι.
0: Θα ελεγχθεί. Όχι σαν αρχηγός κόμματος, σαν γιατρός με την ιδιότητα της παιδιάτρου θα ελεγχθεί. Δεν έχει καμία σχέση με το πολιτικά. Διότι από τα κόκκινα που χτυπήσαμε,
1: ναι.
0: Μπορεί να είναι και νεοδημοκράτες μέσα, μπορεί να είναι και Πασόχ, μπορεί να είναι και Σιριζέ, μπορεί να είναι και οτιδήποτε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι ο καθένας ανάλογα με την ταυτότητά του θα βγει απ' έξω ή θα μείνει μέσα. Εδώ μιλάμε για ιατρική ιδιότητα, όχι για πολιτική ιδιότητα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Στη διαφήμιση πάντως που έχει βρει το μηχάνημα λέει ότι είναι κβαντική γιατρός και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης. Τι είναι αυτό το μηχάνημα?
0: Αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει το μηχάνημα. Δεν υπάρχει αυτή η ιστορία. Το μόνο που κάνει αυτό το μηχάνημα είναι να βάζει κάτι καλώδια σε κάποια σημεία του σώματος και να σου λέει πώς είναι το αναπνευστικό σου, πώς είναι ο ρυθμός της καρδιάς σου, πώς είναι η πίεσή σου,
1: ναι.
0: Πώς είναι το μυοσκελετικό σύστημα. Αυτό εμείς δεν το χρησιμοποιούμε σαν ειδικότητα της ιατρικής.
1: Ναι.
0: Επομένως αυτό το μηχάνημα δεν ξέρω από πού πήρε επιστοποίηση, δεν ξέρω να σας απαντήσω.
1: Άρα δηλαδή εδώ πέρα παίζει θέμα, έτσι, είναι θέμα η ιστορία αυτή.
0: Για το ιατρικό της κομμάτι, ναι.
1: Σε τι βοηθάει αυτό το μηχάνημα, δηλαδή βοηθάει σε κάτι?
0: Για το ιατρικό της κομμάτι θα ελευθεί. Για το πολιτικό της κομμάτι.
1: Ναι, δεν μας ενδιαφέρει το πολιτικό.
0: Κυρία Παγώνη, αλλά για το ιατρικό θα ελευθεί.
1: Ναι, κυρία Παγώνη, να σας πω κάτι καθαρά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το πολιτικό καθόλου και ούτε θα ασχοληθώ. Έχουμε άλλο κομμάτι σε λίγο για την κυρία Χαριστιανού για το πολιτικό. Αλλά όταν αυτό το μηχάνημα μπαίνει πάνω σε παιδάκια. Γιατί είναι παιδεία τους.
0: Μα δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε παιδάκια. Τι να δει στα παιδάκια, πώς είναι ο ρυθμός του.
1: Αυτό θέλω, αυτό σας ρωτάω. Δηλαδή, ως γιατρός, τι βλέπει με αυτό το μηχάνημα στα παιδάκια?
0: Αυτό σε βλέπει. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν μπορεί να το χρησιμοποιεί, είναι παιδίατρος.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό το μηχάνημα τι σχέση έχει με την ιατρική στα παιδάκια? Δεν εξηγείται ιατρικά, τι άλλο να σας πω.
1: Όχι.
0: Αυτό δεν είναι παιδιατρική.
1: Το ξεκαθαρίζετε.
0: Τι να σας πω. Δεν ξέρω τι έκανε.
1: Και ούτε έχει ρωτηθεί από κανέναν, γιατί δίνει συνεντεύξεις μόνο που θέλει, οπότε δεν μπορεί να τη ρωτήσει ευθέως κάτι.
0: Δεν ξέρω αν έχει πάρει άδεια για αυτό το μηχάνημα, αυτό δεν ξέρω να σας απαντήσω.
1: Ναι. Ωραία. Εύχομαι καλή συνέχεια. Ξέρω
0: ότι να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σήμερα και πραγματικά μας δώσατε και μια απάντηση ότι αυτό δεν είναι παιδιατρική που έκανε και το μηχάνημα βιοανάδρασης.
0: Δεν είναι παιδιατρική. Τι να κάνουμε το μηχάνημα στα παιδάκια, ναι. Είμαστε σοβαροί.
1: Αυτό είναι το θέμα. Τι έκανε με αυτό το μηχάνημα στα παιδάκια? Αυτό είναι το ερώτημα. Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα αυτό το σκηνικό, γιατί πραγματικά εγώ έχω πάθει πλάκα. Ή να κάνουμε το διαμεστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε να ασχοληθούμε λίγο με αυτό, γιατί δεν είναι παιδιατρική, είπε η κυρία Παγώνη, αυτό που έκανε με το μηχάνημα, αν το έκανε, βιοανάδρασης σε παιδιά. Άρα γιατί το έχει μέσα για να το βλέπει? Πάμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, άντε να το γυρίσουμε λίγο στην Κρήτη το θέμα, γιατί έχει προεκτάσεις εδώ πέρα. Όπως ακούσατε και από την κυρία Παγώνη, είναι στα δίχτυα του εκλεκτικού μηχανισμού η κυρία Καριστιανού, την ώρα που ένας υποψήφιος εδώ, ο πολιτευτής της στο Ηράκλειο, επιτίθεται σε ένα δημοσιογράφο εδώ του ομίλου μας, να το πούμε έτσι καθαρά και ξάστερα, γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος πλέον να βγάλει μπροστά το ρόλο της κυρίας Καριστιανού ως τον άνθρωπο που θέλει να σώσει την Ελλάδα. Θες να σώσεις την Ελλάδα και έχεις μηχάνημα βιοανάδρασης μέσα στο χώρο σου και βάζεις αυτά τα καλώδια πάνω στα παιδάκια. Μας είπε η κυρία Παγώνη τι κάνουν αυτά τα καλώδια. Βλέπουν το μυοσκελετικό, βλέπουν κάποια άλλα θέματα τα οποία δεν είναι ιατρική. Έτσι. Και εφόσον δεν είναι ιατρική, ποια είναι εμείς θα πηγαίναμε να ψηφίσουμε? Τη γιατρό? Την κβαντική, όπως έλεγε στα μηνύματά της ότι είναι κβαντική γιατρός και στις διαφημίσεις που της έχει κατεβάσει τώρα το site ή κάτι άλλο. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι εγώ τους θεωρώ κολαούζους. Και αυτοί οι κολαούζοι λοιπόν βγαίνουν, μιλάνε και λένε διάφορα για άλλους συναδέλφους εδώ στην Κρήτη και το μόνο που κάνουν είναι να προσπαθούν να πασάρουν προς τα έξω την πολυσυλλεκτικότητα που φαίνεται ότι είχε η κυρία Καριστιανού, και αν είσαστε πιστοί οπαδοί αυτής της εκπομπής, θα έχετε αντιληφθεί ότι ό,τι λέγαμε με το που έσκασε το θέμα πριν από 6 μήνες, 7 μήνες, και κάποιοι λέγανε ότι είναι αντιπολίτευση Καριστιανού και θα βγει και με τα μπούνια, και σας έλεγα εγώ από αυτή την εκπομπή εδώ, και μάλιστα το είχαμε ζητήσει με τον κύριο Δρυμιώτη εδώ στον αέρα, και λέγαμε ότι μετά το καλοκαίρι δεν θα έχει πάνω από 5%. Λοιπόν, έχουμε επιβεβαιωθεί γι' αυτό, όχι γιατί είμαστε μάντης, ούτε γιατί ξέρω εγώ, βλέπουμε πιο μπροστά, ούτε γιατί είμαστε στο σύστημα που υποτίθεται ότι χτυπάει την κυρία Καριστιανού για να μην έρθει να μας σώσει. Πώς να μας σώσει? Θα μας βάλει και εμάς το μηχάνημα βιοανάδρασης? Γιατί μόνο έτσι θα με αναγκάσει εμένα να ψηφίσω. Να σας το πω και καθαρά. Και ειδικά αυτόν τον πολιτευτή εδώ στην Κρήτη, που θα μείνει πολιτευτής τελικά, γιατί δεν θα βγει. Και να κατέβει το κόμμα. Που εγώ σας λέω, το έχω ξαναπεί και σε αυτήν την εκπομπή, το έχω πει και με τον κύριο Δρυμιώτη, θα βρούμε και το απόσπασμα να το παίξουμε κάποια στιγμή αύριο, που έλεγα ότι δεν θα βγει το κόμμα μέχρι τις εκλογές. Δεν θα φτάσει. Μετά από τις παρετήσεις το είχα πει αυτό, και μάλιστα το είχα πει όχι γιατί θα φεύγανε όλοι, αλλά γιατί έβλεπα πού πήγαινε το έργο. Και το έργο αυτό εδώ πέρα, παιδιά, είναι, αυτή η ιστορία είναι δυσόδης. Πραγματικά υπάρχουν, έχω μιλήσει με πάρα πολλούς συγγενείς θυμάτων των τεμπών. Πιστέψτε με, εκτός από το σύλλογο που είχε φτιάξει η κυρία Καριστιανού με τον κύριο Ασλανίδη, κανένας άλλος δεν της μιλούσε. Προσπαθούσαν κάποιοι να μάθουν διάφορα θέματα, αλλά δεν μπορούσαν να τα βγάλουν άκρη. Και γι' αυτό και είχαν αποτραβηχτεί και δεν μιλούσαν. Περίμεναν όλοι καρτερικά να γίνει το δικαστήριο. Το δικαστήριο που ξεκίνησε, το δικαστήριο που στην αρχή είχε μια Καριστιανού μέσα πρωταγωνίστρια να κάνει τσαμπουκάδες και να συμπεριφέρεται κάπως αλλοπρόσαλα, αλλά λέγανε όλοι είναι μάνα. Και ναι, εκεί της βγάζουμε όλο το καπέλο. Είναι μια μάνα που έχει χάσει το παιδί της. Αλλά όλο το υπόλοιπο το έργο δεν είναι όπως πρέπει. Και όπως είπε και η κυρία Παγώνη τώρα, το MedWatch έχει ήδη χτυπήσει κόκκινο και κίτρινο. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο έχει χτυπήσει την κυρία Καριστιανού. Αλλά το θέμα είναι ότι ως γιατρός θα ελεγχθεί και όχι ως φερέλπης πολιτικός. Λοιπόν, σε παιδεύω, το ξέρω, αλλά πάμε να το κάνουμε. Λοιπόν, η ιστορία με την κυρία Καριστιανού, παιδιά, θα εξελιχθεί πολύ δυσάρεστα για κάποιους, και αυτό γιατί βλέπετε ότι πηδάνε από το καράβι σαν τα ποντίκια όλοι. Τα ποντίκια πηδάνε πρώτα, λένε. Κάποιοι λέγανε ότι στα μπάρια τα ποντίκια πνιγόντουσαν όταν βούλιαζε ένα πλοίο. Εδώ και τα ποντίκια έχουν επιδείξει έξω. Βλέπετε ότι μόνο όπου θέλει δίνει συνεντεύξεις, έτσι ώστε να είναι σε ένα προστατευόμενο περιβάλλον και να μην μπορούν να δεχτεί ερωτήσεις. Παραδείγματος χάρη, αν την είχαμε εμείς εδώ πέρα, δεν την ρωτούσαμε. Τι είναι το μηχάνημα βιοανάδρασης? Το έχετε χρησιμοποιήσει σε παιδάκια? Αυτή είναι η δεύτερη ερώτηση. Άμα σου πει όχι, δεν το έχω χρησιμοποιήσει σε παιδάκια, θα τη πει τότε γιατί το έχετε μες στο ιατρείο σας που είναι για παιδάκια? Γιατί είστε παιδίατρος. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις σε παιδιά που δεν μπορούν να απαντηθούν και δεν θα απαντηθούν και ποτέ.

Λοιπόν, και όσον αφορά τον πολιτευτή εδώ στο Ηράκλειο, πολύ θα ήθελα να τον είχα εδώ στη γραμμή, να του μιλήσω, να του πω κάποια πράγματα. Γιατί πήγα και ψήφισα στις προηγούμενες εκλογές εγώ, φορώντας βερμούδα. Ναι, τίμησα. Το τίμησα, λοιπόν, έριξα την ψήφα μου εκεί που ήθελα να τη ρίξω, φορώντας βερμούδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σέβομαι τη διαδικασία, έτσι. Ή μπορεί να τύχει να πάω σε μια εκδήλωση και να φορώ βερμούδα και να κάνει 60 βαθμούς ζέστη έξω. Δεν νομίζω ότι δεν τιμώ την εκδήλωση, έτσι. Απλά φόρεσα βερμούδα για να μην με τιμήσει εμένα κανένα νοσοκομείο. Έτσι. Γιατί άμα έχει και ζέστη και άμα ακούς και αρλούμπες από διάφορους πολιτευτές, φυσικό θα είναι να φοράς ό,τι πιο ελαφρύ γίνεται για να γλιτώσεις από τα υπόλοιπα. Εγώ απορώ πως δεν φοράγαμε κράνος. Ο συνάδελφος που πήγε σε αυτήν την εκδήλωση μπορεί να καταλάβει γιατί δεν φοράγε κράνος για τις αρλούμπες που δεχόταν δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι η κυρία Καρσιανού δεν μπορεί να απαντήσει ευθέως σε ερωτήσεις πλέον. Δεν μπορεί να απαντήσει. Και μάλιστα, ξέρεις τι μ' αρέσει. Μ' αρέσει αυτό που έλεγε ότι θέλει να πάει σε ένα debate με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πού θα πας. Εδώ Τσίπρας και Ανδρουλάκης που είναι ψημένοι πολιτικά δεν τα βγάζουν πέρα μαζί του. Δηλαδή δεν πέφτει με τίποτα ο τύπος, ούτε με τρικλοποδιά δεν πέφτει ο Μητσοτάκης. Θα πάει η Καρστιανού να μιλήσει απέναντί του να πει τι να πει. Λοιπόν, υπάρχει ένας δημοσιογράφος εδώ στην Κρήτη, ο οποίος λέει ότι κάποιοι τα παίρνουν, λέει, και γι' αυτό χτυπάνε, λέει, την Καρστιανού. Τι να πω τώρα, τι να του πω. Λοιπόν, δεν πειράζει, ας τον αφήσουμε εκεί που είναι, να χτυπιέται, να παίρνει τίποτα ντεπών, γιατί δεν πρόκειται να δει πολιτική και βουλή αυτός. Και από εκεί και πέρα όλα γυρίζουν. Και να ξέρετε κάτι, αυτό το μηχάνημα το MedWatch, αυτή μάλλον η εφαρμογή το MedWatch, θα κάνει πολύ ζημιά. Θα κάνει πολύ ζημιά σε όλο το παραϊατρικό χώρο. Θα σας πω ένα παραδειγματάκι πολύ μικρό. Είχα μιλήσει εγώ με την οδοντίατρο αυτή που ελέγχεται τώρα από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου σχετικά με το ότι ήταν οδοντίατρος και το έχει γυρίσει τώρα στην παραϊατρική με αρχές κινέζικες φιλοσοφίες. Τι είπα να βγούμε στον αέρα, μου είπε ναι, να βγούμε αύριο, να μιλήσουμε πρώτα, να μιλήσουμε πότε και να βγούμε. Του λέω δεν χρειάζεται να μιλήσουμε πριν, θα σας βγάλω στον αέρα κατευθείαν να μιλήσουμε. Β' ταφ είναι τα αρχικά της. Λοιπόν, η κυρία δεν ήθελε. Την έπειρα τηλέφωνο 10 φορές μετά, δεν ξαναβγήκε. Έγινε που έγινε θέμα και πανελλαδικά σχετικά με την καταγγελία που έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος εδώ Ηρακλείου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δυσκολεύει η θέση όλων αυτών. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Είχα κλείσει εγώ ένα ραντεβού να πάω να κάνω μια κρυολιπόληση. Να ρωτήσω τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, έτσι μπας και φύγει μπάκα. Δεν με ξαναπήραν τηλέφωνο. Μετά που έσχασε το θέμα. Δηλαδή με πήραν μια-δύο φορές για το ραντεβού, έσχασε το θέμα Μαζονέ και δεν με ξαναπήρανε. Ελπίζω να μην έχουν θέματα. Λοιπόν, αυτά επιστρέφουμε μετά το τραγούδι, γιατί σήμερα θα έχουμε και ένα θέμα για τη συνεπιμέλεια, καθώς από ό,τι ακούγεται γύρω-γύρω, κάτι ετοιμάζουν κάποιοι, κάτι θέλουν να αλλάξουν. Θα βρείτε τείχο μπροστά σας. Λοιπόν, πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: ταξιδεύουν.
1: Λοιπόν, να πάμε εδώ και πάρα πολύ ώρα σε πολλά μηνύματα κόσμου, γιατί πραγματικά η κυρία Παγώνη έκανε αίσθηση με αυτά που είπε. Βέβαια, μου έχουν στείλει μηνύματα και κάποιοι καριστιανικοί, να του πω έτσι, οι οποίοι λένε διάφορα. Αλλά θα σα πω κάτι, παιδιά. Γράψτε τα ονόματά σα κανονικά. Και εγώ, άμα θέλετε, σα φέρνω εδώ στο στούντιο να τα πούμε έτσι αναλυτικά όλα. Γιατί δεν προσέβαλα καμία γυναίκα ή καμία μητέρα ή καμία γιατρό. Ίσως να ήμουν λίγο πιο πιεστικό στο θέμα γιατρού, γιατί. Υπάρχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που έχει χτυπήσει κόκκινο στο MedWatch μέσα στο ιατρείο της κυρίας Καριστιανού. Αν αυτό το μηχάνημα τώρα το χρησιμοποιούσε σε παιδιά, πρέπει να μας πει πώς και γιατί το χρησιμοποιούσε σε παιδιά. Αν δεν το χρησιμοποιούσε, να μας πει γιατί το έχει πει στο γραφείο της. Παραδείγματος χάρη, εγώ έχω σπίτι μου, ρε παιδί μου, ένα διάδρομο. Έτσι, αυτό ξέρει, τον ηλεκτρικό. Απλόστρα τον έχω κάνει. Δεν χρησιμοποιώ, δεν γυμνάζομαι. Τι να κάνω, κακομοίρης. Και πιο πολύ έτσι την πατάμε. Παίρνουμε ένα διάδρομο και μετά τον έχουμε για απλόστρα ή για κρεμάστα, για ρούχα. Μπορεί και η κυρία Καριστιανού να έχει το μηχάνημα της βιοανάδρασης για ξα. Πώς το είπαμε, για κρεμάστρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Καρακώστα, είναι δικηγόρος, θα μιλήσουμε για την επιμέλεια, γιατί εδώ πέρα κάτι παίζεται, παιδιά. Κάτι ετοιμάζουν κάποιοι και πρέπει να το βγάλουμε προς έξω, γιατί δεν γίνεται να παίζουν κάποιοι με την ψυχολογία των παιδιών. Πήρατε από την Καριστιανού με τα παιδιά, στα παιδιά της συνεπιμέλειας. Ένας άλλος κόσμος αυτός.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αρνείται τη χορήγηση μέθηση η προφυλακισμένη γιατρός για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή ακόμη μία νοσηλεύτρια για την υπόθεση. Έλεγχου στη Μαρία Καριστιανού για μηχάνημα βιοανάδρασης που όπως ισχυρίζεται το Υπουργείο διαθέτει, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Επίθεση με κόκκινες μπογιές πραγματοποιήθηκε στο πολιτικό γραφείο του υποψήφιου βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία Ανδρέα Λοβέρδου. Δεν τους φοβάμαι, απάντησε σε ανάρτησή του. Στο Ηράκλειο, 28χρονη από τη Συρία κατήγγειλε ότι την μαστίγωνε με καλώδιο σύντροφός της, ενώ φέρεται να της προκάλεσε τραύματα. Κύμα καταλήψεων σε γυμνάσια και λύκεια του Ηρακλείου, στους δρόμους και οι μαθητές του Αρκαλοχωρίου που παραμένουν στα κοντέινερ 5 χρόνια μετά το φωνικό σεισμό. Αντιδράσεις των υγειονομικών προκάλεσε το γεγονός ότι κομμάτι οροφής κατέρευσε πάνω στα κρεβάτια του κοιτώνα των ειδικευόμενων του Βενιζελίου. Στο Παγνί πλημμύρισε όροφος και έπεσε γυψοσανίδα μέσα στο νοσοκομείο. Επιχειρηματική αποστολή με επικεφαλής τον πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη και τους Δημάρχους της Κρήτης. Στις 30 Νοεμβρίου η καταβολή σε πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες για την επιστροφή ενοικίου. 2 γυναίκες και ένα παιδί έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τη μάγχη με λέμβο. Το γαλλικό λιμενικό δήλωσε ότι έλαβε σήμα κινδύνου από λαστιχένια λέμβο στην οποία επέβαιναν 105 μετανάστες. Οι διοργανωτές του ημιμαραθωνίου Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Αρκαλοχώρι, ανακοίνωσαν sold out σε όλες τις αποστάσεις. Πρόκειται για τον ημιμαραθώνιο, τους αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων, τον παιδικό αγώνα των 1000 μέτρων και τον αγώνα 200 μέτρων για αμαία. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το yeticoulet.gr. Συννεφιά άνεμοι έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου προβλέπονται για αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ Κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Τιξάν 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.
5: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο, δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store, 1821 αριθμός 29, Ηράκλειο. Και τώρα, ένα σύν ένα δώρο σε όλα τα VNY για

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, Νίκος Λιπουνιδάκης, όλα μαζί και έχουμε να ανοίξουμε τώρα ένα άλλο κομμάτι, ένα άλλο θέμα, το οποίο αφορά τη συνεπιμέλεια. Και ξέρετε ότι από αυτή την εκπομπή το έχουμε κάνει λίγο λάστιχο το θέμα, γιατί έτσι πρέπει.
1: Γυπουμένο, όλα μοιάζουν να λένε.
0: Λοιπόν, στη γραμμή μας έχουμε τον κύριο Κώστα Καρακώστα, τον πολύ γνωστό δικηγόρο, ο οποίος έχει και τρομερές επιτυχίες πάνω σε αυτό το θέμα. Καλησπέρα κύριε Καρακώστα.
2: Καλησπέρα κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία σας και το σταθμό.
0: Ο πρώτος λόγος που σας καλώ είναι γιατί λειτουργείτε με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών. Και αυτό είναι που με κάνει και είναι τιμή μου που είστε κοντά μας σήμερα εδώ πέρα στον Πολιτικά.
2: Ξέρετε ότι είναι αμοιβαία η εκτίμηση. Αυτό προσπαθώ και είμαι πολύ χαρούμενος που έχετε απόλυτη εκτίμηση. Προσπαθώ και στο πλαίσιο των καθηκόντων και του λειτουργήματος να το υιοθετώ. Πρώτα είναι το παιδί. Σε ό,τι αποφασίζουμε, συμβουλεύουμε τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται, επίκεντρο είναι το παιδί.
0: Πείτε μου κάτι. Θα το πάω λίγο αλλιώς από την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα. Υπάρχει υποχρεωτική συνεπιμέλεια όπως διατείνονται κάποιες ομάδες κοινωνικές?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό λοιπόν είναι επιχείρημα κατά του νόμου της συνεπιμέλειας. Θα μπω κατευθείαν στο ψητό.
0: Ακριβώς.
2: Και είναι επιχείρημα επιπέδου ότι οι γραβατωμένοι που δεν πληρώνουν, κακοποιητές που δεν πληρώνουν διατροφές, είναι υπέρ της συνεπιμέλειας.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: εγώ δεν φοράω γραβάτα.
2: Εγώ, επειδή τώρα αυτό έχει να κάνει με μερικούς από εμάς που βγαίνουμε κάποια φορά και τα λέμε, δεν έχει να κάνει με εσάς σίγουρα. Λοιπόν, είναι λοιπόν ένα επιχείρημα το οποίο το χρησιμοποιούν οι πολέμοι της συνεπιμέλειας και έχει να κάνει, θέλουν να δώσουν με αυτόν τον τρόπο έναν χαρακτήρα, πώς να πω, ανελαστικής δεσμευτικότητας, η οποία καταπιέζει τα παιδιά και τους γονείς και δεν λειτουργεί το σύστημα της ισότητας των γονέων υπέρ τους. Λοιπόν, ο νόμος πράγματι θέτει ένα πλαίσιο το οποίο τι μας λέει? Λέει το αυτονόητο, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη. Όπως συμβαίνει με πλήστες όσες κατηγορίες ανθρώπων που υπερασπιζόμαστε την ισότητά τους, την ισότητα των δικαιωμάτων τους με άλλες κατηγορίες ανθρώπων, το ίδιο θα έπρεπε να συμβαίνει με πανηγυρικό τρόπο και για τους γονείς.
0: Άρα δεν υπάρχει υποχρεωτική συνεπιμέλεια, έτσι?
2: Υπάρχει το πλαίσιο το οποίο ορίζει ο νόμος, το οποίο τι λέει?
0: Αν το αποφασίσει ο δικαστής, βλέποντας κάτι.
2: Λέει πως όταν χωρίσει ένα ζευγάρι, όταν δύο γονείς χωρίσουν, είναι ίση στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις απέναντι στο παιδί.
0: Να πω τη μαγική
2: αυτό
0: έκφραση
2: είναι
0: που τσαντίζει. Έκφραση που τσαντίζει. Από κοινού και εξίσου. Γιατί? Οι δύο γονείς.
2: Από κοινού και εξίσου, ακριβώς. Λοιπόν, άρα λοιπόν, το ερώτημα λοιπόν το κρίσιμο το οποίο πρέπει να τεθεί σε κάποιον ο οποίος λέει ότι η συνεπιμέλεια είναι εις βάρος των παιδιών, θα πρέπει να είναι: είσαι κατά της ισότητας των δικαιωμάτων μεταξύ ανθρώπων,
0: σωστά,
2: μεταξύ πολιτών? Ο νόμος, για να μην μας ακούνε και οι ακροατές σας και νομίζουν ότι είμαστε εδώ πέρα τίποτα δικαιωματιστές,
0: ναι, ναι,
2: που έχουμε τσαμοληθεί και λέμε εντυπωσιακές εκφράσεις. Ο νόμος λοιπόν προστατεύει το παιδί και η τροποποίηση του αστικού κώδικα του 21 ήρθε και το είπε αυτό το πράγμα με πανηγυρικό τρόπο. Επαναλαμβάνω τι λέει ο νόμος. Χωρίσατε, κύριοι γονείς, είστε ίσοι.
0: Καθίστε να τα βρείτε.
2: Αν δεν πρέπει να είστε ίσοι, γιατί κάτι τέτοιο επιβάλλει το συμφέρον του παιδιού, γιατί κάποιος είναι κακοποιητής,
0: ακριβώς,
2: γιατί κάποιος δεν θέλει να είναι τυπικός στις υποχρεώσεις του, γιατί κάποιος δεν πληρώνει διατροφές, θα πρέπει να κριθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση και να αποδειχθεί. Και θα το αποφασίσει τώρα ένα δικαστήριο.
0: Δεν πρέπει ο άντρας να πληρώνει τα πάντα όπως έλεγαν κάποιες?
2: Ο νόμος έρχεται και λέει, το λύνει με καθαρό τρόπο. Ο νόμος λέει ότι και οι δύο γονείς συνδράμουν στις ανάγκες των παιδιών ανάλογα με τις δυνάμεις τους.
0: Έτσι πρέπει.
2: Άρα πρώτα να βάλουμε κάτω να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες και σε δεύτερο χρόνο να δούμε τι μπορεί να δίνει ο καθένας.
0: Αυτό που έχει κεντρήσει τώρα την προσοχή μου εμένα τον τελευταίο καιρό είναι ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες από κάποιες πολέμιες, υπάρχουν και συγκεκριμένα ονόματα, αλλά δεν θα αναφερθώ τώρα στο όνομά τους. Πολέμιες της συνεπιμέλειας του νόμου, που προσπαθούν να κάνουν και ραντεβού με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και προσπαθούν να περάσουν την άποψη προς τα έξω ότι ό,τι γίνεται είναι στραβό με το νόμο της συνεπιμέλειας. Κάτι που δεν αποδεικνύεται, γιατί σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, τα δικαστήρια αντιδικίας στο δεύτερο βαθμό έχουν μειωθεί κατά 56%.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ότι υπάρχει μια κίνηση, εγώ θα σας το πω σε ένα άλλο, αυτό που αναφέρετε με έχει προβληματίσει και εμένα.
0: Ναι, ότι υπάρχει κάποια κινητικότητα από κάποιες έτσι πολεμίες.
2: Υπάρχει μια κινητικότητα η οποία κατά κύριο λόγο εκφράζεται μέσα από τον τύπο. Δηλαδή είχαμε πριν από κάποιους μήνες πρωτοσέλιδα της Καθημερινής, του Νέων, του Βήματος. Σήμερα έχουμε ένα καινούριο πρωτοσέλιδο των Νέων, το οποίο η αλήθεια είναι το άρθρο δεν είναι τόσο αρνητικό απέναντι.
0: Ακουμπάει την εναλλασσόμενη κατοικία όμως.
2: Ακουμπάει όμως την εναλλασσόμενη κατοικία. Άρα εμφανίζει...
0: Και αυτό είναι κάτι που πολεμάνε ακριβώς κάποιοι.
2: Εμφανίζει λοιπόν ότι στον νόμο, που εν πάση περιπτώσει κύριε Τσιλιμπουλιδάκη μου, μιας και έχω το βήμα από εσάς και το σταθμό σας, να διευκρινίσουμε ότι πέραν το ότι δεν υπάρχει κάτι εξαναγκαστικό, υπάρχει ένα πλαίσιο νόμου μέσα στο οποίο μπαίνουν όλοι. Και είπαμε είναι ένα πλαίσιο ισότητας. Από εκεί και πέρα λοιπόν, το πώς θα κατανεμηθεί ο χρόνος μεταξύ γονέων, παιδιών κλπ. Κλπ. Είναι και πάλι ζήτημα πραγματικής στάθμισης πραγματικών γεγονότων. Δεν είναι καθεαυτή η ισότητα των γονέων προβληματική για το συμφέρον ενός παιδιού. Ναι. Γιατί εδώ πέρα το κρίσιμο είναι αυτό ακριβώς. Γιατί πράγματι τα δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουμε και συζητάμε και πράγματι υπάρχει μια κινητικότητα. Δηλαδή είναι σαν να πάει να δημιουργηθεί, επιτρέψτε μου την έκφραση, μια τεχνητή, έτσι, πώς να πω, ένα τεχνητό ενδιαφέρον που αυτή τη στιγμή
0: δεν απασχολεί.
2: Δεν απασχολεί κανέναν.
0: Η δικαιοσύνη λειτουργεί.
2: Απασχολεί τους γονείς οι οποίοι χωρίζουν και οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν ένα πολύ καθαρό πλαίσιο λειτουργίας. Είμαστε ίσοι. Να δούμε πώς θα κατανεμηθεί ο χρόνος.
0: Κάποιοι δεν το δέχονται αυτό. Την ισότητα δεν τη δέχονται.
2: Και κάποιοι δεν μπορούν. Μα είναι αυτό που σας είπα και νωρίτερα στην εισαγωγή. Ότι αποκλειστική επιμέλεια, σαν να λέμε ας πούμε καταναγκαστική επιμέλεια.
0: Υποχρεωτική που λένε, ναι.
2: Ακριβώς αυτό, με προλάβατε. Έχω διαβάσει λοιπόν τον όρο υποχρεωτική, δηλαδή.
0: Που δεν υπάρχει πουθενά στον νόμο.
2: Παραπέμπει σε αντικείμενα διαφορετικής απαξίας και σε άλλες καταστάσεις. Τι πάνε, τι υποχρεωτική.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο να αλλάξει ο νόμος ή κάτι τέτοιο?
2: Κοιτάξτε να δείτε, πληροφόρηση εσωτερική δεν έχω, αλλά η κινητικότητα στο επίπεδο το δημοσιογραφικό.
0: Προσπαθούν να το προκαλέσουν.
2: Νομίζω ότι πάει κάτι να προκληθεί το οποίο πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι και όλοι όσοι ασπαζόμαστε ότι ένα παιδί για να έχει ισορροπημένη ανάπτυξη, ένα παιδί για να μεγαλώνει ψυχοσωματικά με τον τρόπο τον οποίο επιβάλλεται, πρέπει να έχει και τους δύο γονείς. Εκτός αν συντρέχουν λόγοι εξαίρεση.
0: Ναι, εννοείται. Αν είναι κακοποιητής ο πατέρας ή μητέρα, εννοείται. Έξω. Γεια σας.
2: Ακριβώς. Πρέπει να έχουμε τις κεραίες μας τεντωμένες, γιατί είναι κρίμα τα βήματα τα οποία έχουν γίνει την τελευταία πενταετία να γίνει πισωγύρισμα όπου θύμα θα είναι το παιδί.
0: Στο άρθρο που αναφερθήκατε πριν, που είναι στα νέα σήμερα, είναι ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος είναι καθηγητής νομικής και είναι πολύ, πολύ προσεκτικός σε αυτά που γράφει και λέει μάλιστα ότι τα δύο πρώτα χρόνια υπήρχαν προβλήματα στην εφαρμογή, αλλά τώρα έχουν λυθεί. Αφήνει είναι όμως μόνο ένα μικρό για την εναλλασσόμενη κατοικία.
2: Ακριβώς. Αυτό το οποίο στην πραγματικότητα, χωρίς να έχω διαβάσει ολόκληρη τη μελέτη του καθηγητή, γιατί τα νέα διάβασα και εγώ.
0: Είναι αποσπασματικά.
2: Έχουν κάποια αποσπάσματα, ακριβώς. Όπως είπαμε, αφήνεται η προβληματική του τι συμβαίνει με την εναλλασσόμενη. Αλλά εγώ θα ξαναπώ ότι η άποψη δική μου είναι ότι είναι ζήτημα στάθμισης συγκεκριμένων γεγονότων σε κάθε χωριστή υπόθεση.
0: Πιστεύω εμπειρικά ότι η εναλλασσόμενη θέλει σωστή συνεννόηση από τους γονείς. Αυτό πιστεύω. Που προφανώς σε κάποιες φάσεις δεν υπάρχει, όντως.
2: Όχι. Και προφανώς, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, θέλει και την εγκύτητα των σπιτιών. Θέλει τα παιδιά να μην αναγκάζονται να αλλάζουν συνήθειες, δραστηριότητες, σχολεία. Προφανέστατα θέλει, είναι σειρά προϋποθέσεων.
0: Έχουν δύο σπίτια. Εφόσον έχουν δύο γονείς, έχουν και δύο σπίτια. Εγώ έτσι το βλέπω.
2: Μπορούν να έχουν μια χαρά, μπορούν να τα έχουν.
0: Ναι.
2: Υπό την προϋπόθεση, πως και αυτό δεν το λέει ο Καρακώστας ή ο Τσιλιμπουνιδάκης, ο καθένας που θα έρθει και θα πει ότι ο ένας είναι δικηγόρος, ο άλλος είναι δημοσιογράφος, τι ξέρετε εσείς. Το έχουν επιβεβαιώσει οι ειδικοί της ψυχικής υγείας.
0: Ναι.
2: Οι έρευνες λοιπόν έρχονται και λένε, γιατί επικαλούνται οι πολέμοι της συνεπιμέλειας. Εγώ θα επιτρέψτε μου να επιμένω να το λέω, οι πολέμοι
0: των
2: δικαιωμάτων γονέων. Λοιπόν, εξακολουθούν να λένε και να επικαλούνται ότι αόριστα βέβαια και χωρίς συγκεκριμένες αναφορές ότι είναι εις βάρος του παιδιού, αλλά υπάρχουν μελέτες πολύ συγκεκριμένες, έρευνες, πορίσματα ερευνών πολύ ειδικά, τα οποία έρχονται και λένε ότι ένα παιδί μεγαλώνοντας και με τους δύο γονείς, δεν έχει κανένα θέμα προσαρμογής σε διαφορετικά σπίτια, δεν έχει κανένα απολύτως ζήτημα εξοικείωσης με αυτή την πραγματικότητα και μόνο προς όφελος του είναι.
0: Και σε συνεννόηση δύο γονείς μπορούν να έχουν.
2: Ακριβώς.
0: Σε συνεννόηση δύο γονείς μπορούν να έχουν άλλα θέματα στο ένα σπίτι, άλλα θέματα στο άλλο και να είναι μοιρασμένο. Και να ξέρει το παιδί ότι θα πάω στη μαμά και θα κάνω αυτό. Θα πάω στον μπαμπά και θα κάνω
2: ακριβώς
0: αυτό.
2: Ακριβώς έτσι, ακριβώς. Γιατί κύριε Τσιλιμπονιδάκη, διαφορές έχουμε και όσο είμαστε παντρεμένοι.
0: Αυτό.
2: Βγαίνουμε στα δικαστήρια για να αποφασίσουμε με τη γυναίκα μας ή τον άντρα μας πού θα πάει η δραστηριότητα το παιδί ή αν έχει κάποια κλίση να το ενισχύσουμε.
0: Αυτό.
2: Επίσης, να πω και το εξής, ότι το πλαίσιο αυτό που ισχύει σήμερα, και ξαναλέμε ότι το 2021 μπήκε μια πιο πανηγυρική διατύπωση σε όλο αυτό, αποθαρρύνει, όπως το είπατε και νωρίτερα, την αντιδικία.
0: Ε, ναι, μα αυτό είναι το θέμα.
2: Και όταν παγιωθεί αυτή η πραγματικότητα η οποία θα λέει «κοίταξε να δεις, κούκλε, κουκλίτσα που χωρίσατε, είστε ίσοι»,
0: αυτό.
2: Θα έχει τα διάσηστα στοιχεία.
0: Όχι, είναι και το άλλο. Είναι η μαγική φράση «από κοινού και εξίσου για το παιδί». Από κοινού θα κάνετε τα πάντα και εξίσου, το ίδιο.
2: Ακριβώς.
0: 50-50, παιδί μου, αυτό, τέλος.
2: Αν κάποιος δεν είναι σε θέση, επειδή δεν θέλει, επειδή δεν μπορεί, επειδή δεν τον ενδιαφέρει να συνεργαστεί,
0: σας
2: διαβεβαιώ και το ξέρετε το θέμα άριστα, ότι ο νόμος προβλέπει όλες τις δικλείδες ασφαλείας.
0: Ακριβώς.
2: Δεν αφήνει ο νόμος δεν αφήνει εκτεθειμένο το παιδί. Προσοχή θέλει στην εφαρμογή του νόμου.
0: Να ρωτήσω
2: από τους εμπλεκόμενους και εμάς τους δικηγόρους, αλλά και από τους σεβαστούς δικαστές.
0: Να ρωτήσω δύο πράγματα. Από ποια ηλικία και μετά πιστεύετε ότι είναι σωστό ένα παιδί να παρουσιάζεται σε ένα δικαστήριο και να πει την άποψή του?
2: Εμένα
0: σε μια αντιδικία.
2: Είναι, εγώ θεωρώ ότι ένα παιδί έχει την, πώς να πω, την, όχι την ωριμότητα, μπορεί και από τα 5 και από τα 6. Ποιο είναι το ζήτημα όμως?
0: Mm.
2: Το ζήτημα είναι ότι ο δικαστής, πόσα καπέλα να φορέσει, δεν έχει την ειδική γνώση να εκμεύσει από το παιδί αυτά τα οποία πρέπει να εκμεύσει ώστε να βγάλει μια απόφαση.
0: Σωστά.
2: Αυτή τη στιγμή ακόμα τα δικαστήρια και οι ακροάσεις των παιδιών
0: το αποφεύγουν αυτό λίγο.
2: Μπορεί να το αποφεύγουν, αλλά και όταν αυτό δεν γίνεται, τα παιδάκια πηγαίνουν μιλημένα, πηγαίνουν κατευθυνόμενα, θα πούνε μετά στον άλλο γονέα πράγματα, τι είπανε, το μετάνιωσα, θέλω να ξαναμιλήσω, πάνε ξαναλένε τα ίδια. Τα παιδιά χειροτερεύουν.
0: Ενοχές. Δημιουργούν ενοχές τα παιδιά,
2: ενοχές,
0: σωστά.
2: Ενοχές, βεβαίως, γιατί υπάρχουν γονείς, δεν είναι όλοι γονείς να βάλουν τον εγωισμό δύο σκαλάκια κάτω και να προφυλάξουν το παιδί τους. Χειραγωγούν τα παιδιά, εκβιάζουν τα παιδιά, τους ασκούν συναισθηματική πίεση, θα σου πάρω αυτό αρκεί να πεις ότι δεν θέλω να είσαι με τον μπαμπά, θα πεις αυτό για να πεις ότι η μαμά δεν είναι καλή. Τα παιδιά λοιπόν βρίσκονται σε πολύ χειρότερη θέση από αυτή την οποία βρίσκονται χωρίς να κληθούν. Άρα λοιπόν, επί της αρχής, κάθε παιδί έχει την οριμότητα και έχει μια δυνατότητα να μιλήσει σε υποθέσεις που έχω χειριστεί, που όπως σας είπα,
0: ναι,
2: 6 και 7 χρονών καλούνται ήδη από αυτή την ηλικία. Αλλά τις περισσότερες φορές πηγαίνουν καθοδηγούμενα. Για φανταστείτε, το παιδί να έχει περάσει τριήμερο με τον μπαμπά και να έχουν πάει Σαββατοκύριακο και να του έχει τάξει, δεν ξέρω και εγώ τι, το ένα ή το άλλο, τι θα πάει να πει. Ή αντίστοιχα, δηλαδή πρέπει να...
0: Άρα λοιπόν, ποια είναι η σωστή ηλικία για να πάει ένα παιδί στο δικαστήριο?
2: Κοιτάξτε, για μένα τα παιδιά από τα 8-9 και μετά, εντάξει, νομίζω ότι έχουν και το θάρρος της γνώμης να κρατήσουν μια...
0: Εγώ θα έλεγα λίγο παραπάνω, αλλά εσείς ξέρετε καλύτερα.
2: Εσείς ξέρετε λίγο παραπάνω. Απλά, όχι, δεν είναι, είναι θέμα προσωπικής αδίκησης. Κοιτάξτε με, κύριε Τσιλιμπονιδάκη, έχω χειριστεί και υποθέσεις που, πιστέψτε με, τα παιδιά περνούσαν απειροελάχιστο χρόνο με τον πατέρα τους,
0: ναι,
2: γιατί το καθεστώς της αποκλειστικής επιμέλειας ήταν επί 40 χρόνια, λειτουργούσε και ακόμα δεν έχει ξεπεραστεί. Δηλαδή εγώ...
0: Δεν θα το έλεγα αυτό. Έχω δει δίκες.
2: Είναι πολύ, προσέξτε με, είναι πολύ πιο σύνηθες πια να ακούσουμε από έναν δικαστή «πείτε μου γιατί να μην δώσω τη συνεπιμέλεια, γιατί να μην...»
0: Ακριβώς, αυτό.
2: «Κατοχυρώσω την ισότητα». Δεν το συζητάμε, μα και μιλάμε και για συνεπιμέλεια και δεν σε κοιτάζει ο άλλος περίεργα ότι είσαι ημίτρελος.
0: Παλιά σε κοιτάγανε και είσαι εξωγήινος, ναι.
2: Ακριβώς έτσι, ναι, ποια συνεπιμέλεια, εδώ πέρα είναι Ελλάδα και τέτοια, τα ακούγαμε αυτά. Σε κάθε περίπτωση όμως για μένα η λύση θα ήταν οι ακροάσεις των παιδιών να γίνονται σε ένα πλαίσιο οικογενειακού δικαστηρίου με τη συνδρομή ειδικών.
0: Να γίνει αλλιώς δηλαδή η φάση.
2: Ώστε να μπορούν να βγάζουν το αληθινό θέλω των παιδιών.
0: Κάποτε είχα ακούσει ότι θα γινόταν μια πρόταση για να γίνει καθαρά το οικογενειακό δίκαιο, να γίνεται σε ειδικές αίθουσες, με ειδικούς δικαστές, καταρτισμένους ανάλογα, μένα, και με ψυχολόγους πάνω στην έδρα.
2: Ακριβώς. Και για φανταστείτε κιόλας, επίσης θα μπορούσε, με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να υπάρχει και η εξασφάλιση ότι ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και ενδεχομένως συγκεκριμένοι άνθρωποι χειρίζονται την ίδια υπόθεση από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Αν ξεκινήσουμε από τα ασφαλιστικά μέτρα και την προσωρινή διαταγή και μέχρι το εφετείο, μπορεί να έχουμε περάσει από 7 δικαστές.
0: 7
2: όπου ο καθένας έχει τις αντιλήψεις του και λίγους λέω. Όπου ο καθένας έχει τις αντιλήψεις του, όπου ο καθένας έχει τις ιδέες του.
0: Και το κυριότερο,
2: του.
0: Να μην έχει δει όλη τη δικογραφία, όλο το φάκελο.
2: Ακριβώς,
0: να βλέπει μόνο το πάνω-πάνω.
2: Μα κοιτάξτε να δείτε και πολλές φορές οι υποθέσεις του οικογενειακού, επειδή έχουν πολύ έντονο το στοιχείο του να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Δηλαδή εδώ πέρα τώρα δεν μπορούμε να μην πούμε ότι πόσο συχνό είναι το φαινόμενο των ψευδών καταγγελιών
0: της βάρους. Έχουμε και υπόθεση. Έγινε και βγήκε απόφαση τώρα.
2: Για να δημιουργήσουμε ρήγμα σε αυτό που λέγεται στην επιμέλεια.
0: Μα να σας πω κάτι. Ξεκίνησα το θέμα αυτό. Ξεκίνησα το θέμα αυτό γιατί πριν από λίγες ημέρες, 2-3 μέρες, είδα δημοσιεύματα, αναρτήσεις μάλλον στο Facebook, που έγραφαν για την ψυχολόγο της Ελλάς, αυτή που καταδικάστηκε πλέον. Ναι. Έχει πάρει πρωτόδικη απόφαση, καταδικάστηκε. Και βγαίνανε κάποιοι και την υπερασπιζόντουσαν. Ποιοι την υπερασπιζόντουσαν? Αυτοί που ήταν πελάτες. Αυτοί που πλήρωναν. Και επειδή έχω γνώση όλη τη δικογραφία, γιατί έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα εδώ και 4 χρόνια, ξέρω πολύ καλά τι είχε γίνει και ποιες είναι οι καταθέσεις και τι είχαν πει. Και το έχω ψάξει πολύ. Και ξέρω τι είχε κάνει αυτή η γυναίκα. Δηλαδή, πώς πουλάγε ψυχολογικές γνωματεύσεις.
2: Είναι εγκληματίες.
0: Ναι, σαφώς.
2: Κάποιος ο οποίος πάει και γνωματεύει ψευδώς και βάζει την υπογραφή του, υποτιθέμενα ας πούμε στο πλαίσιο της επιστημοσύνης του, και καταδικάζει γονείς. Αποξενώνει παιδιά από γονείς, είναι κοινός εγκληματίας.
0: Μου φαίνεται στο μυαλό τώρα την υπόθεση του Ευστάθιου Κολυβά.
2: Ναι.
0: Πόσο
2: ναι.
0: Άδικο για αυτόν τον πατέρα.
2: Πόσο, δεν το συζητάμε και είχε τη δραματική κατάληξη που είχε ο άνθρωπος.
0: Όταν άρχισε να μιλάει με την κόρη του μετά από 11 χρόνια, διαγνώστηκε με καρκίνο στο σηκώτη. Οι γιατροί του δίνανε 6 μήνες και αυτός άντεξε ένα χρόνο.
2: Τα πάντα σωματοποιούνται.
0: Τα πάντα.
2: Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει περάσει τέτοιον γολγοθά και τέτοια πίεση ψυχολογική, κάποια στιγμή σωματοποιούνται.
0: Ως νομικό θέλω να σας ρωτήσω.
2: Λοιπόν, ερχόμαστε, γι' αυτό ξαναλέμε ότι είναι πολύ πολύ κρίσιμο ο νόμος να εφαρμόζεται και οι όποιες αλλαγές γίνουν, για να γυρίσουμε πάλι.
0: Αν γίνουν αλλαγές, ναι.
2: Αν γίνουν, θα πρέπει να είναι προς την κατεύθυνση της εμπέδωσης του πνεύματος του νόμου.
0: Ακριβώς.
2: Λέει, οι γονείς
0: το πνεύμα και το γράμμα του νόμου.
2: Είναι ίσοι, έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, γιατί το πρώτιστο μέλημα και του νομοθέτη και των εμπλεκόμενων είναι η προστασία των παιδιών.
0: Σαφώς.
2: Πρέπει να είναι η προστασία των παιδιών και όχι η προστασία του ατομικού συμφέροντος του καθενός.
0: Πολύ σωστά. Πείτε μου κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Είχε γίνει πριν από λίγο καιρό αυτή η υπόθεση με την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη που είχε κάποια τροπολογία που είχε περάσει μέσα, που τελικά δεν τη χρησιμοποίησε η κυρία Κεφαλογιάννη, ότι ήταν φωτογραφική, λέγανε κάποιοι για την κυρία Κεφαλογιάννη.
2: Αν θυμάμαι καλά, είχε ομολογήσει ότι τη χρησιμοποίησε. Μπορεί να μην θυμάμαι καλά. Νομίζω ότι
0: ναι, πήγαινε τη χρησιμοποίησε. Έκανε τελικά χρήση, δεν θυμάμαι.
2: Εγώ έτσι θυμάμαι. Αυτή... Απλά έχει ομολογήσει ότι τη χρησιμοποίησε. Μπορεί να μην θυμάμαι καλά. Νομίζω
0: ναι, πήγαινε, τη χρησιμοποίησε.
2: Έκανε τελικά χρήση,
0: δεν θυμάμαι.

0: Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη διάταξη, και εγώ...
1: Ισχύει αυτή η διάταξη, τι ξέρετε.
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η διάταξη ισχύει, δεν σας κρύβω ότι μία φορά την έχω αντιμετωπίσει στο...
1: Α, τη χρησιμοποιεί ο κόσμος δηλαδή, τη χρησιμοποιούν κάποιοι.
0: Σίγουρα κάποιος θα τη χρησιμοποιήσει βέβαια, μα κοιτάξτε να δείτε, στην πραγματικότητα, μέχρι να γίνει κάποιο εφετείο, έχεις ένα μίνι εφετείο στο ενδιάμεσο.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς δηλαδή.
0: Δηλαδή μπορεί να αλλάξεις, δηλαδή μπορεί να πας, να έχεις μία πρωτόδικη απόφαση για παράδειγμα, η οποία θα λέει συνεπιμέλεια, να ασκηθεί έφεση από την άλλη πλευρά που δεν θέλει τη συνεπιμέλεια. Λοιπόν, και να βγει στο ενδιάμεσο λοιπόν μία απόφαση η οποία μέχρι να γίνει το εφετείο, αν γίνει δεκτή, θα παγιώσει μία πραγματική κατάσταση η οποία μπορεί να μην ανατραπεί μετά. Άρα το πώς να σας πω, η επίδραση την οποία μπορεί να έχει στην καθημερινότητα και τη ζωή παιδιών είναι εξαιρετικά σημαντική.
1: Άρα λοιπόν αυτό το...
0: Όχι από αν θέλετε και σε νομικό επίπεδο, είναι μία αστοχία. Δηλαδή ναι. Είναι μία μεταρρύθμιση η οποία είναι εντελώς άστοχη.
1: Γιατί δεν αφήνουν να κριθεί στο δεύτερο βαθμό που είναι το εφετείο, έτσι.
0: Αυτό είναι το δεύτερο βαθμό, το εφετείο, και όπως θα γνωρίζετε, το λέμε με όσο πιο απλά λόγια και να το μάθουν και οι ακροατές μας, όταν κάνω μία αίτηση, έχω πάντοτε τη δυνατότητα να ζητήσω την. Ούτως ή άλλως αναστέλλεται η πρωτόδικη απόφαση, αλλά έχω τη δυνατότητα επί τη βάση αυτής να κάνω μία αίτηση αναστολής, ασφαλιστικά μέτρα. Για να διαφυλάξω κάποια πράγματα, αν κρίνω ότι η έφεσή μου θα ευδοκιμήσει.
1: Ναι.
0: Και με τον τρόπο αυτό να σας πω και κάτι άλλο. Και μια άλλη πτυχή. Επιβαρύνεται, δηλαδή μπαίνοντας σε μια διαδικασία ο κόσμος να πει «Α, έχω και αυτή τη δυνατότητα». Επιβαρύνεται οικονομικά, ψυχολογικά, γιατί τα δικαστήρια...
1: Άρα όποιος έχει λεφτά και όποιος αντέξει είναι το θέμα εδώ.
0: Και όποιος αντέξει, ακριβώς. Αλλά σας λέω, φανταστείτε να πέσει σε έναν δικαστή ο οποίος θα κάνει δεκτά κάποια πράγματα για τους λόγους του, έτσι. Και να δημιουργηθεί μια πραγματικότητα η οποία θα είναι τελείως άλλη και θα πάμε με άλλα χαρτιά στο εφετείο. Αυτό λοιπόν αλλοιώνει στην πραγματικότητα την κρίση. Σας λέω, προσωπικά η εκτίμησή μου είναι ότι ήταν μια τελείως άστοχη μεταρρύθμιση και νομίζω ότι η αίσθηση του κόσμου ήταν ότι ήταν μια μεταρρύθμιση η οποία ίσως έγινε έτσι και με μια φωτογραφική προδιάθεση.
1: Ωραία.
0: Αυτό που μεταφέρει δηλαδή ο κόσμος με τον οποίο επικοινωνώ.
1: Ωραία, θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε αν υπάρχει πόλεμος από κάτω, υπόγειος και προσπαθούν κάποιοι να περάσουν πράγματα. Εντάξει, εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε, να το αναδείξουμε.
0: Λοιπόν, είμαι πάντα στη διάθεσή σας και πάλι να σας ευχαριστήσω για την συμπονία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Συγχαρητήρια για ό,τι κάνετε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Για τα παιδιά όλα. Μόνο για τα παιδιά, για κανένα λόγο. Να είστε καλά.
0: Έτσι. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Λοιπόν, αυτή ήταν η εκπομπή σήμερα. Το είπαμε, τα ξεκαθαρίσαμε. Όσον αφορά την επιμέλεια, κρατήστε μικρό καλάθι, γιατί κάποιοι μάλλον ετοιμάζονται να κάνουν πράγματα. Από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε να τα αναδείξουμε, γιατί τα μηνύματα όση ώρα μιλάμε με τον κύριο Καρακώστα δεν σταμάτησαν να έρχονται. Δηλαδή, εντάξει, ξεπεράσατε τα μηνύματα της Εθνικής. Να είστε καλά, γιατί πάνω απ' όλα τα παιδιά μέτρανε. Λοιπόν, τα λέμε αύριο.
2: Το 98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

εδώ είμαστε, εδώ είμαστε και σας καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθατε, καλώς ήλθατε στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα πόσος του μήνα, 28 του Σεπτέμβρη 2026, λίγο απέμεινε και αποχαιρετούμε το Σεπτέμβριο, σε πολύ λίγο θα καλωσορίσουμε τον Οκτώβριο, τον δεύτερο μήνα του φθινοπόρου. Συννεφιασμένος ο ουρανός, έτσι είχαμε και αρκετές βροχούλες, φθινοπορεινό το τοπίο εκεί έξω και πραγματικά είναι σαν πίνακας ζωγραφικής αυτό που βλέπω εγώ από το παράθυρο, από το στούντιο του Πολίτικα. Τα σύννεφα έχουν κρύψει τις βουνοκορφές, φυσάει ελαφρώς, έτσι το σκηνικό όπως είπα είναι άκρος φθινοπορεινό. Θα δούμε τα του καιρού στην συνέχεια της εκπομπής μας για να είμαστε πλήρως ενημερωμένοι για το τι ακριβώς να περιμένουμε και για το αν τα πράγματα θα εξελιχθούν με τον ίδιο τρόπο τις επόμενες ημέρες. Εάν δηλαδή θα έχουμε και πάλι βροχούλες και φθινοπορεινό κλίμα, φθινοπορεινή ατμόσφαιρα. Σήμερα λέει γιορτάζουμε τον προφήτη Βαρούχ, οπότε γιορτάζει ο Βαρούχ, εντάξει πάρα πολύ ιδιαίτερο όνομα, ο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό. Χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή, χρόνια πολλά όμως και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 28η του Σεπτέμβρη είναι η Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Από το 2007 η Συμμαχία για τον Έλεγχο της Λύσας καθιερώθηκε την 28η Σεπτεμβρίου ως Παγκόσμια ημέρα κατά της Λύσας για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τη Λύσα. Η Λύσα τώρα τι είναι? Είναι λοιμώδης ασθένεια του κεντρικού νευρικού συστήματος που μεταδίδεται στον άνθρωπο από το δάγκωμα και το σάλιο ζώων που είναι φορείς του ιού και υπό προϋποθέσεις μπορεί να αποβεί θανατηφόρος. Σύμφωνα με τις διεθνείς ιατρικές στατιστικές, ένας άνθρωπος πεθαίνει από λύσα κάθε 10 λεπτά και περίπου 55.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Η Ελλάδα θεωρείται επίσημα απαλλαγμένη χώρα, καθώς δεν έχει διαπιστωθεί κρούσμα λύσας από το 1987. Η μέρα της κρατικής υπόστασης της Τσεχίας, στην Τσεχία, Εθνική ημέρα κατά της παιδικής πορνογραφίας στις Φιλιππίνες, Εθνική ημέρα καφέ σε Γερμανία και Ελβετία. Προχωράμε και στην στήλη του σαν σήμερα. Πάμε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1538, όπου λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Πρέβεζας. Ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερο ως Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαχικό στόλο με επικεφαλής τον Γενοβέζο ναύαρχο Ανδρέα Ντόρια. 1864 και σαν σήμερα ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. 1964 και σαν σήμερα η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο μετά το 1949 παρεμποδίζεται από τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος τη χαρακτηρίζει πρόκληση προς το έθνος. Μουσική
2000 και σαν σήμερα ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με χρόνο 20.09. Η Ελλάδα είχε να κερδίζει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο Στίβο από το 1912 όταν ο Κωστής Τσικλιτήρας είχε προτεύσει στο μήκος ανεφοράς. 2013 και σαν σήμερα συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός και άλλοι, κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή. Σαν σήμερα το 1924 είχε γεννηθεί ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, Ιταλός ηθοποιός. Σαν σήμερα το 1934 είχε γεννηθεί η Γαλλίδα ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2003 έφυγε από την ζωή ο Ηλία Καζάν, Ηλίας Καζαντζόγλου, ελληνικής καταγωγής Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου αλλά και του κινηματογράφου.

Πάμε τώρα και στον καιρό. Βελτιώνεται, λέει, ο καιρός από σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη, οπότε εδώ κυρίως στο νησί μας. Άνοδο της θερμοκρασίας στα υπηρωτικά και ανέμους έως 6 μποφόρ στα Πελάγη. Βελτιωμένη, λοιπόν, θα είναι η εικόνα του καιρού στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται αρχικά στην Κρήτη και πιθανώς σε τμήματα της Ανατολικής Θεσσαλίας, των Σποράδων και της Εύβοιας. Ωστόσο, τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένιση μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα υπηρετικά. Στην Δυτική Μακεδονία θα κοιμανθεί από 5 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 7 έως 25 με 26. Στην Ήπειρο από 7 έως 26 και στη Θεσσαλία από 6 έως 25 βαθμούς. Στα υπόλοιπα υπηρετικά θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς. Στην Κρήτη τους 22 με 24, στα Επτάνησα και στα νησιά του Βόρειου και Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου τους 24 και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα επικρατήσουν βόρειο-δυτικοί έως βόρειοι άνεμοι με ένταση 3-4 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις με βόρειους ανέμους έως 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες τιμές θα είναι έως 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες. Στην Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο αυξημένες, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Και περνάμε αμέσως τώρα στο politica.gr, στο site μας, για να δούμε, όπως κάνουμε κάθε μέρα, κάποιες από τις ειδήσεις του, προκειμένου να τις μοιραστούμε με όλους εσάς. Αρχικά θα ξεκινήσουμε με τους τίτλους και στη συνέχεια θα περάσουμε σε κάποιες από τις ειδήσεις λίγο πιο αναλυτικά.

ΟΑΚ. Παράταση της παράτασης με διακοπή κυκλοφορίας έως την Τετάρτη. Βενιζέλιο, μετά το περιστατικό στο Παγνί, κατέρευσε κομμάτι οροφής στα κρεβάτια του κοιτώνα ειδικευόμενων. Πλημμύρισε όροφος του Παγνί. Επιβεβαιώθηκαν οι επανειλημμένες καταγγελίες, λέει το Σωματείο Εργαζομένων. Φθινοπορεινό σκηνικό του καιρού και τοπικές βροχές στην Κρήτη. Βλάβη προκλήθηκε σε κεντρικό αγωγό. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν? Rebrain Greece. Νέες ευκαιρίες για τους Έλληνες της Γερμανίας. Πότε έρχεται το μεγάλο ραντεβού στο Μόναχο? Έκρηξη με 6 νεκρούς στην Πλάκα. Ξεκινούν οι αυτοψίες στα διπλανά κτίρια. Στο μικροσκόπιο η εγκατάσταση αερίου στον δεύτερο όροφο.

Νέα παράταση λοιπόν για τα έργα στον ΒΟΑΚ και συγκεκριμένα στην διακοπή κυκλοφορίας και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι την Τετάρτη. Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν από 10 ημέρες υπήρξε αντίδραση από 27 φορείς της Κρήτης που ζητούσαν παρέμβαση εισαγγελέα με αφορμή το νέο κλείσιμο του ΒΟΑΚ και τις συνέπειες που έχει ο τρόπος που εκτελούνται τα έργα. Σύμφωνα με την Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου, ανακοινώνεται η εκ νέου παράταση χρονικής ισχύως των έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι οποίες είχαν ήδη παραταθεί με την από 23/9/2026 ανακοίνωσή μας στο τμήμα Νεάπολης Άγιος Νικόλαος για εκτέλεση εργασιών με διακοπή κυκλοφορίας επί του βορείου οδικού άξονα Κρήτης. Ειδικότερα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα συνεχιστούν έως τις 5 το απόγευμα στις 30/9/2026 με διακοπή της κυκλοφορίας επί του ΒΟΑΚ. Υπενθυμίζεται ότι κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων έως 12 τόνων θα πραγματοποιείται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού. Ειδικότερα στο ρεύμα από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο η κίνηση θα γίνεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ενώ στο ρεύμα από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο θα πραγματοποιείται η διαδρομή μέσω ΠΕΟ Λακωνίων Κόμβου Κριτσάς. Επιπρόσθετα, για όλα τα βαρέα οχήματα μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 12 τόνων, η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω του νοτίου οδικού άξονα, επαρχιακή οδός Ιερά Πέτρας Βιάνου Ηρακλείου και αντίστροφα. Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε όλα αυτά τα σημεία και να συμμορφώνονται αυστηρά με την εργοταξιακή σήμανση, τις υποδείξεις των σηματοδοτών που θα βρίσκονται στα σημεία, έτσι, κατά την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και στις οδηγίες των τροχονόμων.

Αλλάζουμε θέμα. Πλημμύρισε όροφος του Παγνή. Επιβεβαιώθηκαν οι επανειλημμένες καταγγελίες, λέει το Σωματείο Εργαζομένων. Το νέο περιστατικό με νερά να πλημμυρίζουν τον χώρο έξω από το ασανσέρ κλινικής του τρίτου κτηρίου του Παγνή επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τις επανειλημμένες καταγγελίες για τα σοβαρά προβλήματα στις κτηριακές υποδομές και την ασυντήρησή τους, αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση για τις εικόνες που καταγράφηκαν εχθές, προβλήματα που οφείλονται τόσο στην παλαιότητα των εγκαταστάσεων και την υποστελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας, όσο και στην διαχρονική υποχρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας. Το σοβαρότατο πρόβλημα της ανεπαρκέστατης συντήρησης των κτηριακών υποδομών δεν αφορά μόνο το Παγνή. Παρόμοια περιστατικά όπως πτώσεις τμήματων ορόφων, προβλήματα και πτώσεις ανελκυστήρων, καθώς και πυρκαγιές, έχουν καταγραφεί σε πολλές δημόσιες μονάδες υγείας σε όλη τη χώρα. Ενδεικτικά έχουν σημειωθεί περιστατικά πτώσεις οροφής και προβλήματα με ανελκυστήρες στο νοσοκομείο Γεννηματάς, πυρκαγιές στα νοσοκομεία Τζάνιο, Σωτηρία και Άγιος Ανδρέας, καθώς και πτώσεις ορόφων στο νοσοκομείο Νίκαιας, στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, στο Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της χρόνιας υποχρηματοδότησης των δημόσιων μονάδων υγείας από όλες τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που έχει ως συνέπεια την ανεπαρκέστατη έως και ανύπαρκτη συντήρηση των κτηριακών υποδομών, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Και συνεχίζουν λέγοντας την ανακοίνωσή τους πως αποτέλεσμα της ίδιας πολιτικής είναι και η επικίνδυνη υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών, των νοσοκομείων, η οποία έχει δραματικές επιπτώσεις τόσο στην ασφαλή λειτουργία των μονάδων, όσο και στις συνθήκες εργασίας των εναπομεινάντων εργαζομένων. Η κατάσταση αυτή συνδυάζεται με την ανάθεση εργασιών σε ιδιωτικές εταιρείες, επιλογή που κοστίζει πολλαπλάσια σε σχέση με την πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού. Χαρακτηριστικά λένε, στην τεχνική υπηρεσία του Παγνή εργάζονται μόλις 27 μόνιμοι υπάλληλοι, ενώ υπάρχουν 62 κενές οργανικές θέσεις σε σύνολο 89. Την ίδια στιγμή, σε εργασιακή ομοιρία διαρκείας βρίσκονται 23 συμβασιούχοι εργαζόμενοι, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι καλύπτουν κρίσιμες και πάγιες ανάγκες του νοσοκομείου, αντιμετωπίζουν την άρνηση όλων των κυβερνήσεων να μετατρέψουν τις συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου. Όλα αυτά συμβαίνουν την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση διαστόματος του Υπουργού Υγείας διατείνεται σε όλους τους τόνους ότι το ΕΣΥ μεταμορφώνεται στη γη της επαγγελίας με τις ανακαινήσεις. Οι κυβερνητικές φιέστες και το γλέντι που στείνεται μαζί με επιχειρηματικούς ομίλους στα δημόσια νοσοκομεία για τις ανακαινήσεις των ΤΕΠ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, πόροι που προέρχονται από τη φορολογία του λαού, δεν μπορούν να κουκουλώσουν την πολιτική της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια υγειονομικών, ασθενών αλλά και συνοδών. Ως σωματείο, λένε, απαιτούμε άμεση και πλήρη στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό και μονιμοποίηση των συμβασιούχων συναδέλφων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Επίσης, απαιτούμε ουσιαστικό και τακτικό έλεγχο και συντήρηση των κτηριακών υποδομών, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των δημόσιων νοσοκομείων και των κέντρων υγείας με γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. Στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Προς το παρόν περνάμε σε μια πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε.

μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Επιστρέψαμε και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα 89,8. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε, προκειμένου να μοιραστούμε με όλους εσάς ειδήσεις, νέα επικαιρότητα. Λοιπόν, στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Εμείς συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στο politika.gr, στο site μας, και να μοιραζόμαστε ειδήσεις τις οποίες ακούσατε λίγο πριν, μονάχα σε τίτλους.

βλάβη προκλήθηκε στον κεντρικό αγωγό του Θραψανού, με αποτέλεσμα να έχει πραγματοποιηθεί αναγκαστική γενική διακοπή υδροδότησης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΙΑΗ, προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη, πιθανά προβλήματα υδροδότησης αναμένεται να σημειωθούν σε Φορτέτσα, Μεσαμπελιές, Κνωσός, Αρχαιότητες, Βλυχιά, Ηλιούπολη και Κορακοβούνη. Τα συνεργεία της ΔΕΙΑΗ καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης. Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας το 2810-339050, 2810-339050 με αστική χρέωση ή και από την ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΗ. Όμως, μία ακόμη σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με καταγγελία μιας 28χρονης γυναίκας από την Ασσυρία, ο σύντροφός της την χτύπησε επανειλημμένα και χρησιμοποίησε καλώδιο προκαλώντας τις τραύματα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε ασφαλή χώρο, ενώ ο 53χρονος ομοεθνής σύντροφός της αναζητείται.

Νέο περιστατικό καταγράφηκε αυτή την αφορά στο Βενιζέλιο νοσοκομείο μετά τις απίστευτες εικόνες στο Παγνί, όπου ακούσατε και λίγο πριν, όπου πλημμύρισε όροφος και έπεσε γυψοσανίδα μέσα στο νοσοκομείο. Νέο μεγάλο κομμάτι οροφής κατέρευσε πάνω στα κρεβάτια του κοιτώνα των ειδικευόμενων της χειρουργικής του Βενιζελίου, σύμφωνα με την Τριμελή Επιτροπή Γιατρών. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να επισκεφθεί το νησί ο Υπουργός Υγείας για να εγκαινιάσει ό,τι νεότερο έχει κατασκευαστεί στα νοσοκομεία κατά την αθητεία του. Θα συμφωνήσουμε κι εμείς, χωρίς μυσαλλοδοξία, ότι κάθε ενίσχυση στο ΕΣΥ είναι καλοδεχούμενη, αλλά ότι έχει γίνει αρκή. Η ανακαίνιση περιορίστηκε στον ίδιο ημιυπόγειο χώρο, ο οποίος είναι μικρός και ανεπαρκής για τις ανάγκες που καλύπτει. Επιλέχθηκε σωστά να γίνει αίθουσα ανάνυψη σοβαρών περιστατικών, αλλά για να δημιουργηθεί ο αναγκαίος χώρος περιορίστηκαν άλλα ιατρία, όπως το ορθοπαιδικό, το οριλά και το καρδιολογικό. Επιπλέον επιβάρυνση δημιούργησε το νέο παιδιατρικό ΤΕΠ, εξορισμού προβληματικό, καθώς στερείται παραθύρου σε εξωτερικό χώρο για φυσικό αερισμό και φωτισμό και έχει μικρό χώρο αναμονής και κοινή είσοδο παιδιών και ενηλίκων. Σημαντικά μικρότερος και ο χώρος αναμονής των ενηλίκων, επιτείνοντας το συνοστισμό. Παράλληλα, η εφαρμογή του νέου συστήματος διαλογής με βραχιολάκι, αν και στη σωστή κατεύθυνση, πάσχει στην εφαρμογή. Οι ασθενείς ενημερώνονται για να κατευθυνθούν στα αντίστοιχα ιατρία από μικρές, δύσχρηστες οθόνες και χάνονται στις ατελείωτες αναμονές τόσο στα ιατρία όσο και στο ακτινολογικό, το οποίο με ένα μηχάνημα σε λειτουργία δεν φτάνει για να καλύψει τις ανάγκες ΤΕΠ και τακτικών ιατρίων. Ασθενείς από το ορθοπαιδικό τακτικό ιατρείο πηγαίνουν ιδιωτικά και φέρνουν ακτινογραφία για να επισπεύσουν την πολύωρη αναμονή. Μείζον ζήτημα παραμένει η έλλειψη σε επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό. Τα κτίρια, η τεχνολογία και τα νέα συστήματα δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το ανθρώπινο δυναμικό.

Μόλις χθες βράδυ συνεχίζουν στην ανακοίνωσή τους. Κατέρευσε πάλι νέο μεγάλο κομμάτι οροφής πάνω στα κρεβάτια του κοιτώνα των ειδικευόμενων της χειρουργικής κλινικής. Οι γιατροί ήταν ακόμα στο πόστο τους όταν συνέβη, οπότε αποτύχει και μόνο δεν είχαμε τραυματισμό. Η πτώση τμήματος της οροφής πάλι σε γραφείο στην χειρουργική ανέδειξε την ανάγκη άμεσης υλοποίησης της ήδη εκπονημένης μελέτης ανακαίνησης του παλαιού κτηρίου. Το χθεσινό συμβάν επιβάλλει την άμεση απόφαση. Εξίσου σημαντικό πρόβλημα για το Βενιζέλιο είναι όμως και το ότι οι προβλεπόμενες θέσεις σχεδιάστηκαν όταν το νοσοκομείο ήταν κτηριακά και λειτουργικά περίπου το 1 τρίτο του σημερινού μεγέθους του. Σήμερα όμως καλείται να εξυπηρετήσει περισσότερους ασθενείς, περισσότερες και πιο σύνθετες ανάγκες και ένα συνεχώς διευρυνόμενο φάσμα υπηρεσιών. Επομένως το ζήτημα δεν είναι μόνο πόσες θέσεις είναι σήμερα κενές, είναι και πόσες θέσεις χρειάζεται πραγματικά το σημερινό νοσοκομείο. Οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα εμφανείς στις παθολογικές κλινικές, οι οποίες πραγματικά στενάζουν, καθώς λειτουργούν σταθερά πλέον χειμώνα-καλοκαίρι με μέγιστη πληρότητα και νοσηλεύουν τους επιπλέον ασθενείς σε άλλες κλινικές, συχνά μακριά από την κεντρική κλινική. Οι ανάγκες είναι μεγάλες και σε άλλες κλινικές και τμήματα, ενδεικτικά ογκολογική, αιματολογική, αναισθησιολογικό, ακτινολογικό, αξονικός μαγνητικός τομογράφος και όχι μόνο. Οι ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες οδηγούν σε καθυστερημένη διεκπαιρέωση, αυξημένη αναμονή και επακόλουθη φυγή στον ιδιωτικό τομέα, όχι ως επιλογή αλλά ως ανάγκη για την πλειοψηφία του κόσμου που βιώνει μισθολογική απαξίωση και ακρίβεια. Χωρίς προηγούμενο είναι επίσης, λένε, η έλλειψη των νοσηλευτών παντού στο νοσοκομείο που αναγκαστικά παραλύει το σύστημα σε ΤΕΠ και κλινικές. Μεγάλη έλλειψη και των ΜΕΟΝ αλλά και του παραϊατρικού προσωπικού των εργαστηρίων. Για όλα αυτά και για πολλά άλλα που συμβαίνουν, το σύστημα όχι μόνο δεν είναι στα καλύτερά του, όπως ισχυρίζεται ο κύριος Υπουργός, αλλά αντίθετα νοσεί και μαζί με αυτό υποφέρει σιωπηλά και ο πληθυσμός αυτού του τόπου. Χρειάζεται, λένε, άμεσα επανασχεδιασμός του συστήματος με βάση τις πραγματικές ανάγκες και ουσιαστικά κίνητρα για όλο το προσωπικό του νοσοκομείου. Κυρίαρχα αιτήματα, η μαζική προκήρυξη των αναγκαίων θέσεων, ο διπλασιασμός των απολαμβάνων και η επαναφορά της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η αμοιβή οφείλει να είναι αξιοπρεπής μέσα στο σύστημα για το έργο υψηλής ευθύνης που επιτελείται και όχι να συμπληρώνεται ιδιωτικά με υπερεργασία. Η δημόσια υγεία δεν χρειάζεται μόνο νέες κατασκευές, χρειάζεται και τους ανθρώπους που θα μπορούν να τις λειτουργήσουν στις σωστές συνθήκες. Ο κόσμος δεν οφείλει να αγωνιά και έμεσα να εκβιάζεται να πληρώνει για την υγεία του λόγω της ανεπάρκειας του συστήματος. Αγωνιζόμαστε, λένε, μαζί για ποιοτική, δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους.

θερμές ευκαιρίες για τους Έλληνες που ζουν και εργάζονται στην Γερμανία και σκέφτονται την επιστροφή τους στην Ελλάδα. Ανοίγει το Rebrain Greece, το οποίο κάνει τον επόμενο σταθμό του στο Μόναχο στις 28 Νοεμβρίου 2026. Μετά τις προηγούμενες διοργανώσεις σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ελληνικές επιχειρήσεις ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στην Γερμανία αναζητώντας εργαζόμενους και στελέχη υψηλής εξειδίκευσης που θα ήθελαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 9.500 Έλληνες του εξωτερικού έχουν συμμετάσχει στις δράσεις του Rebrain Greece και έχουν έρθει σε επαφή με 120 μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην χώρα. Οι εκδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε Λονδίνο, Άμστερνταμ, Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη και Νέα Υόρκη, ενώ σε ορισμένες πόλεις η δράση έχει επαναληφθεί λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος. Μόνο στο Λονδίνο, τον Μάιο του 2026, περισσότεροι από 3.000 επαγγελματίες συναντήθηκαν με εκπροσώπους 35 μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Τα τελευταία χρόνια πάντως όλο και περισσότεροι από εκείνους που έφυγαν από την Ελλάδα στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης παίρνουν το δρόμο της επιστροφής. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που επικαλείται το Υπουργείο Εργασίας, από τους περίπου 730.000 Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα την περίοδο 2010-2024, περισσότεροι από 470.000 έχουν ήδη επιστρέψει. Σε προηγούμενα στοιχεία του Υπουργείου, ο αριθμός των επιστροφών διορίζεται σε περίπου 473.000 άτομα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλοι επέστρεψαν μέσω του Rebrain Greece. Τα στοιχεία αφορούν συνολικά τους Έλληνες που γύρισαν στη χώρα. Ωστόσο, η δράση του Υπουργείου επιχειρεί να φέρει σε απευθείας επαφή όσους σκέφτονται την επιστροφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι χρειάζεται για να αφήσει κάποιος τη δουλειά και τη ζωή που έχει δημιουργήσει στη Γερμανία προκειμένου να επιστρέψει στην Ελλάδα. Οι αποδοχές βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΣΑ, για τους Έλληνες του εξωτερικού, 52% θεωρούν τις ανταγωνιστικές αποδοχές σημαντικό κίνητρο επιστροφής. 36% αναφέρουν τα φορολογικά κίνητρα και 25% την καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική ζωή. Ειδικά για τους Έλληνες που βρίσκονται στην Γερμανία, σχετική έρευνα δείχνει ότι περίπου 8 στους 10 θα ήθελαν κάποια στιγμή να επιστρέψουν στην Ελλάδα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σχεδιάζουν να φύγουν άμεσα. Μεταξύ εκείνων που έχουν κάποια πρόθεση επιστροφής, 42% δηλώνουν ότι θα γύριζαν εάν έβρισκαν στην Ελλάδα μια δουλειά που τους ικανοποιεί οικονομικά, ενώ 26% βάζουν ως βασική προϋπόθεση να βρουν θέση αντίστοιχη με τα προσόντα τους. Το ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων επικεντρώνεται κυρίως σε εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στις προηγούμενες διοργανώσεις αναζητήθηκαν μεταξύ άλλων μηχανικοί, στελέχη πληροφορικής και τεχνολογίας, οικονομολόγοι, εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας, στελέχη τραπεζών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, επιστήμονες, αναλυτές και στελέχη πωλήσεων. Μάλιστα, πριν από κάθε διοργάνωση, κάθε επιχειρηματικός όμιλος λαμβάνει κατά μέσο όρο όσο περισσότερα από 350 βιογραφικά ενδιαφερομένων, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας. Στο Μόναχο το βάρος θα δοθεί ακόμη περισσότερο στις καλές θέσεις εργασίας. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν θα προτεραιοποιηθούν ανάλογα με τις αμοιβές που προσφέρουν, τον αριθμό των θέσεων υψηλής εξειδίκευσης που διαθέτουν και τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης που παρέχουν. Η Γερμανία παραμένει μία από τις χώρες με ισχυρή ελληνική παρουσία, όμως η οικονομική κατάσταση έχει αλλάξει σε σχέση με τα χρόνια κατά τα οποία πολλοί Έλληνες έφευγαν αναζητώντας δουλειά. Τον Αύγουστο του 2026 οι άνεργοι στην χώρα ξεπέρασαν τα 3 εκατομμύρια, ενώ η ζήτηση για εργαζόμενους παραμένει υποτονική. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΣΑ, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν μαζί τις χώρες προέλευσης του 43% των Ελλήνων που επιστρέφουν στη χώρα μας. Όπως έχει επισημάνει η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, στόχος του Rebrain είναι να δημιουργήσει μια γέφυρα ανάμεσα στις ελληνικές επιχειρήσεις και στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό.

Αλλάζουμε θέμα. Πέθανε στα 87 της ηθοποιός και χορεύτρια Ελένη Προκοπίου. Αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από τις εμφανίσεις της στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Από το 1960, όποτε έκανε το κινηματογραφικό της δεπούτο, έως το 1972 συμμετείχε συνολικά σε 23 ταινίες και σε αρκετές από αυτές είχε πρωταγωνιστικούς ρόλους. Με σπουδαίο ταλέντο στο χορό, πηγές υποκριτικές δυνατότητες, αλλά και εξωτική ομορφιά, η Ελένη Προκοπίου άφησε το στίγμα της. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή με ανάρτησή της στο Facebook. Εχθές Κυριακή, ηθοποιός Μελποκοστή, συνοδεύοντας τη φωτογραφία της Ελένης Προκοπίου με τρεις λέξεις. Rest in peace, Ελένη Προκοπίου. Από μικρή απολάμβανε το χορό και σε ηλικία 6 ετών έδωσε εξετάσεις για τη σχολή που διεύθυνε η Λουκία Σακελαρίου Κοτσοπούλου για την λυρική σκηνή. Η νεαρή Ελένη αποδείχθηκε πως είχε έμφυτο ταλέντο και έτσι σπούδασε μπαλέτο έως τα 14 της χρόνια. Το ντεπούτο της στο Σανίδι έγινε τη θεατρική περίοδο 1955-1956, όταν χόρεψε έφηβη ακόμα μαζί με τον εξαιρετικό χορευτή Δημήτρη Ιβανόφ στην επιθεώρηση Έξω οι Άγγλοι που ανέβηκε στο θέατρο Ολύμπια Πειραιός. Με το ταλέντο της Ολοφάνερο σύντομα δέχτηκε πρόταση να περάσει οντισιόν για πρώτη χορεύτρια στο θέατρο Ακροπόλεκη, όπου υπεύθυνος για το μπαλέτο ήταν ο σπουδαίος Μανώλης Καστρινός. Εκείνος την έκανε ζευγάρι με τον Βαγγέλη Σιλινό, με πρώτη κοινή τους εμφάνιση στην παράσταση Σιγά και με το Μαλακό, την θεατρική περίοδο 1956-1957.

Έχοντας πάρει και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ως εξαιρετικό ταλέντο, ακολούθησαν πολλές παραστάσεις, με την Ελένη Προκοπίου να σχηματίζει δίδυμο με τον Βαγγέλη Σιλινό, με σπουδαιότερη την συμμετοχή του στην μουσική επιθεώρηση «Όμορφη πόλη», που ανέβηκε το καλοκαίρι του 62 στο θέατρο Πάρκ της Οδού Αλεξάνδρας, σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Κακογιάννη, με τραγούδια σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Οι επαγγελματικοί τους δρόμοι χωρίζουν το 65, όμως η Ελένη Προκοπίου θα παραμείνει ενεργή στο θέατρο και την επιθεώρηση μέχρι τη χρονιά που αποφασίζει να δώσει προτεραιότητα στην οικογένειά της. Στην συνέχεια υπήρξε μια σημαντική κινηματογραφική πορεία της, ακολούθησαν αρκετές κωμωδίες, ακολούθησαν αρκετά musical, ακολούθησε βεβαίως και η συνεργασία της με την Φίνος Φιλμ. Τελευταία κινηματογραφική ταινία που συμμετείχε ήταν με την Φίνος Φιλμ το 72 στο Κοροϊδάκι της Πριγκιπέσας, παραδίδοντας κατά πολλούς την καλύτερη ερμηνεία της. Η 24η ταινία της καριέρας της ήταν και το κύκνιο άσμα της, καθώς είχε αποφασίσει να σταματήσει κάθε επαγγελματική δραστηριότητα και να αφοσιωθεί στην οικογένειά της. Στις 16 Σεπτεμβρίου του 2006 ο Δήμος Αθηναίων την τίμησε με το μετάλλιο της πόλης των Αθηνών για την συνολική προσφορά της μαζί με άλλους 90 σημαντικούς ανθρώπους της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Έρχεται η στιγμή για μία ακόμη διακοπή. Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε μερικά λεπτάκια.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αρνείται τη χορήγηση μέθης η προφυλακισμένη γιατρός για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή ακόμη μία νοσηλεύτρια για την υπόθεση. Ελέγχου στη Μαρία Καριστιανού για μηχάνημα βιοανάδρασης που, όπως ισχυρίζεται το Υπουργείο, διαθέτει, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Επίθεση με κόκκινες μπογιές πραγματοποιήθηκε στο πολιτικό γραφείο του υποψήφιου βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία Ανδρέα Λοβέρδου. Δεν τους φοβάμαι, απάντησε σε ανάρτησή του. Στο Ηράκλειο, 28χρονη από τη Συρία κατήγγειλε ότι την μαστίγωνε με καλώδιο σύντροφός της, ενώ φέρεται να της προκάλεσε τραύματα. Κύμα καταλήψεων σε γυμνάσια και λύκεια του Ηρακλείου, στους δρόμους και οι μαθητές του Αρκαλοχωρίου που παραμένουν στα κοντέινερ 5 χρόνια μετά το φωνικό σεισμό. Αντιδράσεις των υγειονομικών προκάλεσε το γεγονός ότι κομμάτι οροφής κατέρευσε πάνω στα κρεβάτια του κοιτώνα των ειδικευόμενων του Βενιζελίου. Στο Παγνί πλημμύρισε όροφος και έπεσε γυψοσανίδα μέσα στο νοσοκομείο. Επιχειρηματική αποστολή με επικεφαλής τον πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη και τους Δημάρχους της Κρήτης. Στις 30 Νοεμβρίου η καταβολή σε πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες για την επιστροφή ενοικίου. Δύο γυναίκες και ένα παιδί έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τη μάχη με λέμβο. Το γαλλικό λιμενικό δήλωσε ότι έλαβε σήμα κινδύνου από λαστιχένια λέμβο στην οποία επέβαιναν 105 μετανάστες. Οι διοργανωτές του ημιμαραθωνίου Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Αρκαλοχώρι, ανακοίνωσαν sold out σε όλες τις αποστάσεις. Πρόκειται για τον ημιμαραθώνιο, τους αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων, τον παιδικό αγώνα των 1000 μέτρων και τον αγώνα 200 μέτρων για αμαία. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το yeticoulet.gr. Συννεφιά άνεμοι έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου προβλέπονται για αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: Dirty 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα ακούτε Πολίτικα 89,8 και την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Σε αυτό το μέρος εκπομπής μας, όπως σας έχουμε συνηθίσει, έτσι ασχοληθούμε με πιο κοινωνικά θέματα, με θέματα που αφορούν όλους εμάς τους πολίτες, που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, που έχουν να κάνουν με τα καύσιμα, που έχουν να κάνουν με επιδοτήσεις, που έχουν να κάνουν με ΑΔΕ και πάει λέγοντας. Διάβαζα λοιπόν ένα έτσι ενδιαφέρον άρθρο στο New Money, το οποίο θέλω να μοιραστώ μαζί σας και το οποίο αφορά στον νέο κατώτατο, στο νέο κατώτατο των 1.000 ευρώ. Μία ερώτηση που διατυπώθηκε μετά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ ήταν γιατί ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028 και όχι τον Απρίλιο του ίδιου έτους. Ήταν μόνο για να δημιουργήσει έτσι κλίμα αυξημένων προσδοκιών εν ώψη εκλογών, φέροντας πρωτύτερα την παροχή? Όχι, είναι η απάντηση. Ο βασικός λόγος είναι ότι πρέπει να ακολουθηθεί το χρονοδιάγραμμα που ορίζει ο ψηφισμένος νόμος για την εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού από την 1η Ιανουαρίου του 2028 βάσει αλγόριθμου, ο οποίος ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία για επαρκείς κατώτατους μισθούς. Η προεργασία για την εφαρμογή του νέου μισθού θα ξεκινήσει από τα μέσα του 2027. Ο μαθηματικός τύπος θα εμπεριέχει δύο νέους δείκτες που θα δημιουργηθούν από την Ελστάτ, θα είναι έτοιμοι όταν πρέπει, διαμηνεί το Υπουργείο Εργασίας, και θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα μαζί με τα βασικά μεγέθη του πληθωρισμού και της παραγωγικότητας. Πρόκειται πρώτον για το δίκτυ μεταβολής μισθών που θα χρησιμοποιείται στο μέλλον και για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών, έτσι, και δεύτερον για τον δίκτυ τιμών καταναλωτή για το χαμηλότερο 20% της εισοδηματικής κατανομής των οικοκυριών. Όπως έχουν δείξει οι έρευνες, τα φτωχά νοικοκυριά καταναλώνουν το 55% του εισοδήματός τους σε τρόφιμα, στέγη και ενέργεια. Επιπλέον, το χαμηλότερο 20% των εισοδημάτων επηρεάζεται από τον πληθωρισμό κατά 0,28 ποσοστιαίες μονάδες, περισσότερο από το 20% των οικοκυριών με το υψηλότερο εισόδημα και κατά 0,17 ποσοστιαίες μονάδες από το γενικό μέσο επίπεδο του πληθωρισμού. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έγκριτων οικονομολόγων, ο νέος τρόπος υπολογισμού με βάση τα σημερινά οικονομικά μεγέθη δεν θα έδινε και πολύ διαφορετικό αποτέλεσμα όσον αφορά το ύψος του κατώτατου μισθού, ο οποίος ανέρχεται φέτος σε 920 ευρώ. Θα μπορούσαν να καταγραφούν μόνο μικρές αποκλίσεις στις τάξεις των 10 με 15 ευρώ. Ωστόσο, πριν από το 2028 προηγείται η εξαγγελία για αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 40 ευρώ από την 1η Απριλίου του 2027, ώστε ο μισθός να διαμορφωθεί στα 960 ευρώ από 920 ευρώ σήμερα. Σύμφωνα με κύκλους του Υπουργείου Εργασίας, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ενδεικτικά το ποσό της αύξησης, το οποίο μπορεί οριακά να αλλάξει μετά την διαδικασία διαβουλεύσεων με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, οι οποίοι θα εργαστούν, όπως ορίζει ο νόμος, παρουσιάζοντας τις εκθέσεις τους για το νέο κατώτατο μισθό. Εάν τα οικονομικά μεγέθη έχουν αλλάξει, θα αλλάξει και το ποσοστό της αύξησης, την οποία θα προτείνουν και θα λάβει υπόψη της η κυβέρνηση προτού ανακοινώσει το νέο μισθό στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο του επόμενου Μαρτίου. Δηλαδή, μπορεί να αλλάξει το μείγμα της διπλής αύξησης και ο κατώτατος μισθός να αυξηθεί, για παράδειγμα, κατά 50 ευρώ από την 1η Απριλίου του 2027 και κατά 30 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2028. Ο νέος μισθός θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2028, προκειμένου η Ελστάτ να έχει το απαραίτητο χρονικό περιθώριο να κατασκευάσει δύο βασικούς δείκτες που σήμερα δεν υπάρχουν. Σύμφωνα με τον νόμο που βασίστηκε σε πόρισμα επιστημονικής επιτροπής για το νέο τρόπο υπολογισμού του, προτείνεται η ετήσια μεταβολή του κατώτατου μισθού να προκύπτει από το άθροισμα του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή μεταξύ της 1η Ιουλίου του προηγούμενου έτους και της 30ης
Ιουνίου του τρέχοντος για το χαμηλότερο 20% της εισοδηματικής κατανομής των οικοκυριών και δεύτερον του μισού ετήσιου ποσοστού μεταβολής της αγοραστικής δύναμης του Γενικού Δίκτυ Μισθών κατά την ίδια χρονική περίοδο. Δηλαδή η Επιτροπή προτείνει η αυτόματη αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού να λαμβάνει υπόψη και τον πληθωρισμό και την αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας.

Αλλάζουμε θέμα. Νέα δυνατότητα αξιοποίησης αποκτούν ιδιοκτήτες γραφείων, καταστημάτων, αποθηκών και άλλων επαγγελματικών ακινήτων. Καθώς χώροι που μέχρι σήμερα ήταν κλειδωμένοι στην παλιά τους χρήση, μπορούν υπό προϋποθέσεις να μετατραπούν σε κατοικίες. Το σημαντικό είναι ότι αυτό μπορεί να γίνει ακόμη και σε ορισμένες περιπτώσεις όπου οι σημερινές χρήσεις γης της περιοχής δεν επιτρέπουν κατοικία. Η δυνατότητα αυτή προκύπτει από συγκεκριμένο νόμο, ο οποίος αλλάζει το άρθρο 199 του Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας για την αξιοποίηση του υπάρχοντος κτηριακού αποθέματος και την κάλυψη αναγκών κατοικίας. Για έναν ιδιοκτήτη το πρώτο ερώτημα είναι πλέον απλό, εάν έχει ένα γραφείο, κατάστημα ή άλλο επαγγελματικό χώρο που δεν μπορεί σήμερα να χρησιμοποιηθεί ως σπίτι, αξίζει να ελέγξει αν το ακίνητο μπορεί να περάσει στην νέα χρήση. Για παράδειγμα, ένα παλιό γραφείο σε περιοχή όπου οι χρήσεις γης δεν προβλέπουν κατοικία, δεν είναι πλέον υποχρεωτικό να παραμείνει γραφείο. Εφόσον πληρεί τους όρους της ρύθμισης, μπορεί να μετατραπεί σε σπίτι για τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, να απολυθεί ως κατοικία ή να διατεθεί για μακροχρόνια μίσθωση. Το πρώτο που πρέπει να ελεγχθεί είναι πού βρίσκεται και με ποιο καθεστώς έχει ανεγερθεί το ακίνητο. Για τα νομίμως υφιστάμενα κτίρια εντός σχεδίου ή οικισμού, μπορεί υπό τις προϋποθέσεις της ρύθμισης να επιτραπεί η αλλαγή σε κατοικία ανεξάρτητα από τις σημερινές χρήσεις γης.

Στη ρύθμιση μπορούν να μπουν και κτίρια που είχαν να κτιστεί με παρέκκληση, εφόσον αυτή είχε χορηγηθεί ως 31 Δεκεμβρίου 2025, και ληφθούν οι εγκρίσεις που απαιτούνται. Καλύπτονται επίσης ακίνητα των οποίων έχει ολοκληρωθεί η τακτοποίηση με τους νόμους 4178 κάθετα 2013 ή 4495 κάθετος 2017. Για τα εκτός σχεδίου ακίνητα προβλέπεται επίσης δυνατότητα μετατροπής νομίμως υφιστάμενων κτηρίων σε κατοικίες, ακόμη και όταν το σημερινό καθεστώς της περιοχής δεν επιτρέπει αυτή τη χρήση. Δεν χρειάζεται μάλιστα να μετατραπεί ολόκληρο το κτίριο, η αλλαγή μπορεί να αφορά και μόνο ένα τμήμα του. Η συγκεκριμένη δυνατότητα δίνεται μία φορά. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης είναι να χρησιμοποιήσει την αλλαγή χρήσης για να μεγαλώσει το ακίνητο. Η μετατροπή γίνεται μέσα στο κτίριο που ήδη υπάρχει, χωρίς αύξηση όγκου, δόμησης ή κάλυψης. Με άλλα λόγια, αλλάζει η χρήση των υφιστάμενων τετραγωνικών και δεν δημιουργούνται καινούρια. Η Υπομοιδά επισημαίνει και μία ακόμη δυνατότητα, αναφέροντας ότι η αλλαγή χρήσης μπορεί να αφορά και την δημιουργία θέσεων στάθμευσης, είτε ως κύρια είτε ως βοηθητική χρήση. Προσοχή χρειάζεται και στα εκτός σχεδίου κτίρια που έχουν αναγερθεί με παρέκκληση, καθώς σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η μετατροπή έχει και κόστος. Απαιτείται θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και καταβολή ειδικού τέλους ίσου με το 5% της αντικειμενικής αξίας της γης. Το τέλος καταβάλλεται εφάπαξ πριν από την έκδοση της σχετικής άδειας και αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο. Ένας δεύτερος έλεγχος αφορά το τι θέλει να κάνει η ιδιοκτήτης με το νέο σπίτι. Για μακροχρόνια μίσθωση δεν υπάρχει ο συγκεκριμένος περιορισμός που έχει τεθεί για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Αντίθετα, οι κατοικίες που δημιουργούνται με τις ειδικές αυτές διατάξεις δεν μπορούν να διατεθούν σε βραχυχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον 5 χρόνια από την αλλαγή χρήσης. Άρα, ένα γραφείο μπορεί να γίνει κατοικία και να νοικιαστεί κανονικά, όχι όμως να μετατραπεί και αμέσως μετά να περάσει στο Airbnb. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η αλλαγή χρήσης και για την Golden Visa. Για την ειδική κατηγορία ακινήτων που μετατρέπονται από επαγγελματική χρήση σε κατοικία, το ελάχιστο ύψος επένδυσης παραμένει στις 250.000 ευρώ σε ένα ακίνητο, χωρίς την απαίτηση των 120 τετραγωνικών μέτρων. Η αλλαγή μπορεί να έχει γίνει από τον πολιτή ή από τον αγοραστή, πρέπει όμως να έχει ολοκληρωθεί πριν υποβληθεί η αίτηση για την άδεια διαμονής. Υπάρχει εδώ μια ημερομηνία που πρέπει να προσέξει ο ενδιαφερόμενος. Για την συγκεκριμένη κατηγορία Golden Visa, η αλλαγή χρήσης σε κατοικία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μετά τις 5 Απριλίου 2024. Εάν πρόκειται για βιομηχανικό κτίριο, πρέπει επιπλέον να αποδεικνύεται ότι δεν λειτουργούσε εκεί βιομηχανική δραστηριότητα κατά τα προηγούμενα 5 χρόνια. Οι μετατροπές αυτές έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται στο κέντρο της Αθήνας, στην πρωτεύουσα, έτσι. Και σιγά σιγά αρχίζουν να εμφανίζονται και σε άλλες περιοχές της χώρας.

αναδρομικά της επιστροφής ενοικίου πληρώθηκαν αυτήν την εβδομάδα σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και νοικιάζουν σπίτι μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, οι οποίοι μαζί με το επίδομα του Νοεμβρίου θα έχουν επιστροφή έως και 4 ενοίκια. Η πληρωμή αφορά τα αναδρομικά του 2025 με τους δικαιούχους δημοσίους λειτουργούς να χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Όσοι έλαβαν τον Νοέμβριο του 2025 επιστροφή ενός ενοικίου για τα μισθώματα του 2024 επειδή πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια θα εισπράξουν επιπλέον ποσό ίσο με το 1/12 της συνολικής δαπάνης ενοικίου του 2024. Όσοι δεν έλαβαν την επιστροφή τον Νοέμβριο του 2025 επειδή ξεπερνούσαν τα εισοδηματικά όρια, θα λάβουν αναδρομικά ποσό ίσο με τα 2/12 των ενοικίων που κατέβαλαν το 2024. Στα τέλη του Νοεμβρίου θα λάβουν την ετήσια επιστροφή ενοικίου πάνω από 1.000.000 ενοικιαστές, κύριας ή και φοιτητικής κατοικίας για τα ενοίκια του 2025. Για τους εκπαιδευτικούς και τους υγειονομικούς που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση, η ενίσχυση αντιστοιχεί κατά κανόνα στα 2/12 του συνολικού ετήσιου μισθώματος. Εάν όμως ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα και τη γενική επιστροφή ενός ενοικίου για την ακύρια κατοικία, η πρόσθετη ενίσχυση περιορίζει στο 1/12 του ετήσιου μισθώματος, ώστε το συνολικό όφελος να αντιστοιχεί σε δύο ενοίκια. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, γιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι και επικουρικοί γιατροί, αγροτικοί και προσωπικοί γιατροί, προσωπικό των τόμι, καθώς και τακτικό και επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό, παραϊατρικό προσωπικό, οδηγοί και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. Προσοχή, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν φροντίσει να διορθώσουν λάθη ή ελλείψεις στις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν φέτος έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Επίσης θα πρέπει να προσέξουν ότι όλα τα στοιχεία είναι σωστά στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1. Εάν υπάρχουν λάθη, η προθεσμία για την τροποποιητική φορολογική δήλωση είναι μέχρι το τέλος του μήνα. Υπενθυμίζεται πως η επιστροφή ενοικίου υπολογίζεται αυτόματα χωρίς την υποβολή αίτησης με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του μισθωτή, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του Σεπτεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει υποβληθεί στην ΑΔΕ η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και ο αριθμός της να έχει αναγραφεί στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται στον λογαριασμό IBAN του δικαιούχου που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΔΕ.

ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και το τρίτο μας ημίωρο, οπότε να σας θυμίσω την ύπαρξη του ολοκένουργιου καταστήματος ΔΕΗ, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του στο Ηράκλειο. Μιλώ για έναν νέο σύγχρονο χώρο, ο οποίος είναι εδώ και φέρνει κοντά μας όσα κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή, όλα σε ένα σημείο. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, My ΔΕΗ Service Point και My ΔΕΗ 24/7. Το νέο κατάστημα ΔΕΗ είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών, λύσεων και εξυπηρέτησης. Επισκεφτείτε λοιπόν το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Αλεοφόρο 62 Μαρτύρων 73 και ανακαλύψτε έναν πιο έξυπνο και αποδοτικό τρόπο να καλύψετε κάθε ανάγκη του σπιτιού και της επιχείρησής σας. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.

Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Concept Store. Το φθινόπωρο είναι εδώ και είναι η ιδανική στιγμή για ανανέωση. Οπότε στο VNY Concept Store στη 1821, στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για ένα φρέσκο φθινοπορεινό update. Ανακαλύψτε αγαπημένα αραβικά αρώματα και προλάβετε και την προσφορά που συνεχίζεται για λίγο ακόμη σε κάποια από αυτά, τα οποία θα τα βρείτε μόλις στα 24 και 90. Και για τους λάτρεις της K-Beauty, στο κατάστημα VNY Concept Store θα βρει πιο viral κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς για την αφροντίδα και την ανανέωση που όλοι θέλουμε με την αλλαγή της εποχής. Στον όροφο σας περιμένουν και περιποιήσεις ομορφιάς με lash lift, brow lamination και σχηματισμό φρυδιών, και επειδή η νέα εποχή σημαίνει και νέο look, είναι η κατάλληλη στιγμή να ανανεώσετε και τα γυαλιά σας με VNY, να επωφεληθείτε από την προσφορά 1+1 δώρο και επιπλέον 20% έκπτωση. VNY στην 1821 στον αριθμό 29. Και κάπως έτσι λοιπόν θα περάσουμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και θα επιστρέψουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Έχουμε επιστρέψει και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα 89,8. Πάμε λοιπόν προς την τελική ευθεία. Στην παρέα μας έχει προσθεθεί ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης, που τον καλωσορίζω. Καλώς μας ήλθες, Νίκο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Καλή εβδομάδα. Βλέπω εκεί στο βίντεο τη μεγάλη νίκη της Εθνικής.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ιστορική νίκη. Πρώτη φορά κερδίζουμε τη Γερμανία.
0: Ναι, ήταν πραγματικά.
1: Είδα το μάτσε χτες. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Είχαν φτιάξει ένα φρούριο το οποίο ήταν απροσπέλαστο πραγματικά.
0: Ναι. Εγώ δεν το είδα, ενώ καθήμενη σε καναπέ πήγαινε, ερχόμουν γιατί προετοιμάζα τη σημερινή μέρα με τις κόρες μου. Αλλά άκουγα τις κραυγές του άντρα μου και καταλάβαινα ότι κάτι καλό κάνει η Εθνική.
1: Έχει. Και όποτε έφτανε η μπάλα στο Τζολάκι, ο Τζολάκι ήταν εκεί και αυτός βράχος.
0: Φαίνεται ότι αυτά τα παιδιά θα έχουν μέλλον σε αυτή την ομάδα.
1: Πριν τον αγώνα, είχε δηλώσει ο Κλοπ ότι αυτή η ομάδα θα είναι η νέα χρυσή εποχή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ή αν θέλεις η χρυσή εποχή ολότελα του ελληνικού ποδοσφαίρου, και τελικά δικαιώθηκε με τον χειρότερο τρόπο.
0: Πάντως η Bild νομίζω έγραψε πως είμαστε νανομάδα.
1: Και με τη Hoffenheim με τον Όφη και με το εδώ με τώρα με την Εθνική, οι Γερμανοί στάζουν μέλη.
0: Μέλη.
1: Ναι, τον Όφη τον είπανε no name ομάδα, ομάδα χωρίς όνομα, τώρα νάνος η Εθνική. Εντάξει, δεν μπορούν να χωνέψουν την ήττα.
0: Να όμως που ένας νάνος κατάφερε να νικήσει το γίγαντα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ο Δαβίδ και ο Γολιάθ.
1: Ακριβώς, ο Δαβίδ και ο Γολιάθ.
0: Όλα καλά λοιπόν. Μακάρι να συνεχίσει έτσι η εθνική μας.
1: Ναι, ναι.
0: Γεράνε είναι τα παιδιά, το σημαντικότερο να έχουν τραυματισμούς, έτσι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Και από εκεί και έπειτα νομίζω πως έχουμε να ζήσουμε πολλές νίκες στην συνέχεια.
1: Ακριβώς.
0: Με τη συγκεκριμένη ομάδα. Λοιπόν, Νίκο. Σήμερα είχες καλεσμένο σου μεταξύ άλλων τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, με αυτό θα ξεκινήσουμε, τον ανεξάρτητο βουλευτή Ηρακλείου. Μιλήσατε για τον ΒΟΑΚ, έτσι, για τα προβλήματα τα οποία από ό,τι φαίνεται συνεχίζονται. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το έργο παίρνει τη μία παράταση πίσω από την άλλη, σε σχέση κιόλας και με το κλείσιμο των δρόμων, που όλο αυτό αντιλαμβανόμαστε τι δυσκολίες δημιουργεί και στους επαγγελματίες οδηγούς και στους επιχειρηματίες, κυρίως εκείνους της εστίασης που περίμεναν αυτό το καλοκαίρι να δουλέψουν, η αλήθεια. Και όλο αυτό δυσκολεύει την κατάσταση.
1: Δυσκολεύει την καθημερινή ζωή. Να πω, σε δύο σημεία έγκυται το πρόβλημα. Το ένα είναι στον Άγιο Νικόλαο, έξω τον Άγιο Νικόλαο, στο κομμάτι Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Και εδώ από το παλιό κταίο μέχρι στο κοκκίνι το Χάνι Γούδας εκεί.
0: Ναι, που εκεί πάλι λοιπόν, βλέπουμε καθημερινά ουρές αυτοκινήτων.
1: Αυτό το κομμάτι, αυτό στο Ηράκλειο το κομμάτι ήταν αυτό το οποίο ήταν αφορμή για να κάνουμε κουβέντα με τον κύριο Μαμουλάκη, διότι ελάμβανα πολλά τηλεφωνήματα και μηνύματα που με ρωτούσαν μα τι κάνουν εκεί, δεν ήξερε ο κόσμος τι κάνουν.
0: Γιατί Νίκο, αν έχεις περάσει, φαντάζομαι θα έχεις περάσει κι εσύ, κάποια στιγμή οι δύο λωρίδες γίνονται μία, αλλά χωρίς να βλέπεις να γίνονται κάποια έργα εκεί. Οπότε τα ερωτήματα είναι εύλογα.
1: Αυτό είπε ο.
0: Σου απάντησε λοιπόν στο τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ο κύριος Μαμουλάκης είπε, εγώ κάλεσα την τωρία μου, ο κύριος Μαμουλάκης ήταν και πολιτικός μηχανικός και ξέρει από αυτά.
0: Να.
1: Γι' αυτό κάλεσα τον κύριο Μαμουλάκη να μιλήσουμε γι' αυτό, και επειδή ξέρω ότι είχε ασχοληθεί και με το θέμα πολύ. Ουσιαστικά γίνεται μια μετατόπιση στη χάραξη του δρόμου στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Και αυτό είναι, δηλαδή τα κολονάκια που έχουν βάλει εκεί, μόνο αυτό έχει προκαλέσει όλη αυτή την ιστορία.
0: Τεράστια αναστάτωση.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί όπως είπαμε, οι δύο λωρίδες γίνονται ξαφνικά μία.
1: Ναι, ναι.
0: Και αναρωτιέστε.
1: Ακριβώς.
0: Αναρωτιέται ο κόσμος, όπως είπα εύλογα, αναρωτιόμαστε όλοι όσοι περνάμε από εκεί. Γιατί, για ποιο
1: λόγο. Θα γίνει η μετατόπιση του Στιθέου καταρχάς. Γενικά είναι η χάραξη του βόρειο οδικού άξονα Κρήτης είναι διαφορετική από την υπάρχουσα τη σημερινή. Αυτό λοιπόν, προκειμένου να αρχίσουν τα έργα, τα οποία δεν έχουν αρχίσει ακόμα από ό,τι μας είπε ο κ. Μαμουλάκης, έχει γίνει αυτή η στενή λωρίδα. Για να μετατοπιστεί η χάραξη και να αρχίσουν τα έργα. Και αυτό έχει προκαλέσει όλη αυτή την ιστορία. Αυτό όμως που τόνισε πιο πολύ ο κ. Μαμουλάκης είναι οι καθυστερήσεις που έχουν παρουσιαστεί στο έργο. Μια σύμβαση η οποία υπογράφηκε το 2025 και ουσιαστικά υλοποιείται τώρα πριν από μερικούς μήνες, άρχισε να υλοποιείται με καθυστέρηση, και αυτό το πληρώνει ο ελληνικός λαός, διότι σύμφωνα με τον νόμο, λόγω της καθυστέρησης, ο εργολάβος πρέπει να πληρωθεί, διότι χάνει κέρδη έσοδα από την εκτέλεση του έργου, επειδή η κυβέρνηση καθυστέρησε να υπογράψει τη σύμβαση. Και καθυστερήσεις τέτοιες θα παρατηρηθούν και άλλες, μας είπε ο κύριος Μαμουλάκης. Όπως επίσης μας είπε ότι δεν περιμένει πριν από το 2035 να έχουμε ολοκληρωμένο βόρειο οδηγό άξονα Κρήτης, διότι θα γίνουν πολλά πάλι τέτοιες καθυστερήσεις, θα παρουσιαστούν στο μεγάλο τμήμα που δεν έχει αρχίσει ουσιαστικά ακόμα. Μόνο αυτό το μέρος τώρα που γίνεται η χάραξη που είπαμε προηγουμένως από το παλιό κταίο, είναι το πρώτο βήμα, αλλά ουσιαστικά έργα να μπει δηλαδή η τσάπα που λένε, το μηχάνημα που λένε, να αρχίσει να σκάβει, κατά τον κύριο Μαμουλάκη θα περάσει πολύ καιρό και σε άλλα κομμάτια του τμήματος του μεγάλου από Χερσόνησο προς Χανιά. Αυτό είναι το πιο μεγάλο τμήμα. Mm-hmm. Γιατί από ό,τι σας είπε, αυτό που γίνεται τώρα στον Άγιο Νικόλαο, Νέα Πολύ Άγιο Νικόλαος, είναι μόλις το 12%. Χώρια που δεν υπάρχει ακόμα μελέτη για το Παχιά Μοσιτία. Υπάρχουν και θέματα στο Χανιά Κίσαμος. Εν πάση περιπτώσει, απεσιόδοξος. Είπε πάντως ότι κάποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές, θα τους μάθουμε στις επόμενες ημέρες, θα καταθέσουν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας έτοιμα για να λάβουν όλα τα στοιχεία σχετικά με αυτές τις καθυστερήσεις, ώστε να πιεστεί η κυβέρνηση κατά τον κύριο Μαμουλάκη να φροντίσει, εν πάση περιπτώσει, να υπογράφει εγκαίρως όλες τις συμβάσεις, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, για να μην πληρώνει, γιατί αυτό είναι δημόσιο χρήμα. Το πληρώνουμε εμείς, ο καθένας από εμάς. Έτσι, να πληρώνονται αυτά τα πρόστιμα προς τους εργολάβους, οι οποίοι βέβαια πολύ καλά κάνουν τη δουλειά. Δηλαδή, κάνουν τη δουλειά τους με ποια έννοια, ότι το συμφέρον τους κοιτούν. Σου λέει, εφόσον το προβλέπει ο νόμος, θα διεκδικήσω τα νόμιμα.
0: Ακριβώς, όπως το λες.
1: Λοιπόν, ήταν. Και κάτι άλλο να πω που μας είπε και βαραίνει η γνώμη του, είναι ότι το διπλό τούνελ που ανακοίνωσε το Υπουργείο ότι θα γίνει στο Κακό Όρος, το επικροτεί ο κύριος Μαμουλάκης, σαν πολιτικός μηχανικός δηλαδή, διότι είναι ένα έργο που θα αυξήσει το δίκτυο ασφάλειας. Δεν ξέρουμε ότι εκεί το κομμάτι, εξού και το όνομα εξάλλου, το κομμάτι αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και θα συντομεύσει κατά πολύ και την διαδρομή. Θα δημιουργηθεί στο Κακό Όρος ένα διπλό τούνελ, ένα στο πήγαινε και ένα στο έλα, να πούμε έτσι, που θα εξασφαλίσει αυτούς τους δύο παράγοντες, όπως είπε ο κύριος Μαμουλάκης.
0: Μεγαλύτερη ασφάλεια δηλαδή.
1: Μεγαλύτερη ασφάλεια και συντόμευση της διαδρομής.
0: Και συντόμευση της διαδρομής, που νομίζω πως αυτό είναι το ζητούμενο. Καλεσμένος είχες και τον κύριο Γιάννη Νιφαντάκη, ψυχολόγο, και μιλήσατε για ένα σεμινάριο ευαισθητοποίησης που έχει να κάνει με ανθρώπους που έχουν θέματα εξάρτησης με το αλκοόλ.
1: Ακριβώς. Είναι ένα σεμινάριο που γίνεται στην Πατριαρχή Ανώτατη Ακαδημία Κρήτης, η οποία είναι εδώ στο Πεντεβή στο Ηράκλειο. Θα διαρκέσει μέχρι και τις 3 του μήνα. Mm-hmm. Εκεί οι ειδικοί μιλούν και μεταδίνουν τα φώτα τους, να το πω έτσι, προς ανθρώπους που ασχολούνται με το θέμα, αλλά και ανθρώπους που έχουν πρόβλημα στην οικογένειά τους, για τις νέες μεθόδους αντιμετώπισης του προβλήματος. Εδώ υπάρχει ένα σύλλογος αντιμετώπισης του θέματος του αλκοολισμού, η Επιστροφή. Έχει ιδρυθεί από τον καθηγητή, τον ομότιμο πλέον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Μουζά, ο οποίος θα είναι και ομιλητής στο σεμινάριο αυτό, και ο οποίος έχει και η Επιστροφή και το αλκοολογικό ιατρείο που υπάρχει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, έχει στα 25 χρόνια που υπάρχουν στο Ηράκλειο, έχει αντιμετωπίσει 2.000 περιπτώσεις μάλλον αλκοολισμού από 2.000 οικογένειες από όλη την Κρήτη. Μου έκανε εντύπωση ο αριθμός.
0: Πολλά τα περιστατικά.
1: Ναι, και πρόσεξε, είναι 2.000 περιπτώσεις εκείνες που έχουν ζητήσει βοήθεια. Φαντάσου
0: πόσες άλλες υπάρχουν που δεν τις γνωρίζουμε.
1: Που δεν τις γνωρίζουμε.
0: Και που δεν είναι καταγεγραμμένες.
1: Αυτό που τόνισε και ο κύριος Ανιφαντάκης, και που είναι βέβαια αντιληπτό από όλους μας, είναι ότι υπάρχει μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό, πέρα από το υγείας δηλαδή, πρόβλημα. Έχει αντίκτυπο. Όταν ένας είναι ένα ίδιο άτομα, γιατί μπορεί να συμβεί και αυτό, να είναι στην οικογένεια αλκοολική, όπως καταλαβαίνετε, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, έχει κοινωνικό αντίκτυπο. Yeah, δημιουργεί ροχμές στην θεσμό της οικογένειας, στο κοινωνικό περίγυρο, οικονομικά προβλήματα. Όλα αυτά λοιπόν θα συζητηθούν βεβαίως σε αυτό το σεμινάριο, το οποίο γίνεται με σκοπό να αντιμετωπιστεί με τα πιο σύγχρονα μέσα το πρόβλημα αυτό που είναι, επαναλαμβάνω, και πρόβλημα υγείας και κοινωνικό πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Και είχες και καλεσμένο τον κύριο Αντώνη Μυρωδιά, Ολυμπιονίκη της Γλυπτικής, και μιλήσατε για ένα συμπόσιο γλυπτικής, το οποίο θα γίνει.
1: Γίνεται τώρα, αυτή τη στιγμή μιλάμε. Μέχρι τις 11 του μήνα.
0: Στο Βενεράτο.
1: Ναι, είναι το 11ο συμπόσιο γλυπτικής, το οποίο γίνεται μέχρι τις 11 Οκτωβρίου στο Βενεράτο. Στο Βενεράτο του Δήμου Ηρακλείου. Να που λέμε και τους Δήμους, γιατί μας ακούνε και πέρα από την Κρήτη και από το Ηράκλειο. Να δίνουμε το στίγμα. Λοιπόν, ο κύριος Μυρωδιάς είναι Ολυμπιονίτης, γιατί για όσους δεν ξέρουν, υπάρχει Ολυμπιάδα Γλυπτικής. Είναι μια μεγάλο παγκόσμιο συμπόσιο όπως αυτό που γίνεται στο Βενεράτο. Εκεί λοιπόν έχει αναδειχθεί Ολυμπιονίκης ο κύριος Μυρωδιάς. Μετέχει λοιπόν σε αυτό το συμπόσιο, όπως και άλλοι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Είναι πραγματικά, όπως είπε και ο κύριος Μυρωδιάς, μια παγκόσμια συνάντηση που αναδεικνύει όχι μόνο τον τόπο, αλλά αναδεικνύει και και την τέχνη της γλυπτικής, και την. Τους κοινωνικούς δεσμούς αναπτύσσει, διότι τι γίνεται εκεί. Εκεί μπορεί να πάει καθένας δωρεάν και να δει τους γλύπτες να δουλεύουν τα έργα τους. Κάθε γλύπτης φτιάχνει ένα έργο επί τόπου, το οποίο όταν το τελειώσει παραμένει στο χώρο της του φεστιβάλ, του συμποσίου, και μετά νομίζω ότι ο Δήμος σε κάποιες περιπτώσεις, από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχαν γίνει νομίζω δύο τοποθετήσεις, δεν ξέρω αν η καινούρια Δημοτική Αρχή συνεχίζει αυτή την τακτική, την πολύ ωραία τακτική, αυτά τα έργα να τα παίρνει και να το τοποθετεί σε δημόσιους χώρους, για να μην παραμένουν στο χώρο του συμποσίου και εν πάση περιπτώσει δεν τα βλέπει κανείς, γιατί η ουσία ενός εικαστικού έργου είναι να το βλέπει ο κόσμος.
0: Και έτσι. Να απολαμβάνει την τέχνη.
1: Ακριβώς, για να απολαμβάνει την τέχνη, ανεξάρτητα αν του αρέσει ή όχι, γιατί αυτό είναι υποκειμενικό.
0: Σωστά.
1: Έτσι, έτσι λοιπόν ο κύριος Μυρωδιάς τόνισε την αξία τόσο του συμποσίου όσο και την αξία της γλυπτικής, με επίκεντρο το Βενεράτο.
0: Το Βενεράτο, πολύ ωραία. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ,
0: αγάπη. Για τη σημερινή σου παρουσία.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Επίσης.

0: Περνάμε σε μία ακόμη τελευταία είδηση για σήμερα. Θέμα ημερών είναι η σταδιακή έκδοση των υπουργικών αποφάσεων για την επανέναρξη του προγράμματος Προλαμβάνω με εθνικούς πόρους. Πάνω από 6 εκατομμύρια πολίτες θα είναι δικαιούχοι στην δεύτερη φάση του προγράμματος για δωρεάν εξετάσεις που αφορούν στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του τραχύλου της μήτρας, του παχαίους εντέρου και των καρδιαγκιακών νοσημάτων, μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται πρόβλεψη τόσο για την νεφρική δυσλειτουργία όσο και για την παχυσαρκία. Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες του υγεία.gr, το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται στην τελική ευθεία για να επανεκκινήσει το πρόγραμμα, χάρη στο οποίο δεκάδες χιλιάδες άτομα εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα, λαμβάνοντας το δρόμο της θεραπείας πριν να είναι πολύ αργά. Για να συνεχιστούν οι δωρεάν εξετάσεις με εθνικούς πόρους, απαιτούνται υπουργικές αποφάσεις, μία για κάθε ένα πρόγραμμα ξεχωριστά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρώτη θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση για τον καρκίνο του μαστού. Οι δωρεάν μαστογραφίες είναι το πρώτο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων που ξεκίνησε στη χώρα μας και από αυτά που θεωρούνται σως να συνεχίσουν, καθώς έχουν εντοπιστεί με ευρήματα καρκίνου μαστού σχεδόν 79.000 γυναίκες. Συνολικά στην πρώτη φάση του προλαμβάνω, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, 6,9 εκατομμύρια πολίτες έχουν πραγματοποιήσει προληπτικές εξετάσεις, ενώ 300.000 άνθρωποι έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα που αφορούν σοβαρές και συχνές παθήσεις, για την αντιμετώπιση των οποίων η πρώιμη ανίχνευση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Ειδικότερα έχουν πραγματοποιηθεί 3.247.000 πλάς έλεγχοι στο πλαίσιο του καρδιαγκιακού ελέγχου. Περισσότερα από 76.000 άτομα εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα και παραπέμφθηκαν άμεσα σε εξειδικευμένο έλεγχο για ισχυμική ή στεφανιαία νόσο. Σε ό,τι αφορά στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 1,27 εκατομμύρια ψηφιακές μαστογραφίες με 78.000 πλάς γυναίκες να έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα. Αντίστοιχες εξετάσεις έχουν γίνει σε τεστ Παπα-Νικολάου, HPV DNA τεστ, σε κολποσκοπήσεις. Επίσης έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες ιατρικές πράξεις, πάνω από 62.000 και 445.000 πλάς εργαστηριακές εξετάσεις, με 40.795 πολίτες να έχουν εντοπιστεί με ευρήματα. Σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, εκτός από τα προγράμματα που μόλις αναφέραμε, πρόκειται να ξεκινήσει και ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και θα αξιοποιήσει τις μονάδες των κέντρων υγείας για τον έλεγχο του πληθυσμού για τον καρκίνο του δέρματος, που αποτελεί συχνή αιτία κακοήθειας στην χώρα μας. Παράλληλα, πρόθεση του Υπουργείου, όπως έχει εκφραστεί και στο παρελθόν, είναι να ξεκινήσει και ειδικό πρόγραμμα για τον καρκίνο του πνεύμονα. Σύμφωνα με τα δεδομένα, ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο δεύτερος συχνότερος καρκίνος στους άνδρες στην Ελλάδα, και ο τρίτος στις γυναίκες, και αποτελεί μια σοβαρή απειλή που αφορά κατά βάση καπνιστές, αλλά όχι μόνο. Γιατροί και επιστήμονες τονίζουν την αναγκαιότητα προληπτικού screening που γίνεται με αξονική τομογραφία χαμηλής ακτινοβολίας. Σύντομα λοιπόν, θέμα ημερών είναι η σταδιακή έκδοση των υπουργικών αποφάσεων για την επανέναρξη του προγράμματος Προλαμβάνω με εθνικούς πόρους. Γιατί καλύτερα να προλαμβάνεις από το να θεραπεύεις. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, της πρώτης για αυτήν εδώ την ολοκένουργια εβδομάδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Παπαδάκης. Θα ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Δευτέρας και μια υπέροχη εβδομάδα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αρνείται τη χορήγηση μέθηση η προφυλακισμένη γιατρός για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή ακόμη μία νοσηλεύτρια για την υπόθεση. Έλεγχου στη Μαρία Καριστιανού για μηχάνημα βιοανάδρασης που όπως ισχυρίζεται το Υπουργείο διαθέτει, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Επίθεση με κόκκινες μπογιές πραγματοποιήθηκε στο πολιτικό γραφείο του υποψήφιου βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία Ανδρέα Λοβέρδου. Δεν τους φοβάμαι, απάντησε σε ανάρτησή του. Στο Ηράκλειο, 28χρονη από τη Συρία κατήγγειλε ότι την μαστίγωνε με καλώδιο σύντροφός της, ενώ φέρεται να της προκάλεσε τραύματα. Κύμα καταλήψεων σε γυμνάσια και λύκεια του Ηρακλείου, στους δρόμους και οι μαθητές του Αρκαλοχωρίου που παραμένουν στα κοντέινερ 5 χρόνια μετά το φωνικό σεισμό. Αντιδράσεις των υγειονομικών προκάλεσε το γεγονός ότι κομμάτι οροφής κατέρευσε πάνω στα κρεβάτια του κοιτώνα των ειδικευόμενων του βενιζελικού σεισμού.

0: χώροι ανακοίνωσαν sold out σε όλες τις αποστάσεις. Πρόκειται για τον ημιμαραθώνιο, τους αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων, τον παιδικό αγώνα των 1000 μέτρων και τον αγώνα 200 μέτρων για αμαία. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το yeticoulet.gr. Συννεφιά, άνεμοι έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου προβλέπονται για αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store, 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store, η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Φτάσαμε στο τέλος ενός πραγματικού φθινοπορεινού μήνα. Είχαμε να το ζήσουμε χρόνια αυτό. Θυμίζω ότι τα καιρικά δεδομένα που επικράτησαν τον Σεπτέμβριο και εξακολουθούν να επικρατούν είναι πραγματικά μοναδικά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ο Σεπτέμβριος έτεινε να ταυτιστεί με τον Αύγουστο. Δηλαδή πόσες φορές λέγαμε 45 Αυγούστου, 58 Αυγούστου, 62 Αυγούστου και πάει λέγοντας. Φέτος τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά και εδώ μπαίνει και το ερώτημα για την κλιματική αλλαγή που βεβαίως και υπάρχει, δεν θα την αμφισβητήσω, αλλά φαίνεται ότι λειτουργεί επιλεκτικά. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ με μια πλήρη σύνθεση και σήμερα με την Μαρία τη Μαυρομάτη, τη Φιλία τη Σερέντα και το Μανώλη το Σέρι να μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά, το Βαγγέλη το Λίτινα να είναι στον ήχο και στα τεχνικά, η Ζέτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλη, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Έχω και την ευθύνη για το μεγάλο playlist που έχουμε σήμερα και που θα μας ταξιδέψει σίγουρα μουσικά μαζί με την κουβέντα μας, το μονόλογό μας, αλλά και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα έχουμε στο δεύτερο μέρος από ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, που σήμερα αναδεικνύει το πρώτο θέμα.gr, Πολύδωρος Σοπασής από Βοσκό στην Κρήτη, Gangster στη Νέα Υόρκη. Ένα εξαιρετικό uncut θέμα από τον καλό μου φίλο και καλό συνάδελφο, το Φρίξο τον Δρακοντίδη, που θα είναι μετά τις 12.30 μαζί μας. Μαζί μας είναι και το MBS College που συμπληρώνει περίπου 50 χρόνια ζωής επιτυχημένης διαδρομής στα εκπαιδευτικά πράγματα της Κρήτης.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία. Καριέρα με προοπτική.

Then We Take Berlin, αφιερωμένο στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου που μας έκανε εχθές υπερήφανους, κέρδισε στον 11ο αγώνα για πρώτη φορά την πανίσχυρη ομάδα της Γερμανίας. Παιδιά, είναι λογικό, είχαμε παίξει 10 φορές. Πώς να κερδίσει τους Γερμανούς, όταν μάλιστα έχει πολιτογραφηθεί και η ρίση ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που παίζεται με δύο ομάδες από 11 ποδοσφαιριστές και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Είναι λογικό. Εχθές όμως, νομίζω ότι η εικόνα ήταν για να πιστοποιήσει την ρίση που λέει ότι οι παραδόσεις είναι για να σπάνε, και βεβαίως νομίζω ότι επάξια η Ελλάδα χθες με λογική, τακτική και προσοχή κατάφερε να φύγει με αυτό το χρυσό διπλό

0: Αυτό για μένα είναι το πρώτο θέμα της ημέρας σήμερα. Εθνικά υπερήφανοι κοντά στους Γερμανούς. Ο Τσόρτσιλ έλεγε ότι πρέπει να βομβαρδίζονται κάθε 50 χρόνια. Αυτοί δεν ξέρουν γιατί. Μάλλον αυτοί που θα τους βομβαρδίζουν δεν ξέρουν γιατί. Αυτοί ξέρουν πολύ καλά που βομβαρδίζονται γιατί πρέπει να βομβαρδίζονται. Άτιμη φάρα. Δεν το λέω εγώ, ο Τσόρτσιλ το έλεγε. But now you're worried that I just might win. You know the way to stop me. Και εδώ που τα λέμε δεν τραβήξαμε και λίγα. Δεν έχουμε τραβήξει και λίγα από τους Γερμαναράδες, ε. Μπορεί να είναι τακτικοί μας πελάτες στον τουρισμό. Βέβαια έρχονται μεσαίας κατηγορίας τουρίστες εδώ. Αλλά η Ελλάδα έχει πάθει πολλά από τους Γερμανούς. Από την κατοχή, που την οποία δεν την ξεχνάμε, μέχρι και τη Μέρκελ και το Σόιμπλε, που μας ήπιαν το αίμα. Αφού βέβαια τους τρώσαμε το χαλί, για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι σε αυτά τα οποία λέμε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σας έχω νέα. Η κυρία Καριστιανού είναι στα ευρήματα του MedWatch, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας. Διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός και έχει μηχάνημα βιοανάδρασης. Την είδηση ότι το ψηφιακό εργαλείο MedWatch, με το οποίο ελέγχονται πλέον οι γιατροί για τις διαφημίσεις και τις εναρτήσεις που κάνουν στα social media, έχει στα ευρήματά του την Μαρία Καριστιανού, έδωσε το πρωί της Δευτέρας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μέσα στα ευρήματα του MedWatch, δηλαδή του δικτύου, του φίλτρου που εντοπίζει τις περιπτώσεις αυτές, είναι η κυρία Καριστιανού, γιατί διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός, ενώ δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη, και έχει και ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που επίσης δεν υπάρχει, είπε χαρακτηριστικά στην τηλεόραση του Sky ο Υπουργός Υγείας.
1: Να ρωτήσω λίγο για την κυρία Καριστιανού, γιατί έχει μεγάλη κουβέντα με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη και τα περί κβαντικής ιατρικής.
2: Τώρα τα ανακαλύψαν όλοι.
1: Ναι, τώρα τα ανακαλύψαν. Εμείς δεν το ξέραμε.
2: Και εκεί που είναι η φασαρία με την κυρία Βούλγαρη, έτσι έγινε η φασαρία.
3: Όχι, ξέραμε ότι δηλώνει κβαντική η παιδίατρο. Το ξέραμε.
1: Εσείς είπατε ότι θα ελεγχθεί. Εσείς είπατε ότι θα ελεγχθεί.
2: Όχι μόνη τη, όπως όλοι οι άλλοι.
3: Ναι.
2: Το MedWatch.
1: Μέσω του MedWatch.
2: Ναι, έχει τρέξει στη Θεσσαλονίκη.
1: Τι έχει βγάλει
2: τα ευρήματα. Μέσα στα ευρήματα είναι και η κυρία Καριστιανού πράγματι.
1: Που λέει τι.
3: Ότι.
2: Γιατί διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη, και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο επίσης δεν υπάρχει. Αυτά τα ελευθερία
1: που αντιμετωπίζει.
2: Όχι εκδικητικά η κυρία Καριστιανού,
1: τον αντιμετωπίζει κάποιες ποινές τώρα μετά από αυτό το έβρεμα.
2: Αυτά θα τα αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι. Δεν κάνω εγώ ούτε.
3: Λέτε, έχει ένα μηχάνημα που απαγορεύεται.
2: Η κυρία Καριστιανού προσπαθεί ως γιατρός να πουλήσει κάτι εναλλακτικό.
3: Ναι.
2: Αυτό οι συνάδελφοί της γιατροί θα κρίνουν κατά πόσον μπορεί να θέσει εκείνη.
3: Άρα ο ιατρικός σύλλογος εδώ κρίνει αυτό.
2: Δεν μπορώ να το πω αυτό.
3: Ο σύλλογος εδώ κρίνει.
2: Εμείς φτιάξαμε μια πλατφόρμα που όλους όσους λένε διάφορα που δεν ταιριάζουν με τον κώδικα δεντολογίας και την επιστήμη,
1: τους κανόνες βάζει η πολιτεία όμως. Ποιος μπορεί να κάνει τι, σε τι περιβάλλον.
2: Η πολιτεία έχει βάλει τους κανόνες ότι θα τα ελέγχουν οι ιατρικοί σύλλογοι. Και εξηγώ και το γιατί. Μπορώ εγώ, Άδωνης Γεωργιάδης, μπαίνω στην κυρία Καριστιανού. Και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδραση. Και λέει ότι εγώ δεν χρειάζεται το παιδί αυτό να κάνει εμβόλια. Λέω ένα παράδειγμα.
3: Να μπει στο μηχάνημα.
2: Γιατί το βάζω στο μηχάνημα και κρίνω την υγεία του. Εγώ, ο Γεωργιάδης, που έχω σπουδάσει ιστορία αρχαιολογία, μπορώ να κρίνω αν αυτό που λέει η κυρία Καριστιανού στέκει όχι επιστημονικά.
3: Άρα επιπτώσεις μπορεί να έχει κάποιες.
2: Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.
3: Μπορεί να έχει κάποιες επιπτώσεις αυτό.
2: Μετά τα γεγονότα έχουμε πάει σε μια λογική πιο αυστηρή.
3: Μάλιστα.
2: Το οποίο δεν κακό, καλό είναι, γιατί είχε ξεχυλώσει και αρκετά το πράγμα. Τώρα, στο πολιτικό κομμάτι με ενδιαφέρει. Η κυρία Καριστιανού, μέχρι πριν να ανακοινώσει το κόμμα της, στην Ελλάδα ήταν περίπου ως Ολυμπία Θεότης παρουσιάζονταν.
3: Ναι.
2: Δεν τολμούσε κανείς να υπονοήσει κάτι την κυρία Καριστιανού. Όταν λέγαμε κάποιοι για την κβαντική ιατρική τότε, πέθανε χιλιάδες τρόλους να μας βρίσουν στο. Εγώ το έχω υποστεί αυτό το παρελθόν στη ζωή μου. Τώρα ξαφνικά αυτοί που την αποθέωναν, που την αποθέωναν. Τώρα μας λέει δεν την ελέγχεται.
3: Τώρα έχει πέσει και τα ποσοστά.
1: Αλλά εύλογο είναι αυτό τώρα, εντάξει.
2: Εντάξει. Όχι, εύλογο θα είναι να πούνε πρώτα συγγνώμη ελληνική λέω που την αποθεώναμε και που δεν βλέπαμε το κβαντική ιατρική που τώρα μας ενοχλεί, αλλά τώρα πρέπει να ελεγχθεί. Αυτό θα ήταν το εύλογο, κύριε Μπιταρά. Ναι. Το εύλογο θα ήταν αυτό.
3: Δεν έχετε δει πολλές φορές στην Ελλάδα αυτό.
2: Έτσι.

Αυτός είναι ο Chris Rea, θα μας τραγουδήσει για τον δρόμο στην κόλαση. The road to hell. Αν σας ξαφνιάζει αυτό που ακούσατε, περιμένετε να ακούσετε το επόμενο, που είναι αποκάλυψη της πηξίδας και του πολιτικά. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για μια απίστευτη ντροπή, όπου πολιτευτές της Καριστιανού στο Ηράκλειο, μάλλον για την ακρίβεια υποψήφιοι πολιτευτές, γιατί πολιτευτές δεν είναι ακόμα, αυτοχρίζονται πολιτευτές, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του κόμματος για τα ψηφοδέλτια, τα βάζουν με δημοσιογράφους, κάνουν υποδείξεις, αφήνουν υπονοούμενα και εξαπολύουν επιθέσεις. Το είδαμε και αυτό με έναν πιθανό πολιτευτή του κόμματος Καριστιανού, ο οποίος κάνει ενδυματολογικές υποδείξεις σε δημοσιογράφους μέσω Facebook. Νέα τάση πολιτικής, ίσως, μάλλον κβαντικής. Όχι, κυρίες και κύριοι, δεν είναι αστείο. Απεναντίας είναι πολύ σοβαρό, σε βαθμό που δεν ξέρω αν η κυρία Καριστιανού και η κυρία Γαρατσία συμφωνούν με τέτοια παρατράγουδα και αν θα πρέπει να πάρουν γρήγορα μέτρα πριν είναι αργά και πριν χαθούν κι άλλες μονάδες που θα τους πετάξουν οριστικά εκτός αγώνα για την είσοδο στη Βουλή. Κι αν με αυτή την αλαζονία και την έπαρση λειτουργούν τώρα που δεν είναι καν πολιτευτές, δηλαδή υποψήφοι, φανταστείτε τι θα γινόταν αν γινόταν και εξουσία. Θα μας δέρνανε. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί όπως σας είπα το θέμα αποκαλύπτει σήμερα η πηξίδα του ραδιοφώνου του Πολίτικα, και λίγο νωρίτερα το θέμα έχει δημοσιευτεί και στο site μας politica.gr υπό τον τίτλο «Απίστευτη ντροπή». Ας είμαστε ψύχρεμοι. Είναι γεγονός ότι η φτώχεια φέρνει γκρίνια. Και πώς να μην γκρινιάζουν οι πονηροί πολιτευτές, πρώην γαλάζγοι και πασόκοι και λίγο ζέις γιαλαντζή, που βλέπουν ότι το εγχείρημα που βασίστηκε σε θεωρίες συνωμοσίας καταραίει πριν καν βρει χώμα να σταθεί, να πατήσει. Άνθρωποι που τους είχαν για τις πορτοκαλάδες τα κόμματα, όπως συνηθίζω να λέω, και δεν θα έβλεπαν φως ούτε τη Δευτέρα παρουσία, ως πονηροί πολιτευτές αναζητούν στασίδι στο ολιστικό κόμμα της κυρίας από την συμπρωτεύουσα και με κβαντικές θεωρίες περί πολιτικής είπαν να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη για τους ίδιους, για τον εαυτό τους.

Η κυρία δεν πείθει πλέον και την πήραν είδηση οι πάντες στην πιάτσα. Όποτε ανοίξει το στόμα της, φεύγουν οι μονάδες των μετρήσεων σαν τα καυσαέρια της τουρμπίνας των αεροσκαφών όταν αυτά επιταχύνουν για να απογειωθούν από τον τροχόδρομο. Τα αφηγήματα για τα ψεκασμένα σενάρια ξεθόριασαν και τα ωραία tours στα Ευρώπας δεν προσέφεραν τελικά τίποτα εκτός από τα χειροκροτήματα των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι νιώθουν και αυτοί ότι αν δεν πάνε γονατιστεί στα 4 στο κόμμα Τσίπρα, επόμενη θητεία στη Βουλή, κύριε Αρβανίτη,

Και μετά ήρθε το χιόνι. Και μαζί με το χιόνι και το σκοτάδι, το δημοσκοπικό. Και τώρα που βλέπουν ότι ούτε στη Βουλή δεν μπαίνουν, τους φταίνει οι δημοσιογράφοι που σύμφωνα με την δημόσια αναφορά του άπειρου πολιτευτή, που κατά δήλωσή του στο λογαριασμό του έγραφε και καλές εκθέσεις στο σχολείο, οι δημοσιογράφοι τα παίρνουν. Και γι' αυτό δεν είναι φιλικά προσκύμενοι προς την κυρία Καριστιανού. Έτσι μας γράφει ότι τα παίρνουμε. Τον ρώτησα εγώ προσωπικά, πες ποιοι τα παίρνουν και από ποιους. Μην πετάς έτσι γενικά μια κατηγορία. Πες ο τάδε τα δίνει σε αυτόν. Ο τάδε τα παίρνει από αυτόν. Τα παίρνουν οι δημοσιογράφοι. Τι βολικό αφήγημα. Το ακούω τόσα χρόνια, αλλά δεν έχει βρεθεί ένας να πει με στοιχεία και να πάει στον εισαγγελέα και να πει αυτός ο δημοσιογράφος τα παίρνει, να τα αποδεικτικά, τιμωρήστε τον. Όχι να τον διαγράψετε από ενώσεις και τέτοια πράγματα. Όχι, δεν έχετε τρικές κατσάρες. Στη δικαιοσύνη, στο σκαμνί. Ως επίορκος. Αλλά όταν δεν έχεις επιχειρήματα, όταν δεν έχεις αποδεικτικά στοιχεία, επί της ουσίας τι κάνεις? Απλά πετάς κάθε βρωμιά και ηλιθιότητα, πιστεύοντας ότι λέγε κάτι θα κολλήσει. Και η αλήθεια είναι ότι έχει κολλήσει. Oh, yeah. Αυτό το ισχυρίζεται τελευταία, γιατί το έχουν ισχυριστεί πολύ, δεν είναι ο πρώτος, και θα είναι και άλλοι που θα το ισχυριστούν, ότι γνωστός ασφαλιστής από το Ηράκλειο που είδε όνειρο τον εαυτό του βουλευτή, αλλά μάλλον ούτε σε κάρτ ποστάλ δεν θα δει το κοινοβούλιο, αφού τελικά αν κατέβει η Μαρία, το 3% είναι μάλλον όνειρο απατηλό και ως γνωστόν, αν δεν πάρει το 3% βουλή δεν έχει. Τον ρώτησα δημόσια, ποιοι τα δίνουν και ποιοι τα παίρνουν. Τον προκάλεσα, άχνα δεν έβγαλε. Γιατί φίλες και φίλοι, απλά η λάσπη είναι εύκολη για αυτόν που την εκτοξεύει. Γίνεται όμως σκληρή όταν ως άπειρος την εκτοξεύεις στον ανεμιστήρα. Και όταν πετάς λάσπη στον ανεμιστήρα, γυρνάει όλη πάνω σου. Κομματική φτώχεια καταραμένη που θα στερήσει από το κοινοβούλιο τέτοιες φωτισμένες φυσιογνωμίες. Την επόμενη φορά που θα έρθει η κυρία Καριστιανού, να φροντίσετε να μας στείλετε dress code, κύριοι. Σαν δεν ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Πραγματικά απίστευτη ντροπή. Από τέτοιους απαρτίζεται το κόμμα Καριστιανού. Καλά θα πάει. Και κάτι ακόμα, εσείς οι ψηφοφόροι, αν τελικά δείτε ότι η Καριστιανού δεν θα κατέβει στις εκλογές, γιατί έχουμε πολύ δρόμο ακόμα και δεν είμαι σίγουρος ότι θα κατέβει στις εκλογές, έχει κι άλλα ψεκασμένα κόμματα να πάτε. Άστεγοι δεν θα μείνετε. Υπάρχουν κι άλλοι που πουλάνε αληφές για την καράφλα, που έχουν σπρέι για το κουνούπι του Δυτικού Νείλου, που πιστεύουν σε χαρτοπετσέτες, ότι οι συντάξεις μπορούν να πληρώνονται με χαρτοπετσέτες που γράφουν πάνω το αντίτιμο, και με αυτή τη χαρτοπετσέτα θα πηγαίνει στον Κρεοπόλη και στο φούρναρι, θα του δίνεις τη χαρτοπετσέτα και θα στηβάζεις να μην πω πού. Κύριε Βαρουφάκη, έτσι δεν τα λέω καλά? Με τα παράλληλα νομίσματα. Και έχει και άλλους πολλούς ψεκασμένους. Δεν είναι μοναδική η ελπίδα και η χαρά του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Έχει και άλλους πολλούς τέτοιους ψεκασμένους. Έβαλα λίγο Felicità γιατί ήμουνα στην Ιταλία τις 4 προηγούμενες μέρες. Τα ακούσατε, τα διαβάσατε και όλα. Σε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο για την ναυτιλία και την ακτοπλοεία. Τα πούμε και αναλυτικά, παρότι τα είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, τα διαβάσαμε κιόλα. Και βεβαίως πολλά πράγματα που έχω να συζητήσω για το συνέδριο που αφορά την ναυτιλία, που τελικά μας αφορά λίγο πολύ όλους.

0: Romina Power, Albano, Albano Romina Power, Felicita, ανεξίτηλο στο χρόνο, ανάπαυλα, συμπληρώσαμε το πρώτο μέρος. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο, θα είναι μαζί μας σε λίγο ο καλός συνάδελφος και φίλος από το πρώτο θέμα, ο Φρίξος ο Δρακοντίδης, για μια πολύ ωραία ιστορία του Πολύδωρου Σοπασί, όπου από Βοσκό στην Κρήτη, γκάνγκστερ στη Νέα Υόρκη. Άρα πούμε σε λίγο.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
4: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο, δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store, 1821 αριθμός 29, Ηράκλειο. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
5: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Εγώ πρέπει να αναφερθώ στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους για την μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΑΚΑ. Μόνο αυτή θα μπορούσε να το κάνει αυτό, πραγματικά, να μαζέψει 100.000 περίπου κόσμο και βεβαίως πολλούς άλλους που έμειναν με την προσδοκία ότι θα βρουν το μαγικό χαρτάκι, και τελικά μόνο από τα social media και τα μέσα ενημέρωσης απόλαυσαν κομμάτια αυτής της ιστορικής, πραγματικά, για τα ελληνικά μουσικά δεδομένα συναυλίας. Και θυμήθηκα ότι ανακάλυψα την Άννα Βύση με αυτόν το δίσκο που έχει αυτό το εκπληκτικό τραγούδι, στην Κυψέλη του 1987, και μάλιστα πού το ανακάλυψα, όταν ήμουν στην Αγγλία. Ο δίσκος είχε τίτλο «Τώρα» και έχει καταπληκτικά κομμάτια μέσα. Για εκείνη την εποχή βεβαίως ήταν πολύ πρωτοποριακά. Έξω και αυτό το τραγούδι που διάλεξα για να σχολιάσω το θέμα ήταν αυτό. Καλωσορίζω τώρα έναν καλό φίλο, έναν λάτρη της Κρήτης με πολλά βιώματα και δημοσιογραφικές εμπειρίες από την Κρήτη, και πάνω απ' όλα ένα εξαιρετικό συνάδελφο δημοσιογράφο, το Φρίξο τον Δρακοντίδη από το Πρώτο Θέμα. Γεια σου, Φρίξο μου.
1: Κώστα μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Πάντα έχω έναν ενθουσιασμό που όταν κατεβαίνω στην Κρήτη, και ειδικότερα όταν έχει να κάνει με ρεπορτάζ, είναι από τις αγαπημένες μου αποστολές.
0: Το πιστοποιώ, το πιστοποιώ. Διότι θα πω ότι ψάχνεις, έτσι, έχουμε περάσει μαζί και ρεπορτάζ και ιστορίες. Θέλω να πω ότι ψάχνεις την ευκαιρία να βρεις τον τρόπο να έρθεις στην Κρήτη για να αναδείξεις θέματα. Πάντα με μια πολύ καλή πρόθεση, οφείλω να συμπληρώσω και να σημειώσω, βάζοντας την εξαιρετική δημοσιογραφική σου πινελιά και αναδεικνύοντας πράγματα που ακόμα και όταν είναι δύσκολες οι ώρες και οι στιγμές, εσύ βρίσκεις τον τρόπο εκείνο να τα παρουσιάσεις όπως πραγματικά πρέπει.
1: Ευχαριστώ πολύ, Κώστα μου.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε μια πολύ ωραία συνάντηση τώρα, σε ένα μητάτο στον Ψιλωρίτη, λίγο πιο πάνω από τα αγαπημένα μου λιβάδια, όπου εσύ συναντάς μια σημαντική μορφή, τον Πολύδωρο το Σοπασί, και εκεί σου ξετυλίγει μια ιστορία, μια ζωή σαν κινηματογραφική ταινία, όπου μιλά για πρώτη φορά μπροστά στην κάμερα και ξετυλίγει το νήμα μιας διαδρομής γεμάτης ανατροπές, βία και επιλογές που τον οδήγησαν τελικά στην παρανομία. Δεν θα πω περισσότερα πράγματα, θα μας τα πεις εσύ, και θα μας πεις λίγο και το παρασκήνιο αυτής της συνέντευξης μετά, αφού μας πεις πρώτα την ιστορία.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι πρόκειται, ήταν ένα δημοσιογραφικό μου αποθυμένο ετών, διότι παρακολουθούσα την πορεία αυτού του ανθρώπου μέσα από το βιβλίο που έχει γράψει, «Ο νόμος των παρανόμων», και μάλιστα έχει εκδοθεί 3 φορές. Αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη έκδοση ήταν τη δεκαετία του 90 και η τελευταία το 2010. Πρόκειται για μία μορφή, όπως το είπες και εσύ, μία μορφή που έζησε μία απίστευτη ιστορία που κάλλιστα θα μπορούσε να γίνει και κινηματογραφική ταινία. Φαντάσου λοιπόν έναν βοσκό, νεαρό, ηλικίας 10-12 ετών, τα λιβάδια εκείνες τις εποχές, να του λέει ο πατέρας του ότι πρέπει μια μέρα, ας πούμε, πρέπει να καβαλήσει, μάλλον πρέπει να πάρεις τα ζώα και να τα πας από τον Ψιλωρίτη στη θάλασσα, στο Μπαλί συγκεκριμένα. Και του λέει πατέρα, πώς θα το κάνω εγώ, λέει, αυτό, δεν ξέρω τον τρόπο. Λέει, θα καβαλήσεις το γαϊδούρι και το γαϊδούρι θα σε πάει, όπως και έγινε. Αυτά ήταν τα παιδικά χρόνια του Πολύδωρου, μέσα στη φτώχεια, στις δυσκολίες, κάτι που τον ανάγκασε στα 17 του να μεταναστεύσει, όπως έκαναν πολλοί κριτικοί εκείνη την εποχή, και να μεταναστεύσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο, ένα καλύτερο μέλλον. Εκεί ήταν ήδη ο αδερφός του, ο οποίος δούλευε ως εργολάβος, είχε μια τίμια δουλειά. Ήταν άνθρωπος του μεροκάματο, δούλευε από το πρωί ως το βράδυ, και ήταν ο πρώτος που προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει τον Πολύδωρο να κάνει τα πρώτα του βήματα στην Αμερική για να προκόψει. Κάτι όμως που τελικά δεν συνέβη, διότι αυτός ο άνθρωπος στα νιάτα του είχε το μυαλό του πάνω από το κεφάλι το λέει και στην συνέντευξη. Ήταν ένας ιδιαίτερα φρασής, φιλόδοξος, χωρίς αίσθηση φόβου άνθρωπος, ο οποίος αντί να ακολουθήσει τον δρόμο του αδελφού του και να μπει στις οικοδομές, διάλεξε τον δρόμο της παρανομίας. Και μάλιστα δεν παρασύρθηκε, όποιος μπει μέσα στο YouTube τώρα και παρακολουθήσει τη συνέντευξη, θα τον δει να λέει ότι δεν παρασύρθηκε από αυτούς τους οποίους συνάντησε, από κάποιον άλλον, από προτάσεις που θα μπορούσαν να του γίνουν, αλλά ο ίδιος κίνησε τα νήματα όταν δούλευε σε μία πιτσαρία και είχε κάποιους πορτορικάνους υπάλληλους εκεί και τους έπεισε να πάνε να ληστέψουν μία τράπεζα. Έτσι ξεκινάει η ιστορία του στον κόσμο της παρανομίας. Μπαίνουν οπλισμένοι μέσα σε μία τράπεζα, καταφέρνουν και παίρνουν σε ελληνικά λεφτά γύρω 40 εκατομμύρια δραχμές, λεφτά με τα οποία θα μπορούσε να επιστρέψει στο Μυλοπόταμο και να αγοράσει όλο το Μυλοπόταμο. Όμως τότε δεν υπήρχε μυαλό, όπως παραδέχεται και ο ίδιος σε πολλά σημεία της συνέντευξής του, και η μία παρανομία, η μία ληστεία έφερνε την άλλη, με αποτέλεσμα να μπλεκτεί σε δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας και η ζωή του να πάρει την κάτω βόλτα. Το αποκορύφωμα ήταν, και γι' αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό και μάλιστα πολύ παραστατικός, όπως τα αναφέρει και η συνέντευξή του, ο εγκλεισμός του στις αμερικανικές φυλακές, όπου από τα 9 χρόνια του εγκλεισμού τα 6 χρόνια μπαινόβγαινε στην απομόνωση, με πάρα πολλά βία περιστατικά, με γεγονότα τα οποία εμείς τα έχουμε δει μόνο σε ταινίες, και η απορία που έχει και αυτός αλλά και εγώ, γιατί τον ρώτησα κάποια στιγμή, είναι πώς κατάφερε να επιζήσει. Και εκεί μιλάει για τον νόμο των παρανόμων, ότι πρέπει να αποδεικνύει στη φυλακή από την πρώτη στιγμή ότι είσαι πιο ισχυρός από τους υπόλοιπους. Και μάλιστα δεν τελειώνει εκεί η ιστορία, διότι επιστρέφοντας κάποια στιγμή στην Ελλάδα, έχοντας εκτίσει την ποινή του στην Αμερική, μπλέκεται πάλι με παρανομίες, μπλέκεται πάλι με ληστείες, με ναρκωτικά, και αρχίζει να δοκιμάζει και το περιβάλλον των ελληνικών φυλακών, με αποκορύφωμα τον εγκλεισμό του στις φυλακές του Κορδαλού, τις οποίες χαρακτηρίζει κολέγιο, έτσι ακριβώς είναι η ακριβή έκφραση, κολέγιο σε σχέση με όσα έζησε στην Αμερική. Μάλιστα κάποιο σημείο λέει, στον Κορδαλό είχαμε ό,τι θέλαμε. Και έτσι κάνει μια αναδρομή, μιλάει για τον αρχιφύλακα του Κορδαλού, τον Αραβαντινό, για τους πιο σκληρούς.
0: Τον πασίγνωστο Αραβαντινό, έτσι, τον πασίγνωστο.
1: Τον πασίγνωστο Αραβαντινό, ακριβώς. Και για τον άλλον αδίστακτο κακοποιό, τον Βλαστό, ο οποίος είναι ακόμα μέσα στις φυλακές. Αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο τα περιγράφει. Ξέρετε, εσείς οι κριτικοί έχετε μία, και εγώ κριτικός είμαι, αλλά όταν ο οποίος ζει εκεί πέρα έχει μια άλλη ιδιαιτερότητα στο λόγο του, είναι πολύ περιγραφικός και παραστατικός, και τρόπος με τον οποίο τα λέει σε καθυλώνει. Και έτσι εμείς ήμασταν τώρα 1000 μέτρα υψόμετρο σε ένα μητάτο δικό του στο Ψιλορίτη, σε ένα απίστευτο τοπίο με τους γήπες να πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας, και τον Σοπασί να μου λέει ιστορίες από όλα όσα έζησε. Ήταν για μένα μία από τις πιο έτσι ωραίες εμπειρίες που έχω ζήσει δημοσιογραφικά, διότι μέσα από αυτή τη συνέντευξη βγήκε και ένα νόημα, διότι αυτός ο άνθρωπος τώρα πλέον είναι μετανιωμένος, λέει πολλές φορές στη συνέντευξή του ότι να'χα τώρα τη γνώση και την εμπειρία, θα γυρνούσα πίσω το χρόνο να μην ξανάκανα όλα όσα είχα κάνει, και το λέει μέσα από την καρδιά του, του βγαίνει αληθινά. Και για μένα αυτό είναι η επιτυχία αυτής της συνέντευξης, ότι εδώ στέλνει ένα μήνυμα προς τους νέους, ότι εγώ που έζησα μια ζωή μέσα στην αδρεναλίνη, ότι είχα όσα λεφτά ήθελα, είχα μπλέξει με διάφορους δεξιά και αριστερά, τελικά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να έχουμε την υγεία μας, να μην βλάπτουμε τους άλλους και να μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι τα βράδια. Και το είπα αυτό σαν παράπονο.
0: Μου έκανε εντύπωση βλέποντας λίγο από τα γυρίσματα, όσο πρόλαβα να δω, εν πάση περιπτώσει, ότι ακόμα και στο στρατό που πήγε να υπηρετήσει για 2 χρόνια, 24 μήνες δηλαδή, έκανε και άλλο ένα χρόνο φυλακή, γιατί τον πιάσανε με παράνομα όπλα και χειροβομβίδες.
1: Ναι, όπου και αν πήγαινε, σε αυτή την ηλικία που ήταν νεαρός, πάντοτε έμπλεκε σε φασαρίες. Και ήταν μάλιστα πρωτοστάτης σε όλες τις φασαρίες. Αυτό το στοιχείο του χαρακτήρα του βέβαια τον βοήθησε, όπως είπα, να επιβιώσει μέσα στη φυλακή. Γιατί εκεί αν καταλάβουν, όπως με εξήγησε, ότι είσαι αδύναμος και μάλιστα σε δοκιμάζουν από την πρώτη στιγμή που περνάς τα κάγκελα, αυτόματα κινδυνεύει η ζωή σου. Αυτός λοιπόν προσπάθησε να τους επιβληθεί και τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να τον αποκαλούν στην Αμερική ο τρελός Έλληνας, που δεν μασούσε, που έμπαινε σε όλες τις φασαρίες, και αυτό το και αποδεικνύεται και από τα 6 χρόνια που έκανε στην απομόνωση. Και ένα άλλο πολύ συγκλονιστικό κομμάτι είναι όταν αναφέρεται στην περίοδο της απομόνωσης, γιατί εκεί τον ρώτησα ότι ένας άνθρωπος που ζει αυτή την εμπειρία θα μπορούσε να σκεφτεί ότι να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο ίδιος όμως απάντησε ότι ήταν κάτι το οποίο δεν σκεφτόταν ποτέ, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, να τερματίσει τη ζωή του, διότι, όπως είπε, οφείλουμε να παλεύουμε με κάθε μας όπλο για την επιβίωσή μας. Ούτε καν του πέρασε από το μυαλό να αυτοκτονήσει. Βέβαια, έγιναν και πολλές στραβές στη ζωή του, έκανε πάρα πολλά λάθη, πέρα από τα λάθη τα οποία είπαμε, ληστείες, απόπειρες ανθρωποκτονίας. Κάποια στιγμή, και αυτό όποιος μπει μέσα στη συνέντευξη θα το δει, ομολογεί ότι τραυμάτισε, πυροβόλησε κάποιον κατά λάθος. Αυτό το περιστατικό πρέπει να έγινε στην Κρήτη, όμως όταν του ζήτησα να πει περισσότερα, δίστασε και μου ζήτησε να το κρατήσει αυτό για τον εαυτό του. Οπότε το σεβάστηκα. Άλλο ενδιαφέρον κομμάτι, να σου πω και αυτό, που είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι ότι παρά τα όσα έχει κάνει, έχει μπει στη φυλακή, έχει καταδικαστεί πόσες φορές, του είπα ότι αν σε περίπτωση σε πήραζε κάποιος στο σπίτι σου, τώρα θα ξανά πιάνεις τον πιστόλι στα χέρια σου? Και μου λέει ναι, όποιος μου τολμήσει να μου πειράξει το σπίτι, θα πάρω το πιστόλι. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που έχουν και πολλοί βουνήφοι κριτικοί εκεί στο Ψιλωρίτη, στο Μιλοπόταμο, ότι μπροστά στην τιμή, στην οικογένεια, δεν λογαριάζουν τίποτα. Είναι ικανή για όλα.
0: Φρίξο, πες μου λίγο το παρασκήνιο αυτής της συνέντευξης. Δηλαδή, πώς τον εντοπίζεις, πώς κάνεις την επικοινωνία και πώς τελικά έρχεσαι στην Κρήτη για να κάνεις αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη, την οποία μπορούμε να τη δούμε και στο διαδίκτυο, μέσα και από το πρώτο θέμα.gr. Θα μας πεις σε λίγο και θα το πούμε, θα το αναφέρουμε. Ωστόσο, ας μείνουμε λίγο σε αυτό, δηλαδή, τι προηγήθηκε και πώς στήθηκε αυτή η ωραία συνάντηση.
1: Κοίτα, Κώστα, κατάφερα να βρω το τηλέφωνό του, το οποίο ήταν το πρώτο δύσκολο πράγμα. Όταν τον βρήκα, τον κάλεσα και τον μίλησα ειλικρινά. Του εξήγησα ότι έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο έχει γίνει μεγάλη επιτυχία και έχει εκδοθεί 3 φορές, αλλά δυστυχώς εκδόθηκε σε λάθος timing. Δηλαδή δεν εκδόθηκε τώρα την εποχή των social media, που υπάρχει, που θα μπορούσε, ας πούμε, να έχει εκτοξευτεί η δημοφιλία του, και δεν του δόθηκε μάλιστα και μια ευκαιρία να γίνει από βιβλίο, ταινία ή serial, διότι κακά τα ψέματα. Το είδαμε και με το Ρυφηφή, έτσι, που έγινε μια τεράστια επιτυχία. Έτσι και η ζωή αυτού του ανθρώπου έχει τόσες σελίδες που και τόσα περιστατικά, κάλλιστα θα μπορούσαν να γίνουν ταινία ή σύριαλ. Οπότε κάπως έτσι τον έπεισα για να τον συναντήσω. Αλλά δεν σου κρύβω ότι μέχρι να γίνει το ραντεβού, δηλαδή μέχρι να φτάσουμε να συναντηθούμε, είχα μία αγωνία, μήπως τελευταία στιγμή το ακυρώσει. Οπότε δύο μέρες πριν τον κάλεσα πάλι στο τηλέφωνο, ενώ ήδη είχα βγάλει τα εισιτήρια με μια πρωινή πτήση για να έρθω, και του λέω πολύ δωρά, μήπως υπάρχει περίπτωση να αλλάξει νόμο και οτιδήποτε. Μου λέει, εγώ λέει, όταν δίνω το λόγο μου, τον τηρώ. Και όπως έγινε. Έτσι έγινε η συνέντευξη. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε μιλήσει ποτέ, τον είχαν προσεγγίσει πάρα πολλοί συνάδελφοι όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν ένα αποθυμένο, ήταν και δικό μου αποθυμένο. Νομίζω ότι ήταν κατάλληλη στιγμή για να ανοιχτεί και να μιλήσει. Και αυτό το βιβλίο να ζωντανέψει μέσα από μια τηλεοπτική συνέντευξη και να γνωρίσει περισσότερος κόσμος την ιστορία του Πολύδωρα Σοπασί. Αυτό ήταν, Κώστα μου.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι μπορούν να τη βρουν ολόκληρη τη συνέντευξη, την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, όχι για να πάρεις τα κλικ. Τα κλικ θα τα πάρεις έτσι κι αλλιώς και δεν έχεις ανάγκη για να πάρεις κλικ, ούτε εσύ ούτε το πρώτο θέμα, που ουσιαστικά είναι η πύλη εισόδου στην συγκεκριμένη συνέντευξη, μέσα από το site, έτσι.
1: Μέσα από το site και στο YouTube του πρώτου θέματος υπάρχει μια εκπομπή που έχω, λέγεται Θέμα Uncut. Εκεί μπορεί οποιοδήποτε να βρει όλες τις εκπομπές, και πρώτη και καλύτερη την τελευταία αυτή με τον Σοπασί.
0: Καλή αντάμωση. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα μου, και εγώ.
0: Να σε καλά, Φρίξο μου, την αγάπη μου. Σε
1: καλή
0: χαιρετώ.
1: Συνέχεια.
0: Σε φιλώ. Γεια χαρά. Ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, θέλω να κλείσω με τα δύο λόγια για την πυρκαγιά στο οχηματαγωγό Blue Carrier 2 και νομίζω ότι είναι απαραίτητο να μπει στη σημερινή μας ατζέντα, έστω και ως τελευταίο θέμα. Να σας πω λοιπόν ότι οι πυρκαγιές στα γκαράζ των πλοίων αποδεδειγμένα αποτελούν το μεγαλύτερο κίνδυνο καταστροφής για όλα τα πλοία που μεταφέρουν οχήματα. Ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία. Οι μνήμες είναι ζωντανές και τα περιστατικά καταγεγραμμένα. Δυστυχώς, οι τρόποι αντιμετώπισης από τα πληρώματα και τα ίδια τα πλοία είναι συγκεκριμένα. Ο μόνος τρόπος να αποφύγεις την ολική καταστροφή και απώλεια είναι να εντοπιστείς την εκδήλωσή της η πυρκαγιά πριν οι πύρινες γλώσσες τυλίξουν άλλα οχήματα και μέρη του κήτους, οπότε όλα γίνονται δυσκολότερα και αξεπέραστα. Στην περίπτωση του Blue Carrier 2, ευτυχώς δεν άνοιξε μύτη, με τη βοήθεια του Θεού και προφανώς της διαχείρισης του πλοιάρχου, για τον οποίο έμαθα ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικό ναυτικό και βεβαίως του σωστά συντονισμένου υπό τις οδηγίες του πλοιάρχου πληρώματος. Στο δεύτερο κομμάτι τώρα, αυτό της επικοινωνίας που επίσης με ενδιαφέρει πάρα πολύ, πέραν του ναυτιλιακού ρεπορτάζ που έχω την χαρά έτσι να υπηρετώ και να καλύπτω από το 1993, να πω ότι η εταιρεία έδωσε μια ορθή ανακοίνωση, την οποία αμφιβάλλω εκτός των συναδέλφων συντακτών, αν διαβάστηκε από κανέναν άλλο. Δύο χρόνια είχα να σε δω. Το λέω διότι για μια ακόμα φορά διάβασα υπεργαλαξιακές ανοησίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον κάθε αγράμματο, άσχετο και άναυτο. Άνθρωποι που δεν ξέρουν τι είναι και πού η πλώρη και η πρίμη και ποιο είναι το κατάρτι και ποια η τσιμινιέρα έχουν άποψη. Τους φταίει η κυβέρνηση που σκοτώνει κόσμο στα τρένα και πνίγει κόσμο στη θάλασσα. Τους φταίνε οι εταιρείες, τα πληρώματα και ο Άι Νικόλας. Διαβάζω ότι κάποιοι, λέει, πλήρωσαν 1000 ευρώ για να πάνε Ρόδο με αυτό το πλοίο, το οποίο το βρήκαν σάπιο, χωρίς να ξέρουν ότι τα οχήματα αγωγά, τα ρορό, δεν παίρνουν επιβάτες πλην κάποιων οδηγών. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο δρομολόγιο ήταν ένας και μόνο επιβάτες και τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος. Απλά να γραφτεί η παρόλα της ημέρας για να νιώσουν ότι υπάρχουν και αυτοί ανάμεσά μας. Ψέματα, εμπάθειες και μπούρδες από επίδοξους λακαφόσιδες και λοιπούς εμπειρογνώμονες που θα βρουν πάλι βήμα σε δημοσιογράφους κατσαπλιάδες για να λένε ανοησίες. Για άλλη μια φορά όλη η σκαρταδούρα της παραπληροφόρησης και της αστιότητας επιπλέει. Σκεφτόμουν με αφορμή και άλλα περιστατικά ότι αν υπάρξει ιός που θα σκοτώνει άτομα με χαμηλό IQ, θα αφανιστεί τόσος κόσμος που θα μείνουν ελάχιστοι στον ντουνιά και στην πλάση. Η ελληνική νευτοσύνη, κυρίες και κύριοι, για ακόμα μια φορά έδειξε τις ικανότητές της. Καλά ταξίδια στον κόσμο που επεμβαίνει, που επιβαίνει στα πλοία και τα σύνδερα ξαναφτιάχνουν ή αντικαθίστανται. Η ανθρώπινη ζωή που απειλείται και όχι από την ανθρώπινη βλακεία είναι αυτή η οποία πραγματικά πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόριο φθαλμού. Πάρε με μαζί για δυο μάτια. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε πάλι.

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αρνείται τη χορήγηση μέθης η προφυλακισμένη γιατρός για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή ακόμη μία νοσηλεύτρια για την υπόθεση. Ελέγχου στη Μαρία Καριστιανού για μηχάνημα βιοανάδρασης που, όπως ισχυρίζεται το Υπουργείο, διαθέτει, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Επίθεση με κόκκινες μπογιές πραγματοποιήθηκε στο πολιτικό γραφείο του υποψήφιου βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία Ανδρέα Λοβέρδου. Δεν τους φοβάμαι, απάντησε σε ανάρτησή του. Στο Ηράκλειο, 28χρονη από τη Συρία κατήγγειλε ότι την μαστίγωνε με καλώδιο σύντροφός της, ενώ φέρεται να της προκάλεσε τραύματα. Κύμα καταλήψεων σε γυμνάσια και λύκεια του Ηρακλείου, στους δρόμους και οι μαθητές του Αρκαλοχωρίου που παραμένουν στα κοντέινερ 5 χρόνια μετά το φωνικό σεισμό. Αντιδράσεις των υγειονομικών προκάλεσε το γεγονός ότι κομμάτι οροφής κατέρευσε πάνω στα κρεβάτια του κοιτώνα των ειδικευόμενων του Βενιζελίου. Στο Παγνί πλημμύρισε όροφος και έπεσε γυψοσανίδα μέσα στο νοσοκομείο. Επιχειρηματική αποστολή με επικεφαλής τον πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη και τους Δημάρχους της Κρήτης. Στις 30 Νοεμβρίου η καταβολή σε πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες για την επιστροφή ενοικίου. 2 γυναίκες και 1 παιδί έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τη μάγχη με λέμβο. Το γαλλικό λιμενικό δήλωσε ότι έλαβε σήμα κινδύνου από λαστιχένια λέμβο στην οποία επέβαιναν 105 μετανάστες. Οι διοργανωτές του ημιμαραθωνίου Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Αρκαλοχώρι, ανακοίνωσαν sold out σε όλες τις αποστάσεις. Πρόκειται για τον ημιμαραθώνιο, τους αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων, τον παιδικό αγώνα των 1000 μέτρων και τον αγώνα 200 μέτρων για αμαία. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το yeticoulet.gr. Συννεφιά άνεμοι έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου προβλέπονται για αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Στηρισμένη εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά, και σήμερα για μία ακόμη ραδιοφωνική εβδομάδα.

Να ξεκινήσουμε από την πόλη μας, την πολύ αγαπημένη, το Ηράκλειο, που είναι η πόλη που ζεις από θαύμα. Λοιπόν, κοιτάξτε, πρέπει να σταματήσουμε να γκρινιάζουμε για το Ηράκλειο. Μάλλον είμαστε αχάριστοι. Κανονικά πρέπει κάθε πρωί που βγαίνουμε από το σπίτι να ανάβουμε ένα κερί στον Άγιο Μινά, τουλάχιστον. Το αν είναι Χριστός. Εντάξει, πάμε στον Άγιο Τίτο, δεν έχει σημασία. Όχι για να πάει καλά η μέρα μας, για να επιστρέψουμε σπίτι ζωντανή. Γιατί στο Ηράκλειο πλέον δεν περπατάς. Όχι, όχι, όχι. Δεν κινείσαι, δεν μετακινείσαι. Όχι. Στο Ηράκλειο, όποιοι μένουν, κυρίως οι μόνιμοι κάτοικοι, αλλά και οι επισκέπτες ενίοτε, ναι, είναι σαν να συμμετέχουν σε παιχνίδι επιβίωσης. Σε παιχνίδι επιβίωσης και μάλιστα χωρίς να έχει δηλώσει συμμετοχή. Δεν υπάρχει συμμετοχή. Μπαίνεις μέσα στο παιχνίδι, θες δεν θες. Βγαίνεις, παιδί μου, από το σπίτι και οι οδηγίες είναι απλές. Κοίτα κάτω για να μην σε καταπιεί καμιά λακκούβα. Κοίτα μπροστά για να μην βρεις καμιά πινακίδα. Κοίτα δίπλα για κανένα δέντρο. Και προφανώς, όπως συνέβη και εχθές, κοίτα και πάνω, γιατί μπορεί να σου έρθει κανένα μπαλκόνι στο κεφάλι. Ζούμε στο Ηράκλειο που εκτός όλων των άλλων, για να κυκλοφορήσεις χρειάζεσαι περιφερειακή όραση χαμελέοντα. Από πού θα σου έρθει? Δυο μπαλκόνια έπεσαν σε διάστημα λίγων ωρών μεταξύ τους. Χθες λοιπόν στην οδό Μελισσινών, τμήμα μπαλκονιού έφυγε από τον τέταρτο όροφο και προσγειώθηκε στον δρόμο. Καταπλάκωσε ένα σταθμευμένο μηχανάκι. Ευτυχώς ο άνθρωπος δεν περνούσε από κάτω. Και λέει, εντάξει, παιδί μου, απίστευτο περιστατικό. Ναι, αυτό, έμδε. Γιατί λίγες ώρες αργότερα έπεφτε και δεύτερο μπαλκόνι. Στον πόρο αυτή τη φορά. Και πάλι στον δρόμο. Και πάλι δεν υπήρχε άνθρωπος από κάτω. Και πάλι αποτύχει. Γενικώς αποτύχει όλοι ζούμε. Εντάξει, η πολιτική προστασία σε αυτή την πόλη νομίζω ότι έχει ανατεθεί επισήμως στον υπουργό, παύλα αντιδήμαρχο, παύλα αντιπεριφερειάρχη της τύχης. Η πόλη δεν χρειάζεται ούτε ελέγχους, ούτε πρόληψη, ούτε συντήρηση, ούτε ατομική ευθύνη, γιατί πολλά από αυτά ανήκουν σε ιδιώτες και αγρονηγόρασαν. Δεν χρειάζονται όλα αυτά. Τίποτα. Έχουμε τον Άγιο Μινά. Α, και για να μην αργιόμαστε και τέλος πάντων συνηθίζουμε στα μπαλκόνια, πέφτει και κανένα δέντρο. Διότι δύο μπαλκόνια μέσα σε μία μέρα δεν ήταν αρκετά για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα χθες. Στις Πατέλες έσπασε μεγάλο κλαδί δέντρο και έπεσε πάνω σε τέντα καταστήματος. Ξανά του κουμ, τα ίδια δημοσίευματα. Αποτύχει, δεν θρηνήσαμε θύματα. Αποτύχει, δεν τραυματίστηκε κανείς. Αποτύχει το ένα, από θαύμα το άλλο, ευτυχώς το τρίτο. Ρε παιδιά, μήπως αντί για τεχνική υπηρεσία πρέπει να ανοίξουμε γραφείο θαυμάτων? Γιατί κάπου έχουμε μπερδευτεί σε αυτή την πόλη. Η ασφάλεια της πόλης δεν μπορεί να είναι καθημερινό δελτίο στο Τζόκερ. Να περιμένουμε δηλαδή κάθε βράδυ να δούμε αν κληρώθηκε σήμερα κανένα θύμα. Το κυριότερο πρόβλημα όμως πέρα από όλα αυτά είναι ότι έχουμε συνηθίσει σε αυτό το ευτυχώς. Ευτυχώς δεν παίρνουν σε πεζός. Ευτυχώς δεν ήταν παρκαρισμένο κάποιο αυτοκίνητο. Ευτυχώς η τέντα κράτησε το κλαδί. Ευτυχώς δεν έπεσε πάνω σε άνθρωπο. Ευτυχώς, ευτυχώς, ευτυχώς, δυστυχώς ζούμε σε αυτή την πόλη. Και εντάξει, το ευτυχώς, παιδάκι μου, είναι ωραία λέξη όταν συμβαίνει κάτι εντελώς απρόβλεπτο. Λες, οπ, σκαμπουλάραμε, ευτυχώς. Όταν όμως επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, και μάλιστα καρμπών, πιο καρμπών δεν υπάρχει, δεν μιλάμε πια για τύχη. Ευτυχώς, δυστυχώς και όλα τα συναφή. Μιλάμε για μια πόλη που περιμένει πρώτα να συμβεί το κακό και μετά να ανακαλύψει ή να ασχοληθεί με το πρόβλημα.

Ο Ηρακλειώτης, βέβαια, πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό, έχει αποκτήσει επιπλέον ειδικές δεξιότητες. Περπατάει και ταυτόχρονα λύνει, παιδί μου, ασκήσεις ρίσκου. Λακκούβα μπροστά, σπασμένο πεζοδρόμιο δεξιά, πινακίδα αριστερά, κλαδί από πάνω, μπαλκόνι ακόμη πιο πάνω και κάπου εκεί πρέπει να κοιτάξει και το φανάρι για να περάσει απέναντι. Δεν είμαστε πεζίσιμοι. Δεν είμαστε οδηγοί, είμαστε κασκαντέρες αυτή την πόλη.

και στις περιπτώσεις των δύο μπαλκονιών και του δέντρου, εννοείται είχαμε το γνωστό μπατάρισμα. Ποιο είναι το μπατάρισμα? Αυτό με τις κορδέλες, κάνα κόνσερο για μια κορδέλα γύρω-γύρω εκεί κτλ. Είναι η διαχρονική ελληνική πατέντα, δεν είναι μόνο του Ηρακλείου. Την έχουμε τελειοποιήσει βέβαια, η αλήθεια είναι στο Ηράκλειο. Πέφτει κάτι, έρχονται οι υπηρεσίες, βάζουν κορδέλα, αποκλείουν το σημείο, κάνουν μια αυτοψία και μετά όλοι αναρωτιούνται: μα πώς έγινε, ρε παιδάκι μου. Και το ερώτημα για τους πολίτες δεν είναι μόνο τι κάνεις αφού πες στο μπαλκόνι. Το κρίσιμο είναι τι κάνεις για να μην πέσει το κάθε μπαλκόνι, είτε δημόσιου είτε ιδιωτικού κτηρίου. Πόσο επικίνδυνα ή εγκαταλειμμένα κτίρια, πόσα βρίσκονται εντός ή εκτός τυχών. Αν υπάρχει μια συνολική καταγραφή, πέρα από τα νεοκλασικά ίσως και τα δημόσια κτίρια, πού υπάρχουν εμφανείς αποκολλήσεις, πού υπάρχουν επικίνδυνα στοιχεία πάνω από πεζοδρόμια, τι γίνεται όταν υπάρχουν καταγγελίες πολιτών ή πόσο γρήγορα πραγματοποιείται μια αυτοψία και προχωρά μια αποκατάσταση. Και κυρίως, μην μείνουμε μόνο στην ευθύνη των δημόσιων ή δημοτικών φορέων, τι γίνεται με όλους εκείνους, τους ιδιώτες εννοούμε, που δεν συμμορφώνονται. Γιατί φυσικά ένα ιδιωτικό μπαλκόνι είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη του. Αλλά η προστασία του δημόσιου χώρου και του ανθρώπου που περπατά από κάτω από τον μπαλκόνι αφορά και τις αρμόδιες αρχές. Το Ηράκλειο έχει πληρώσει τίμημα και τα πράγματα πλέον γίνονται πιο σοβαρά. Τα σκεφτείς, ας πούμε, ότι έχουμε ανθρώπινες απώλειες από τέτοιου είδους πτώσεις, γιατί αυτή η πόλη έχει μάθει με το χειρότερο τρόπο ότι το που να ξέραμε τι θα συμβεί απλά δεν αρκεί. Και η ανθρώπινη απώλεια το 2022 στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, όταν έπεσε πάνω σε ένα άτυχο άνδρα ένα δέντρο και έχασε τη ζωή του, δεν είναι ούτε ανέκδοτο ούτε χιούμορ. Είναι υπενθύμηση. Υπενθύμηση ότι όταν μιλάμε για δέντρα, κτίρια, δρόμους, πεζοδρόμια και δημόσια ασφάλεια, η πρόληψη δεν είναι πολυτελεία, είναι υποχρέωση. Σώνει λοιπόν σε αυτή την πόλη από τύχη. Δεν θέλουμε άλλη τύχη, ρε παιδάκι μου. Πρόληψη θέλουμε. Γι' αυτό αντί να διαβάζουμε και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο άλλο ένα ρεπορτάζ που θα ξεκινάει με τη φράση «Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα», μάλλον πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Να καταγράψουμε τα επικίνδυνα κτίρια και τα επικίνδυνα σημεία, να ελέγξουμε εκεί όπου υπάρχουν καταγγελίες ή εμφανείς στορές, να γίνει ένα συστηματικός έλεγχος του αστικού πρασίνου, παρεμβάσεις πριν από το ατύχημα και όχι κορδέλες μετά το ατύχημα. Γιατί μια σοβαρή πόλη, αν θέλει να λέγεται σοβαρή, δεν μπορεί να βασίζει την ασφάλεια των κατοίκων της στο αν ο πεζός θα περάσει από το συγκεκριμένο σημείο 10 δευτερόλεπτα πριν ή 10 δευτερόλεπτα μετά από το μοιραίο. Αυτό δεν λέγεται ασφάλεια, αυτό λέγεται, τι να πούμε, ρώσικη ρουλέτα.

Ηράκλειο είμαστε αναγκασμένοι να αλλάξουμε και το μότο, ρε παιδί, το σύνδημα που έχουν επικαλεστεί διάφορες δημοτικές αρχές και αυτή. Ηράκλειο, μια πόλη που αξίζει για να ζεις. Όχι. Ηράκλειο, μια πόλη που αν προσέχεις κάτω, πάνω, δεξιά, αριστερά, διαγωνίως και έχεις και λίγη τύχη, μπορεί και να ζήσεις.

Αλλά άμα πάμε και σε δημόσιες υποδομές, όπως για παράδειγμα στα νοσοκομεία και συγκεκριμένα στο Πάγνη, τα πράγματα μάλλον ταιριάζουν με αυτό που συμβαίνει σε ολόκληρη την πόλη. Να, μα μπαίνεις, παιδί μου, μέσα νοσοκομείο στο Παχνί συγκεκριμένα, μαζί με το ΆΜΚΑ, ταυτότητα, εξετάσεις ενδεχομένως, κράτα και μια ομπρέλα μέσα στο νοσοκομείο. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να πας, παιδί μου, στο Παχνί και για μια εξέταση και να βρεθείς ξαφνικά σε πρόγραμμα υδροθεραπείας. 5 σταγόνες έριξες στο Ηράκλειο και πλημμύρισε τμήμα του 4ου ορόφου του 3ου κτηρίου του Παχνί, έξω από ασανσέρ κλινικής. Από την εισρωή των νερών υποχώρησε και κομμάτι γυψοσανίδας σε διάδρομο. Ευτυχώς. Χωρίς τραυματισμό. Ευτυχώς, ξέρετε. Στις κανονικές χώρες, όταν βρέχει, βρέχει έξω τα νοσοκομεία. Στις άλλες χώρες, τις μη κανονικές όπως την Ελλάδα, όταν βρέχει, βρέχει και μέσα στα νοσοκομεία. Είναι ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών. Και εδώ, όπως καταλαβαίνετε, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς. Κατά το γνωστό έπεσε κάτι, ευτυχώς που δεν. Πλημμύρισε κάτι, ευτυχώς δεν έγινε κάτι χειρότερο. Χάλασε κάτι, ευτυχώς πρόλαβαν. Δηλαδή, έχουμε μετατρέψει την τύχη σε κρατική πολιτική πρόληψη. Δεν χρειαζόμαστε συντήρηση. Έχουμε, είπαμε, τον Άγιο Μηνά. Ο Άγιος Μηνάς δουλεύει υπερορία σε αυτή την πόλη. Όλα αυτά στο Παχνί, στο μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα της Κρήτης, ένα νοσοκομείο με εξαιρετικούς κατά τα άλλα ιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, τέλος πάντων ένα νοσοκομείο που πράγματι προσφέρει πολλά στο χώρο της υγείας. Και τι ζητάμε από αυτούς? Να θεραπεύουν τους ασθενείς και αν περισσεύει και λίγο χρόνος, να προσέχουν μην τους έρθει και το ταβάνι στο κεφάλι. Γιατί το σωματείο εργαζομένων τουλάχιστον δεν λέει ότι απλώς έκατσε μια στραβή στη βάρδια. Όχι. Περιγράφει μια άλλη εικόνα με αφορμή το περιστατικό. Μιλάει για επαναλαμβανόμενα προβλήματα στις υποδομές και στη συντήρηση, για παλαιότητα εγκαταστάσεων και για υποστελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου. Μάλιστα, έδωσαν και στοιχεία στη δημοσιότητα, σύμφωνα με τα οποία η τεχνική υπηρεσία του Παχνί έχει 89 οργανικές θέσεις. Θα έπρεπε να έχει 89 στελέχη να απαρτίζουν στη συγκεκριμένη υπηρεσία και έχει από τους 89 τους 27. 62 κενές οργανικές θέσεις.

θα βλέπουμε το καιρικό δελτίο και θα σταυρούμε, ξέρετε, τα cross fingers, θα σταυρούμε τα δαχτυλάκια. Έλα τώρα, μην βρέξεις, σε παρακαλώ. Βέβαια, στον ακριβώς από πάνω όροφο, τον τέταρτο, δηλαδή τον πέμπτο όροφο, πραγματοποιούνται εργασίες για τη διαμόρφωση της νέας ογκολογικής κλινικής του Παγνή. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν οι εργασίες αυτές συνδέονται με την εισρωή του νερού, αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που χρήζει σοβαρής διερεύνησης. Όχι να βρούμε έναν βολικό ένοχο από τώρα, αλλά να μάθουμε γιατί μπήκαν τα νερά, γιατί υποχώρησε η γυψοσανίδα, τι έχει ελεγχθεί, τι έπρεπε να διορθωθεί ώστε να μην συμβεί ξανά.

Στα νοσοκομείο μπαίνουν τα νερά, πέφτει η γυψοσανίδα, στο άλλο πέφτουν κάτι σοβάδες. Μετά συζητάμε για το ΕΣΥ του μέλλοντος και το κύριο Γεωργιάδη. Μέχρι να έρθει το μέλλον, να σταθούμε λίγο στο παρόν, να κρατήσουμε όρθιο κανένα ταβάνι.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ. Συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Πάμε στην οικονομία. €50 εκατομμύρια. 10 Ελλάδες. Τόσοι είναι σύμφωνα με την προειδοποίηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Ενέργειας, του κ. Γιόνκερσεν, όσοι θα αντιμετωπίσουν αυτό το χειμώνα ένα δίλημα που ακούγεται εξωφρενικό. Εξωφρενικό για το 2026, για μια Ευρώπη, υποτίθεται, η οποία έχει κάνει άλματα. Το δίλημα είναι το εξής: θέρμανση ή φαγητό. Αυτό το δίλημα θα αντιμετωπίσουν 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι. Θα κληθούν να αποφασίσουν τι θα πληρώσουν: το λογαριασμό για να ζεστάνουν το σπίτι ή το σούπερ μάρκετ για να γεμίσουν το ψυγείο. Ο Ευρωπαίος Επιτροπός καλεί τις κυβερνήσεις να πάρουν μέτρα για να προστατεύσουν οικοκυριά και βιομηχανία από τη νέα άνοδο του ενεργειακού κόστους. Και την ίδια ακριβώς στιγμή, εδώ στην Ελλάδα, φτάνουν οι νέοι τιμοκατάλογοι. Οι νέοι τιμοκατάλογοι, που σαφώς θα υπερβούν κατά πολύ τις τιμές που υποτίθεται μειώθηκαν με την περιβόητη, την νέα περιβόητη πρωτοβουλία που ανέλαβε το Υπουργείο Ανάπτυξης, μετά από διαρκείς παρακλήσεις και εκκλήσεις στους μεγάλους της αλυσίδας των τροφίμων. Γαλακτοκομικά, τυριά, αρτοσκευάσματα, ενέργεια, καύσιμα, θέρμανση συμπεριλαμβάνονται στις νέες ανατιμήσεις που αναμένεται να αρχίσουν να φαίνονται στα ράφια, αν μιλήσουμε για γαλακτοκομικά, αρτοσκευάσματα και άλλα τρόφιμα, από τον Οκτώβριο. Και οι πιέσεις των τιμών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μπορεί να ενταθούν προς τα τέλη του 26 και στις αρχές του 27. Άρα ο χειμώνας που αχνοφαίνεται έχετε με μια πολύ απλή εξίσωση: ακόμη ακριβότερα για να φας, ακόμη ακριβότερα για να μετακινηθείς, ακόμη ακριβότερα για να σταθείς, ακόμη ακριβότερα για να ανάψεις το φως. Και το ερώτημα είναι πόσο ακόμη μπορεί να αντέξει ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Το πρόβλημα είναι ότι, για μας εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον, ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν, γιατί υπάρχει μια τεράστια παγίδα όταν συζητάμε, για παράδειγμα, για τον πληθωρισμό. Μας λέει η κυβέρνηση ότι ο πληθωρισμός κατά περίοδους αποκλιμακώνεται και πολλές φορές δημιουργείται η εντύπωση ότι αυτό σημαίνει πως τα πράγματα φθηναίνουν. Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Αν κάτι κόστιζε 100 ευρώ και μέσα στα προηγούμενα χρόνια έφτασε στα 130, όταν στη συνέχεια έχεις πληθωρισμό 2%, δεν επιστρέφεις στα 100, πηγαίνεις στα 132 ευρώ. Το λέμε αυτό γιατί οι ανατιμήσεις που θα έρθουν δεν προστίθενται στις τιμές του 20, προστίθενται στις ήδη αυξημένες τιμές του 26. Τον Αύγουστο μας πέρασε, τα τρόφιμα στην Ελλάδα ήταν 36,4% ακριβότερα από τον Αύγουστο του 2020. Αυτό είναι η χαρακτηριστικότερη απόδειξη ότι δεν μιλάμε για νοικοκυριά που ξεκινούν τώρα να αντιμετωπίζουν την ακρίβεια. Μιλάμε για επαναλαμβανόμενα κύματα ακρίβειας και τώρα προειδοποιούν το ελληνικό νοικοκυριό ότι έρχεται ένα ακόμη. Ας κρατήσουμε ένα ακόμη στοιχείο. Κάθε αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου κατά 10 δολάρια το βαρέλι εκτιμάται ότι μπορεί να αυξήσει έως και 16 λεπτά το κιλό το κόστος των ρητινών που χρησιμοποιούνται στις πλαστικές συσκευασίες. Αυτές που τυλίγουμε, τα τρόφιμα. Άρα, ο
όταν αυξάνεται το πετρέλαιο, δεν αρκεί να κοιτάξουμε μόνο το ταμπλό του βενζινάδικου. Να κοιτάξετε και το κεσεδάκι στο γιαούρτι, να κοιτάξετε και το πλαστικό μπουκάλι του αναψυκτικού ή του νερού, να κοιτάξετε τη συσκευασία του μακαρονιού, να κοιτάξετε το φορτηγό που μεταφέρει το προϊόν με το μακαρόνι, να κοιτάξετε το εργοστάσιο που παράγει το ρεβίθι του μακαρόνι και δεν συμμαζεύεται. Και μέσα σε αυτά κρύβεται και η ενέργεια, σχεδόν σε κάθε τιμή που πληρώνουμε. Αλλά πριν φτάσει, αν μιλάμε για μακαρόνι, το σμιγδάλι στο εργοστάσιο, πρέπει να περάσουμε πρώτα από το χωράφι. 30% πάνω τα λιπάσματα. Η μέση τιμή των φωσφορούχων λιπασμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε τον Αύγουστο στα 739 ευρώ ο τόνος. Πέρυσι, τον Αύγουστο, ήταν 569. Τώρα εντάξει, αυτός μας ακούει, παιδί μου, και έχει σχέση με τον πρωτογενή τομέα, λέει, εγώ δεν αγοράζω λιπασμά, άρα δεν με ενδιαφέρει. Ακριβώς εκείνη το θέμα. Εσύ δεν αγοράζεις λιπασμά, αγοράζεις όμως ντομάτα. Αγοράζεις πατάτα, αγοράζεις ψωμί, γάλα, κρέας. Και εκείνοι που παράγουν όλα αυτά τα προϊόντα πληρώνουν λίπασμα, πληρώνουν ζωοτροφές, πληρώνουν πετρέλαιο, ηλεκτρικό ρεύμα. Και ενώ υπάρχουν αυτές οι αυξήσεις, στο αγελαδινό γάλα η τιμή παραγωγού έφτασε στα 58 λεπτά το λίτρο από 55 λεπτά πριν από ένα χρόνο. Μόλις 3 λεπτά πάνω τσίπησε ο παραγωγός.

αμόλυβδη πλέον 2 και 20 και πάνω το λίτρο. Πέρσι το Σεπτέμβριο 1,75. 45 λεπτά πάνω. 45 λεπτά τουλάχιστον. Σε πολλές περιοχές και εδώ στο Ηράκλειο, ακόμη και πάνω από 50 λεπτά σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 25. Κρατήστε ένα νούμερο. Η πρόσθετη επιβάρηση από τα καύσιμα κίνησης υπολογίζεται ότι ξεπερνά συνολικά για ολόκληρη τη χώρα τα 310 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Δηλαδή, μιλάμε για περισσότερα από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο επιπλέον κόστος για τους πολίτες. 3,5 δις ευρώ που αφαιρούνται από τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Γιατί αν πληρώσεις περισσότερα στη βενζίνη, έχεις λιγότερα για το σούπερ μάρκετ. Αν πληρώσεις περισσότερα για το ρεύμα, έχεις λιγότερα για κάτι άλλο. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα της ακρίβειας. Δεν είναι απλώς ότι ένα προϊόν κοστίζει περισσότερο, είναι ότι κάθε αύξηση τρώει ένα κομμάτι το διαθέσιμο εισόδημα. Και πάμε στο καλοριφέρ, στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, το πετρέλαιο θέρμανσης να διατηρηθεί, να συγκρατηθεί στο 1,75 το λίτρο για φέτος. Στην καλύτερη των περιπτώσεων. Αν επιβεβαιωθεί το αισιόδοξο αυτό σενάριο, τότε θα μιλάμε για 60 λεπτά ακριβότερο πετρέλαιο θέρμανσης από πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι για ένα σπίτι που παραγγέλνει 500 λίτρα, η διαφορά επιβάρυνσης σε σχέση με πέρυσι θα είναι 300 ευρώ. 300 επιπλέον ευρώ για την ίδια ποσότητα πετρελαίου. Και γι' αυτό αποκτά τόσο μεγάλη σημασία η προειδοποίηση που έρχεται από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ο Ευρωπαίος Επίτροπος μιλάει για περίπου 50 εκατομμύρια Ευρωπαίους που μπορεί να βρεθούν μπροστά στο δίλημα θέρμανση ή φαγητό. Ένα δίλημα που αν σκεφτεί κανείς για το 2026, σε μια Ήπειρο που μετά όποια προβλήματα αντιμετωπίζει επιμέρους οι χώρες της Ευρώπης, οικονομικά εννοούμε ζητήματα, εξακολουθεί να είναι μια από τις πλουσιότερες οικονομικές περιοχές του πλανήτη. Και όμως συζητάμε αν δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονα να φάνε και να ζεστάνουν το σπίτι τους. Αν αυτό δεν είναι όχι καμπανάκι, καμπαναριό ολόκληρο κοινωνικής κρίσης, το τι είναι. Πάμε στο ρεύμα τώρα, γιατί θα ανακοινώσουν σήμερα αύριο τα τιμολόγια οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας. Τα νέα τιμολόγια. 7 στα 10 νοικοκυριά στη χώρα μας βρίσκονται σε κειμενόμενα τιμολόγια. Άρα είναι άμεσα εκτεθειμένα στις διακυμάνσεις της κονδρεμπορικής αγοράς. Απαντάει η κυβέρνηση. Πηγαίνετε σε σταθερό, γι' αυτό έχουμε τα σταθερά. Υπάρχει όμως μια λεπτομέρεια εδώ που τη βρίσκει κανείς στα συμβόλαια των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Η μέση μηνιαία χρέωση των σταθερών συμβολαίων στο πρώτο εξάμηνο του 26 εμφανίζεται αυξημένη περίπου κατά 20% σε σχέση με το 25. Άρα εδώ δεν μιλάμε πλέον για το πώς θα βρούμε φθηνή ενέργεια. Εδώ συζητάμε πολλές φορές απλώς για το πώς θα βρούμε τη λιγότερο ακριβή επιλογή ενέργειας. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του αρμοδίου επιτρόπου λέει και κάτι ακόμη εξαιρετικά ενδιαφέρον και ίσως να δίνει και μία από τις ερμηνείες για τις πολιτικές ανακατατάξεις στην Ευρώπη. Και τα λέω αυτά και επειδή βλέπω εκεί ότι και εδώ τοπικά μετά την έξοδο Κασιδιάρη από τις φυλακές σαν να έχει αναντρανήσει λίγο ο ακροδεξιός νεοναζιστικός κόσμος. Λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η άνοδος του κόστους διαβίωσης
θα αυξήσει την κοινωνική δυσαρέσκεια. Και όταν ο άλλος πνίγεται, θα πιαστεί από τα μαλλιά του και θα πιαστεί από ό,τι και αν ακούσει.

εντάξει, θα πει κάποιο το παιδί μου ότι οι διεθνεί κρίσει υπάρχουν, οι γεωπολιτικέ αναταράξει επίση, το κόστο πετρελαίου υπάρχει και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, οι δυσκολίε γενικώ στι διεθνεί μεταφορέ υπάρχουν. Δεν είναι όλα αυτά ελληνική εφεύρεση, πράγματι έτσι είναι. Όμω το πραγματικό ερώτημα για την Ελλάδα είναι τι κάνει η κυβέρνηση για να περιορίσει το πόσο από αυτό το κόστο τελικά φτάνει στον πολίτη. Πώ δηλαδή λειτουργεί ο ανταγωνισμό, πώ λειτουργεί η αγορά, τι γίνεται με τα περιθώρια κέρδου, πόσο γρήγορα περνά μια αύξηση στον καταναλωτή και πόσο γρήγορα παίρνα μια μείωση. Και πώς εν τέλει προστατεύεται το χαμηλό και μεσαίο εισόδημα όταν ταυτόχρονα αυξάνονται τρόφιμα, καύσιμα, ρεύμα, θέρμανση. Γιατί εντάξει, η κυβέρνηση δεν μπορεί να ελέγξει τη τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, το καταλαβαίνουμε, το δεχόμαστε. Μπορεί όμως να κρίνει και να αποφασίσει για το πόσο εκτεθειμένο μπορεί να αφήσει ένα νοικοκυριό όταν οι τιμές αυξάνονται.

αλλά ακόμη και υπόσχεση για ακόμη μεγαλύτερους μισθούς, ακόμη περισσότερες αυξήσεις στο κατώτατο μισθό, τριετίες, φορολαμφρίες κτλ. Όπως αυτές που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάθε αύξηση εισοδήματος φυσικά έχει σημασία, προφανώς. Αλλά υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος να δούμε αν πραγματικά βελτιώνεται η ζωή κάποιου με αυτές τις αυξήσεις. Και αυτός ο τρόπος είναι ο ένας και είναι εξής. Ο εξής. Όχι πόσα ευρώ επιπλέον γράφει το χαρτί της μισθοδοσίας του εργαζόμενου, αλλά τι μπορεί να αγοράσει με αυτά που γράφει το χαρτί της μισθοδοσίας του πλέον. Γιατί αν πάρεις αύξηση 50 ευρώ, παράδειγμα, αύξηση 50 ευρώ, στα 1000 ευρώ είναι 5% αύξηση. Και το σούπερ μάρκετ, η βενζίνη, το ρεύμα και η θέρμανσή σου σου πάρουν 80 επιπλέον, δεν έχεις γίνει πλουσιότερος κατά 50 ευρώ, έχεις γίνει φτωχότερος κατά 30. Αυτό είναι αυτό που ονομάζουμε αγοραστική δύναμη. Δεν πληρώνουμε, ξέρετε, στα ταμεία του σούπερ μάρκετ, δεν πληρώνουμε με ποσοστά. Δεν πηγαίνουμε δηλαδή στο ταμείο μπροστά, λέμε στην ταμεία, α, καλημέρα, έχω ανάπτυξη να σας δώσω, να σας πληρώσω. Ούτε σταματάμε στο πρατήριο υδροκαυσίμων και λέμε στον υπάλληλο να μας γεμίσει το ρεζερβουάρ και να τον πληρώσουμε με ΑΕΠ. Και προφανώς δεν πληρώνουμε το λογαριασμό του ρεύματος με ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Πληρώνουμε με ευρώ. Και στο τέλος του μήνα η ερώτηση είναι μία. Πόσα ευρώ έχουμε στην τσέπη μας?

Κάπως έτσι, αν στην Ευρώπη του 26 ο αρμόδιος επίτροπος προειδοποιεί ότι περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να βρεθούν να διαλέγουν ανάμεσα στη θέρμανση και το φαγητό, αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια ακόμη είδηση του οικονομικού ρεπορτάζ.

0: τα λέμε αυτά πριν φτάσουν οι νέοι τιμοκατάλογοι για τα ράφια, πριν ξεκινήσει η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης 15 Οκτωβρίου, σε δύο εβδομάδες σχεδόν από σήμερα, πριν έρθουν οι χειμερινοί λογαριασμοί ρεύματος, γιατί τότε και μόνο τότε θα φανεί και το πραγματικό μέγεθος της πίεσης. Και το πορτοφόλι δεν κάνει στατιστικές προσαρμογές, δεν κάνει προβλέψεις, ούτε δίνει συνέντευξη τύπου και ανακοινώνει πρωτοβουλίες. Το πορτοφόλι ή έχει χρήματα μέσα ή δεν έχει. Απλά τα πράγματα. Αλλά αυτή είναι η μία εικόνα, όπως καταλαβαίνετε. Είναι η εικόνα των αριθμών, είναι η εικόνα που μεταφέρει και ο Ευρωπαίος Επίτροπος, αλλά υπάρχει και μία άλλη εικόνα, είναι η εικόνα της κυβέρνησης. Και σε αυτό το σημείο θέλω να ακούσουμε τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Τσιάρα, σε μία συνέντευξη που έδωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Κεντρικής Ελλάδας. Διότι η σχολή του Άδωνη Γεωργιάδη έχει βγάλει πολλούς μαθητές, όπως βλέπουμε, παρότι ο κύριος Τσιάρας είναι μεγαλύτερος σε ηλικία από τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό σε τίποτα δεν ενοχλεί, να πάρει μαθήματα για το πώς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι δείκτες, είναι οι δείκτες που εφαρμόζουν τα κυβερνητικά στελέχη, υπουργοί κτλ. Και δεν θέλουμε να σας πούμε εμείς περισσότερα. Να ακούσουμε λοιπόν τους δείκτες που παρουσιάζει ο κύριος Τσιάρας, που επιβεβαιώνουν ότι τα πράγματα κυλούν πάρα πολύ καλύτερα την τελευταία 7 ετία σε αυτή τη χώρα. Οικονομικά όλα είναι ανθυρά, όλα είναι εξαιρετικά και ζούμε με παχυλές τσέπες. Για να ακούσουμε τον κύριο Τσιάρα.
1: Και ο κ. Τσίπρας είπε ότι το 19 ζούσαμε καλύτερα και έχω να σας πω...
2: Το αν ζούσαμε καλύτερα το 19, κύριε Τατζάλη, επιτρέψτε μου να το αφήσουμε στην κρίση των Ελλήνων πολιτών. Αν υπάρχει Έλληνας πολίτης που πιστεύει ότι η ζωή του από το 2019 μέχρι σήμερα δεν βελτιώθηκε, δεν είδε τη ζωή του να καλυτερεύει, δεν είδε τα οικονομικά του να βελτιώνονται, δεν είχε τη δυνατότητα να ζήσει μια καλύτερη ζωή, τότε νομίζω ότι όλοι ζούμε σε παράλληλα σύμπαντα ή σε διαφορετικές πραγματικότητες. Και αν γυρίσετε κι εσείς τα μάτια σας γύρω, είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι υπάρχει μια πραγματική, θα έλεγα, δυνατότητα οι πολίτες να χαίρονται τη ζωή τους και να ζουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα.
1: Εμάς οι πολίτες μας λένε, κύριε Τσιάρα, ότι δεν έχουν λεφτά να γεμίσουν το τεπόζιτο να πάνε τα παιδιά τους φροντιστήριο το απόγευμα.
2: Καλά, δεν
1: ούτε αυτά τα δρομολόγια δεν μπορούν να κάνουν. Και δυσκολεύονται και με τα τρόφιμα. Συγγνώμη, δεν λαϊκίζω έτσι.
2: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
0: Κοινό, θα το πούμε εμείς απλά. Στον κύριο Τσιάρα πήρε ένα λεπτό και κάτι. Εμείς θα το πούμε πολύ πιο σύντομα. 7 χρόνια τώρα δεν έχετε βάλει το ποπουδάκι σας κάτω και τολμάτε και κλαίγεστε. Αυτό λέει ο υπουργός. Ότι οι δρόμοι είναι γεμάτοι, δεν έχετε βάλει τα οπίστια σας κάτω 7 χρόνια τώρα, άρα μία απόδειξη, ας πούμε, ότι κινείστε, άρα ξοδεύετε. Τι μεγαλύτερη απόδειξη από αυτό, σύμφωνα με τον κύριο Τσιάρα, ότι η οικονομία πάει αεροπλάνο, τουλάχιστον.

δεν είναι αυτό που νομίζετε ότι ζείτε. Ζείτε κάτι άλλο από αυτό που εσείς νομίζετε ότι ζείτε. Αυτό λέει ο κύριος Τσιάρας. Πάψτε την κλάψα. Άδειο ψυγείο, μην κλαις. Άδειο ρεζερβάρ, μην κλαις. Σκοτάδι στο σπίτι, μην κλαις. Ανύπαρκτη θέρμανση στο σπίτι, μην κλαις και ρίξε 5-6 κουβέρτες πάνω σου. Πού καταλήγουμε? Εσείς φταίτε γιατί κινείστε με την τιμή της βενζίνης στα 2,25, άρα δίνετε την εικόνα στην κυβέρνηση ότι εδώ τα πράγματα από κάπου αλλού. Να το. Η χώρα πάει καλά, απλά δεν φαίνεται πλήρως στους αριθμούς διότι κρύβεται εισοδήματα. Αλλά εγώ σας βλέπω, λέει ο κύριος Τσιάρας, να σουλατσάρετε 7 χρόνια τώρα στους δρόμους πάνω κάτω. Τι θέλετε τώρα και φωνάζετε? Θα τα ξαναπούμε όταν πάει η τιμή της βενζίνης στα 5 ευρώ. Και το μακαρόνι στο 10 ευρώ. Τότε μπορεί να ασχοληθούμε και μαζί σας. Διακόπη μουσική ανάσα και επιστρέφουμε μετά από αυτό το φοβερό απόσπασμα που ακούσαμε με τον κύριο Τσιάρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίση το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Λέγαμε για την Παρασκευή, γιατί την μεγάλη τραγωδία που είχαμε σε σχέση, ευτυχώς δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες, σε σχέση με την κατάρρευση κτίριου στο κέντρο της Αθήνας, ένα τραγικό περιστατικό, το οποίο άνοιξε μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση που αφορά και μας εδώ και στο Ηράκλειο, συνολικά στην Κρήτη, για το τι πραγματικά συμβαίνει όταν ένα παλιό σπίτι ή ένα διαμέρισμα αλλάζει χρήση, ανακαινίζεται και μετατρέπεται, για παράδειγμα, σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Στην περίπτωση της Πλάκας, διατυπώθηκε από τον καθηγητή, τον κ. Παναγιώτη Καρύδη, η τεχνική εκτίμηση ότι ενδεχομένως παρεμβάσεις στο εσωτερικό ενός παλιού κτηρίου μπορούν να επηρεάσουν τη στατική του επάρκεια. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημο πόρισμα που να αποδίδει την κατάρρευση σε αφαίρεση φερών των τείχων. Το περιστατικό όμως γεννά ένα απολύτως πραγματικό ερώτημα. Τα τελευταία χρόνια, ακίνητα σε όλη τη χώρα και πολλά στο Ηράκλειο και την Κρήτη, ανακαινίστηκαν και μετατράπηκαν σε Airbnb. Σε αρκετές περιπτώσεις άλλαξε πλήρως η εσωτερική τους διαρρύθμιση. Ποιος ελέγχει τι ακριβώς κυλώθηκε, ποιος γνωρίζει αν ένας τείχος που αφαιρέθηκε ήταν πράγματι απλώς διαχωριστικός ή μεγαλύτερο δομικό στοιχείο του κτηρίου, ποιος πιστοποιεί ότι μετά την ανακαίνιση το κτίριο εξακολουθεί να είναι στατικά ασφαλές, γιατί σήμερα οι προδιαγραφές για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις προβλέπουν πυροσβεστήρες, αιχτές καπνού, υπεύθυνες δηλώσεις, ηλεκτρολόγων κτλ. Δεν προβλέπουν όμως υποχρεωτικό πιστοποιητικό στατικής επάρκειας του ακινήτου. Πάμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση με τον αντιπρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη. Καλησπέρα, κύριε Ταβερναράκη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κόντα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Δυστυχώς θα πρέπει να θρηνήσουμε θύματα και να θρηνούμε θύματα για να μπορέσουμε να ανοίγουμε θέματα τα οποία τα λέμε κατά καιρούς και κατά διαστήματα τα έχουμε αναφέρει ως τεχνικό επιμελητήριο. Έχουμε κάνει την αντίστοιχη παρεμβάση για να ευαισθητοποιήσουμε και την πολιτεία από τη μία, αλλά και τους πολίτες που όταν προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες, όπως είπατε, να μπορούν να έχουν τις αντίστοιχες εγγυήσεις που μπορεί να δώσει ένας ειδικός, όπως είναι ένας πολιτικός μηχανικός, όσον αφορά μια ανακαίνιση ενός κτηρίου ή μια αλλαγή διαρρύθμισης ενός κτηρίου. Τι συμβαίνει στην αγορά, κύριε Κώστα? Δυστυχώς πολλοί ιδιοκτήτες προχωρούν σε μια αλλαγή της διαρρύθμισης του κτηρίου τους, με μια άδεια μόλις μικρής κλίμακας, που δεν είναι και νόμιμο, έτσι, διότι η άδεια μικρής κλίμακας αφορά μικρές εργασίες συντήρησης συνήθως είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά και όχι αλλαγή διαρρύθμισης. Η αλλαγή διαρρύθμισης απαιτεί ενημέρωση του φακέλου, απαιτεί έλεγχο από μηχανικό το κτίριο και απαιτεί και άλλες διαδικασίες όσον αφορά την έκδοση πλέον οικοδομικής άδειας και όχι απλά μια άδεια μικρής κλίμακας που θα βγάζαμε για να αλλάξουμε το μπαλκόνια μας ή να αλλάξουμε τα κάγκελα στα μπαλκόνια ή να κάνουμε εργασίες συντήρησης εξωτερικά του κτιρίου. Αυτό το οποίο ανέφερε ο κ. Καρύδης, το οποίο είναι όντως σημαντικό και νομίζω ότι ο κάθε συνάδελφος μπορεί να το αντιληφθεί, εξαρτάται η αλλαγή μιας διαρρύθμισης ενός κτιρίου, εξαρτάται από την παλαιότητα του κτιρίου που αντιστοιχεί σε ένα αντισεισμικό ή μη κανονισμό το οποίο έχει χτιστεί. Εν προκειμένου βέβαια συζητάμε για κάποια κτίρια τα οποία είναι άνω των 100 χρονών, έτσι, τα οποία είναι διατηρητέα, όπου είχαμε και την κατάρρευση, όπου προφανώς τα ενδιάμεσα δάπεδα δεν ήταν από μπετόν, ήταν από ξύλα ή από κάποια άλλα υλικά, δομικά υλικά, όπως έχτιζαν τότε εκείνη την εποχή. Και προφανώς έγιναν κάποιες αλλαγές μέσα στο κτίριο, πιθανόν να γίνανε μάλλον κάποιες αλλαγές, μια και κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει μια τέτοια διαπίστωση, δεν έχει γίνει κάποιο τέτοιο πόρισμα. Είναι προφανές λοιπόν ότι ένα κτίριο το οποίο είναι πέτρινο αντιμετωπίζεται διαφορετικά από ένα κτίριο το οποίο είναι πριν το 1985 με άλλους κανονισμούς και κτίρια τα οποία είναι μετά το 2000 που είναι με άλλους κανονισμούς, όπως είναι ο σημερινός κανονισμός, ο οποίος
0: να ρωτήσω.
1: Ο νέος αντισυμικός κανονισμός.
0: Σε ένα παλιό κτίριο, για τα Βαρναράκια, αποφέρουσα τυχοποιία, μπορεί ένας τείχος που στον ιδιοκτήτη φαίνεται απλώς διαχωριστικός να έχει ουσιαστικό ρόλο στη συστατική συμπεριφορά του κτιρίου?
1: Προφανώς, όταν μιλάμε για ένα κτίριο από φέρουσα τυχοποία, σημαίνει ότι είναι φέρουσα τυχοποία. Δηλαδή, ο τείχος αυτός από πέτρινος είναι φέρον οργανισμός. Αυτό σημαίνει φέρουσα τυχοποία. Άρα δεν συζητάμε ότι μπορεί να αφαιρεθεί ένα αυτή ή να κάνει ένα άγγιγμα χωρίς να κάνει μια αντίστοιχη παρέμβαση αποκατάσταση και μεταφορά των φορτίων με διαφορετικό τρόπο, άρα αλλαγή της μορφολογίας του φορέα και αλλαγή της διανομής των τάσεων όπου θα πρέπει να...
0: Και συνήθως αυτές...
1: Με άλλες συνθήκες.
0: Και συνήθως αυτές οι αφαιρέσεις...
1: Για να σας πω το εξής, βλέπετε πολλές φορές και κάνουν ανοίγματα. Ή δημιουργούμε κάποια ανοίγματα για να ενώσουμε ένα τέκνο τοίχο που είναι ενδιάμεσος ανάμεσα σε δύο κτίρια ή ενώνονται και κτίρια. Αυτό είναι το προβληματικό, το μεγάλο. Πολλές φορές ενώνονται και δύο κτίρια με διαφορετικά μέτρα ελαστικότητας, με διαφορετικές ιδιομορφές, με διαφορετικό τρόπο κατασκευής και εκεί έχουμε πρόβλημα. Εκεί έχουμε πρόβλημα. Βέβαια, βλέπετε πολλές φορές ότι μπαίνουν κάποιες σιδηροκατασκευές ενδιάμεσα, κάποιος ο οποίος κάνει όντως στατική μελέτη, όπου αποκαθιστούν το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί και αυτό που σας είπα, δηλαδή μεταφέρουν τα φορτία με διαφορετικό τρόπο στο έδαφος εν τέλει, όπου λαμβάνει η θεμελίωση, την όποια θεμελίωση μπορεί να έχει ένα τέτοιο κτίριο. Είναι σίγουρο πάντως ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να προχωράμε σε τέτοιες ανακαινήσεις με ευθύνη του ιδιοκτήτη πάντα, έτσι. Διότι αυτό που σας είπα είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη πάντα. Η αυτοδίκη λειτουργεί, δεν είναι ευθύνη του μηχανικού. Ο μηχανικός όταν θα έρθει να κάνει τη μελέτη είναι προφανές με την ευθύνη την οποία νομίζω ότι διακρίνει τους περισσότερους αυτών των συναδέλφων, θα προχωρήσουν σε μια στατική μελέτη επάρκειας, την οποία θα μπορέσει να εδραιώσει την όποια, να πιστοποιήσει μάλλον ότι όποια αλλαγή στη διαρρύθμιση δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα ή δεν θα αλλάξει τον φορέα της κατασκευής. Αυτό θέλω να πω όμως το εξής. Πολλές φορές κύριε Κώστα το έχουμε συζητήσει μαζί και είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει. Σας έχω πει ότι πέφτουν πάνω από 250 μπαλκόνια εξώστες, που λέμε εμείς, το χρόνο στη χώρα. Σχεδόν κάθε μέρα πέφτει ένα μπαλκόνι. Προχθές έπεσε
0: πάλι. Δύο είχαμε. Στο Ηράκλειο είχαμε προχθές.
1: Έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές ότι πέφτουν και εξώστες σε κτίρια τα οποία έχουν ανακαινιστεί. Πέφτουν εξώστες σε κτίρια τα οποία έχουν μπει μέσα στο εξοικονομό. Έχουμε πει πολλές φορές, το έχουμε φωνάξει, το έχουμε ξαναφωνάξει. Μην προχωρούμε, καλώς προχωρούμε μάλλον σε περιβαλλοντική, σε αναβάθμιση ενεργειακή ένα κτίριο, να μειώσει το περιβαλλοντικό το αποτύπωμα. Είναι χρήματα τα οποία τα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σεισμούς. Δεν έχει αυτή τη στιγμή φορτίσεις των κτιριών. Αυτά τα κτίρια που συζητάμε τώρα που κατέρευσε, έχει δεχτεί δεκάδες χιλιάδες σεισμούς. Έτσι. Δεκάδες χιλιάδες σεισμούς κατά τη διάρκεια της ζωής του. Μπορεί να είναι 100-150 χρονών. Αντιλαμβάνεστε τι έχει περάσει για το μεγάλο σεισμό της Κρεφίνας και παλαιότερους σεισμούς, έτσι. Όλα αυτά έχουν επιβαρύνει τα κτίρια αυτά. Εάν λοιπόν πάμε σε ένα κτίριο το οποίο θέλουμε να ανακαινήσουμε ή θέλουμε να το αναβαθμίσουμε ενεργειακά και δεν το ελέγχουμε επισταμένα στατικά το κτίριο, το φορέα του, όποιος αναλόγως σας είπα του είδους της κατασκευής, του φορέα που έχει υλοποιηθεί, του αντισμικού κανονισμού που έχει σχεδιαστεί, εάν δεν ελεγχθεί το κτίριο, δεν πάμε να το βάψουμε απ' έξω και να βάλουμε μια θερμοπρόσωψη εφρά πόντους και λέμε ότι αναβαθμίσαμε το κτίριο μας και το κάνουμε την επόμενη μέρα Airbnb. Αυτή είναι η εικόνα, κύριε Κώστα.
0: Και τα δαμέκη στο Ηράκλειο έχουμε μεγάλο αριθμό παλαιών κτιριών και παράλληλα τεράστια ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Θεωρείτε ότι υπάρχει ένα κομμάτι του κτηριακού αποθέματος της πόλης για το οποίο ουσιαστικά δεν γνωρίζουμε τι επεμβάσεις έχουν γίνει εσωτερικά?
1: Αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω, ότι πολλά κτίρια από αυτά δεν έχουν ελεγχθεί και πολλά κτίρια σας είπα ότι έχουν βγει με άδεια μικρής κλίμακας, έχουν κάνει μια εξωτερική ανακαίνιση και μέσα έχουν κάνει ό,τι ήθελε ο καθένας.
0: Άρα έχουμε παρεμβάσεις χωρίς...
1: Δεν μπορώ να το αποκλείσω, δεν μπορώ να γνωρίσω σε τι βαθμό έχει συμβεί, έτσι. Κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει αν δεν γίνει μια καταγραφή, αν δεν γίνει ένας επισταμένος έλεγχος. Δυστυχώς η πολιτεία δίνει τη δυνατότητα σε έναν ιδιοκτήτη είτε να πάει μέσω ενός εξοικονομού να κάνει ταυτόχρονα λοιπόν και μια ανακαίνιση μέσα. Και μάλιστα τώρα και τα προγράμματα τα οποία τρέχουν, έτσι. Αυτό που λέμε το ανακαινίζω, έτσι. Ανακαινίζω, νοικιάζω, ανακαινίζω και τα αντίστοιχα εξοικονομώ πίσω. Δεν υποχρεώνουν κανέναν ούτε τον μηχανικό που θα υπογράψει να περάσει το σύστημα, ούτε τον ιδιοκτήτη για να κάνει έλεγχο στατικής επάρκειας του κτίριου. Έτσι. Και όμως θα ανακαινίσει το κτίριο και δεν υποχρεώνει κανέναν να κάνει έλεγχο στατικής επάρκειας του κτίριου. Δυστυχώς έτσι είναι τα προγράμματα.
0: Για βοηθήστε μας λίγο.
1: Το λόγο, έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σεισμούς.
0: Σωστά. Για βοηθήστε μας λίγο. Έτσι, για τους ακροατές που μας ακούνε και είναι σε μια διαδικασία, σε μια σκέψη να μετατρέψουν το ακίνητό τους, να αλλάξουν τη μορφή του. Όταν ένα συμβατικό διαμέρισμα μετατρέπεται σε Airbnb, ή ένα γραφείο, ένα χώρο γραφείου. Και αλλάζει ριζικά η εσωτερική του διαρρύθμιση. Ναι. Ποια είναι σήμερα ακριβώς.
1: Η διαρρύθμιση και η χρήση του.
0: Ωραία. Ναι. Ποια είναι λοιπόν σήμερα η νόμιμη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.
1: Καταρχήν θα πρέπει να βγει, να μην πάμε με άδεια μικρής κύμωρας, να πάμε με μια οικονομική άδεια, να ενημερώσουμε το φάκελο, να κάνουμε αλλαγή της διαρρύθμισης, να ελεγχθεί το κτίριο στατικά και να μπορέσουμε να έχουμε και μια διασφάλιση ότι το κτίριο, η όποια μετακίνηση όποιων τείχων και να γίνει, σε σχέση, ξαναλέω, με το φορέα του κτιρίου, θα πρέπει να βγει η αντίστοιχη οικονομική άδεια. Δυστυχώς πολλές φορές, τις περισσότερες φορές δεν συμβαίνει αυτό. Βγαίνουν άδειες μικρής κλίμακας και μάλιστα γίνονται πολλές φορές και ενισχύσεις ή μετατροπές, σας είπα, σε κολόνες.
0: Να το πω απλά, με το φερετζέ της άδειας μικρής κλίμακας γίνονται πιο βαριές εργασίες, σωστά?
1: Ναι, αυτό νομίζω ότι έχει γίνει διαπίστωση, βλέπε μήκονο, έτσι. Να μην πάμε τώρα παρακάτω, ξέρετε τι γίνεται εκεί πέρα, έχουν ακουστεί διάφορα το τι έχει συμβεί με τις άδειες μικρής κλίμακας, τι ακριβώς συνέβη. Ο μηχανικός αναλαμβάνει την άδεια μικρής κλίμακας προφανώς με τις εργασίες του οποίου του προδεικνύει ο ιδιοκτήτης ότι θα κάνει. Μέχρι εκεί είναι και η ευθύνη του μηχανικού. Από εκεί πέρα ο ιδιοκτήτης προχωρήσει σε περαιτέρω κατασκευές μέσα στο κτίριο, προφανώς δεν έγινε ευθύνη του μηχανικού, έτσι.
0: Άρα κύριε Ταβερναράκη, αν αντιλαμβάνομαι καλά, δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός που θα μπορούσε να ανακαλύψει τέτοιου είδους τροποποιήσεις, αλλαγές, εκτός από αν γίνει μια καταγγελία ή αν προκύψει ένα έκτακτο γεγονός, όπως για παράδειγμα συνέβη στην Πλάκα.
1: Ή να περάσει το ΙΚΑ, πολλές φορές περνούσε παλιότερα πολύ πιο συχνά, να περάσει το ΙΚΑ μετά από μια καταγγελία, να δει ότι γίνονται διαρρυθμίσεις μέσα που έχουν μια άδεια μικρής κλίμακας, έχει πολύ μικρό ΙΚΑ, έτσι. Κάποια ένσημα που αφορούν το χρωματισμό απ' έξω ή κάποιες συντήρησεις. Όταν κάνεις συντήρηση μέσα στο κτίριο και αλλάζεις δάπεδα και αλλάζεις τα υδραυλικά, αλλάζεις τα υδροελεκτρολογικά, αλλάζεις τη διαρρύθμιση, προφανώς εκεί χρειάζεται και περισσότερο μεροκάματα, δηλαδή περισσότερα μη στεγασμένα μάλλον επαγγέλματα, έτσι, ΙΚΑ κλπ. Άρα κάπου εκεί δεν υπάρχει ο έλεγχος ο οποίος θα έπρεπε να υπάρχει, είτε όσον αφορά το ΙΚΑ, είτε όσον αφορά τις αντίστοιχες άδειες, όσον αφορά τις όποιες αλλαγές γίνονται σε μια τέτοιο κτίριο και σε περιπτώσεις έχει εν τέλει στο φέροντο οργανισμό του κτίριου. Το πιο επικίνδυνο, σας είπα, είναι ότι ενώνονται και κτίρια μεταξύ τους. Δηλαδή κτίρια τα οποία έχουν διαφορετικές ιδιομορφές, διαφορετικά δικούς φορείς και ενώνεται το ένα κτίριο με το άλλο χωρίς να διασφαλίζεται ο αντισεισμικός αρμός, ο οποίος θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ των δύο κτιρίων που προβλέπουν οι αντίστοιχοι κανονισμοί.
0: Μας είπατε ότι.
1: Είναι ακόμη πιο επικίνδυνο το κατάστημα.
0: Σωστά. Μας είπατε ότι δεν υπάρχει υποχρεωτική πιστοποίηση της στατικής ασφαλείας για τα παλαιότερα κτίρια όταν μετατρέπονται. Όχι. Θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σας, από την πρώτη εγγραφή, για παράδειγμα, ενός παλιού ακινήτου, ως κατάλημα πλέον βραχυχρόνιας μίσθωσης, να απαιτείται πριν αυτό αποκτήσει την άδεια λειτουργίας αυτοψία μηχανικού και βεβαίωση ότι δεν έχουν γίνει επικίνδυνες παρεμβάσεις του φέροντα οργανισμού. Γιατί ουσιαστικά καλύπτει ξενοδοχειακές ανάγκες σε μια κατοικία τύπου Airbnb.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Καλά.
1: Αυτό το οποίο συμβαίνει στα Airbnb, διότι άλλο να σχεδιάζουμε ένα ξενοδοχείο, λαμβάνουμε υπόψη άλλα φορτία και άλλου είδους σπουδαιότητας κτιρίου, είτε μικρό ξενοδοχείο είτε μεγάλο, και άλλο το να μετατρέψει μια κατοικία σε ένα, δηλαδή ο νόμος δίνει μια ευελιξία εδώ, ώστε η μετατροπή μιας κατοικίας παραμένει ουσιαστικά κατοικία και απλά αλλάζει ο τρόπος μίσθωσης. Προσέξτε πώς είναι το νομικό πλαίσιο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που σας λέω. Δεν αλλάζουν τα φορτία τα οποία θα δέχεται ένα κτίριο, άρα η χρήση του, άρα τα φορτία που θα δέχεται. Άρα παραμένει κατοικία, άρα παραμένει στο ίδιο καθεστώς, άρα δεν αλλάζει η χρήση, απλά αλλάζει ο τρόπος μίσθωσης. Αυτό λέει ο νόμος, έτσι. Αυτό λέει ο νόμος. Οπότε δεν υποχρεώνει κανένα να αλλάξει, λέει, από τη στιγμή που έχει οικοδομική άδεια ή είναι παλιό το κτίριο το οποίο διατηρηταίο, το οποίο υφίσταται νομίμως, άρα δεν αλλάζει ουσιαστικά χρήση, παραμένει κατοικία, αλλάζει ο τρόπος μίσθωσης. Άρα δεν υποχρεώνει κανέναν να κάνει αυτή τη διαδικασία. Αντιλαμβάνεστε, ανοίγουμε τον αστικό του αιώλου μετά, όταν θα πούμε ότι ένας ο οποίος έχει ένα διαμερισματάκι ή δύο διαμερισματάκια, όπως αντιμετωπίζεται το Airbnb σε αυτή τη χώρα, πέρα από τις επιπτώσεις που έχει σε άλλους κλάδους, ότι δημιουργεί αυτή τη στιγμή δημιουργεί σε κάποιους ανθρώπους ένα πρόσθετο κόστος, το οποίο σήμερα δεν υποχρεώνει να το έχει. ή μια πρόσθετη μελέτη την οποία δεν υποχρεώνει αυτή τη στιγμή να τον έχει. Και ο νόμος καλύβεται πίσω από το γενικό νόμο που λέει ότι ξέρεις, δεν αλλάζεις χρήση από το ΓΟΚ. Το γενικό οικοδομικό κανονισμό, ότι δεν αλλάζω χρήση αυτή τη στιγμή του κτηρίου, δεν το κάνω ξενοδοχείο, παραμένει κατοικία και απλά το μισθώνω με μακροχρόνια.
0: Υπάρχουν περιοχές στο Ηράκλειο που θα σας ανησυχούσαν περισσότερο, δηλαδή το ιστορικό κέντρο ή εκτός του ιστορικού κέντρου, τα πολύ παλιά κτίρια, οι κατασκευές πριν από συγκεκριμένους αντισεισμικούς κανονισμούς?
1: Βέβαια, προφανώς σας το είπα αυτό ξεκάθαρα, ότι ένα κτίριο το οποίο εξαρτάται η στατική του επάρκεια σε σχέση με την ηλικία του, το φέροντα οργανισμό του, από τι δηλαδή είναι κατασκευασμένο, αν είναι από φέρουσα τυχοποιία, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι πέτρινο ή είναι σύμμικτο, μπορεί να είναι πέτρινο κάτω και από πάνω να έχει μια προσθήκη στην οποία δεν ξέρουμε ούτε καν τι είναι. Έτσι. Πολλά εξ αυτών μάλιστα είναι και αυθαίρετες κατασκευές, οι οποίες νομιμοποιήθηκαν στη συνέχεια με τους αντίστοιχους νόμους. Άρα, επειδή έχουμε μια συγκέντρωση αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, όπως και στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, όπως και στο κέντρο της Αθήνας, έχουν μια συγκέντρωση αυτή τη στιγμή Airbnb με αντίστοιχο παλαιό γενικά οικιστικό απόθεμα, είναι προφανές ότι αν δεν έχει γίνει αυτό που περιγράφουμε τόση ώρα, είναι προφανές ότι έχουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα να συμβούν σε ένα σεισμό πλέον σε εμάς, γιατί εμείς δεν έχουμε φυσικό αέριο, σε ένα σεισμό πλέον να έχουμε μια... να έχουμε είτε ζημιές απλά είτε και ολικές είτε και μερικές καταρρεύσεις.
0: Κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο. Νομίζω ναι.
1: Προσέξτε, δεν είναι ανάγκη να δημιουργούμε πανικό. Όταν βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους σε αυτή τη χώρα και τα βάζουμε σε μία σειρά, νομίζω ότι εκεί κάπου μπορούμε να βρούμε και τη λύση. Και η γνώση υπάρχει και η επιστημονική γνώση, η οποία μπορεί να δώσει και οι συνάδελφοι οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες να είναι και αυτοί ασφαλείς στο ακίνητό τους και ασφαλές στο ακίνητό τους και ασφαλείς οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν μέσα όταν προβαίνουμε σε τέτοιες ενέργειες. Άρα κάπου θα πρέπει να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους για να μην δημιουργούμε πανικό ότι ξέρεις εδώ γίνεται της κόλασης επειδή ένα κτίριο συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι για να βάζουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Κύριε Ταβερνάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο αντιπρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήματος Ανατολικής Κρήτης. Και εδώ στο Ηράκλειο έχουμε εκτεταμένες τροποποιήσεις κατοικιών. Το θέμα είναι αν αυτές οι τροποποιήσεις έχουν επηρεάσει το φέροντα οργανισμό των κτηρίων και κατά πόσο. Και από όπου το αντιλαμβάνω για τη συζήτηση, φαντάζομαι ότι αυτό συμπεραίνεται και εσείς. Δεν θα το μάθουμε και ποτέ, γιατί επί του παρόντος τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποιος ελεγχτικός μηχανισμός. Είναι οικία βούληση των ιδιοκτητών, δηλαδή να δηλώσουν ότι θέλουν να κάνουν πιο βαθιές τροποποιήσεις και ενδεχομένως επηρεάσουν και το φέροντα οργανισμό. Με μια άδεια μικρής κλίμακας καλύπτονται για τις εργασίες προκειμένου να δικαιολογούνται τα συνεργεία, η παρουσία των συνεργείων, περί αυτού πρόκειται, να τα λέμε τώρα όλα όπως είναι. Αλλά τι ακριβώς κάνουν τα συνεργεία και πόσο επηρεάζουν το κτίριο σε ό,τι αφορά τις τροποποιήσεις, αυτό το ξέρει ο μηχανικός και ο ιδιοκτήτης μέχρι εκεί. Και πολλές φορές ο μηχανικός, ο ιδιοκτήτης με τον εργολάβο να έχει συνοηθεί, ρίξει αυτό τον τοίχο. Που μπορεί, ξέρω εγώ, να συνδέει δύο κτίρια ο τοίχος αυτός. Και να το μάθουμε σε ένα σεισμό, για παράδειγμα, ή ακόμη και από μια έκρηξη, μακριά από εμάς φυσικά, όπως συνέβη στην περίπτωση της πλάκας. Πάμε διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφω.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Μπαίνουμε σιγά σιγά στον Οκτώβριο, που παραδοσιακά είναι ο μήνας των επιδοτήσεων, θυμίζω. Αλλά μάλλον θα σπάσουμε την παράδοση. Αν ισχύουν τα όσα περιγράφονται στην έκθεση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εδώ δεν έχουμε απλώς πλέον το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έχουμε ένα κράτος που υποτίθεται ότι έβαλε τάξη, υποτίθεται άλλαξε μηχανισμό, υποτίθεται μετέφερε αρμοδιότητες, υποτίθεται εξηγίανε τον οργανισμό, και έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φέρεται να βρίσκει ξανά σοβαρές αδυναμίες στους ελέγχους. Δηλαδή, αλλάξαμε ταμπέλα, φοράζοντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, και τώρα πρέπει να αποδειχθεί αν αλλάξαμε και μαγαζί. Θυμίζω ότι μετά τα όσα έχουν αποκαλυφθεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η απάντηση της κυβέρνησης ήταν ότι το σύστημα θα καθαρίσει, ότι οι έλεγχοι θα γίνουν αξιόπιστοι, ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων στην ΑΔΕ θα αποτελέσει μέρος της λύσης, ότι μας φέρουν το ΜΑΙΑΓΡΟ και όλα θα λυθούν. Και τώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα που παρουσιάζει την έκθεση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά από έλεγχο που έγινε τον Ιούλιο, η Επιτροπή θεωρεί στην έκθεσή της, η οποία παρουσιάζεται στο σύνολό της με τα έγγραφα, ότι η εφαρμογή συγκεκριμένων παρεμβάσεων ενδέχεται να μη συμμορφώνεται με βασικές απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου, και προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει αποκλεισμό από την Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση μέρους των σχετικών δαπανών. Μας έλεγαν την κυβέρνηση ότι τα κοινωνικά κονδύλια είναι διασφαλισμένα, μην αυτό, είναι θέμα διαδικαστικό, θα το φτιάξουμε, θα το ρυθμίσουμε, θα κλείσουμε τις τρύπες και όλα θα προχωρήσουν ομαλά. Σύμφωνα με την έκθεση της DG Agri, με συγχωρείτε, της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εντοπίζονται κρίσιμες αδυναμίες και στο φορέα πιστοποίησης. Αναφέρεται μάλιστα ότι τον Ιούλιο, κατά τον έλεγχο που έγινε, δεν είχαν ακόμη πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενοι ελέγχοι για τις αιτήσεις του 25 και του 26 και ότι υπήρχαν σημαντικές καθυστερήσεις στη διαβίβαση στοιχείων. Να το πούμε λίγο πιο απλά. Έχουμε ένα μηχανισμό που πρέπει να ελέγχει έναν άλλο μηχανισμό, ώστε η Ευρώπη να ξέρει ότι τα δισεκατομμύρια των αγροτικών ενισχύσεων μοιράζονται σωστά. Μάλιστα. Και η εικόνα που περιγράφεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι ο ένας περίμενε στοιχεία από τον άλλο και οι έλεγχοι καθυστερούσαν. Αυτό δεν είναι σύστημα ελέγχου, αυτό είναι σκυταλοδρομία ευθυνών.

Αλλά άμα πιάσουμε το θέμα για τα ζώα, εκεί πλέον η πραγματικότητα αρχίζει να θυμίζει σενάριο κωμωδίας. Σε μια περίπτωση, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιοποιήθηκε, σε επιτόπιο έλεγχο καταγράφηκε παρουσία ζώων το Μάρτιο του 26. Όμως από τιμολόγια που εξετάστηκαν φαίνεται να προέκυπτε ότι κάποια από αυτά είχαν ήδη σφαγιαστεί το 25. Έχουμε δηλαδή κτηνοτροφία που νικά ακόμη και το χρόνο. Το ζώο σφάζεται το 25 και εμφανίζεται στον έλεγχο το 26. Αυτός δεν είναι ο ΠΚΠ, αυτό είναι το Netflix. Και υπάρχει ακόμη πιο σουρεαλιστικό παράδειγμα από αυτό. Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αναφέρει 2 κτηνιατρικές εκθέσεις με 390 και 45 αρσενικά ζώα και δηλώνει ότι δεν της είναι σαφές πως, βάσει των κτηνιατρικών δεδομένων, προέκυψε συνολικός αριθμός 1.276 αρσενικών και θηλυκών ζώων. Προσπαθούν οι Ευρωπαίοι να καταλάβουν πως 390 και 45 μας κάνει 1.276. Είναι ελληνικά μαθηματικά. 390 και 45 αντί να κάνει 435 κάνει 1.276. Αυτή είναι η δημιουργική λογιστική του συγχωρεμένου του Σιμίτη. Και 25 χρόνια μετά έχουμε φτάσει στην δημιουργική κτηνοτροφία. Βάζεις ρε παιδί μερικές εκατοντάδες ζώα στο σύστημα, κλείνεις τα μάτια, τα ξανανοίγεις και έχουν πολλαπλασιαστεί, τόσο απλά. Τα αστεία τελειώνουν βέβαια όταν τίθενται σε κίνδυνο οι επιδοτήσεις. Και οι επιδοτήσεις θα τεθούν σε κίνδυνο για τους έντιμους παραγωγούς που κινδυνεύουν να πληρώσουν ξανά οι έντιμοι το τίμημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί, να μας ακριβείς, δεν έχει ανακοινωθεί στάση πληρωμών, προειδοποιεί όμως για πιθανό αποκλεισμό μέρους των δαπανών από την Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση.

Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα και χρηματοδότησης προφανώς θα δημιουργηθεί και αξιοπιστίας του συστήματος. Γιατί η πολιτική συζήτηση δεν μπορεί να τελειώνει στο φταίει ο προηγούμενος, φταίει ο επόμενος, φταίει ο υπάλληλος, φταίει το σύστημα. Και η κυβέρνηση μετά από αυτή την αποκάλυψη έχει την ευθύνη να εξηγήσει τι ακριβώς βρήκε η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τι ποσά κινδυνεύουν να εξαιρεθούν από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ποια μέτρα έχουν ληφθεί και κυρίως πώς θα προστατευτούν οι νόμιμοι δικαιούχοι. Και εντάξει, να την πληρώσουν εκείνοι που δήλωναν 1200 πρόβατα και είχαν 400, αλλά να την πληρώσουν εκείνοι που δήλωναν 300 και είχαν 300.

Μετά από τη μεγάλη αλλαγή υποτίθεται που έκανε η κυβέρνηση με την συγχώνευση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, τώρα θα πρέπει να αποδείξει, όχι με συνεντεύξεις και δελτία τύπου, αν πράγματι υπάρχει εξυγίαση, αν πράγματι υπάρχει εξυγχρονισμός, αν πράγματι υπάρχει αξιοπιστία. Γιατί οι Ευρωπαίοι κάτι άλλο βλέπουν. Όταν οι Βρυξέλλες δεν εμπιστεύονται τους ελέγχους σου, δεν έχεις απλώς ένα διοικητικό πρόβλημα. Έχεις ένα πρόβλημα που μπορεί να μεταφερθεί στην τσέπη χιλιάδων ανθρώπων. Και κάπως έτσι οι επιτίδιοι θα έχουν πάρει τα λεφτά, οι μηχανισμοί θα έχουν αποτύχει να τους ελέγξουν και ο πραγματικός αγρότης θα κάθεται στο χωράφι του και θα αναρωτιέται γιατί πρέπει να πληρώσω εγώ πάλι τα σπασμένα.

Εντάξει, θα κλείσουμε με Εθνική Ελλάδος. Εντάξει, νομίζω ότι με τα όσα έγιναν χθες στην Γερμανία, επιβεβαιώνεται ότι, δεν ξέρω αν χρειαζόταν για κάποιος το αποτέλεσμα το χθεσινό με τη Γερμανία, ότι η Εθνική Ελλάδος με αυτή τη φουρνιά παικτών έχει αλλάξει όντως πίστα, θα έλεγα πολλές πίστες.

ήταν τέτοιο το κάζο που έπαθαν η Γερμανία με το χθεσινό αποτέλεσμα, τη χθεσινή ήττα που ξαναβγήκε η Bild, όπως είχε βγει και με τον Όφη όταν έχασαν οι Γερμανοί εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο, να υποστηρίξει ότι έχασαν από μια ασήμαντη ομάδα, μια no-name ομάδα, αναφερόμενη στο Νόφι. Σήμερα, μετά το χθεσινό κάζο, υποστήριξαν ότι έχασαν από μια ομάδα νάνο. Αυτοί είναι οι γίγαντες δηλαδή. Το δημοσίευμα ήρθε και πάλι από την γνώστη για τις προσεγγίσεις της γερμανική εφημερίδα Tabloid, την Bild. Αλλά επειδή μιλάμε για Εθνική Ελλάδος, προσπίτη χώρα το συγκρότημα, θα περιμέναμε να δούμε μια αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση, έστω και μέσω διαρρώνων, δεν μας πειράζει. Το πνεύμα της αντίδρασης που έκανε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Καλοκαιρινός, για το δημοσίευμα της Bild για τον Όφη.

Εκτός για την κυβέρνηση δεν θέλει να στεναχωρήσει τους φίλους και συμμάχους Γερμανούς. Όπως είχε απαντήσει πριν από μία εβδομάδα ο Δήμαρχος Ηρακλείου στην Bild, επειδή χαρακτήρισε τον Όφη no name ομάδα για λογαριασμό μιας ολόκληρης πόλης, νομίζουμε ότι οφείλει να απαντήσει, επαναλαμβάνω, έστω και μέσω διαρροών, η κυβέρνηση για τον χαρακτηρισμό της Εθνικής Ελλάδος ως ομάδα νάνος, χώρα νάνος.

Μιας και μιλάμε για τον Δήμαρχο Ηρακλείου, να πούμε ότι μεταφέρθηκε με δείξεις αδιαθεσίας ο κ. Καλοκαιρινός στο Παγνί. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, καθώς αισθάθηκε αδιαθεσία. Η εισαγωγή του έγινε για προληπτικούς λόγους και υποβάλλεται σε σειρά εξετάσεων. Καθώς εφόσον ολοκληρωθούν οι εξετάσεις και δεν προκύψει κάτι έτσι, ανησυχητικό, αναμένεται να λάβει εξιτήριο κατά τη διάρκεια της ημέρας μετά την ολοκλήρωση του απαραίτητου ιατρικού ελέγχου. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα διεξαχθεί κανονικά σήμερα. Παρά την απουσία του κ. Καλοκαιρινού και τον Δήμαρχο θα αναπληρώσει ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης, ο κ. Αγκριμανάκης.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Κάθαρα πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να σας λέω καλά, να έχετε ένα μορφό απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

πέταξα δέκα σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

στο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: 898 στο FM.
1: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

είμαστε, εδώ είμαστε και σας καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθατε, καλώς ήλθατε στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα πόσος του μήνα, 28 του Σεπτέμβρη 2026, λίγο απέμεινε και αποχαιρετούμε το Σεπτέμβριο, σε πολύ λίγο θα καλωσορίσουμε τον Οκτώβριο, τον δεύτερο μήνα του φθινοπόρου. Συννεφιασμένος ο ουρανός, έτσι είχαμε και αρκετές βροχούλες, φθινοπορεινό το τοπίο εκεί έξω και πραγματικά είναι σαν πίνακας ζωγραφικής αυτό που βλέπω εγώ από το παράθυρο, από το στούντιο του Πολίτικα. Τα σύννεφα έχουν κρύψει τις βουνοκορφές, φυσάει ελαφρώς, έτσι το σκηνικό όπως είπα είναι άκρος φθινοπορεινό. Θα δούμε τα του καιρού στην συνέχεια της εκπομπής μας για να είμαστε πλήρως ενημερωμένοι για το τι ακριβώς να περιμένουμε και για το αν τα πράγματα θα εξελιχθούν με τον ίδιο τρόπο τις επόμενες ημέρες. Εάν δηλαδή θα έχουμε και πάλι βροχούλες και φθινοπορεινό κλίμα, φθινοπορεινή ατμόσφαιρα. Σήμερα λέει γιορτάζουμε τον προφήτη Βαρούχ, οπότε γιορτάζει ο Βαρούχ, εντάξει πάρα πολύ ιδιαίτερο όνομα, ο νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό. Χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή, χρόνια πολλά όμως και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 28η του Σεπτέμβρη είναι η Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Από το 2007 η Συμμαχία για τον Έλεγχο της Λύσας καθιερώθηκε την 28η Σεπτεμβρίου ως Παγκόσμια ημέρα κατά της Λύσας για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τη Λύσα. Η Λύσα τώρα τι είναι λοιμώδης ασθένεια.

κεντρικού νευρικού συστήματος που μεταδίδεται στον άνθρωπο από το δάγκωμα και το σάλιο ζώων που είναι φορείς του ιού και υπό προϋποθέσεις μπορεί να αποβεί θανατηφόρος. Σύμφωνα με τις διεθνείς ιατρικές στατιστικές, ένας άνθρωπος πεθαίνει από λύσα κάθε 10 λεπτά και περίπου 55.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Η Ελλάδα θεωρείται επίσημα απαλλαγμένη χώρα, καθώς δεν έχει διαπιστωθεί κρούσμα λύσας από το 1987. Η μέρα της κρατικής υπόστασης της Τσεχίας, στην Τσεχία, Εθνική ημέρα κατά της παιδικής πορνογραφίας στις Φιλιππίνες, Εθνική ημέρα καφέ σε Γερμανία και Ελβετία. Προχωράμε και στην στήλη του σαν σήμερα. Πάμε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1538, όπου λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Πρέβεζας. Ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερο ως Μπαρμπαρόσα, κατά ναυμαχεί το συμμαχικό στόλο με επικεφαλής τον Γενοβέζο ναύαρχο Ανδρέα Ντόρια. 1864 και σαν σήμερα ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. 1964 και σαν σήμερα η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο μετά το 1949 παρεμποδίζεται από τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος τη χαρακτηρίζει πρόκληση προς το έθνος. Και σαν σήμερα ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με χρόνο 20.09. Η Ελλάδα είχε να κερδίζει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο Στίβο από το 1912, όταν ο Κωστής Τσικλιτήρας είχε προτεύσει στο μήκος ανεφοράς. 2013 και σαν σήμερα συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός και άλλοι, κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή. Σαν σήμερα το 1924 είχε γεννηθεί ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, Ιταλός ηθοποιός. Σαν σήμερα το 1934 είχε γεννηθεί η Γαλλίδα ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2003 έφυγε από την ζωή ο Ηλίας Καζαντζόγλου, ελληνικής καταγωγής Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου αλλά και του κινηματογράφου.

Πάμε τώρα και στον καιρό. Βελτιώνεται, λέει, ο καιρός από σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη, οπότε εδώ κυρίως στο νησί μας. Άνοδο της θερμοκρασίας στα υπηρωτικά και ανέμους έως 6 μποφόρ στα Πελάγη. Βελτιωμένη, λοιπόν, θα είναι η εικόνα του καιρού στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται αρχικά στην Κρήτη και πιθανώς σε τμήματα της Ανατολικής Θεσσαλίας, των Σποράδων και της Εύβοιας. Ωστόσο, τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένιση μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα υπηρετικά. Στην Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 5 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 7 έως 25 με 26. Στην Ήπειρο από 7 έως 26 και στη Θεσσαλία από 6 έως 25 βαθμούς. Στα υπόλοιπα υπηρετικά θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς. Στην Κρήτη τους 22 με 24, στα Επτάνησα και στα νησιά του Βόρειου και Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου τους 24 και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα επικρατήσουν βόρειο-δυτικοί έως βόρειοι άνεμοι με ένταση 3-4 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις με βόρειους ανέμους έως 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες τιμές θα είναι έως 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες. Στην Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο αυξημένες, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Και περνάμε αμέσως τώρα στο politica.gr, στο site μας, για να δούμε, όπως κάνουμε κάθε μέρα, κάποιες από τις ειδήσεις του, προκειμένου να τις μοιραστούμε με όλους εσάς. Αρχικά θα ξεκινήσουμε με τους τίτλους και στη συνέχεια θα περάσουμε σε κάποιες από τις ειδήσεις λίγο πιο αναλυτικά.

ΛΟΑΚ. Παράταση της παράτασης με διακοπή κυκλοφορίας έως την Τετάρτη. Βενιζέλιο, μετά το περιστατικό στο Παγνί, κατέρευσε κομμάτι οροφής στα κρεβάτια του κοιτώνα ειδικευόμενων. Πλημμύρισε όροφος του Παγνί. Επιβεβαιώθηκαν οι επανειλημμένες καταγγελίες, λέει το Σωματείο Εργαζομένων. Φθινοπορεινό σκηνικό του καιρού και τοπικές βροχές στην Κρήτη. Βλάβη προκλήθηκε σε κεντρικό αγωγό. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν? Rebrain Greece. Νέες ευκαιρίες για τους Έλληνες της Γερμανίας. Πότε έρχεται το μεγάλο ραντεβού στο Μόναχο? Έκρηξη με 6 νεκρούς στην Πλάκα. Ξεκινούν οι αυτοψίες στα διπλανά κτίρια. Στο μικροσκόπιο η εγκατάσταση αερίου στον δεύτερο όροφο.

παράταση λοιπόν για τα έργα στον ΒΟΑΚ και συγκεκριμένα στην διακοπή κυκλοφορίας και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι την Τετάρτη. Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν από 10 ημέρες υπήρξε αντίδραση από 27 φορείς της Κρήτης που ζητούσαν παρέμβαση εισαγγελέα με αφορμή το νέο κλείσιμο του ΒΟΑΚ και τις συνέπειες που έχει ο τρόπος που εκτελούνται τα έργα. Σύμφωνα με την Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου, ανακοινώνεται η εκ νέου παράταση χρονικής ισχύως των έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι οποίες είχαν ήδη παραταθεί με την από 23/9/2026 ανακοίνωσή μας στο τμήμα Νεάπολης Άγιος Νικόλαος για εκτέλεση εργασιών με διακοπή κυκλοφορίας επί του βορειοδικού άξονα Κρήτης. Ειδικότερα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα συνεχιστούν έως τις 5 το απόγευμα στις 30/9/2026 με διακοπή της κυκλοφορίας επί του ΒΟΑΚ. Υπενθυμίζεται ότι κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων έως 12 τόνων θα πραγματοποιείται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Ειδικότερα στο ρεύμα από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο η κίνηση θα γίνεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, ενώ στο ρεύμα από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο θα πραγματοποιείται η διαδρομή μέσω ΠΕΟ Λακωνίων Κόμβου Κριτσάς. Επιπρόσθετα, για όλα τα βαρέα οχήματα μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 12 τόνων, η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω του νοτιοδικού άξονα, επαρχιακή οδός Ιερά Πέτρας Βιάνου Ηρακλείου και αντίστροφα. Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε όλα αυτά τα σημεία και να συμμορφώνονται αυστηρά με την εργοταξιακή σήμανση, τις υποδείξεις των σηματοδοτών που θα βρίσκονται στα σημεία, έτσι, κατά την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και στις οδηγίες των τροχονόμων.

Αλλάζουμε θέμα. Πλημμύρισε όροφος του Παγνή. Επιβεβαιώθηκαν οι επανειλημμένες καταγγελίες, λέει το Σωματείο Εργαζομένων. Το νέο περιστατικό με νερά να πλημμυρίζουν τον χώρο έξω από το ασανσέρ κλινικής του τρίτου κτηρίου του Παγνή επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τις επανειλημμένες καταγγελίες για τα σοβαρά προβλήματα στις κτηριακές υποδομές και την ασυντήρησή τους, αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση για τις εικόνες που καταγράφηκαν εχθές, προβλήματα που οφείλονται τόσο στην παλαιότητα των εγκαταστάσεων και την υποστελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας, όσο και στην διαχρονική υποχρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας. Το σοβαρότατο πρόβλημα της ανεπαρκέστατης συντήρησης των κτηριακών υποδομών δεν αφορά μόνο το Παγνή. Παρόμοια περιστατικά όπως πτώσεις τμήματων ορόφων, προβλήματα και πτώσεις ανελκυστήρων, καθώς και πυρκαγιές, έχουν καταγραφεί σε πολλές δημόσιες μονάδες υγείας σε όλη τη χώρα. Ενδεικτικά έχουν σημειωθεί περιστατικά πτώσεις οροφής και προβλήματα με ανελκυστήρες στο νοσοκομείο Γεννηματάς, πυρκαγιές στα νοσοκομεία Τζάνιο, Σωτηρία και Άγιος Ανδρέας, καθώς και πτώσεις ορόφων στο νοσοκομείο Νίκαιας, στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, στο Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της χρόνιας υποχρηματοδότησης των δημόσιων μονάδων υγείας από όλες τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που έχει ως συνέπεια την ανεπαρκέστατη έως και ανύπαρκτη συντήρηση των κτηριακών υποδομών, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Και συνεχίζουν λέγοντας την ανακοίνωσή τους πως αποτέλεσμα της ίδιας πολιτικής είναι και η επικίνδυνη υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών, των νοσοκομείων, η οποία έχει δραματικές επιπτώσεις τόσο στην ασφαλή λειτουργία των μονάδων, όσο και στις συνθήκες εργασίας των εναπομεινάντων εργαζομένων. Η κατάσταση αυτή συνδυάζεται με την ανάθεση εργασιών σε ιδιωτικές εταιρείες, επιλογή που κοστίζει πολλαπλάσια σε σχέση με την πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού. Χαρακτηριστικά λένε, στην τεχνική υπηρεσία του Παγνή εργάζονται μόλις 27 μόνιμοι υπάλληλοι, ενώ υπάρχουν 62 κενές οργανικές θέσεις σε σύνολο 89. Την ίδια στιγμή, σε εργασιακή ομοιρία διαρκείας βρίσκονται 23 συμβασιούχοι εργαζόμενοι, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι καλύπτουν κρίσιμες και πάγιες ανάγκες του νοσοκομείου, αντιμετωπίζουν την άρνηση όλων των κυβερνήσεων να μετατρέψουν τις συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου. Όλα αυτά συμβαίνουν την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση διαστόματος του Υπουργού Υγείας διατείνεται σε όλους τους τόνους ότι το ΕΣΥ μεταμορφώνεται στη γη της επαγγελίας με τις ανακαινήσεις. Οι κυβερνητικές φιέστες και το γλέντι που στείνεται μαζί με επιχειρηματικούς ομίλους στα δημόσια νοσοκομεία για τις ανακαινήσεις των ΤΕΠ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, πόροι που προέρχονται από τη φορολογία του λαού, δεν μπορούν να κουκουλώσουν την πολιτική της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια υγειονομικών, ασθενών αλλά και συνοδών. Ως σωματείο λένε, απαιτούμε άμεση και πλήρη στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό και μονιμοποίηση των συμβασιούχων συναδέλφων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Επίσης απαιτούμε ουσιαστικό και τακτικό έλεγχο και συντήρηση των κτηριακών υποδομών, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των δημόσιων νοσοκομείων και των κέντρων υγείας με γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. Στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Προς το παρόν περνάμε σε μια πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Επιστρέψαμε και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα 89,8. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε, προκειμένου να μοιραστούμε με όλους εσάς ειδήσεις, νέα επικαιρότητα. Λοιπόν, στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Μάνος Παπαδάκης. Εμείς συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στο politika.gr στο site μας και να μοιραζόμαστε ειδήσεις τις οποίες ακούσατε λίγο πριν, μονάχα σε τίτλους.

βλάβη προκλήθηκε στον κεντρικό αγωγό του Θραψανού, με αποτέλεσμα να έχει πραγματοποιηθεί αναγκαστική γενική διακοπή υδροδότησης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΙΑΗ, προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη, πιθανά προβλήματα υδροδότησης αναμένεται να σημειωθούν σε Φορτέτσα, Μεσαμπελιές, Κνωσός, Αρχαιότητες, Βλυχιά, Ηλιούπολη και Κορακοβούνη. Τα συνεργεία της ΔΕΙΑΗ καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης. Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας το 2810-339-050 με αστική χρέωση ή και από την ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΗ. Όμως, μία ακόμη σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με καταγγελία μιας 28χρονης γυναίκας από την Ασσυρία, ο σύντροφός της την χτύπησε επανειλημμένα και χρησιμοποίησε καλώδιο προκαλώντας τις τραύματα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε ασφαλή χώρο, ενώ ο 53χρονος ομοεθνής σύντροφός της αναζητείται.

Τελευταίο περιστατικό καταγράφηκε αυτή την αφορά στο Βενιζέλιο νοσοκομείο μετά τις απίστευτες εικόνες στο Παγνί, όπου ακούσατε και λίγο πριν, όπου πλημμύρισε όροφος και έπεσε γύψος σανίδα μέσα στο νοσοκομείο. Νέο μεγάλο κομμάτι οροφής κατέρευσε πάνω στα κρεβάτια του κοιτώνα των ειδικευόμενων της χειρουργικής του Βενιζελίου, σύμφωνα με την Τριμελή Επιτροπή Γιατρών. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να επισκεφθεί το νησί ο Υπουργός Υγείας για να εγκαινιάσει ό,τι νεότερο έχει κατασκευαστεί στα νοσοκομεία κατά την αθητεία του. Θα συμφωνήσουμε κι εμείς, χωρίς μυσαλλοδοξία, ότι κάθε ενίσχυση στο ΕΣΥ είναι καλοδεχούμενη, αλλά ότι έχει γίνει αρκεί. Η ανακαίνιση περιορίστηκε στον ίδιο ημιυπόγειο χώρο, ο οποίος είναι μικρός και ανεπαρκής για τις ανάγκες που καλύπτει. Επιλέχθηκε σωστά να γίνει αίθουσα ανάνυψης σοβαρών περιστατικών, αλλά για να δημιουργηθεί ο αναγκαίος χώρος περιορίστηκαν άλλα ιατρία, όπως το ορθοπαιδικό, το οριλά και το καρδιολογικό. Επιπλέον επιβάρυνση δημιούργησε το νέο παιδιατρικό ΤΕΠ, εξορισμού προβληματικό, καθώς στερείται παραθύρου σε εξωτερικό χώρο για φυσικό αερίο και φωτισμό και έχει μικρό χώρο αναμονής και κοινή είσοδο παιδιών και ενηλίκων. Σημαντικά μικρότερος και ο χώρος αναμονής των ελληνίκων ενηλίκων, επιτείνοντας το συνοστισμό. Παράλληλα, η εφαρμογή του νέου συστήματος διαλογής με βραχιολάκι, αν και στη σωστή κατεύθυνση, πάσχει στην εφαρμογή. Οι ασθενείς ενημερώνονται για να κατευθυνθούν στα αντίστοιχα ιατρία από μικρές, δύσχρηστες οθόνες και χάνονται στις ατελείωτες αναμονές τόσο στα ιατρία όσο και στο ακτινολογικό, το οποίο με ένα μηχάνημα σε λειτουργία δεν φτάνει για να καλύψει τις ανάγκες ΤΕΠ και τακτικών ιατρίων. Ασθενείς από το ορθοπαιδικό τακτικό ιατρείο πηγαίνουν ιδιωτικά και φέρνουν ακτινογραφία για να επισπεύσουν την πολύωρη αναμονή. Μείζον ζήτημα παραμένει η έλλειψη σε επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό. Τα κτίρια, η τεχνολογία και τα νέα συστήματα δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το ανθρώπινο δυναμικό.

Μόλις χθες βράδυ συνεχίζουν στην ανακοίνωσή τους. Κατέρευσε πάλι νέο μεγάλο κομμάτι οροφής πάνω στα κρεβάτια του κοιτώνα των ειδικευόμενων της χειρουργικής κλινικής. Οι γιατροί ήταν ακόμα στο πόστο τους όταν συνέβη, οπότε αποτύχει και μόνο δεν είχαμε τραυματισμό. Η πτώση τμήματος της οροφής πάλι σε γραφείο στην χειρουργική ανέδειξε την ανάγκη άμεσης υλοποίησης της ήδη εκπονημένης μελέτης ανακαίνησης του παλαιού κτηρίου. Το χθεσινό συμβάν επιβάλλει την άμεση απόφαση. Εξίσου σημαντικό πρόβλημα για το Βενιζέλιο είναι όμως και το ότι οι προβλεπόμενες θέσεις σχεδιάστηκαν όταν το νοσοκομείο ήταν κτηριακά και λειτουργικά περίπου το 1 τρίτο του σημερινού μεγέθους του. Σήμερα όμως καλείται να εξυπηρετήσει περισσότερους ασθενείς, περισσότερες και πιο σύνθετες ανάγκες και ένα συνεχώς διευρυνόμενο φάσμα υπηρεσιών. Επομένως το ζήτημα δεν είναι μόνο πόσες θέσεις είναι σήμερα κενές, είναι και πόσες θέσεις χρειάζεται πραγματικά το σημερινό νοσοκομείο. Και είναι ιδιαίτερα εμφανείς στις παθολογικές κλινικές, οι οποίες πραγματικά στενάζουν, καθώς λειτουργούν σταθερά πλέον χειμώνα-καλοκαίρι με μέγιστη πληρότητα και νοσηλεύουν τους επιπλέον ασθενείς σε άλλες κλινικές, συχνά μακριά από την κεντρική κλινική. Οι ανάγκες είναι μεγάλες και σε άλλες κλινικές και τμήματα, ενδεικτικά ογκολογική, αιματολογική, αναισθησιολογικό, ακτινολογικό, αξονικός μαγνητικός τομογράφος και όχι μόνο. Οι ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες οδηγούν σε καθυστερημένη διεκπαιρέωση, αυξημένη αναμονή και επακόλουθη φυγή στον ιδιωτικό τομέα, όχι ως επιλογή αλλά ως ανάγκη για την πλειοψηφία του κόσμου που βιώνει μισθολογική απαξίωση και ακρίβεια. Χωρίς προηγούμενο είναι επίσης, λένε, η έλλειψη των νοσηλευτών παντού στο νοσοκομείο που αναγκαστικά παραλύει το σύστημα σε ΤΕΠ και κλινικές. Μεγάλη έλλειψη και των ΜΕΟΝ αλλά και του παραϊατρικού προσωπικού των εργαστηρίων. Για όλα αυτά και για πολλά άλλα που συμβαίνουν, το σύστημα όχι μόνο δεν είναι στα καλύτερά του, όπως ισχυρίζεται ο κύριος Υπουργός, αλλά αντίθετα νοσεί και μαζί με αυτό υποφέρει σιωπηλά και ο πληθυσμός αυτού του τόπου. Χρειάζεται, λένε, άμεσα επανασχεδιασμός του συστήματος με βάση τις πραγματικές ανάγκες και ουσιαστικά κίνητρα για όλο το προσωπικό του νοσοκομείου. Κυρίαρχα αιτήματα, η μαζική προκήρυξη των αναγκαίων θέσεων, ο διπλασιασμός των απολαβών και η επαναφορά της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η αμοιβή οφείλει να είναι αξιοπρεπής μέσα στο σύστημα για το έργο υψηλής ευθύνης που επιτελείται και όχι να συμπληρώνεται ιδιωτικά με υπερεργασία. Η δημόσια υγεία δεν χρειάζεται μόνο νέες κατασκευές, χρειάζεται και τους ανθρώπους που θα μπορούν να τις λειτουργήσουν στις σωστές συνθήκες. Ο κόσμος δεν οφείλει να αγωνιά και έμεσα να εκβιάζεται να πληρώνει για την υγεία του λόγω της ανεπάρκειας του συστήματος. Αγωνιζόμαστε, λένε, μαζί για ποιοτική, δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους.

νέες ευκαιρίες για τους Έλληνες που ζουν και εργάζονται στην Γερμανία και σκέφτονται την επιστροφή τους στην Ελλάδα. Ανοίγει το Rebrain Greece, το οποίο κάνει τον επόμενο σταθμό του στο Μόναχο στις 28 Νοεμβρίου 2026. Μετά τις προηγούμενες διοργανώσεις σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ελληνικές επιχειρήσεις ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στην Γερμανία αναζητώντας εργαζόμενους και στελέχη υψηλής εξειδίκευσης που θα ήθελαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 9.500 Έλληνες του εξωτερικού έχουν συμμετάσχει στις δράσεις του Rebrain Greece και έχουν έρθει σε επαφή με 120 μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην χώρα. Οι εκδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε Λονδίνο, Άμστερνταμ, Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη και Νέα Υόρκη, ενώ σε ορισμένες πόλεις η δράση έχει επαναληφθεί λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος. Μόνο στο Λονδίνο, τον Μάιο του 2026, περισσότεροι από 3.000 επαγγελματίες συναντήθηκαν με εκπροσώπους 35 μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Τα τελευταία χρόνια πάντως όλο και περισσότεροι από εκείνους που έφυγαν από την Ελλάδα στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης παίρνουν το δρόμο της επιστροφής. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που επικαλείται το Υπουργείο Εργασίας, από τους περίπου 730.000 Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα την περίοδο 2010-2024, περισσότεροι από 470.000 έχουν ήδη επιστρέψει. Σε προηγούμενα στοιχεία του Υπουργείου, ο αριθμός των επιστροφών διορίζεται σε περίπου 473.000 άτομα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλοι επέστρεψαν μέσω του Rebrain Greece. Τα στοιχεία αφορούν συνολικά τους Έλληνες που γύρισαν στη χώρα. Ωστόσο, η δράση του Υπουργείου επιχειρεί να φέρει σε απευθείας επαφή όσους σκέφτονται την επιστροφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι χρειάζεται για να αφήσει κάποιος τη δουλειά και τη ζωή που έχει δημιουργήσει στη Γερμανία προκειμένου να επιστρέψει στην Ελλάδα. Οι αποδοχές βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΣΑ, για τους Έλληνες του εξωτερικού, 52% θεωρούν τις ανταγωνιστικές αποδοχές σημαντικό κίνητρο επιστροφής. 36% αναφέρουν τα φορολογικά κίνητρα και 25% την καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική ζωή. Ειδικά για τους Έλληνες που βρίσκονται στην Γερμανία, σχετική έρευνα δείχνει ότι περίπου 8 στους 10 θα ήθελαν κάποια στιγμή να επιστρέψουν στην Ελλάδα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σχεδιάζουν να φύγουν άμεσα. Μεταξύ εκείνων που έχουν κάποια πρόθεση επιστροφής, 42% δηλώνουν ότι θα γύριζαν εάν έβρισκαν στην Ελλάδα μια δουλειά που τους ικανοποιεί οικονομικά, ενώ 26% βάζουν ως βασική προϋπόθεση να βρουν θέση αντίστοιχη με τα προσόντα τους. Το ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων επικεντρώνεται κυρίως σε εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στις προηγούμενες διοργανώσεις αναζητήθηκαν μεταξύ άλλων μηχανικοί, στελέχοι πληροφορικής και τεχνολογίας, οικονομολόγοι, εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας, στελέχοι τραπεζών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, επιστήμονες, αναλυτές και στελέχοι πωλήσεων. Μάλιστα, πριν από κάθε διοργάνωση, κάθε επιχειρηματικός όμιλος λαμβάνει κατά μέσο όρο όσο περισσότερα από 350 βιογραφικά ενδιαφερομένων, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας. Στο Μόναχο, το βάρος θα δοθεί ακόμη περισσότερο στις καλές θέσεις εργασίας. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν θα προτεραιοποιηθούν ανάλογα με τις αμοιβές που προσφέρουν, τον αριθμό των θέσεων υψηλής εξειδίκευσης που διαθέτουν και τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης που παρέχουν. Η Γερμανία παραμένει μία από τις χώρες με ισχυρή ελληνική παρουσία, όμως η οικονομική κατάσταση έχει αλλάξει σε σχέση με τα χρόνια κατά τα οποία πολλοί Έλληνες έφευγαν αναζητώντας δουλειά. Τον Αύγουστο του 2026 οι άνεργοι στην χώρα ξεπέρασαν τα 3 εκατομμύρια, ενώ η ζήτηση για εργαζόμενους παραμένει υποτονική. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΣΑ, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν μαζί τις χώρες προέλευσης του 43% των Ελλήνων που επιστρέφουν στη χώρα μας. Όπως έχει επισημάνει η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, στόχος του Rebrain είναι να δημιουργήσει μια γέφυρα ανάμεσα στις ελληνικές επιχειρήσεις και στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό.

Αλλάζουμε θέμα. Πέθανε στα 87 της ηθοποιός και χορεύτρια Ελένη Προκοπίου. Αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από τις εμφανίσεις της στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Από το 1960, όποτε έκανε το κινηματογραφικό της ντεπούτο, έως το 1972, συμμετείχε συνολικά σε 23 ταινίες και σε αρκετές από αυτές είχε πρωταγωνιστικούς ρόλους. Με σπουδαίο ταλέντο στο χορό, πηγές υποκριτικές δυνατότητες, αλλά και εξωτική ομορφιά, η Ελένη Προκοπίου άφησε το στίγμα της. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή με ανάρτησή της στο Facebook. Εχθές Κυριακή, ηθοποιός Μελποκοστή, συνοδεύοντας τη φωτογραφία της Ελένης Προκοπίου με τρεις λέξεις: Rest in peace, Ελένη Προκοπίου. Από μικρή απολάμβανε το χορό και σε ηλικία 6 ετών έδωσε εξετάσεις για τη σχολή που διεύθυνε η Λουκία Σακελαρίου Κοτσοπούλου για την λυρική σκηνή. Η νεαρή Ελένη αποδείχθηκε πως είχε έμφυτο ταλέντο και έτσι σπούδασε μπαλέτο έως τα 14 της χρόνια. Το ντεπούτο της στο Σανίδι έγινε τη θεατρική περίοδο 1955-1956, όταν χόρεψε έφηβη ακόμα μαζί με τον εξαιρετικό χορευτή Δημήτρη Ιβανόφ στην επιθεώρηση Έξω οι Άγγλοι που ανέβηκε στο θέατρο Ολύμπια Πειραιός. Με το ταλέντο της Ολοφάνερο, σύντομα δέχτηκε πρόταση να περάσει οντισιόν για πρώτη χορεύτρια στο θέατρο Ακροπόλεκη, όπου υπεύθυνος για τον παλέτο ήταν ο σπουδαίος Μανώλης Καστρινός. Εκείνος την έκανε ζευγάρι με τον Βαγγέλη Σιλινό, με πρώτη κοινή τους εμφάνιση στην παράσταση Σιγά και με το Μαλακό, την θεατρική περίοδο 1956-1957.

Έχοντας πάρει και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ως εξαιρετικό ταλέντο, ακολούθησαν πολλές παραστάσεις, με την Ελένη Προκοπίου να σχηματίζει δίδυμο με τον Βαγγέλη Σιλινό, με σπουδαιότερη την συμμετοχή του στην μουσική επιθεώρηση «Όμορφη πόλη», που ανέβηκε το καλοκαίρι του 62 στο θέατρο Πάρκ της Οδού Αλεξάνδρας, σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Κακογιάννη, με τραγούδια σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Οι επαγγελματικοί τους δρόμοι χωρίζουν το 65, όμως η Ελένη Προκοπίου θα παραμείνει ενεργή στο θέατρο και την επιθεώρηση μέχρι τη χρονιά που αποφασίζει να δώσει προτεραιότητα στην οικογένειά της. Στην συνέχεια υπήρξε μια σημαντική κινηματογραφική πορεία της, ακολούθησαν αρκετές κωμωδίες, ακολούθησαν αρκετά musical, ακολούθησε βεβαίως και η συνεργασία της με την Φίνος Φιλμ. Τελευταία κινηματογραφική ταινία που συμμετείχε ήταν με την Φίνος Φιλμ το 72 στο Κοροϊδάκι της Πριγκιπέσας, παραδίδοντας κατά πολλούς την καλύτερη ερμηνεία της. Η 24η ταινία της καριέρας της ήταν και το κύκνιο άσμα της, καθώς είχε αποφασίσει να σταματήσει κάθε επαγγελματική δραστηριότητα και να αφοσιωθεί στην οικογένειά της. Στις 16 Σεπτεμβρίου του 2006 ο Δήμος Αθηναίων την τίμησε με το μετάλλιο της πόλης των Αθηνών για την συνολική προσφορά της μαζί με άλλους 90 σημαντικούς ανθρώπους της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Και έρχεται η στιγμή για μία ακόμη διακοπή. Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε μερικά λεπτάκια.

Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα ακούτε Πολίτικα 89,8 και την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Σε αυτό το μέρος εκπομπής μας, όπως σας έχουμε συνηθίσει, έτσι ασχοληθούμε με πιο κοινωνικά θέματα, με θέματα που αφορούν όλους εμάς τους πολίτες, που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, που έχουν να κάνουν με τα καύσιμα, που έχουν να κάνουν με επιδοτήσεις, που έχουν να κάνουν με ΑΔΕ και πάει λέγοντας. Διάβαζα λοιπόν ένα έτσι ενδιαφέρον άρθρο στο New Money, το οποίο θέλω να μοιραστώ μαζί σας και το οποίο αφορά στον νέο κατώτατο, στο νέο κατώτατο των 1.000 ευρώ. Μία ερώτηση που διατυπώθηκε μετά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ ήταν γιατί ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028 και όχι τον Απρίλιο του ίδιου έτους. Ήταν μόνο για να δημιουργήσει έτσι κλίμα αυξημένων προσδοκιών εν ώψη εκλογών, φέροντας πρωτύτερα την παροχή? Όχι, είναι η απάντηση. Ο βασικός λόγος είναι ότι πρέπει να ακολουθηθεί το χρονοδιάγραμμα που ορίζει ο ψηφισμένος νόμος για την εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού από την 1η Ιανουαρίου του 2028 βάσει αλγόριθμου, ο οποίος ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία για επαρκείς κατώτατους μισθούς. Η προεργασία για την εφαρμογή του νέου μισθού θα ξεκινήσει από τα μέσα του 2027. Ο μαθηματικός τύπος θα εμπεριέχει δύο νέους δείκτες που θα δημιουργηθούν από την Ελστάτ, θα είναι έτοιμοι όταν πρέπει, διαμηνεί το Υπουργείο Εργασίας, και θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα μαζί με τα βασικά μεγέθη του πληθωρισμού και της παραγωγικότητας. Πρόκειται πρώτον για το δίκτυο μεταβολής μισθών που θα χρησιμοποιείται στο μέλλον

και για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών, έτσι, και δεύτερον για τον δείκτη τιμών καταναλωτή για το χαμηλότερο 20% της εισοδηματικής κατανομής των οικοκυριών. Όπως έχουν δείξει οι έρευνες, τα φτωχά νοικοκυριά καταναλώνουν το 55% του εισοδήματός τους σε τρόφιμα, στέγη και ενέργεια. Επιπλέον, το χαμηλότερο 20% των εισοδημάτων επηρεάζεται από τον πληθωρισμό κατά 0,28 ποσοστιαίες μονάδες, περισσότερο από το 20% των οικοκυριών με το υψηλότερο εισόδημα και κατά 0,17 ποσοστιαίες μονάδες από το γενικό μέσο επίπεδο του πληθωρισμού. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έγκριτων οικονομολόγων, ο νέος τρόπος υπολογισμού με βάση τα σημερινά οικονομικά μεγέθη δεν θα έδινε και πολύ διαφορετικό αποτέλεσμα όσον αφορά το ύψος του κατώτατου μισθού, ο οποίος ανέρχεται φέτος σε 920 ευρώ. Θα μπορούσαν να καταγραφούν μόνο μικρές αποκλίσεις στις τάξεις των 10 με 15 ευρώ. Ωστόσο, πριν από το 2028 προηγείται η εξαγγελία για αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 40 ευρώ από την 1η Απριλίου του 2027, ώστε ο μισθός να διαμορφωθεί στα 960 ευρώ από 920 ευρώ σήμερα. Σύμφωνα με κύκλους του Υπουργείου Εργασίας, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ενδεικτικά το ποσό της αύξησης, το οποίο μπορεί οριακά να αλλάξει μετά την διαδικασία διαβουλεύσεων με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, οι οποίοι θα εργαστούν, όπως ορίζει ο νόμος, παρουσιάζοντας τις εκθέσεις τους για το νέο κατώτατο μισθό. Εάν τα οικονομικά μεγέθη έχουν αλλάξει, θα αλλάξει και το ποσοστό της αύξησης, την οποία θα προτείνουν και θα λάβει υπόψη της η κυβέρνηση προτού ανακοινώσει το νέο μισθό στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο του επόμενου Μαρτίου. Δηλαδή, μπορεί να αλλάξει το μείγμα της διπλής αύξησης και ο κατώτατος μισθός να αυξηθεί, για παράδειγμα, κατά 50 ευρώ από την 1η Απριλίου του 2027 και κατά 30 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2028. Ο νέος μισθός θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2028, προκειμένου η Ελστάτ να έχει το απαραίτητο χρονικό περιθώριο να κατασκευάσει δύο βασικούς δείκτες που σήμερα δεν υπάρχουν. Σύμφωνα με τον νόμο που βασίστηκε σε πόρισμα επιστημονικής επιτροπής για το νέο τρόπο υπολογισμού του, προτείνεται η ετήσια μεταβολή του κατώτατου μισθού να προκύπτει από το άθροισμα του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή μεταξύ της 1ης Ιουλίου του προηγούμενου έτους και της 30ης Ιουνίου του τρέχοντος για το χαμηλότερο 20% της εισοδηματικής κατανομής των οικοκυριών και δεύτερον του μισού ετήσιου ποσοστού μεταβολής της αγοραστικής δύναμης του Γενικού Δείκτη Μισθών κατά την ίδια χρονική περίοδο. Δηλαδή, η Επιτροπή προτείνει η αυτόματη αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού να λαμβάνει υπόψη και τον πληθωρισμό και την αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας.

αλλάζουμε θέμα. Νέα δυνατότητα αξιοποίησης αποκτούν ιδιοκτήτες γραφείων, καταστημάτων, αποθηκών και άλλων επαγγελματικών ακινήτων. Καθώς χώροι που μέχρι σήμερα ήταν κλειδωμένοι στην παλιά τους χρήση μπορούν υπό προϋποθέσεις να μετατραπούν σε κατοικίες. Το σημαντικό είναι ότι αυτό μπορεί να γίνει ακόμη και σε ορισμένες περιπτώσεις όπου οι σημερινές χρήσεις γης της περιοχής δεν επιτρέπουν κατοικία. Η δυνατότητα αυτή προκύπτει από συγκεκριμένο νόμο, ο οποίος αλλάζει το άρθρο 199 του Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας για την αξιοποίηση του υπάρχοντος κτηριακού αποθέματος και την κάλυψη αναγκών κατοικίας. Για έναν ιδιοκτήτη το πρώτο ερώτημα είναι πλέον απλό, εάν έχει ένα γραφείο, κατάστημα ή άλλο επαγγελματικό χώρο που δεν μπορεί σήμερα να χρησιμοποιηθεί ως σπίτι, αξίζει να ελέγξει αν το ακίνητο μπορεί να περάσει στην νέα χρήση. Για παράδειγμα, ένα παλιό γραφείο σε περιοχή όπου οι χρήσεις γης δεν προβλέπουν κατοικία, δεν είναι πλέον υποχρεωτικό να παραμείνει γραφείο. Εφόσον πληρεί τους όρους της ρύθμισης, μπορεί να μετατραπεί σε σπίτι για τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, να απολυθεί ως κατοικία ή να διατεθεί για μακροχρόνια μίσθωση. Το πρώτο που πρέπει να ελεγχθεί είναι πού βρίσκεται και με ποιο καθεστώς έχει ανεγερθεί το ακίνητο. Για τα νομίμως υφιστάμενα κτίρια εντός σχεδίου ή οικισμού, μπορεί υπό τις προϋποθέσεις της ρύθμισης να επιτραπεί η αλλαγή σε κατοικία ανεξάρτητα από τις σημερινές χρήσεις γης.

Στη ρύθμιση μπορούν να μπουν και κτίρια που είχαν να κτιστεί με παρέκκληση, εφόσον αυτή είχε χορηγηθεί ως 31 Δεκεμβρίου 2025, και ληφθούν οι εγκρίσεις που απαιτούνται. Καλύπτονται επίσης ακίνητα των οποίων έχει ολοκληρωθεί η τακτοποίηση με τους νόμους 4178 κάθετα 2013 ή 4495 κάθετος 2017. Για τα εκτός σχεδίου ακίνητα προβλέπεται επίσης δυνατότητα μετατροπής νομίμως υφιστάμενων κτηρίων σε κατοικίες, ακόμη και όταν το σημερινό καθεστώς της περιοχής δεν επιτρέπει αυτή τη χρήση. Δεν χρειάζεται μάλιστα να μετατραπεί ολόκληρο το κτίριο, η αλλαγή μπορεί να αφορά και μόνο ένα τμήμα του. Η συγκεκριμένη δυνατότητα δίνεται μία φορά. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης είναι να χρησιμοποιήσει την αλλαγή χρήσης για να μεγαλώσει το ακίνητο. Η μετατροπή γίνεται μέσα στο κτίριο που ήδη υπάρχει, χωρίς αύξηση όγκου, δόμησης ή κάλυψης. Με άλλα λόγια, αλλάζει η χρήση των υφιστάμενων τετραγωνικών και δεν δημιουργούνται καινούρια. Η Υπομοιδά επισημαίνει και μία ακόμη δυνατότητα, αναφέροντας ότι η αλλαγή χρήσης μπορεί να αφορά και την δημιουργία θέσεων στάθμευσης, είτε ως κύρια είτε ως βοηθητική χρήση. Προσοχή χρειάζεται και στα εκτός σχεδίου κτίρια που έχουν αναγερθεί με παρέκκληση, καθώς σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η μετατροπή έχει και κόστος. Απαιτείται θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και καταβολή ειδικού τέλους ίσου με το 5% της αντικειμενικής αξίας της γης. Το τέλος καταβάλλεται εφάπαξ πριν από την έκδοση της σχετικής άδειας και αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο. Ένας δεύτερος έλεγχος αφορά το τι θέλει να κάνει η ιδιοκτήτης με το νέο σπίτι. Για μακροχρόνια μίσθωση δεν υπάρχει ο συγκεκριμένος περιορισμός που έχει τεθεί για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Αντίθετα, οι κατοικίες που δημιουργούνται με τις ειδικές αυτές διατάξεις δεν μπορούν να διατεθούν σε βραχυχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον 5 χρόνια από την αλλαγή χρήσης. Άρα, ένα γραφείο μπορεί να γίνει κατοικία και να νοικιαστεί κανονικά, όχι όμως να μετατραπεί και αμέσως μετά να περάσει στο Airbnb. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η αλλαγή χρήσης και για την Golden Visa. Για την ειδική κατηγορία ακινήτων που μετατρέπονται από επαγγελματική χρήση σε κατοικία, το ελάχιστο ύψος επένδυσης παραμένει στις 250.000 ευρώ σε ένα ακίνητο, χωρίς την απαίτηση των 120 τετραγωνικών μέτρων. Η αλλαγή μπορεί να έχει γίνει από τον πολιτή ή από τον αγοραστή, πρέπει όμως να έχει ολοκληρωθεί πριν υποβληθεί η αίτηση για την άδεια διαμονής. Υπάρχει εδώ μια ημερομηνία που πρέπει να προσέξει ο ενδιαφερόμενος. Για την συγκεκριμένη κατηγορία Golden Visa, η αλλαγή χρήσης σε κατοικία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μετά τις 5 Απριλίου 2024. Εάν πρόκειται για βιομηχανικό κτίριο, πρέπει επιπλέον να αποδεικνύεται ότι δεν λειτουργούσε εκεί βιομηχανική δραστηριότητα κατά τα προηγούμενα 5 χρόνια. Οι μετατροπές αυτές έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται στο κέντρο της Αθήνας, στην πρωτεύουσα, έτσι, και σιγά σιγά αρχίζουν να εμφανίζονται και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Τα αναδρομικά της επιστροφής ενοικίου πληρώθηκαν αυτήν την εβδομάδα σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και νοικιάζουν σπίτι μακριά από τον ατόπο μόνιμης κατοικίας τους, οι οποίοι μαζί με το επίδομα του Νοεμβρίου θα έχουν επιστροφή έως και 4 ενοίκια. Η πληρωμή αφορά τα αναδρομικά του 2025 με τους δικαιούχους δημοσίους λειτουργούς να χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Όσοι έλαβαν τον Νοέμβριο του 2025 επιστροφή ενός ενοικίου για τα μισθώματα του 2024 επειδή πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια θα εισπράξουν επιπλέον ποσό ίσο με το 1/12 της συνολικής δαπάνης ενοικίου του 2024. Όσοι δεν έλαβαν την επιστροφή τον Νοέμβριο του 2025 επειδή ξεπερνούσαν τα εισοδηματικά όρια, θα λάβουν αναδρομικά ποσό ίσο με τα 2/12 των ενοικίων που κατέβαλαν το 2024. Στα τέλη του Νοεμβρίου θα λάβουν την ετήσια επιστροφή ενοικίου πάνω από 1.000.000 ενοικιαστές, κύριας και φοιτητικής κατοικίας για τα ενοίκια του 2025. Για τους εκπαιδευτικούς και τους υγειονομικούς που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση, η ενίσχυση αντιστοιχεί κατά κανόνα στα 2/12 του συνολικού ετήσιου μισθώματος. Εάν όμως ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα και τη γενική επιστροφή ενός ενοικίου για την ακύρια κατοικία, η πρόσθετη ενίσχυση περιορίζει στο 1/12 του ετήσιου μισθώματος, ώστε το συνολικό όφελος να αντιστοιχεί σε δύο ενοίκια. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, γιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι και επικουρικοί γιατροί, αγροτικοί και προσωπικοί γιατροί, προσωπικό των ΤΟΜΗ, καθώς και τακτικό και επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό, παραϊατρικό προσωπικό, οδηγοί και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. Προσοχή, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν φροντίσει να διορθώσουν λάθη ή ελλείψεις στις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν φέτος έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Επίσης θα πρέπει να προσέξουν ότι όλα τα στοιχεία είναι σωστά στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1. Εάν υπάρχουν λάθη, η προθεσμία για την τροποποιητική φορολογική δήλωση είναι μέχρι το τέλος του μήνα. Υπενθυμίζεται πως η επιστροφή ενοικίου υπολογίζεται αυτόματα χωρίς την υποβολή αίτησης με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του μισθωτή, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του Σεπτεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει υποβληθεί στην ΑΔΕ η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και ο αριθμός της να έχει αναγραφεί στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται στον λογαριασμό IBAN του δικαιούχου που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΔΕ.

κληρώνουμε σιγά σιγά και το τρίτο μας ημίωρο, οπότε να σας θυμίσω την ύπαρξη του ολοκένουργιου καταστήματος ΔΕΗ, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του στο Ηράκλειο. Μιλώ για έναν νέο σύγχρονο χώρο, ο οποίος είναι εδώ και φέρνει κοντά μας όσα κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή, όλα σε ένα σημείο. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, My ΔΕΗ Service Point και My ΔΕΗ 24/7, το νέο κατάστημα ΔΕΗ είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών, λύσεων και εξυπηρέτησης. Επισκεφτείτε λοιπόν το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Αλεοφόρο 62 Μαρτύρων 73 και ανακαλύψτε έναν πιο έξυπνο και αποδοτικό τρόπο να καλύψετε κάθε ανάγκη του σπιτιού και της επιχείρησής σας. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.

Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Concept Store. Το φθινόπωρο είναι εδώ και είναι η ιδανική στιγμή για ανανέωση. Οπότε στο VNY Concept Store στη 1821, στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για ένα φρέσκο φθινοπορεινό update. Ανακαλύψτε αγαπημένα αραβικά αρώματα και προλάβετε και την προσφορά που συνεχίζεται για λίγο ακόμη σε κάποια από αυτά, τα οποία θα τα βρείτε μόλις στα 24 και 90. Και για τους λάτρεις της K-Beauty, στο κατάστημα VNY Concept Store θα βρει πιο viral κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς για την αφροντίδα και την ανανέωση που όλοι θέλουμε με την αλλαγή της εποχής. Στον όροφο σας περιμένουν και περιποιήσεις ομορφιάς με lash lift, brow lamination και σχηματισμό φρυδιών, και επειδή η νέα εποχή σημαίνει και νέο look, είναι η κατάλληλη στιγμή να ανανεώσετε και τα γυαλιά σας με VNY, να επωφεληθείτε από την προσφορά 1+1 δώρο και επιπλέον 20% έκπτωση. VNY στην 1821, στον αριθμό 29. Και κάπως έτσι λοιπόν θα περάσουμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και θα επιστρέψουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα 89,8. Πάμε λοιπόν προς την τελική ευθεία. Στην παρέα μας έχει προσθεθεί ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης, που τον καλωσορίζω. Καλώς μας ήλθες Νίκο, καλή εβδομάδα να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Καλή εβδομάδα, βλέπω εκεί στο βίντεο τη μεγάλη νίκη της Εθνικής.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ιστορική νίκη, ήτανε πρώτη φορά κερδίζουμε τη Γερμανία.
0: Ναι, ήταν πραγματικά.
1: Είδα το μάτσε χτες, μ' άρεσε πάρα πολύ. Είχαν φτιάξει ένα φρούριο το οποίο ήταν απροσπέλαστο πραγματικά.
0: Ναι. Εγώ δεν το είδα, ενώ καθήμενη σε καναπέ, πήγαινε ερχόμουν γιατί προετοιμάζα τη σημερινή μέρα με τις κόρες μου, αλλά άκουγα το κραυγές του άντρα μου και καταλάβαινε ότι κάτι καλό κάνει η Εθνική.
1: Έχει, και όποτε έφτανε η μπάλα στο Τζολάκι, ο Τζολάκι ήταν εκεί και αυτός βράχος.
0: Φαίνεται ότι αυτά τα παιδιά θα έχουν μέλλον σε αυτή την ομάδα.
1: Πριν τον αγώνα είχε δηλώσει ο Κλοπ ότι αυτή η ομάδα θα είναι η νέα χρυσή εποχή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ή αν θέλεις η χρυσή εποχή ολότελα του ελληνικού ποδοσφαίρου, και τελικά δικαιώθηκε με τον χειρότερο τρόπο.
0: Πάντως η Bild νομίζω έγραψε πως είμαστε νανοομάδα.
1: Και με τη Hoffenheim με τον Όφη και με το εδώ με τώρα με την Εθνική, οι Γερμανοί στάζουν μέλη.
0: Μέλη.
1: Ναι, τον Όφη τον είπανε no name ομάδα, ομάδα χωρίς όνομα, τώρα νάνος η Εθνική. Εντάξει, δεν μπορούν να χωνέψουν την ήττα.
0: Να όμως που ένας νάνος κατάφερε να νικήσει το γίγαντα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ο Δαβίδ και ο Γολιάθ.
1: Ακριβώς, ο Δαβίδ και ο Γολιάθ.
0: Όλα καλά λοιπόν. Μακάρι να συνεχίσει έτσι η εθνική μας.
1: Ναι, ναι.
0: Γερά να είναι τα παιδιά, το σημαντικότερο, να μην έχουν τραυματισμούς, έτσι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Και από εκεί και έπειτα νομίζω πως έχουμε να ζήσουμε πολλές νίκες στην συνέχεια.
1: Ακριβώς.
0: Με τη συγκεκριμένη ομάδα. Λοιπόν, Νίκο. Σήμερα είχες καλεσμένο σου μεταξύ άλλων τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, με αυτό θα ξεκινήσουμε, τον ανεξάρτητο βουλευτή Ηρακλείου. Μιλήσατε για τον ΒΟΑΚ, έτσι, για τα προβλήματα τα οποία από ό,τι φαίνεται συνεχίζονται. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το έργο παίρνει τη μία παράταση πίσω από την άλλη, σε σχέση κιόλας και με το κλείσιμο των δρόμων, που όλο αυτό αντιλαμβανόμαστε τι δυσκολίες δημιουργεί και στους επαγγελματίες οδηγούς και στους επιχειρηματίες, κυρίως εκείνους της εστίασης που περίμεναν αυτό το καλοκαίρι να δουλέψουν, η αλήθεια. Και όλο αυτό δυσκολεύει την κατάσταση.
1: Δυσκολεύει την καθημερινή ζωή.
0: Ναι.
1: Να πω σε δύο σημεία έγκυται το πρόβλημα. Το ένα είναι στον Άγιο Νικόλαο, έξω από τον Άγιο Νικόλαο, στο κομμάτι Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, και εδώ από το παλιό κτέο μέχρι στο κοκκίνι το Χάνι Γούδας.
0: Ναι, που εκεί πάλι λοιπόν βλέπουμε καθημερινά ουρές αυτοκινήτων.
1: Αυτό το κομμάτι, αυτό στο Ηράκλειο το κομμάτι, ήταν αυτό το οποίο ήταν αφορμή για να κάνουμε κουβέντα με τον κύριο Μαμουλάκη, διότι έλαμβανα πολλά τηλεφωνήματα και μηνύματα που με ρωτούσαν μα τι κάνουν εκεί, δεν ήξερε ο κόσμος τι κάνουν.
0: Γιατί Νίκο, αν έχεις περάσει, φαντάζομαι θα έχεις περάσει κι εσύ, κάποια στιγμή οι δύο λωρίδες γίνονται μία, αλλά χωρίς να βλέπεις να γίνονται κάποια έργα εκεί. Οπότε τα ερωτήματα είναι εύλογα.
1: Αυτό είπε ο...
0: Σου απάντησε λοιπόν στο τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ο κύριος Μαμουλάκης είπε, εγώ κάλεσα την τωρή μου, ο κύριος Μαμουλάκης είναι και πολιτικός μηχανικός και ξέρει από αυτά.
0: Να.
1: Γι' αυτό κάλεσα τον κύριο Μαμουλάκη να μιλήσουμε γι' αυτό, και επειδή ξέρω ότι είχε ασχοληθεί και με το θέμα πολύ. Ουσιαστικά γίνεται μια μετατόπιση στη χάραξη του δρόμου στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι, δηλαδή τα κολονάκια που έχουν βάλει εκεί, μόνο αυτό έχει προκαλέσει όλη αυτή την ιστορία.
0: Τεράστια αναστάτωση. Ακριβώς. Γιατί όπως είπαμε, οι δύο λωρίδες γίνονται ξαφνικά μία.
1: Ναι.
0: Και αναρωτιέστε. Ακριβώς. Αναρωτιέται ο κόσμος, όπως είπα εύλογα, αναρωτιόμαστε όλοι όσοι περνάμε από εκεί. Γιατί, για ποιο λόγο.
1: Θα γίνει η μετατόπιση του Στιθέου καταρχάς. Γενικά είναι η χάραξη του βόρειο οδικού άξονα Κρήτης είναι διαφορετική από την υπάρχουσα, τη σημερινή. Αυτό λοιπόν, προκειμένου να αρχίσουν τα έργα, τα οποία δεν έχουν αρχίσει ακόμα από ό,τι μας είπε ο κ. Μαμουλάκης, έχει γίνει αυτή η στενή λωρίδα. Για να μετατοπιστεί η χάραξη και να αρχίσουν τα έργα. Και αυτό έχει προκαλέσει όλη αυτή την ιστορία. Αυτό όμως που τόνισε πιο πολύ ο κ. Μαμουλάκης είναι οι καθυστερήσεις που έχουν παρουσιαστεί στο έργο. Μια σύμβαση η οποία υπογράφηκε το 2025 και ουσιαστικά υλοποιείται τώρα πριν από μερικούς μήνες, άρχισε να υλοποιείται με καθυστέρηση, και αυτό το πληρώνει ο ελληνικός λαός, διότι σύμφωνα με τον νόμο, λόγω της καθυστέρησης, ο εργολάβος πρέπει να πληρωθεί, διότι χάνει κέρδη έσοδα από την εκτέλεση του έργου, επειδή η κυβέρνηση καθυστέρησε να υπογράψει τη σύμβαση. Και καθυστερήσει τέτοιε θα παρατηρηθούν και άλλε, μα είπε ο κύριο Μαμουλάκη. Όπω επίση μα είπε ότι δεν περιμένει πριν από το 2035 να έχουμε ολοκληρωμένο βόρειο οδηγό άξονα Κρήτη, διότι θα γίνουν πολλά πάλι τέτοιε καθυστερήσει, θα παρουσιαστούν στο μεγάλο τμήμα που δεν έχει αρχίσει ουσιαστικά ακόμα. Μόνο αυτό το μέρο τώρα που γίνεται η χάραξη που είπαμε προηγουμένω από το παλιό κταίο, είναι το πρώτο βήμα. Αλλά ουσιαστικά έργα να μπει δηλαδή η τσάπα που λένε, το μηχάνημα που λένε, να αρχίσει να σκάβει, κατά τον κύριο Μαμουλάκη θα περάσει πολύ καιρό και σε άλλα κομμάτια του τμήματος του μεγάλου από Χερσόνησο προς Χανιά. Αυτό είναι το πιο μεγάλο τμήμα. Mm-hmm. Γιατί από ό,τι σας είπε, αυτό που γίνεται τώρα στον Άγιο Νικόλαο, Νέα Παλιά Άγιο Νικόλαο, είναι μόλις το 12%. Χώρια που δεν υπάρχει ακόμα μελέτη για το παχιά μοσυτεία. Και υπάρχουν και θέματα στο η Χανιά Κίσαμος. Ήταν εν πάση περιπτώσει απεσιόδοξος. Είπε πάντως ότι κάποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές, θα τους μάθουμε στις επόμενες ημέρες, θα καταθέσουν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας έτοιμα για να λάβουν όλα τα στοιχεία σχετικά με αυτές τις καθυστερήσεις, τόσο ώστε να πιεστεί η κυβέρνηση κατά τον κύριο Μαμουλάκη να φροντίσει, εν πάση περιπτώσει, να υπογράφει εγκαίρως όλες τις συμβάσεις, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, για να μην πληρώνει, γιατί αυτό είναι δημόσιο χρήμα. Το πληρώνουμε εμείς, ο καθένας από εμάς. Έτσι, να πληρώνονται αυτά τα πρόστιμα προς τους εργολάβους, οι οποίοι βέβαια πολύ καλά κάνουν τη δουλειά. Δηλαδή, κάνουν τη δουλειά τους με ποια έννοια, ότι το συμφέρον τους κοιτούν. Σου λέει, εφόσον το προβλέπει ο νόμος, θα διεκδικήσω τα νόμιμα.
0: Ακριβώς, όπως το λες.
1: Λοιπόν, ήταν. Και κάτι άλλο να πω που μας είπε και βαραίνει η γνώμη του, είναι ότι το διπλό τούνελ που ανακοίνωσε το Υπουργείο. Ότι θα γίνει στο Κακό Όρος, το επικροτεί ο κύριος Μαμουλάκης, σαν πολιτικός μηχανικός δηλαδή, διότι είναι ένα έργο που θα αυξήσει το δίκτυο ασφάλειας. Δεν ξέρουμε ότι εκεί το κομμάτι, έξω και το όνομα εξάλλου, το κομμάτι αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και θα συντομεύσει πολύ, κατά πολύ και την διαδρομή. Θα δημιουργηθεί στο Κακό Όρος ένα διπλό τούνελ, ένα στο πήγαινε και ένα στο έλα, να πούμε έτσι, που θα εξασφαλίσει αυτούς τους δύο παράγοντες, όπως είπε ο κύριος Μαμουλάκης.
0: Μεγαλύτερη ασφάλεια δηλαδή.
1: Μεγαλύτερη ασφάλεια και συντόμευση της διαδρομής.
0: Και συντόμευση της διαδρομής, που νομίζω πως αυτό είναι το ζητούμενο. Καλεσμένος είχες και τον κύριο Γιάννη Νιφαντάκη, ψυχολόγο, και μιλήσατε για ένα σεμινάριο ευαισθητοποίησης που έχει να κάνει με ανθρώπους που έχουν θέματα εξάρτησης με το αλκοόλ.
1: Ακριβώς. Είναι ένα σεμινάριο που γίνεται στην Πατριαρχή Ανώτατη Ακαδημία Κρήτης, η οποία είναι εδώ στο Πεντεβή στο Ηράκλειο. Θα διαρκέσει μέχρι και τις 3 του μήνα. Mm-hmm. Εκεί οι ειδικοί μιλούν και μεταδίνουν τα φώτα τους, να το πω έτσι, προς ανθρώπους που ασχολούνται με το θέμα, αλλά και ανθρώπους που έχουν πρόβλημα στην οικογένειά τους, για τις νέες μεθόδους αντιμετώπισης του προβλήματος. Εδώ υπάρχει ένα σύλλογος αντιμετώπισης του θέματος του αλκοολισμού, η Επιστροφή. Έχει ιδρυθεί από τον καθηγητή, τον ομότιμο πλέον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Μουζά, ο οποίος θα είναι και ομιλητής στο σεμινάριο αυτό. Και ο οποίος έχει και η Επιστροφή και το αλκοολογικό ιατρείο που υπάρχει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, έχει στα 25 χρόνια που υπάρχουν στο Ηράκλειο, έχει αντιμετωπίσει 2.000 περιπτώσεις μάλλον αλκοολισμού από 2.000 οικογένειες από όλη την Κρήτη. Μου έκανε εντύπωση ο αριθμός.
0: Πολλά τα περιστατικά.
1: Ναι. Και πρόσεξε, είναι 2.000 περιπτώσεις εκείνες που έχουν ζητήσει βοήθεια.
0: Φαντάσου πόσες άλλες υπάρχουν που δεν τις γνωρίζουμε.
1: Που δεν τις γνωρίζουμε.
0: Και που δεν είναι καταγεγραμμένες.
1: Αυτό που τόνισε και ο κύριος Ανιφαντάκης, και που είναι βέβαια αντιληπτό από όλους μας, είναι ότι υπάρχει μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό, πέρα από το υγείας δηλαδή, πρόβλημα. Έχει αντίκτυπο. Όταν ένας είναι ένα ίδιο άτομα, γιατί μπορεί να συμβεί και αυτό, να είναι στην οικογένεια αλκοολική, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, έχει κοινωνικό αντίκτυπο. Yeah, δημιουργεί ροχμές στην θεσμό της οικογένειας, στο κοινωνικό περίγυρο, οικονομικά προβλήματα. Όλα αυτά λοιπόν θα συζητηθούν βεβαίως σε αυτό το σεμινάριο, το οποίο γίνεται με σκοπό να αντιμετωπιστεί με τα πιο σύγχρονα μέσα το πρόβλημα αυτό, που είναι, επαναλαμβάνω, και πρόβλημα υγείας και κοινωνικό πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Και είχες και καλεσμένο τον κύριο Αντώνη Μυρωδιά, Ολυμπιονίκη της Γλυπτικής, και μιλήσατε για ένα συμπόσιο Γλυπτικής, το οποίο θα γίνει.
1: Γίνεται τώρα, αυτή τη στιγμή μιλάμε. Μέχρι τις 11 του μήνα.
0: Στο Βενεράτο.
1: Ναι, είναι το 11ο συμπόσιο Γλυπτικής, το οποίο γίνεται μέχρι τις 11 Οκτωβρίου στο Βενεράτο. Στο Βενεράτο του Δήμου Ηρακλείου. Να που λέμε και τους Δήμους, γιατί μας ακούνε και πέρα από την Κρήτη και από το Ηράκλειο. Να δίνουμε το στίγμα. Λοιπόν, ο κύριος Μυρωδιάς είναι Ολυμπιονίτης, γιατί για όσους δεν ξέρουν, υπάρχει Ολυμπιάδα Γλυπτικής. Είναι μια μεγάλο παγκόσμιο συμπόσιο όπως αυτό που γίνεται στο Βενεράτο. Εκεί λοιπόν έχει αναδειχθεί Ολυμπιονίκης ο κύριος Μυρωδιάς. Μετέχει λοιπόν σε αυτό το συμπόσιο όπως και άλλοι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Είναι πραγματικά, όπως είπε και ο κύριος Μυρωδιάς, μια παγκόσμια συνάντηση που αναδεικνύει όχι μόνο τον τόπο, αλλά αναδεικνύει και και την τέχνη της γλυπτικής και την... Τους κοινωνικούς δεσμούς αναπτύσσει, διότι τι γίνεται εκεί. Εκεί μπορεί να πάει καθένας δωρεάν και να δει τους γλύπτες να δουλεύουν τα έργα τους. Κάθε γλύπτης φτιάχνει ένα έργο επιτόπου, το οποίο όταν το τελειώσει παραμένει στο χώρο της... του φεστιβάλ, του συμποσίου, και μετά νομίζω ότι ο Δήμος σε κάποιες περιπτώσεις από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχαν γίνει νομίζω δύο τοποθετήσεις, δεν ξέρω αν η καινούρια Δημοτική Αρχή συνεχίζει αυτή την τακτική, την πολύ ωραία τακτική, αυτά τα έργα να τα παίρνει και να το τοποθετεί σε δημόσιους χώρους για να μην παραμένουν στο χώρο του συμποσίου και εν πάση περιπτώσει δεν τα βλέπει κανείς, γιατί η ουσία ενός εικαστικού έργου είναι να το βλέπει ο κόσμος.
0: Και έτσι. Να απολαμβάνει την τέχνη.
1: Ακριβώς, για να απολαμβάνει την τέχνη, ανεξάρτητα αν του αρέσει ή όχι, γιατί αυτό είναι υποκειμενικό.
0: Σωστά.
1: Έτσι, έτσι λοιπόν ο κύριος Μυρωδιάς τόνισε την αξία τόσο του συμποσίου όσο και την αξία της γλυπτικής με επίκεντρο το Βενεράτο.
0: Το Βενεράτο, πολύ ωραία. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ,
0: αγάπη. Για τη σημερινή σου παρουσία.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Επίσης.

0: Περνάμε σε μία ακόμη τελευταία είδηση για σήμερα. Θέμα ημερών είναι η σταδιακή έκδοση των υπουργικών αποφάσεων για την επανέναρξη του προγράμματος Προλαμβάνω με εθνικούς πόρους. Πάνω από 6 εκατομμύρια πολίτες θα είναι δικαιούχοι στην δεύτερη φάση του προγράμματος για δωρεάν εξετάσεις που αφορούν στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του τραχύλου της μήτρας, του παχαίου εντέρου και των καρδιαγγειακών νοσημάτων, μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται πρόβλεψη τόσο για την νεφρική δυσλειτουργία όσο και για την παχυσαρκία. Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες του υγεία.gr, το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται στην τελική ευθεία για να επανεκκινήσει το πρόγραμμα, χάρη στο οποίο δεκάδες χιλιάδες άτομα εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα, λαμβάνοντας το δρόμο της θεραπείας πριν να είναι πολύ αργά. Για να συνεχιστούν οι δωρεάν εξετάσεις με εθνικούς πόρους, απαιτούνται υπουργικές αποφάσεις, μία για κάθε ένα πρόγραμμα ξεχωριστά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρώτη θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση για τον καρκίνο του μαστού. Οι δωρεάν μαστογραφίες είναι το πρώτο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων που ξεκίνησε στη χώρα μας και από αυτά που θεωρούνται σως να συνεχίσουν, καθώς έχουν εντοπιστεί με ευρήματα καρκίνου μαστού σχεδόν 79.000 γυναίκες. Συνολικά στην πρώτη φάση του προλαμβάνω, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, 6,9 εκατομμύρια πολίτες έχουν πραγματοποιήσει προληπτικές εξετάσεις, ενώ 300.000 άνθρωποι έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα που αφορούν σοβαρές και συχνές παθήσεις, για την αντιμετώπιση των οποίων η πρώιμη ανίχνευση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Ειδικότερα έχουν πραγματοποιηθεί 3.247.000 πλάς έλεγχοι στο πλαίσιο του καρδιαγγειακού ελέγχου. Περισσότερα από 76.000 άτομα εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα και παραπέμφθηκαν άμεσα σε εξειδικευμένο έλεγχο για ισχυμική ή στεφανιαία νόσο. Σε ό,τι αφορά στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 1,27 εκατομμύρια ψηφιακές μαστογραφίες με 78.000 πλάς γυναίκες και να έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα. Αντίστοιχες εξετάσεις έχουν γίνει σε τεστ Παπα-Νικολάου, HPV DNA tests, σε κολποσκοπήσεις. Επίσης έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες ιατρικές πράξεις, πάνω από 62.000 και 445.000 πλάς εργαστηριακές εξετάσεις, με 40.795 πολίτες να έχουν εντοπιστεί με ευρήματα. Σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, εκτός από τα προγράμματα που μόλις αναφέραμε, πρόκειται να ξεκινήσει και ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και θα αξιοποιήσει τις μονάδες των κέντρων υγείας για τον έλεγχο του πληθυσμού για τον καρκίνο του δέρματος, που αποτελεί συχνή αιτία κακοήθη στην χώρα μας. Παράλληλα, πρόθεση του Υπουργείου, όπως έχει εκφραστεί και στο παρελθόν, είναι να ξεκινήσει και ειδικό πρόγραμμα για τον καρκίνο του πνεύμονα. Σύμφωνα με τα δεδομένα, ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο δεύτερος συχνότερος καρκίνος στους άνδρες στην Ελλάδα, και ο τρίτος στις γυναίκες, και αποτελεί μια σοβαρή απειλή που αφορά κατά βάση καπνιστές, αλλά όχι μόνο. Γιατροί και επιστήμονες τονίζουν την αναγκαιότητα προληπτικού screening που γίνεται με αξονική τομογραφία χαμηλής ακτινοβολίας. Σύντομα λοιπόν, θέμα ημερών είναι η σταδιακή έκδοση των υπουργικών αποφάσεων για την επανέναρξη του προγράμματος Προλαμβάνω με εθνικούς πόρους. Γιατί καλύτερα να προλαμβάνεις από το να θεραπεύεις. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, της πρώτης για αυτήν εδώ την ολοκένουργια εβδομάδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Παπαδάκης. Θα ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Δευτέρας και μια υπέροχη εβδομάδα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση.

θέλω να ξεχάσω, μα όλο σαν αφαίρω. Δυο μισή κι εγώ περιμένω, τρεις κι ακόμα μόνος μου μένω. Πως τόσα και

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι βεβαίως φθινοπορεινός και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου που βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, σήμερα στην Κρήτη ο καιρός αναμένεται να είναι άστατος, με νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων. Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως κατά τις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 11 βαθμούς Κελσίου έως 24 βαθμούς Κελσίου, με χαμηλότερες τιμές στα ορεινά και πιο ήπιες συνθήκες στις παράκτιες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση που θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ.

Είμαστε και σήμερα εδώ ζωντανά από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.